0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

εκεί αγοριστικό, βλέμμα χαμηλωμένο, κινήσεις λίγο σίγουρες και λίγο νευρικές. Ένα βιβλίο σύνθημα στην αγκαλιά σφιγμένο, πάνω από το γιακαδάκι της ένας μικρός λεκές. Τον έπιασε μια έξαψη που δεν την είχε νιώσει, εδώ και μήνες κάμποσους ψάχνοντας το σωστό.

πάντα μετά τον έρωτα του άρεσε να την ψάχνει. Τη ρώταγε τι έβρισκε κοντά του και γιατί. Παιχνίδι δίχως έξοδο που άρχισε να τον φτιάχνει. Το ρόλο καβατζάροντας του δύσκολου εραστή. Ήταν ακόμα ευαίσθητη και ακόμα τόσο νέα. Πριν από το γάμο τίποτα δεν πρόλαβε να δει. Μαζί του μια εξαίρεση πρώτη και τελευταία. Ακόμα ένα κούρδισμα πριν σπάσει η χορδή. Στο τελευταίο ραντεβού, ώρες μέσα στα μάξι.

πήγε μέχρι τον ΟΤΕ, δεν είπανε αντίο. Σαν μια κρυφή υπόσχεση είπαν για χωρισμό. Εκείνος πήγε κι άραξε 2 ώρες στο μουσείο. Δεν ήξερε πως ένιωθε και έκλαψε γι' αυτό.

όλη την ψυχή του. Δεν βρίσκουμε ό,τι ψάχνουμε ποτέ, βρε αδερφέ. Μα ένα διανό απόγευμα τη θέλησε δική του, όπως την είδε που έβγαινε φουριός απ' τον οθέ.

δοχό τζιτζίκι. Το βιος του όλο το χωρά σε μια σχισμένη θήκη. Πες μου την τραγούδι να σου πω. Άλλοι μετράνε αριθμό.

πια πασώσει ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω, το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

σπάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω, αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

τον οδό και στις κόρνες διαπάσου σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ρεοκάστρου διοργανώνει φεστιβάλ ποντιακών εκδηλώσεων. Η ιστορική μνήμη μοιράζεται. Γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7.30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ρεόκαστρο.
2: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ 3.

0: προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι, με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4.30 το μεσημέρι στην ΕΡΤΡΙΑ. FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
5: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
4: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Εσείς

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Καλή σας μέρα. Καλημέρα και από τον Μπάμπη εδώ. Μπάμπη μας.
1: Για πες, φίλε, είμαι και εγώ εδώ. Ένα, δύο. Έλα, καλημέρα και από μένα.
0: Δεν ήξερα, ξέρεις τι. Είμαι σε μία μηχανία. Όχι, είμαι σε μία μηχανία.
1: Για το πώς θα ξεκινήσουμε την εκπομπή.
0: Είμαι σε μία μηχανία.
1: Γι' αυτό έχω κάνει και πάσο και λέω, ανοίγει τα μικρόφωνα ο Νίκος. Ας περιμένω να δω πώς θα το πάει.
0: Είμαι σε μία μηχανία. Απλά επειδή είναι πολλά αυτά που έχουμε να πούμε. Πρέπει να δώσουμε το στίγμα μας, την καλημέρα μας, το τηλέφωνο μας για το Viber.
1: Είδες, είναι ο ασφαλής δρόμος για να ξεκινήσει μια εκπομπή η οποία έχει
0: να
1: πραγματευτεί μόνο δύσκολα θέματα, τα οποία τις περισσότερες φορές δεν έχουν και απαντήσεις, ρε παιδάκι. Όσο και να προσπαθούμε να τα αναλύσουμε ή να τα στοιχειοθετήσουμε, να τα βάλουμε σε μια σειρά, δεν μπορείς να τα απαντήσεις. Όπως το θέμα αυτό με τα δύο κορίτσια, Νίκο. Όπως αυτό το θέμα. Εγώ έχω ψάξει από εχθές 10 τρόπους και σκέψεις για το τι θα μπορούσα να πω και δεν έχω να πω τίποτα.
0: Μπάμπη
1: ούτε ως δημοσιογράφος, αλλά κυρίως ως πατέρας, Νίκο.
0: Ως άνθρωπος.
1: Γιατί μεγαλώνουμε τα πιτσιρίκια μας, δίνουμε την ψυχή μας με τον τρόπο που επίσης νομίζουμε ότι είναι ο καλύτερος για αυτά και στο τέλος δεν ξέρουμε αν είμαστε ή όχι καλοί γονείς. Δίνουμε τα πάντα, όλο μας το χρόνο, όλο μας το είναι κτλ. Τα κακομαθαίνουμε. Κρατάμε μία απόσταση εξασφαλίζοντάς τους μέσω της επαγγελματικής πορείας τα οικονομικά εκείνα δεδομένα για μία καλύτερη ζωή. Ναι, αλλά είσαι μακριά από το παιδί. Εγώ δεν ξέρω εάν είμαι καλός ή όχι πατέρας και γονιός και δεν ξέρω πώς είναι αυτοί οι γονείς οι οποίοι διαχειρίζονται με τέτοιο τρόπο τα παιδιά τους ώστε να έχουν έναν ασφαλή δρόμο να περπατήσουν. Εγώ δεν έχω απάντηση να δώσω.
0: Λοιπόν. Και από μένα, αφού θα παρακαλέσω το Φάνη το Λιάκο.
1: Πάλι βάζεις μια ανωτελεία.
0: Όχι, δεν βάζω ανωτελεία. Ναι. Θα σου πω. Έγινε ένα μπέρδεμα όπως συνειδητοποίησες πριν. Είχα ξεχάσει το κινητό στο αυτοκίνητο, έτρεξα και βγήκα έτσι από τον προγραμματισμό μου, τη ρουτίνα μου. Θα παρακαλέσω πρώτα απ' όλα το Φάνη το Λιάκο, από τον οποίο επίσης έχετε την καλημέρα του εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Όσο μιλάμε, να βρει λίγο το τραγούδι του Διονύσου Σαββόπουλου. Τι έπαιξα στο Λαύριο. Λοιπόν, εγώ θα πω τα εξής, Μπάμπη μου. Στιγμιότυπο πρώτο. Νέα παιδιά σκοτώνονται με χτυπήματα μεταξύ τους εδώ, δίπλα μας, στο Απιθύτα.
1: Α, καλά, μην το συζητάς. Αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Φοβερό.
0: Σκοτώνονται, δηλαδή χτυπιούνται μέχρι θανάτου.
1: Στο νοσοκομείο,
0: μέχρι θανάτου. Με κοντάρια, με κράνη, με τούβλα.

0: Με ό,τι υπάρχει. Με ό,τι υπάρχει.
1: Γιατί, γιατί ο άλλος.
0: Σήμερα
1: έχει...
0: είναι φοιτητικές εκλογές.
1: Όχι, γιατί εγώ είμαι αναρχικός και εσύ είσαι στο τάδε αριστερό
0: δεν
1: ρεύμα.
0: Δεν ξέρω.
1: Για την ιδεολογία, Νίκο.
0: Δεν ξέρω, μπάμπε μου.
1: Όχι, για την ιδεολογία.
0: Κάποιοι άφησαν το υπονοούμενο ότι μήπως είναι και στη μένα. Μήπως είναι, δεν ξέρω εγώ, παρακρατική.
1: Σου παρακρατική λέει, ανάμεσα μπαίνουν, στους αναρχικούς μπαίνουν, και στους
0: αριστερούς. Γιατί μετά καλά. Πήγαν και σε άλλο τμήμα. Μπήκαν και σε άλλο τμήμα. Τελικά βγήκανε όλοι πούδρα, βγήκαν και από το άλλο τμήμα χωρίς να γίνει καμία σύλληψη. Έγιναν 39 προσαγωγές. Όλοι, θα μου πεις εδώ την προηγούμενη φορά, είχαν γίνει 339
1: ναι, ναι.
0: Και δεν έγινε ούτε μία σύλληψη από τις προσαγωγές. Και από ό,τι έμαθα από το ρεπορτάζ εντός του Πανεπιστημίου, περισσότερο προσήχθησαν κάποια παιδιά τα οποία έτυχε δυστυχώς να βρίσκονται ακόμη και από αυτά που δέχτηκαν την επίθεση. Σου λέει εκεί μέσα στο χαμό, τρέχαν κιόλας να γλιτώσουν όλα. Γιατί σου λέει μετά, δίκαιοι και άδικοι, να γλιτώσουμε τη σύλληψη. Τέλος πάντων, ναι. ένα μπάχαλο. Ναι. Στιγμιότυπο δεύτερο. Λίγες ώρες αργότερα, το ίδιο σκηνικό βίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
1: Με βαριοπούλες, με κράνη και με ρόπαλα.
0: Πάλι προσαγωγές, συλλήψεις και ήταν συνεννοημένα.
1: Συνεννοημένα τα επεισόδια μπορεί να είναι και οργανωμένα, ρε Νίκο. Μπορεί να είναι δηλαδή μια ομάδα
0: όχι,
1: φοιτητική.
0: Όχι, δεν ξέρω, μπορεί και να μην είναι.
1: Ναι, αλλά θα μπορούσε και να είναι.
0: Ναι.
1: Και στη μία όμως και στην άλλη περίπτωση, εμένα αυτό που με εξοργίζει είναι ότι μέσα σε πανεπιστημιακά ιδρύματα βλέπουμε τραμπούκικες και φασιστικού τύπου επιθέσεις απέναντι σε κάποιους οι οποίοι πιστεύουν κάτι άλλο από εμάς. Είναι φοιτητές οι οποίοι ανήκουν σε μια άλλη κίνηση. Εγώ είμαι στην άλλη και επειδή είμαστε διαφορετικοί, πάω να το τζακίσω με ρόπαλα, με κράνη, με βαριοπούλες. Ναι. Και στην Θεσσαλονίκη, κάποτε λέγαμε ρε παιδάκι μου, ναι, αλλά ξέρεις είναι οι ακροδεξιοί με ακροαριστερούς και συγκρούνται. Εδώ χθες στην πόλη είχαμε αναρχικούς με αριστερές κινήσεις. Θέλω να πω ότι ρε παιδιά, δεν μαθαίνετε εσείς που είσαστε ο ανθός, εάν είστε πανεπιστημίου, έτσι, αν είστε φοιτητές και δεν είστε εξωπανεπιστημιακοί, ότι η ελευθερία της έκφρασης είναι το βασικό συστατικό της δημοκρατίας και η διαφορετικότητα την υπερασπιζόμαστε σε άλλα επίπεδα. Δεν μπορεί κάποιος να έχει διαφορετική άποψη
0: πολύ
1: από εμάς και να την εκφράσει.
0: Μπάμπη μου, πολύ το συνδέσανε με τις σημερινές φοιτητικές εκλογές. Εγώ θα πω ότι στα χρόνια που περάσανε και στα χρόνια που ζήσαμε, ειδικά δεκαετία του 80, που ήταν πολύ τα πράγματα οξυμένα μεταξύ φοιτητικών παρατάξεων και είχαμε πάλι επεισόδια κλπ. Τέτοια πράγματα δεν είχαμε. Τώρα που δεν ενδιαφέρεται κανένας για τις φοιτητικές εκλογές, πραγματικά δηλαδή, ούτε οι ίδιοι φοιτητές. Απλά το λέω σαν momentum. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη ξύλο. Στην Αθήνα ξύλο. Στιγμιότυπο τρίτο. Στα δικαστήρια, μετά από 3 χρόνια, πρόεδρος, μετά από 3 χρόνια αναβολών, πρόεδρος και εισαγγελέας, δεν βρίσκουν κανέναν ένοχο για την βία και την διαπόμπευση που υπέστη εκείνος ο ταλέπορος ο Πρίτανης, που του είχαν κρεμάσει μια ταμπέλα.
1: Ναι, σαν να τον είχαν απαγάγει η Χεσμπολά, ας πούμε.
0: Πρόσεξε τώρα, έτσι, πρόσεξε. Μετά πού να βρούμε άκρη. Γίνονται αυτά χθες, να μας ταρακουνήσουν πάλι, και την ίδια μέρα ακριβώς, σε ένα δικαστήριο, δεν βρίσκεται κανένας ένοχος. Άρα είναι αυτό το πράγμα που έχω ξαναπεί και παλιότερα. Ήμασταν εδώ μαζί και τότε με τις 300 προσαγωγές που δεν είχε καμία σύλληψη. Η αστυνομία δεν κάνει καλά τη δουλειά της. Συλλαμβάνει όποιον βρίσκει μπροστά της.
1: Ναι.
0: Και δεν υπάρχουν επιστήρια μετά, δεν υπάρχουν τεκμήρια. Ή τη δικαιοσύνη δεν κάνει καλά τη δουλειά της. Κάτι από τα δύο δεν συμβαίνει σωστά. Και πάμε λοιπόν στο τέταρτο στιγμιότυπο. Σε μια ηλιόλουστη μέρα, χθες στην Ηλιούπολη στην Αθήνα. Μια γειτονιά όμορφη. 2 ψυχούλες 17 χρονών πέφτουν στο κενό, δηλώνοντας δεν θέλουμε να ζούμε πια στον κόσμο αυτό. Με ήπιο τρόπο, χωρίς κραυγές, με ένα γλυκό σημείωμα προς τους γονείς τους, καταρρύπτοντας και οποιοδήποτε άλλο μύθο ή φήμη ή... Απλά δεν ξέρουμε αν μπορούμε να ζήσουμε στον κόσμο αυτό. Βάζουμε, κλεινόμαστε πάλι, βάζουμε τα ακουστικά μας, όπως κάνουν τα 99% παιδιά σήμερα. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό ή κακό. Βάζουμε τα ακουστικά μας και πέφτουμε στο κενό. Λοιπόν, εγώ Μπάμπη μου, προσωπικά, μετά από όλα αυτά και έτσι αυτά τα 4 πολύ πολύ τηλεγραφικά που είπαμε, δεν ξέρω σε τι κόσμο ζούμε και δεν ξέρω πόσο πρέπει να ψαχτούμε όλοι ή πρέπει να γίνουμε αναχωρητές. Πάντως ο κόσμος που δημιουργήσαμε, που δημιούργησαν οι πατεράδες μας, που δημιουργήσαμε και δημιουργούμε εμείς και η επόμενη γενιά, δεν είναι καλός.
1: Καλά, αυτό είναι ξεκάθαρο ρε φίλε, είναι άγριος. η σημερινή εποχή που ζούμε είναι ίσως από τις πιο άγριες εποχές τις οποίες έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ρε Νίκο, είσαι πατέρας. Πόσες φορές δεν έχεις φοβηθεί και λες, ρε παιδί μου, τι γίνεται, τι θα συμβεί στο παιδί μου αύριο μεθαύριο, πώς πρέπει να το προετοιμάσω, να το σκληραγωγήσω ταυτόχρονα για να μπορεί να αντιμετωπίσει τους έξω κινδύνους, αλλά και ταυτόχρονα να το εφοδιάσω με τα απαραίτητα εκείνα που χρειάζεται για να μπορεί να ανταπεξέλθει σε έναν κόσμο δύσκολο και βίαιο.
0: Και δεν ξέρω αν φτάνει η δική μας. Δεν ξέρω αν φτάνει η δική μας η παρακολούθηση.
1: Εγώ δεν το ξέρω.
0: Εγώ το μόνο που ξέρω και νομίζω ότι ίσως και εσύ το σκέφτηκες και ο Φάνης θεωρητικά, είναι ότι μετά από αυτές τις σκέψεις χθες το βράδυ, γυρνώντας στο σπίτι, το μόνο που ήθελα ήταν να πάω να αγκαλιάσω το παιδί μου.
1: Εγώ δεν έχω να πω κάτι, γιατί τα παιδιά μας, Νίκο, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να τα αγκαλιάζουμε, να τα μιλάμε και να τα δείχνουμε πόσο πολύ τα αγαπάμε καθημερινά, αλλά εγώ το ξαναλέω ότι δεν ξέρω αν ακόμα και αυτή η συνταγή φτάνει. Δηλαδή, δεν ξέρω τι να πω, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω πώς γίνονται οι καλοί γονείς, τι είναι καλοί γονείς, πώς πρέπει το παιδί να το διαχειριστεί, ποιοι μπορεί να μας το πουν. Γιατί, Νίκο, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αφορά εμάς και κατά πόσο μέσα στην οικογένειά μας είμαστε δίπλα στα παιδιά μας, για να καταλάβουμε και από μια ματιά, από ένα κοίταγμα, ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά έτσι όπως θα έπρεπε να πάνε. Ένα σημαντικό θέμα είναι και τι βοήθεια βρίσκουν τα παιδιά μας και στο σχολείο, μέσα από ειδικούς συμβούλους, ψυχολόγους, οι οποίοι έχουν ρόλο, Νίκο, ό,τι και να λέμε, θα έπρεπε και τα λοιπά να είναι θεσμοθετημένο και να υπάρχει σε κάθε σχολείο το πέρασμα τόσες φορές την εβδομάδα ή τον μήνα, ψυχολόγος ο οποίος να μπορεί να αντιληφθεί ότι κάποιο παιδί αγχώνεται, ρε παιδί μου, αγχώνεται με τα μαθήματα, στεναχωριέται γιατί υπολείπεται οικονομικά έναντι κάποιων άλλων παιδιών, επειδή έχει προβλήματα στο σπίτι και ξαφνικά, ενώ είναι καλός μαθητής, αρχίζει και πέφτει η απόδοσή του. Να έχει μια βοήθεια το παιδί και να έχουν και μια βοήθεια και οι γονείς, γιατί πολλές φορές πρέπει κάποιος να μας πει, ελάτε να σας πω δύο κουβέντες, γιατί μπορεί να μην ξέρετε πώς να χειριστείτε ένα θέμα το οποίο διακρίνεται στο παιδί σας, αλλά δεν έχετε και την απαραίτητη γνώση για να το αντιμετωπίσετε.
0: Μπάμπη, δεν ξέρω, το είδα και χθες ως αντίδραση από πολλούς γνωστούς και μη στο διαδίκτυο. Ψυχική υγεία, ψυχική υγεία, γεμίστε παντού ψυχική υγεία. Δεν ξέρω, και κάποιοι απαντούσανε, παιδιά, έχουμε τόσους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς και να γεμίσουν τα σχολεία. Όχι, δεν έχουμε. Δες από την άλλη, δεν θα σε πάω μακριά, δες στο δικό μας το συνάφι. Δες καθημερινά τι ακούγεται στην τηλεόραση. Δες καθημερινά τι ακούγεται στο ραδιόφωνο. Δες καθημερινά τι είδους πρωτοσέλιδα έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Αυτά τα πρωτοσέλιδα μεταφράζονται και σε site, έτσι.
1: Ναι, στο αυτά διαδίκτυο. Τα πρωτοσέλιδα αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα ή όχι. Θέλω να πω, αν είναι σκληρή πραγματικότητα, τα πρωτοσέλιδα δείχνουν μια άλλη διαφορετική εικόνα.
0: Όχι, πέρα από την εντός εισαγωγικών προσήκουσα δημοσιογραφία, τι άλλα τέρατα βλέπουμε, τι τέρατα αντιμετωπίζουμε, πώς δείχνουν και πώς δίνουν έναν κόσμο στα παιδιά μας και σε εμάς τους ίδιους. Πώς λερώνουν καθημερινά την ψυχική μας υγεία. Πού να προλάβουν οι ειδικοί. Εγώ για σήμερα για την εκπομπή σκέφτηκα, έχουμε παιδοψυχολόγους, τους ξέρεις και εσύ, μία δεξαμενή ανθρώπων για να βγουν να αναλύσουν ποια είναι τα τεκμήρια, ποιες είναι οι αφορμές, τι φταίει. Αλλά σκέφτηκα, και μάλιστα στο είπα και πριν, ότι σκέφτηκα να αναστραφώ σε υπαρξιακούς, σε πνευματικούς. Μίλησα με πατέρα της εκκλησίας. Μήπως δούμε κάποια άλλη εκδοχή. Γιατί δεν ξέρω πλέον οι εκδοχές μας αν φτάνουν. Στο μεταξύ, ήθελα ξεκινώντας να σου πω ότι χθες έβαλα ένα τραγούδι, γιατί είχαμε μια καλή ατμόσφαιρα στη χθεσινή εκπομπή. Γελάσαμε αρκετά και μάλιστα και για σήμερα.
1: Ωραία, ναι.
0: Έβαλα τραγούδια από ελληνικές ταινίες να σου θυμίσω, και Βλαχοπούλου και Ηλιόπουλο κλπ. Αλλά δεν ξέρω, μετά όλα τα πήρε. Χθες λοιπόν ήθελα, τρολάροντας και λίγο για ξορκίζοντας τον κακό, πέτυχα αυτό το τραγούδι, το Bad News, και είπα να το βάλω στην αρχή, έτσι λίγο για να τρολάρω. Έλα όμως που. Μετά σκεφτόμουν το βράδυ πόσο μέσα έπεσα, λες και κάτι ήξερα ότι θα γίνει, ότι δεν θα έχουμε κανένα καλό νέο σήμερα να πούμε.
1: Όχι, όχι, όχι. Χθες ήταν μαύρο το σκηνικό.
0: Σαν χαστούκια έρχονταν.
1: Ήμουνα στην τηλεόραση, επεισόδια, 7 τραυματίες στο νοσοκομείο, 7 παιδιά με σπασμένα άκρα, ιστορίες κτλ.
0: Όταν άκουσα και για το Εγάλιο, για το Περιστέρι το ίδιο απόγευμα, δεν το πίστευα ότι έγινε το ίδιο σκηνικό.
1: Μα έρχονται το ένα μετά το άλλο. Συμβαίνει αυτό στα πανεπιστήμια. Βγαίνει η απίστευτη αυτή είδηση με τα δύο κορίτσια. Την ίδια ώρα, 2 20χρονοι είχαν χαθεί κάπου στο Λιτόχωρο και τους αναζητούσαν και είχε κινητοποιηθεί διασώστες γιατί δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί τους. Βγαίνει στην Αττική αυτό που λες. Είναι και η ιστορία με τον ακροτηριασμό του νέου παιδιού που πήγε στο τηλεπαιχνίδι, στο Survivor, και θα γυρίσει χωρίς το ένα του μέλος. Και λέω, τι γίνεται, ρε παιδάκι μου. Έκανα το σταυρό μου. Λέω, να φύγει αυτή η μέρα. Τι περίεργο, τι άλλο θα ακούσουμε.
0: Πάντως 13,
1: τι άλλο θα ακούσουμε.
0: Πάντως 13 του μήνα είναι σήμερα.
1: Σήμερα, και δεν ήταν χθες. Και αυτό το σκέφτηκα. Και λέω, θα λέγα, αν ήταν 13, θα λέγαμε, δες 13 φταίει. Βρε, και 12 φταίει και 11 και το κακό το ριζικό μας. Το θέμα είναι και τα πρότυπα τα οποία δημιουργούνται και η πίεση που μπορούν να νιώθουν τα νέα παιδιά ότι πρέπει να πετύχουν σε μια κοινωνία που αποδέχεται μόνο τους πετυχημένους και όχι αυτούς που έχουν αποτύχει.
0: Έχεις δίκιο, αλλά εγώ θα πω και κάτι άλλο και σε σχέση και με αυτά που βλέπουμε εδώ της αστυνομίας, της δικαιοσύνης, της προσωπική έκκληση. Αν υπάρχει 1% να με ακούει τώρα κάποιος, κύριε Χρυσοχοίδη κάντε κάτι, κύριε Φλωρίδη κάντε κάτι, κυρία Ζαχαράκη κάντε κάτι, κύριε Μητσοτάκη κάντε κάτι, και θες να το πάμε κι αλλού, κύριε Ανδρουλάκη, κυρία Κωνσταντοπούλου, κύριε Φάμελε, έχετε πολύ μεγαλύτερη ευθύνη από όσο νομίζετε απέναντι στον κόσμο, απέναντι στον απλό κόσμο. Με ευχολόγια δεν διορθώνεται η κοινωνία μας. Να πάμε σε ένα τραγούδι.
1: Να πάμε, Νίκο, να πάμε.
0: Και να συντάξουμε τις σκέψεις μας. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά. Είμαι μεγάλος με τυράντες και γυαλιά και όλο φοβάμαι το αύριο. Τα είχε πει πριν από καμιά 40 χρόνια ο Νιόνιος. Πώς να κρυφτείς από τα παιδιά, έτσι και αλλιώς τα ξέρουν όλα. Ζούμε μέσα σε ένα όνειρο που τρίζει, σαν το ξύλινο ποδάρι της γιαγιάς μας. Έτσι τρίζει και ο κόσμος μας, φίλες και φίλοι. Πάμε να ακούσουμε τον Νιόνιο.

κοιτάζουν με μάτια σαν κι αυτά όταν ξυπνούν στις 2 η ώρα. Ζούμε μέσα σε ένα όνειρο που τρίζει σαν το ξύλινο ποδάρι της γιαγιάς μας.

είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι ασκητής.

0: είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός.
1: Και παίζοντας όλα, είχαμε χθες το, χθες το βράδυ το πανηγυράκι της Eurovision.
2: Να σου πω κάτι, ρε Νίκο. Εγώ έχω πει τη θέση μου για την Eurovision. Κάποτε μου άρεσε, τώρα την παρακολούθησα χθες. Ναι, δεν θα επαναλάβω τα ίδια. Την παρακολούθησα χθες για τα πιτσιρίκια που ήθελαν να δουν και τα λοιπά την το ελληνική συμμετοχή. Τους κράτησα, τους έκανα χατήρι ενώ το πρωί είχαν σχολείο. Θέλαν να δουν τον Ακύλα και δεν τους ήθελα να τους χαλάσω το χατήρι. Ίσως και αυτά να χρειάζονται καμιά φορά, Νίκο, για να ξεχνιέται το μυαλό μας. Δηλαδή, ίσως να χρειάζονται και η Eurovision για να μπορούμε κάποια στιγμή να ξεφεύγουμε από τις δύσκολες σκέψεις και τα δύσκολα πράγματα τα οποία έχουμε να διαχειριστούμε και στην προσωπική μας ζωή, στην καθημερινή μάχη που δίνει ο καθένας από εμάς, αλλά και συνολικά σαν κοινωνία. Δηλαδή, ναι, εγώ εχθές ξεχάστηκα με την Eurovision και να σου πω κάτι, ψυχαγωγήθηκα κιόλας σχολιάζοντας είτε τις εμφανίσεις είτε τα τραγούδια που δεν μπορούν να εκφράζουν, ας πούμε, κανέναν νομίζω πλέον από εμάς. Δεν είναι ένας διαγωνισμός ενός ποιοτικού τραγουδιού, δεν αναζητείται το πιο ποιοτικό, αλλά περισσότερο αυτό που ταιριάζει στην ατμόσφαιρα και στην
1: κάτι,
2: εικόνα της Eurovision.
1: Χωρίς να ξέρω ειδησογραφικά, δεν πρόλαβα να μάθω. Το μόνο που πρόλαβα είναι ότι πέρασε ο Ακύλας και μάλιστα νομίζω ήταν το πρώτο τραγούδι που ανακοινώθηκε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είχε τις περισσότερες ψήφους. Είναι βέβαια ένα από τα φαβορί. Δεν ξέρω για τα άλλα. Απλά επειδή και εγώ κάθισα να παρακολουθήσω, εντάξει, την ευνόητη περιέργεια μέχρι και το τέταρτο τραγούδι. Με το ζόρι άντεξα, δηλαδή, ναι, για να ακούσω μέχρι και τον Ακύλα.
2: Ήταν και χάλια τα τραγούδια.
1: Με το ζόρι άντεξα. Ήθελα να σε ρωτήσω αν ξέρεις, γιατί με το άνοιγμα ήταν, με το άνοιγμα ήταν για κλείσιμο.
2: Ναι.
1: Με το άνοιγμα ήταν για κλείσιμο.
2: Ναι.
1: Είδα εκείνο το πράγμα που ήρθε, δεν θέλω να προσβάλλω, ούτε αν με ακούν και διπλωματικές αποστολές τώρα της Μολδαβίας κλπ. Να είναι καλά οι άνθρωποι, τους αγαπάμε κλπ. Αλλά άκουσα αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να το πω τραγούδι, που εμφανίστηκε πρώτο κιόλας στη σειρά,
2: ναι,
1: που άνοιξε
2: χάλια,
1: τη σκηνή.
2: Ήταν
1: σαν να φώναζαν μία παρέα στο γήπεδο.
2: Αυτό, να σου πω κάτι. Αυτό είπα και εγώ και λέω πω η χορύπανση, ρε παιδάκι μου. Πολύ
1: μπερδεμένο. Χοροπηδούσαν σαν τα κατσίκια και φύγανε.
2: Ήταν μια άλλη της Μολδαβίας, αν τώρα σχολιάζει, εγώ είδα και παραπάνω συμμετοχές, που έβλεπες δαιμονισμένες. Στην δαιμονισμένη την τραγουδίστρια με κάτι άλλες τέσσερις δίπλα, μόνο τα δόντια λείπανε για να ρίξουν ως βαμπύρ στους λαιμούς.
1: Δεν ξέρω,
2: το πιο κοντινόν εκεί.
1: Τα πρώτα τέσσερα ήταν, το θυμήθηκα, ήταν νομίζω Μολδαβία, Πορτογαλία, εντελώς άνωστο επίσης, Κροατία,
2: ναι,
1: κάποιο μικρό ενδιαφέρον,
2: εντάξει,
1: και μετά,
2: ναι,
1: Ελλάδα. Δηλαδή πραγματικά... Κάποτε καθόμασταν στη Eurovision, ακούγαμε και κάνα Johnny Logan, ξέρω εγώ, κάνα ωραίο τραγούδι.
2: Ναι, ναι, μην το συζητάς τώρα. Οι Φιλανδοί ήταν καλοί, αυτοί που είναι το φαβορί, λέει, για τη διοργάνωση.
1: Μετά τον Ακύλα, όπως καταλαβαίνεις, δεν είδα ούτε ένα λεπτό.
2: Εμένα ο Ακύλας μου άρεσε.
1: Το γύρισα και έβλεπα το δόλωμα.
2: Λοιπόν,
1: την ελληνική ταινία.
2: Άκου. Ο Ακύλας ήταν καλός ως σκηνική παρουσία και ως στήσιμο. Εμένα μου άρεσε όλο αυτό. Που στήσανε υποστηρικτικό στο τραγούδι. Δηλαδή αυτό το και το τηλεοπτικό σοου που συνόδευε το τραγούδι. Οι Φιλανδοί που θεωρούνται φαβοροί, το τραγούδι ήταν εντάξει μέτριο κατά την άποψή μου, αλλά έχει φοβερή ερμηνεία μια τύψια η οποία παίζει βιολί,
1: ναι,
2: και η οποία πουγιώνει ένα μέτριο τραγούδι, δίνοντας φαβορή. Δηλαδή, ξέρεις τι κάνω κάθε φορά τόσα χρόνια.
1: Γενικά.
2: Κάθομαι να ακούσω τις αντιδράσεις του κοινού μόλις τελειώνει ένα τραγούδι.
1: Εντάξει, βέβαια τώρα εκείνο το κοινό μέσα ξέρεις ότι πανηγυρίζει με τα πάντα.
2: Όχι όμως με όλους, γιατί είδα και το Ισραήλ και γι' αυτό περίμενα να δω τι θα γίνει με αντιδράσεις κόσμου όταν θα ανέβει. Και ήταν οι αναμενόμενες.
1: Σούπα.
2: Ήταν αναμενόμενες.
1: Όχι σου είπα, σούπα.
2: Ναι.
1: Τη σούπα που τρώμε,
2: ναι,
1: και δεν μας αρέσει.
2: Χρειάζεται λοιπόν και η Eurovision λίγο να ανοίγει το καπάκι.
1: Είπες κάτι για το βιολί. Εντάξει, μέσα σε όλα αυτά τα γκαγκού, μέσα σε όλα αυτά την γκαγκουρία θα έλεγα εγώ, βάζουν όλα τα τελευταία χρόνια και ένα βιολί κάποιοι, έτσι να δείξουν λίγο και το λυρισμό. Μέσα σε όλη την καγκουρίαση, ναι, να δείξουν λίγο και το λυρισμό με ένα βιολί. Πρόσεξε, είναι το βιολί. Ούτε καν, ας πούμε, μια κλασική κιθάρα ή ένα ακορντεόν, πιο σπάνια.
2: Ναι.
1: Το βιολί.
2: Η βιολή, είναι, η ποντιακή
1: είναι,
2: λίρα.
1: Είναι το βιολί. Καλά, την ποντιακή δεν είναι. Μόνο εμείς ξανά μανά. Λοιπόν, είναι, πώς θα το πούμε έτσι, ο Φερετζές. Ο Φερετζές του πολιτισμού. Του εκλεπτισμένου πολιτισμού είναι ο Φερετζές. Αυτό το βιολάκι λιγάκι έτσι μέσα σε όλη την καγκουρία.
2: Και ήταν και μία εκπροσώπηση. Τώρα Λιθουανία ήταν, δεν θυμάμαι, θα σε γελάσω. Πάντως ήταν τρεις ξανθιές κοπέλες που βγήκανε μαζί ως παρουσία, που οι κοπέλες παίζανε κιθάρα και τα λοιπά, και ήταν πολύ 80. Δηλαδή λέω, οπ, κάτσε σε λίγο, θα βγουν και οι Άμπα. Ήταν δηλαδή κάτι από τα παλιά.
1: Μεταξύ, οι Άμπα είχαν βγει με το Waterloo, είχαν κάνει το μεγάλο μπαμ μέσα από το τέτοιο. Υπάρχουν βέβαια και καλλιτέχνες που δεν κάνανε το μεγάλο μπαμ, όπως ο Τζόνι Λόγκαν, ας πούμε, που έλεγε το Hold Me Now, που είχε κερδίσει δύο φορές με δύο μπαλάντες για την
2: Νομίζω
1: Ιρλανδία.
2: Νομίζω και τρίτη μετά, δεν κέρδισε.
1: Όχι. Μετά εμφανιζόταν, εντάξει, θα ήταν too much. Κέρδισε δύο πρωτιές.
2: Όχι τρίτη.
1: Με δύο διαφορετικές ερμηνείες σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους. Νομίζω ήταν με καμία δεκαετία διαφορά το πρώτο από το δεύτερο. Λοιπόν, ας ψάχνουμε λιγάκι και τον Τζόνι Λόγκαν. Δεν ξέρω τώρα αν θα τον καταφέρει να τον βρει ο Φάνης.
2: Εγώ να βρω ευκαιρία να πούμε την καλημέρα μας σε φίλους ακροατές που δηλώνουν παρόν. Ο Διαμαντής ήταν ο πρώτος. Λαμβάνω, λέει, την τιμή να αναφέρω, κύριε Λοχαγέ, από τις 6 παρα 5 σε στάση προσοχής.
1: Εντάξει, παιδί μου, είσαι συγχωρεμένος.
2: Περιμένοντας να ακούσω τον εθνικό ύμνο και το σήμα της εκπομπής, η πόλη ξύπνησε.
1: Μπράβο.
2: Καλημέρα,
1: μπράβο.
2: καλημέρα.
1: Λοιπόν.
2: Την καλημέρα του μας στέλνει και ο Απόστολος ο Υπερήφανος.
1: Α, έχουμε καιρό να τον ακούσουμε.
2: Καλημέρα, φίλε Απόστολε.
1: Καλημέρα, Διαμαντή, καλημέρα, Απόστολε. Καλημέρα και Χρήστο, θα πω.
2: Φυσικά, ο Χρήστος είναι.
1: Μαζί, παρτενέρ.
2: Ταυτόσιμος με τον Απόστολο στο μυαλό μας. Καλημέρα και από το φίλο τον Πέτρο. Μπράβο, λέει, παιδιά, φωνάξτε όσο γίνεται για να γίνει κάτι. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα τόσο δύσκολα στην πραγματικότητα, στην καθημερινότητά μας. Με έπιασε, λέει, η ψυχή μου, λέει, για τα δύο κορίτσια. Εγώ θα πω, Πέτρο, ότι εχθές πηγαίνοντας να πάρω την μικρή μου την κόρη από το σχολείο, τελειώντας από τη δουλειά, ήταν τρομαγμένα τα πρόσωπα των γονιών. Τρομαγμένα. Και είδα και μια μητέρα η οποία δεν το γνώριζε, η οποία πετάχτηκε από το αυτοκίνητο, γιατί σκρολάροντας και βλέποντας το κινητό της, έπεσε πάνω στην είδηση, την έκλεισε και βγήκε έξω και λέει, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, και δεν μπορούσε να
1: πάω να πάρω
2: κανείς.
1: Να αγκαλιάσω τα παιδιά μου.
2: Όπο, είναι φοβερό.
1: Λοιπόν, Μπάμπη, δες τώρα, και άνθρωποι που είναι μακριά, αλλά με την τεχνολογία, ο Θείος ο Τάσος μας είπε, δεν τα ήξερα αυτά, είχε καλή διάθεση. Του την χαλάσαμε βέβαια λίγο, μας συγχωρείστε.
2: Όχι, εμείς, η επικαιρότητα.
1: Ναι, εντάξει, μας ακούει. Τέλος πάντων, μας έστειλε μια όμορφη καλημέρα νωρίτερα και τώρα μας γράφει, μένω άφωνος μετά από ό,τι άκουσα μέχρι τώρα. Έτσι, από το ξεκίνημα της εκπομπής και μόνο, λέει, ειλικρινά λυπάμαι. Να σε καλά, Θεέ Τάσο.
2: Και ο Αργύρης ο Δούμπλατζης είναι εδώ. Γεια σου, Αργύρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα,
2: εγώ, λέει, εδώ. Στις βόλτες τις πρωινές στο περπάτημα. Βέβαια, νομίζω ότι η Αργύρη ενδεχομένως να τις απολάμβανες περισσότερο υπό το σκότος. Το περπάτημα θέλει και το σκοτάδι να το βοηθήσει.
1: Τώρα ξημέρωσε για τα καλά.
2: Αυτό λέω τώρα, από πολύ νωρίς ξημερώνει.
1: Μου έκανε εντύπωση, Μπάμπη. Ερχόμενος στο σταθμό, είχε αρχίσει λίγο να λυκοχαράζει.
2: Ναι, ναι. Έτσι.
1: Και εντάξει, ήταν ακόμη σκοτάδι όμως. Μέσα σε 5 λεπτά που μπήκα, συνειδητοποίησα ότι ξέχασα το κινητό και έτρεξα πίσω στο αυτοκίνητο. Μέσα σε 5 λεπτά που βγήκα
2: ήταν
1: έξω,
2: μέρα,
1: είχε γίνει μέρα. Ναι, ναι, μέσα σε 5
2: φοβερό,
1: λεπτά.
2: Είναι φοβερό. Είμαστε εδώ, είμαστε στη μετάβαση, το ξαναλέω. Τη στιγμή που το φως νικάει το σκοτάδι. Και αυτό, φίλες και φίλοι, νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε στο τέλος μιας ακόμα δύσκολης ημέρας όπως η χθεσινή. Ότι ας κάνουμε υπομονή, ας κατορθώσουμε να μείνουμε όρθιοι, γιατί στο τέλος εγώ είμαι σίγουρος ότι το φως επικρατεί τους σκότους.
1: Λοιπόν, διαβάζω έναν φίλο αρκετά νέο, ο οποίος όμως έχει γυρίσει πραγματικά τον κόσμο, έχει πολύ δυνατές σπουδές και είναι πραγματικά πολίτης του κόσμου και οι αναρτήσεις του συγκεντρώνουν πολλούς αναγνώστες. Το βίντεο με τους αναρχικούς αντιεξουσιαστές που εισέβαλαν σε σχολές και άρχισαν να χτυπούν μέλη των ΕΑΚ δεν προκαλεί απολύτως καμία έκπληξη σε όσους ζήσαμε και ζούμε μέσα στα ελληνικά πανεπιστήμια.
2: Καμία.
1: Και ξέρουμε καλά ότι κουμάντο εκεί μέσα κάνουν κάθε λογιόν τραμπούκι με την ανοιχτή ανοχή και των κυβερνήσεων και των αντιπολιτεύσεων. Ως άτομο που έχω συγκρουστεί και με τους αναρχικούς τραμπούκους, τα λέω έτσι, ξέρα όπως τα λέει το παιδί, και με τα ΕΑΚ, δεν είμαι προφανώς με το μέρος κανενός και δεν λυπάμαι και κανέναν τους. Το να λες ότι είσαι με τους Χ είναι σαν να βλέπεις σύγκρουση από χούλιγκαν διαφορετικών ομάδων και να λες ότι η Α είναι πιο καλή από τους Β και τούμπαλιν. Και οι δύο χούλιγκαν είναι. Σε μια φυσιολογική χώρα, λέει, θα έπρεπε να βρίσκονται πίσω από κελιά με άμεση και μόνιμη αστυνομική παρουσία στο BBB Τελίτσες, που ονομάζεται Ελληνικό Πανεπιστήμιο και στο οποίο ο καθένας κάνει κυριολεκτικά ό,τι γουστάρει ανενόχλητος. Χθες είχαμε για πρώτη φορά μια ανακοίνωση από το ΑΠΘ μετά τα επεισόδια, μια πολύ βαθιά, πολύ προβληματισμένη ανακοίνωση, που παρέπεμπε και σε πανεπιστημιακό κόσμο και το συνέδεε και με τα γεγονότα που είχαν γίνει πρόσφατα και με τον αγαπητό φίλο, έχουμε κάνει και εκπομπές εδώ μαζί, τον Ιάκωβο τον Μιχαηλίδη, τον Αντιπρίτανη, ο οποίος πήγε, τον τραμπουκίσαν τον άνθρωπο, δεν σηκώσαν χέρι πάνω του, αλλά τον τραμπουκίσαν με τέτοιο τρόπο που κόντεψε να πάθει, πήγε στο κατέληξη στο νοσοκομείο. Και την ώρα που υποδεχόταν και ως Αντιπρίτανης Διεθνών Σχέσεων, δεν το σχολιάσαμε αυτά, αντιπροσωπεία του Πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ.
2: Ναι.
1: Φαντάσου, Μπάμπη, δυσφήμιση.
2: Τι πάθανε οι άνθρωποι από το Χονγκ Κονγκ.
1: Πάμε να φύγουμε.
2: Εγώ θα πω, Νίκο, ότι η αλήθεια είναι πως εγώ ανέβαζα έναν τίτλο σε όσα έγιναν χθες στα ελληνικά πανεπιστήμια, θα έλεγα ξαναβγήκαν τα ρόπαλα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το προηγούμενο διάστημα είχαν περιοριστεί αυτές οι εμφανίσεις και αυτά τα φαινόμενα. Δεν είχαν εξαλειφθεί, δεν μπορούν να εξαλειφθούν, αλλά είχαν περιοριστεί. Έχουμε επανεμφάνιση, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, με αφορμή προφανώς τις σημερινές φοιτητικές εκλογές. Εγώ θα πω ένα πράγμα, ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι κάποιοι από τους συμμετέχοντες σε αυτά τα επεισόδια είναι φοιτητές. Δηλαδή, θέλω και ελπίζω από μέσα μου να είναι έξω πανεπιστημιακοί τραμπούκοι, γιατί μιλάμε για τραμπούκους, για φασίστες μιλάμε
1: και
2: για
1: χούλιγκαν. Ευχή κάνω,
2: και
1: αλλά...
2: για χούλιγκαν, Νίκο. Γιατί δεν μπορεί εκεί που ο ανθός μας, τα καλύτερα μυαλά μας υποτίθεται ότι ξεκινούν τις σπουδές τους, μπορεί να φυτρώνουν τέτοιες άρρωστες προσωπικότητες. Θα πω κάτι, Νίκο. Νομίζω ότι οφείλει η πανεπιστημιακή κοινότητα και η ελληνική πολιτεία να κάνει το εξής, να πράξει το εξής. Εάν ποτέ διαπιστωθεί ότι μετήχε σε τέτοιου είδους επίθεση σε βάρος άλλων παιδιών που με τραμπουκισμό τα έστειλε στα νοσοκομεία φοιτητής, θα πρέπει να διαγράφεται και να διώχνεται από το πανεπιστήμιο. Γιατί αυτή δεν είναι συμπεριφορά ενός φοιτητή έναντι ενός άλλου φοιτητή που έχει διαφορετική ιδέα από σένα. Σώπαρε φίλε, σκότωσέ τον. Γιατί δεν ταιριάζει ιδεολογικά και δεν αποδέχεται τη δική σου ιδεολογία.
1: Δεν είναι ιδεολογίες, είναι αιμονές.
2: Σε παρακαλώ.
1: Λέει ο Αστέριος και Χαγιάς, κλείνοντας, λέω και το όνομά του, κλείνοντας, μια άρρωστη χώρα από όπου και αν την πιάσεις. Γι' αυτό με το που φεύγεις εκτός γαλινεύει αμέσως το πνεύμα σου. Εγώ θα αντισταθώ σε αυτό, Αστέρι.
2: Εγώ.
1: Θα αντισταθώ σε αυτό.
2: Διαφωνώ.
1: Το λέω γιατί πολλοί νιώθουν έτσι. Εγώ θα αντισταθώ σε αυτό και δεν μπορούμε όλοι να εγκαταλείψουμε αυτόν τον τόπο. Η φύση, ξέρετε, έχει ένα μυστικό. Γεμίζει, αναπληρώνει τα κενά. Από όπου φύγεις εσύ θα έρθει κάποιος άλλος. Εδώ να κάτσουμε να παλέψουμε.
2: Μάχη, φυσικά. Και να σου πω, και είναι και θαραλέο να μείνεις πίσω και να δώσεις τη μάχη για να διορθωθούν κάποια πράγματα. Αστέριο, τον λέμε, τον φίλο σου. Εγώ θα έλεγα στον Αστέριο ότι κοίταξε, Αστέριο, δεν είναι άσπρο μαύρο. Δεν είναι όλα μαύρα. Ζούμε σε μια δύσκολη χώρα, το ξέρουμε. Μεγαλώνουμε ως σαν να περνάμε μια εκπαίδευση ειδικών δυνάμεων στην καθημερινότητά μας.
1: Έτσι όπως το λες, σαν να περνάμε στίβο μάχης.
2: Ειδικό σχολείο. Μάχης. Και εγώ θα σου πω, Αστέρι, και όταν βγαίνετε στο εξωτερικό, οι περισσότεροι από εσάς είστε φοδιασμένοι από τη σκληράδα και από τις καταστάσεις τις δύσκολες στην Ελλάδα, ώστε να ανθίσετε στο εξωτερικό κάτω από ευνοϊκές συνθήκες. Αλλά δεν είναι η Ελλάδα μία στάσιμη κατάσταση όπου τα πράγματα όλα είναι μαύρα και δεν μπορούν να διορθωθούν. Κάθε μέρα γίνονται μικρά βήματα προς τα μπρος, μπορεί να γίνονται ξαφνικά μεγάλα προς τα πίσω, αλλά υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες μπρόχνουν αυτή τη χώρα να ακολουθήσει έναν άλλον δρόμο που θα είναι καλύτερος από αυτόν τον οποίο συναντήσατε εσείς ή συναντήσαμε εμείς ή συναντήσατε και οι προηγούμενοι από εμάς.
1: Στο μεταξύ, μέσα σε αυτό το παζλ, το ψιλοτρομακτικό της επικαιρότητας, είχαμε χθες και κάποια επεισόδια, κάποια συμβάντα στον γνωστό οικισμό Αγία Σοφία εκεί των Ρωμά στα δυτικά, προς το Καλοχώρι, προς τα Διαβατά μάλλον. Και μέσα σε όλα τα άλλα, έτσι κωμικοτραγικό, κάποια στιγμή το είδα που μας έστειλε στην ομαδική συζήτηση που έχουμε με τους αδέλφους ο Αλέξανδρος ο Τριανταφυλλίδης. Ήταν από τους πρώτους που βρέθηκαν εκεί και το κατέγραψε με την κάμερά του, το φορτηγό που έπεσε μέσα στο κέντρο Πάνω δεν έκανε καλή όπιστε, δεν ξέρω τι. Πάνω σε περίπτερο. Το μισογκρέμισε το περίπτερο. Πάνω σε πεζόδρομο. Πάνω στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας.
2: Είναι από αυτά που ξεφορτώνει στο σημείο εκείνο.
1: Ναι, και πρόσεξε έτσι τώρα εδώ πέρα. Παντιφατικά.
2: Ναι.
1: Τι δουλειά είχε το φορτηγό στις 10, 11 ή 12 η ώρα από τη στιγμή που φορτοεκφορτώσει, είναι ξέρω εγώ, μέχρι τις 7. Δείχνουμε από μόνοι μας στην πράξη ότι καταστρατηγούμε καθημερινά και πρόσεξε. Φορτοεκφόρτωση σε πεζόδρομο.
2: Και δεν ήταν το μόνο φορτηγό εκείνη την ώρα. Στα πλάνα, στις ζωντανές συνδέσεις, φαινόντουσαν και άλλα φορτηγά λίγο παραπάνω.
1: Μα αυτό το διαπίστωσα και εγώ χθες, μέρα μεσημέρι, σε πόσα σημεία του δρόμου να ξεφορτώνουν, να πρέπει να μπαίνεις στο άλλο ρεύμα για να ξεφύγεις. Και κατά τα άλλα, εμένα κάποιος γλυκός τροχονόμος μου έβαλε κλίση πρόσφατα για αστιότητα, επειδή ήμουνα παρκαρισμένος σε χώρο για φορτοεκφόρτωση, όπου τυπικά κιόλας δεν επιτρέπεται εκείνη την ώρα που είχα παρκάρει εγώ για 3 λεπτά να έρθει να κάνει φορτοεκφόρτωση. Δηλαδή το θέατρο του παραλόγου. Και λέγοντας για Στίβο Μάχης, γιατί καθημερινά το ζούμε είτε ψυχολογικά είτε ρεαλιστικά. Ρε παιδιά, επειδή μιλάμε για τον άξονα της Αγίας Σοφίας, πιο κάτω από τον ήδη πεζόδρομο, γίνονται οι εργασίες της επέκτασης του πεζοδρόμου. Εκεί ο εργολάβος, έχεις δει πως έχει κάνει την παράκαμψη για να περνάνε οι πεζοί? Στίβο Μάχης. Στίβο Μάχης, πρέπει να περάσεις από ένα όριγμα με πετραδάκια και με χωματάκια και πετραδάκι και να γίνουν άσπρα τα παπούτσια σου, και άμα σε πιάσει και μπόρα όπως χθες, άστα βράστα. Δεν πρέπει να υπάρχει ένα πιο σωστό πέρασμα εκεί, όχι έτσι για λατζή πράγματα.
2: Φίλε, τι πόλη τελείωσε. Να πας να βρεις τον Αστέριο στο εξωτερικό, γιατί εκεί σίγουρα θα τα φροντίσει.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο στο Τζόνι Λόγκαν να ηρεμήσουμε και να γυρίσουμε
2: πάμε,
1: με τίτλους.
2: Εγώ στο είπα ότι τελικά όλα χρειάζονται, ακόμα και η Eurovision. Λίγο να ξεχνιέται το μυαλό.
1: Η Eurovision, όπως ήταν πριν από εκείνα τα χρόνια που άκουσαν, γιατί εγώ χθες δεν είχα αποκοιμηθεί ήδη. Ήρθε και η δικιά μας η Βίκη Λέανδρος που είχε κερδίσει και με το Λουξεμβούργο εκεί το «Après toi».
2: Είχε 2 δίσκους ο πατέρας μου, 45 της Βίκη Λέανδρος.
1: Κάποια στιγμή θα μεταδώσουμε έτσι και από αυτή την εκπομπή το μοναδικό τραγούδι που έχει πει του Μίμη Πλέσα σε πρώτη εκτέλεση δισκογραφικά και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου.
2: Έλα, ρε,
1: η Βίκη Λέανδρος.
2: Μόνο εδώ.
1: Μόνο εδώ.
2: Στο Υπόλοι ξύπνησε στον 102. Don't close your heart.

0: Κλείνοντας την μακρά κουβέντα, τον μακρύ πρόλογο και εισαγωγή που είχαμε νωρίτερα, θα πω ένα πράγμα που το έχω ξανακούσει. Ας θέλουμε τα παιδιά μας, να μην πούμε και εμείς οι ίδιοι, να έχουμε ευτυχία, όχι ντε και καλά επιτυχία.
1: Μπράβο.
0: Ευτυχία.
1: Μεγάλη διαφορά. Δεν χρειάζεται ούτε να είσαι πλούσιος, ούτε να είσαι επιτυχημένος για να είσαι ταυτόχρονα ευτυχισμένος. Το θέμα είναι ότι οι μικρές καθημερινές μας στιγμές μπορεί να κάνουν και όσες περισσότερες κάνουν τα παιδιά μας να χαμογελούν και να είναι χαρούμενα. Νομίζω ότι τουλάχιστον δείχνουν έναν δρόμο, ρε Νίκο. Γιατί φίλες και φίλοι, θα σας πω ότι καθ' όλη τη διάρκεια που έπαιζε το τραγούδι, γι' αυτό συζητούσαμε για τα δύο κορίτσια με τον Νίκο και εξέφραζε ο ένας και ο άλλος και ο Φάνης στην ηχοληψία την ανησυχία του για το ρε παιδάκι μου. Τι γίνεται, τι μάχη δίνουμε, πώς να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, πώς να τα εφοδιάσουμε, πώς να τα κάνουμε αυτόνομα και ικανά να διαχειριστούν τους κινδύνους ή τις προκλήσεις. Και A3 εδώ οι πατεράδες, στην αγωνία ρε παιδί μου, ποιον δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε που να μας πηγαίνει σε απάνεμα λιμάνια.
0: Ποιος δρόμος είναι ανοιχτός, που έλεγε κάποτε το τραγούδι του Μαρκόπουλου με τον Καζατζίδη, τη Μαρινέλα και τον Νίκο Κούρκουλο μέσα στο τραγούδι. Λοιπόν, ποιος δρόμος είναι ανοιχτός στον κόσμο μας, πάμε να δούμε
1: στον κόσμο μας, τώρα
0: τους
1: που είπες.
0: Τίτλους ειδήσεων.
1: Μπράβο,
0: και θα επανέλθουμε με ένα χαρούμενο τραγούδι. Γιατί κάποια στιγμή μετά την κακοκαιριά ξημερώνει και η Κυριακή.
1: Πολύ ωραίο είναι αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε στους τίτλους.
1: Να ξεκινήσουμε με...
0: με το άλλο το μεγάλο θέμα που προβληματίζει πολιτεία και αρχές ασφαλείας.
1: Εγώ το ξαναλέω, το Casa de Papel από... από τα Lidl είναι η έκφραση. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα. Ας μας κάνουν διαφήμιση κάνουμε. Τουλάχιστον ας ψωνίσουμε και δωρεάν. Είναι μια έκφραση που δεν είναι δικιά μας. Κυκλοφορεί. Θέλω να πω κακό αντίγραφο του Casa de Papel, 8 συλληφθέντες, στους οποίους ασκήθηκε ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων από την εισαγγελέα για τη ληστεία τράπεζα στην Τηθωρέα. Κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές ληστείες από κοινού και κατασυρωή, παράνομη προκατοχή και οπλοφορία. Η συμμορία διέπραξε συνολικά 11 ληστείες τραπεζών και 15 κλοπές οχημάτων.
0: Και αλλάζουμε σελίδα, πάμε πού αλλού, στις επαφές του κύριου Τραμπ στο Πεκίνο για τριήμερη επίσημη επίσκεψη. Αναμένεται σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος.
1: Εναποθέτω ελπίδες, Νίκο.
0: Ο οποίος δήλωσε ότι θα μιλήσει με τον Κινέζο ομόλογό του την Παρασκευή για το εμπόριο, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, έτσι, πώς το θέτει. Ενώ είπε ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια του ΣΥ για να τελειώσει τον πόλεμο με το Ιράν, γιατί αυτό θα συμβεί έτσι και αλλιώς, είτε ειρηνικά είτε με άλλο τρόπο.
1: Η Ταϊβάν φαίνεται επίσης να είναι ένα σημαντικό θέμα. Αυτό έλεγε χθες και ο Νίκος, ότι μπορεί να γίνει και μια κουβεντούλα ότι ξέρεις τι, κάνε αυτό στην Ταϊβάν ή μην κάνεις αυτό για να σε βοηθήσει
0: το
1: με το Ιράν. Έτσι είναι ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις. Η Ταϊβάν λοιπόν είναι ένα σημαντικό θέμα, καθώς η Κίνα είναι δυσαρεστημένη με τα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο διεκδικεί ως μέρος της επικράτειάς της. Το Πεκίνο μεταξύ άλλων θέλει να μειώσει τους τεχνολογικούς περιορισμούς στην πρόσβαση σε τσίπ υπολογιστών και να βρει τρόπους μείωσης των δασμών.
0: Εντάξει, έχει αλλάξει και η δομή των αγορών εκεί στην ΑΠΟ Ανατολή. Κάποτε, αν θυμάσαι καλά, οτιδήποτε αφορούσε high-tech ήταν made in Taiwan και
1: μπράβο,
0: το παίρναμε. Ταϊβάν, εθνικιστική Φορμόζα όπως λέγονταν παλιότερα.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Είτε η Ταϊβάν, είτε η Ιαπωνία, είτε η Κορέα. Μετά τα επόμενα χρόνια, όταν άνοιξαν και κάποιες αγορές που ήταν και κομμουνιστικές για πολλά χρόνια, όπως ας πούμε το Βιετνάμ. Το Βιετνάμ, θυμάμαι τώρα μία κουβέντα μας με τον Παναγιώτη τον Κώστα, θα την πω κάποια άλλη στιγμή, okay, περί του Βιετνάμ. Λοιπόν, Βιετνάμ, Λάος, Καμπότζη και πολλές άλλες χώρες, Πακιστάν, Μπαγκλαντές, εκεί έχει μεταφερθεί πλέον και φυσικά και στην ίδια την Κίνα το εργατικό δυναμικό που βγάζει από t-shirt μέχρι microchips και οτιδήποτε άλλο και μέχρι και αυτοκίνητα. Έβλεπα ένα δημοσίευμα προχθές πόσο αμήχανη είναι η ευρωπαϊκή αγορά με τις θρυλικές εταιρείες αυτοκινήτων της Ευρώπης
1: απέναντι...
0: από την Κίνα, η οποία πλέον έχει κατακλείσει.
1: Εισβολή.
0: Και δεν ξέρω, η δικιά μας η γενιά, δεν ξέρω και εσύ αν το παθαίνεις αυτό, βλέπω συνέχεια καινούριους τύπους και φίρμες αυτοκινήτων.
1: Μπράβο, δεν τις ξέρουμε.
0: Οι οποίες δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ξέρω τι είναι αυτές.
1: Λοιπόν, Νίκο, έχω πάει φέτος σε μια έκθεση αυτοκινήτου, κινέζικα αυτοκίνητα εδώ στη ΔΕΘ. νομίζω στο 13 και στο 14 ήταν.
0: Ναι.
1: Έχω πάθει σοκ. Έχω πάει με τον μικρό που έχει τρέλα με τα αυτοκίνητα και την ελευθερία. Με τον τεχνολογικό εξοπλισμό σε κάθε κινέζικο αυτοκίνητο. Με το εκτόπισμά τους και με την τιμή τους. Δηλαδή είναι δυσανάλογες οι παροχές ενός κινέζικου αυτοκινήτου σε επίπεδο τεχνολογικής υπεροχής. Ναι. Σε σχέση με τα χρήματα
0: που θα δώσεις. Πώς να αντέξει και να αντιδράσει μετά η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Εν τω μεταξύ, να και το σχόλιο του θείου Τάσο εδώ κάτω-κάτω για την συνοαμερικανική συνάντηση.
1: Δεν είναι αισιόδοξος για τα αποτελέσματά της. Έτσι θα το λέγαμε.
0: Έτσι θα το μεταφράζαμε. Λοιπόν, να εντείνει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ και να βοηθεί σωστά στην αντιμετώπιση της επαναλειτουργίας των στενών του Ορμούς. Προέτρεψε χθες το Πακιστάν ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών. Ουάσιγκτον και Πεκίνο συμφωνούν κατά των τελών διέλευσης στα στενά, ανέφερε το State Department. Εν τω μεταξύ, μέσα σε όλες τις φωνές, είδα κάπου και τον γειτονά μας εδώ, τον Φιντάν, να δίνει και αυτός την κατεύθυνσή του για το τι πρέπει να γίνει στα στενά του Ορμούς.
1: Α.
0: Αρχίζει δειλά-δειλά να επανεμφανίζεται και η τουρκική εξωτερική πολιτική.
1: Μπράβο, η οποία έχει λουφάξει, το ξαναλέω, γιατί καμιά φορά και από μόνοι μας στείλουμε γίγαντες γύρω μας.
0: Δεν θα λουφάξει
1: η
0: βέβαια
1: θρηλική,
0: για πολύ.
1: Καλά, πάλι εμείς θα έχουμε προβλήματα με αυτούς, αλλά η θρηλυκή τουρκική διπλωματία που είναι μέσα, που καθορίζει εξελίξεις, εξαφανίστηκε όταν κλήθηκε να δώσει απαντήσεις για την κρίση στα στενά του Ορμούς. Η ΗΠΑ πρέπει να αποδεχθούν το ειρηνευτικό σχέδιο του ή να αντιμετωπίσουν την αποτυχία, δηλώνει το Ιράν. Ενώ το Ισραήλ ανησυχεί, αυτό είπε ο Νετανιάχου, ότι ο Τραμπ μπορεί να συνάψει μια κακή, κατά την άποψή του, συμφωνία με την Τεχεράνη.
0: Στο μεταξύ, συνεχίζονται δυστυχώς οι εχθροπραξίες και οι σκοτωμοί στον Λίβανο, κυρίως στα νότια της χώρας. Πάμε όμως εδώ στα δικά μας, τα οποία έχουν να κάνουν και με τα διεθνή. Συζήτηση με τον ευρωπαϊκό αρχισυντάκτη των Financial Times θα έχει το πρωί ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη Μετάβαση στην Ενέργεια Ανατολική Μεσόγειος και Νοτιοανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Αυτή η Financial Times καθημερινά ανά τον κόσμο διοργανώνουν, ρε παιδί μου, ημερίδες. Τι γίνεται? Ναι. Μόνο στην Ελλάδα δεν ξέρω πόσες φορές το χρόνο.
1: Δεν πειράζει, έτσι να ακουγόμαστε, να φτάνουμε εκεί στα κέντρα τώρα, των αποφάσεων.
0: Θα σου πω βέβαια κάτι το οποίο το είσαι εσύ και εσύ από την δημοσιογραφική σου διαδρομή, η οποία πάει δεκαετίες πλέον πίσω. Θυμάμαι έτσι και στη δεκαετία του 90, που ήταν πιο προβλέψιμα χρόνια, και του 2000. Προκρίσεις, προκρίσεων και διεθνών και
1: μπράβο,
0: εσωτερικών.
1: Μπράβο, καλά το πες.
0: Πω, τότε που λέγαμε για τη Θεσσαλονίκη, τη Μητρόπολη της Θεσσαλονίκης, για τα Βαλκάνια, για τη Δίσδυση.
1: Την Πύλη.
0: Πόσες τέτοιες βαρετές
1: ημερίδες
0: έχω παρακολουθήσει με παχυλά γεύματα στο τέλος, όπου από όλες αυτές τις ημερίδες και τις συζητήσεις και τα αναμασήματα, τι είχαμε? Μία τεράστια τρύπα στο νερό. Πάμε παρακάτω.
1: Επιστολή διαμαρτυρίας κατά του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, κυκλοφορεί στο Κογκρέσο. Φίλες και φίλοι, πρόκειται για έναν διπλωμάτη ο οποίος εμφανίζεται σχεδόν πάντα πιο Τούρκος από τους Τούρκους. Δηλαδή είναι τόσο φιλότουρκος στις τοποθετήσεις του που προβληματίζει και Αμερικανούς στο Κογκρέσο. Κυκλοφορεί λοιπόν επιστολή διαμαρτυρίας κατά του Αμερικανού πρεσβευτή στο Κογκρέσο, αναφορικά τώρα με πρόσφατες δηλώσεις του για ενδεχόμενο επιστροφή της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, ενώ εξακολουθεί να διατηρεί τα ρωσικά συστήματα S-400, αλλά και για την εχειρία στον Λίβανο, γιατί νομίζω ότι έκανε λόγο για συνομιλίες που πρέπει να γίνουν με τη Χεσμπολά από τους Αμερικάνους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ζητούνται εξηγήσεις από το State Department για το αν οι δηλώσεις αυτές εκφράζουν επίσημη πολιτική της Αμερικανικής κυβέρνησης.
0: Νομίζω σε συνέντευξή του που είχα δει, είχε ταυτιστεί με τουρκικά επιχειρήματα όσον αφορά και τους S-400, ναι. Λέγοντας κάπου εντάξει, και οι Έλληνες έχουν τα S-300 από παλιά, από την Ρωσία, γιατί να υφίστανται κυρώσεις μόνο οι Τούρκοι. Λοιπόν, ερχόμαστε στα κάθε μας με κάποια από αυτά με τα οποία ξεκινήσαμε την κουβέντα μας σήμερα. Αντιεξουσιαστές, λοιπόν, όπως δείχνουν όλες οι ενδείξεις, επιτέθηκαν χθες με ρόπαλα, λουστούς και πυρσούς σε φοιτητές αριστερής οργάνωσης, το ΑΠΘΙΤΑ, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει το μένος των δραστών, οι οποίοι εξαφανίστηκαν πριν επέμβει η αστυνομία. Έντονη ανησυχία για την όξη της έντασης εντός των ΑΕΗ εκφράζει η Σύνοδος των Πριτάνεων. Και επεισόδια σημειώθηκαν χθες λίγες ώρες μετά και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου 10 άτομα εισέβαλαν με βαριοπούλες και οτιδήποτε άλλο πάλι, και πάλι τραυματίστηκαν τουλάχιστον 2 άνθρωποι, προσήκθησαν 8 ύποπτοι. Τα επεισόδια στα 2 πανεπιστήμια σημειώθηκαν μόλις μία ημέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές, σήμερα είναι φοιτητικές εκλογές. Και δεν ξέρω αν θα έπρεπε το Υπουργείο Παιδείας να αναστείλει αυτές τις εκλογές. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Μπορεί βέβαια αυτό να θέλουν και κάτι.
1: Μπράβο, αυτό θέλω να πω. Μπορεί κατά μία άποψη.
0: Τέλος πάντων.
1: Τα ρόπαλα να επέβαλαν το καθεστώς τους στα πανεπιστήμια.
0: Είτε γίνουν είτε δεν γίνουν.
1: Τις ειδικές του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου 2 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξαόρροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών.
0: Είπαμε βέβαια τόσα πολλά που νομίζω ότι δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Είδαμε τα πρόσωπά μας στον καθρέφτη για τα πάντα. Και νομίζω αυτό πρέπει να κάνουν όλοι οι Έλληνες, γιατί πολλές φορές δεν κοιταζόμαστε στον καθρέφτη. Ή κοιταζόμαστε μόνο για να δούμε αν είμαστε όμορφοι. Τις βλεφαρίδες και τις γραβάτες μας. Λοιπόν, πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΗ σήμερα με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες. Συλλαλητήριο στις 10.30 στην πλατεία Κλαθμόνος. Ενώ αναμένεται κανονικά να κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, θα δούμε εάν και όπου υπάρχουν εξαιρέσεις να σας τις μεταφέρουμε.
1: Και οι επόμενες ειδήσεις αφορούν.
0: Πάλι γυρνάμε στο εξωτερικό.
1: Στο εξωτερικό δελτίο. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ταπεινός και όπως είναι προσήνης κάθε φορά, δημοσίευσε χθες μέσω Truth Social χάρτη που παρουσιάζει τη Βενεζουέλα ως 51η πολιτεία.
0: Πόσες πια διεκδικούν να γίνουν 51η πολιτεία, δηλαδή.
1: Και τη Γρυλανδία, 52η.
0: Από το Πουέρτο Ρίκο μέχρι την Ιαπωνία, ξέρω.
1: Μία μέρα, την Κούβα σιγά-σιγά, ναι, να τις κάνει 53. Μία μέρα αφού η υπηρεσιακή ομόλογός του στο Καράκας, η Ντέλση Ροδρίγκες, τόνισε ότι η χώρα της ουδέποτε θα εξέταζε το να μετατραπεί σε μέρος της Αμερικανικής επικράτειας.
0: Στη Βολιβία, παραμένουμε στη Λατινική Αμερική, κλιμακώνονται οι διαδηλώσεις και πολλαπλασιάζονται οι αποκλεισμοί δρόμων με φόντο τη σοβαρή οικονομική κρίση στη χώρα.
1: Και στην Αργεντινή, χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν χθες υπέρ του Δημόσιου Πανεπιστημίου και κατά των πολιτικών λιτότητας του Προέδρου Μιλέη.
0: Ο οποίος Πρόεδρος Μιλέη, όπως γνωρίζετε, πιθανώς είναι υπέρ νεοφιλελεύθερος όσον αφορά την προσέγγιση στα οικονομικά ζητήματα της χώρας. Και κλείνουμε με τον Ακύλα και με το εκρηκτικό φέρτο. Βέβαια, εμένα δεν μου έδωσε τόσο έκρηξη, περισσότερο ευρηματικότητα.
1: Ναι, ναι, μπράβο.
0: Προκρίθηκε χθες το μεγάλο τελικό της Eurovision, που όπως είπαμε θα διεξαχθεί το Σάββατο στην Αυστρία.
1: Έχουμε 3 λεπτά μέχρι το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τους εκλεκτούς συναδέλφους. Χωράει ένα τραγουδάκι να μας δώσει.
0: Χωράει κάτι που.
1: Μία ανάταση, έτσι μικρή ψυχούλα.
0: Σε συνέχεια της χθεσινής σου, των χθεσινών σου σκέψεων, το έβαλα, μαζί έβαλα και κάποια άλλα. Αλλά θα το ακούσουμε τώρα για να ανέβουμε λίγο. Για να ανέβουμε. Πάνω-πάνω τι γράφει. Πάνω-πάνω.
1: Το σαν ξημερώνει Κυριακή.
0: Σαν ξημερώνει Κυριακή.
1: Ναι, ρε, πάμε κόντρα.
0: Ρένα Βλαχοπούλου, Ντίνο Ηλιόπουλο.
1: Φοβερή ερμηνεία.
0: Ζωή Λάσκαρη, Χλόη Λιάσκου και αυτό που έλεγε.
1: Νίκο Λαδιανό, Μπάμπη Γιωπάνογλου, λίγο πιο πίσω στη σκηνή.
0: Και αυτό που έλεγε. Αδειάστε μα τη γωνιά, αδειάστε μα τη γωνιά εκεί στον δρόμο. Έτσι. Και Κώστας Βουτσάς, Ντίνος Βουλγαρίδης. Έλα, πάμε να τα ακούσουμε. Πάμε να τα ακούσουμε, Φάνη. Δεν πειράζει, ας είναι μικρό.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σε πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στο δημόσιο με συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη στο Άγαλμα Βενιζέλου στις 10.30 το πρωί και κινητοποιήσεις σε όλες τις πόλεις της χώρας. Οι απεργοί σήμερα θα συγκεντρωθούν στην Αθήνα επίσης στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνο. Στην απεργιακή κινητοποίηση συμμετέχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας και οι δημόσιες υπηρεσίες ως εκ τούτου θα παραμείνουν κλειστές. Η ΑΔΔ διευκρίνησε ότι δεν εντάσσονται στο δημόσιο τομέα τα μέσα μαζικής μεταφοράς και έτσι η απεργιακή κινητοποίηση δεν επηρεάζει την κανονική τους λειτουργία. Στο Πεκίνο για τριήμερη επίσημη επίσκεψη αναμένεται σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος δήλωσε ότι θα μιλήσει με τον Κινέζο ομόλογό του την Παρασκευή για το εμπόριο περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, ενώ είπε ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια του ΣΥ για να τελειώσει τον πόλεμο με το Ιράν, γιατί αυτό θα συμβεί έτσι κι αλλιώς ειρηνικά ή με άλλο τρόπο, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ισραήλ την ίδια ώρα έπληξε σφοδρά το νότιο Λίβανο το τελευταίο 24ωρο με αεροπορικές επιδρομές λίγο πριν τις νέες συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών που αναμένεται να διεξαχθούν στην Ουάσιγκτον. Η Βηρυτός ανέφερε ότι 380 άτομα έχουν σκοτωθεί σε Ισραηλινές επιθέσεις από την έναρξη της εκεχηρίας στις 17 Απριλίου. Ο ηγέτης της Χεσμπολά, Ναΐμ Κασέμ, ορκίστηκε να μετατρέψει το πεδίο της μάχης σε κόλαση για τις Ισραηλινές δυνάμεις και επέμεινε ότι τα όπλα της οργάνωσής του, που υποστηρίζεται από το Ιράν, δεν θα τεθούν προς συζήτηση στις συνομιλίες της Πέμπτης και της Παρασκευής, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν τον αφοπλισμό της. Επίσημο αίτημα χρηματοδότησης για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου πρόκειται να υποβάλει ο ΑΔΜΙΕ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η απόφαση ελήφθη στη διάρκεια της τετραμερούς συνάντησης Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελλάδος-Κύπρου και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που πραγματοποιήθηκε στη Λευκοσία. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές και οι φοιτήτριες σε όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας για την ανάδειξη των εκπροσώπων τους. Στο επίκεντρο των φετινών εκλογών πρωταγωνιστούν μεταξύ των ζητημάτων που θέτουν οι φοιτητικές παρατάξεις θέματα όπως η αναθεώρηση του άρθρου 16, η αναβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων, ζητήματα ασφάλειας και φοιτητικής μέρημνας. Σήμερα δεν θα γίνουν μαθήματα στα πανεπιστήμια ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή των φοιτητών στις εκλογές, ενώ οι κάλπες θα μείνουν ανοιχτές έως τις 7 το απόγευμα. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του, η οποία βρέθηκε αιμόφυρτη το περασμένο Σάββατο στην άκρη του δρόμου στην περιοχή Παντάνασα του Δήμου Μαλαβιζίου Κρήτης. Η εικόνα της 28χρονης παραμένει σταθερή, σύμφωνα με το διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου που μίλησε στην ΕΡΤ. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Μεταξύ άλλων διώκονται για τα κακουργήματα της συγκρότησης και ένταξη εγκληματική οργάνωση, της διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής από κοινού κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, της διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων και της διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής από κοινού κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, της διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων και της παράνομης οπλοφορίας. Στο σχολείο των 2 δεκαετίων

Το φέρτο. Και μια ματιά στον καιρό. Για σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία προβλέπεται αίθριος αρχικά καιρός με λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες. Αίθριος αρχικά ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν βαθμιαία και θα αυξηθούν με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. See you.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Καλημέρα φίλες, φίλοι, από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της Ερτφόλου με το Βλέμμα στην Πόλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο. Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Δημητρίου επιλέγει τη μουσική μας. Μας ακούτε από τους 100,7 και 101,2 στα FM διαδικτυακά μέσα από το τόπο certnews.gr και erteco.gr. Επιπλέον, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, καλώντας μας στα 24210-26201 και 26221, αλλά και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τους λογαριασμούς σε Ερτφόλου, σε Facebook και Twitter. Να υπενθυμίσω και το email μας ertvolou@papakier.gr και πάμε να δούμε λίγο το καιρό. 17 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα, μέχρι 25 θα φτάσει θερμοκρασία. Έχουμε ηλιοφάνεια με ελάχιστη συννεφιά τώρα τις πρωινές ώρες σήμερα. Οι άνεμοι πνέουν με 10 χιλιόμετρα την ώρα και είναι δυτική και έχουμε υγρασία στο 68%. Είμαστε πράσινοι δε σε ό,τι αφορά τα μικροσωματίδια. Για να δούμε ποιο ακριβείς τιμές και να μείνουμε μόνο στο πράσινο. 4,63 μιλιγκράμμα ανακυβικό μέτρο αέρα αυτή την ώρα, 3,43 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ώρων για την πόλη του Βόλου τα μικροσωματίδια, ενώ για την πρώτη βιομηχανική περιοχή, λογικά και εδώ, για να δούμε, θα είμαστε σε πράσινο. Συνήθως αυτοί πάνε καλύτερα από εμάς εκείνη η περιοχή. 5,56 λοιπόν μιλιγκράμμα ανακυβικό μέτρο αέρα αυτή την ώρα στην πρώτη βιομηχανική, 4,63 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών. Η μερίσιο όρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στα 15 μιλιγκράμμα ανακυβικό μέτρο αέρα. Κάτι έκανε ο χθεσινός αέρας, έφερε βέβαια και σκόνη και για τους αλλεργικούς γενικότερα το να κυκλοφορήσεις έξω ή να αφήσεις ανοιχτό παράθυρο στο σπίτι. Ποιος είδε το Θεό και δεν φοβήθηκε. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά την ατμόσφαιρα. Έρχομαι στη σημερινή μέρα για να πω χρόνια πολλά στην Γλυκερία που γιορτάζει. Είναι Διεθνής ημέρα χούμους. Δεν ξέρω αν ξέρετε τι είναι το χούμους και αν το τρώτε και αν σας αρέσει. Εγώ μερικές φορές, επειδή μου αρέσει τόσο πολύ, σκέφτομαι και όλα γενικά αυτά της περιοχής εκεί, τα λιβανέζικα, τα Συριακά, τα ό,τι μπορείς να φανταστείς, τέλος πάντων, τα φαγητά. Λέω δεν είναι δυνατόν, πρέπει να είχα και μια ζωή εδώ πέρα, ας πούμε, και τα είχα μάθει αυτά τα φαγητά. Λοιπόν, δημοφιλές ορεκτικό είναι σε πολλές χώρες Μέσα Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. Κάθε χρόνο χιλιάδες άνθρωποι από άλλες χώρες δοκιμάζουν το χούμους και ανακαλύπτουν την εκπληκτική του γεύση. Εάν δεν έχετε δοκιμάσει λέει ποτέ χούμους, τότε η 13η Μαΐου είναι η τέλεια μέρα για να το κάνετε και έτσι να συμμετάσχετε στον εορτασμό της Διεθνούς ημέρας χούμους. Είναι ρεβίθια, στα αραβικά είναι μια κρεμώδη σαλάτα που συνοδεύεται με ψωμί ή αραβική πίτα. Παραδοσιακά παρασκευάζεται από ταχίνι και ρεβίθια, λεμόνι και ελαιόλαδο, με την προσθήκη διαφόρων βέβαια καρικευμάτων, ενώ σερβίρεται σε βαθύ πιάτο με λάδι και ρίγανη. Στο Ισραήλ, αντί για ρίγανη, χρησιμοποιείται το ζάταρ, ένα μείγμα μπαχαρικών. Έτσι το συνάντησα και στη Ρουμανία. Το χούμους, δηλαδή να έχει, πώς το λένε, να έχει ζάταρ. Η Διεθνής ημέρα χούμους ξεκίνησε το 12 ως ημέρα χούμους από ένα νεαρό Ισραηλινό επιχειρηματία, τον Μπεν Λάγκ, στην προσπάθειά του να φέρει κοντά λέει Άραβες και Ισραηλινούς μέσω αυτού του εδέσματος που είναι δημοφιλές στην κουζίνα της Μέσης Ανατολής. Με την πάροδο του χρόνου όμως ο εορτασμός διεθνοποιήθηκε και κάθε χρόνο χιλιάδες άτομα σε όλο τον κόσμο συμμετέχουν στον εορτασμό τρώγοντας χούμους στο σπίτι ή πηγαίνοντας σε χώρους εστίασης όπου σερβίρεται χούμους. Μοιράζονται επίσης φωτογραφίες στο Instagram και Twitter χρησιμοποιώντας το hashtag έτσι, Hummus Day. Τι ωραία πράγματα. Και μια μέρα ξεκινάω λέγοντας ωραία πράγματα. Λοιπόν, κάποια από τα γεγονότα τώρα που έγιναν σαν σήμερα. 1890, ο Νίκολα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια. 1909, δίδεται η εκκίνηση του πρώτου γύρου της Ιταλίας που θα εξελιχθεί αργότερα σε μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις επαγγελματικής ποδηλασίας. 1912, ο υπολογιστής Δημήτρης Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο τύπου Φάρμαν. 1917, το θαύμα της Φατίμα. Η Παναγία εμφανίζεται σε τρία βοσκόπουλα στο χωριό αυτό της Πορτογαλίας. Από τότε η περιοχή αποτελεί από τα κυριότερα μέρη λατρείας καθολικής εκκλησίας και κάθε χρόνο στη γιορτή της Παναγίας σειραίουν χιλιάδες πιστών από όλο τον κόσμο. 1950, ο Ιταλός Τζουζέπε Φαρίνα με Αλφα Ρωμαίο 158 κερδίζει τον πρώτο αγώνα του Βρετανικού Grand Prix στο Silverstone για το πρώτο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 με μέση ορία ταχύτητα 146 χιλιόμετρα 38. Λοιπόν, το 1785 γεννήθηκε ο Γεώργιος Σαχτούρης, ιδρέως ναύμαχος του 21, το 1883 ο Γεώργιος Παπανικολάου, Έλληνας γιατρός και ερευνητής, και το 1939 ο Χάρβι Καϊτέλ, Αμερικανός ηθοποιός. Το 1982 έφυγε η Δέσποινα Χλαδιώτη, που έμεινε στην ιστορία ως η κυρά της ΡΟ, καθώς επί 40 χρόνια ύψωνε τη γαλανόλευκη στην ακριτική νησίδα αυτή. Το 1988 ο Τσετ Μπέικερ, Αμερικανός τρομπετίστας της τζαζ, και το 2013 η Νίκη Τριανταφυλλίδη, Ελληνίδα ηθοποιός. Αρκετά όμως με το παρελθόν, πάμε, επιστροφή μάλλον στο παρόν. Μαρία Δημητρίου, τραγούδι της ημέρας.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
2: Σαν σήμερα το 1941 γεννιέται ο Ρίτσι Βάλενς, ένας πρωτοπόρος Αμερικανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός μεξικανικής καταγωγής, ο οποίος θεωρείται ο πρώτος Λατίνος στάρ του rock and roll. Παρόλο που η καριέρα του κράτησε μόλις 8 μήνες, άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στη μουσική ιστορία. Έγινε παγκοσμίως γνωστός με το τραγούδι La Bamba, μια ροκ διασκευή ενός παραδοσιακού μεξικάνικου τραγουδιού, καθώς και με την αισθηματική μπαλάντα Donna, που έφτασε στο νούμερο 2 των Αμερικανικών τσάρτ. Σκοτώθηκε σε ηλικία μόλις 17 ετών σε αεροπορικό δυστύχημα στις 3 Φεβρουαρίου του 1959. Στην ίδια πτήση έχασαν τη ζωή τους οι Buddy Holly και Big Bopper, μια μέρα που έμεινε γνωστή στην ιστορία ως η μέρα που πέθανε η μουσική. Η ζωή του μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη το 1987 με την επιτυχημένη βιογραφική ταινία La Bamba.

Λοιπόν, πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά στον τύπο. Αρχίζω με τον τύπο τον Αθηναϊκό. Εντάξει, και μετά θα πάμε στα δικά μας φύλλα. Λοιπόν, καθημερινή. Δίκη εξπρές για βουλευτές. Στους τρεις μήνες για πλημελήματα και στους έξι για κακουργήματα. Ρόπαλα ξανά στα πανεπιστήμια. Τα χθεσινά λέει σοβαρά επεισόδια. Έχει και σχετική φωτογραφία, έτσι. Στην Πολυτεχνική Σχολή του Απιθύτα και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής επαναφέρουν γνωστά ερωτήματα. Τι γίνεται με την ασφάλεια στα ελληνικά ΑΕΗ? Πώς βαθμολογούν οι τουρίστες, υπηρεσίες και υποδομές? Το κοινωνικό κράτος της Σουηδίας δεν υπάρχει πια. Ηλεκτρονικό μάτι της ΑΔΕ στα φορτηγά. Νέο όπλο κατά του καρκίνου στο πάγκρεας. Το τουρκικό νομοσχέδιο αφορά το Αιγαίο. Το ντρόν στη Λευκάδα είναι ουκρανικό. Τι καλό. Προτείνει εκλογή του Προέδρου με 180 ψήφους. Προεδρικό χρήσμα. Ο Ρούμπιο κερδίζει έδαφος αντί του Βανς. Αγροτικές επιδοτήσεις με μοντέλο φορείας ο έλεγχος. Τα νέα. Αν είναι λάθος το εμβαδόν. Οδηγίες προς χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων. Τι να κάνετε αν υπάρχει απόκληση ανάμεσα στο συμβόλαιο και το κτηματολόγιο. Τα παιδιά μας αυτοκτονούν. Γιατί? Γροθιά στο στομάχι της ελληνικής κοινωνίας η τραγωδία με τις 2 17χρονες στην Ηλιούπολη, γιατί τα παιδιά σκοτώνουν τον άλλον, τον μισητό εαυτό τους. Οι πανελλαδικές, η κατάθλιψη, το άγχος για το μέλλον, οι σχέσεις με γονείς και καθηγητές δημιουργούν τεράστιο αδιέξοδο. Πράσινο φως της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το καλώδιο, χρηματοδότηση. ΑΕΗ εν έτη 2026, πληγή, κατάρα και μία θώωση. Όταν ο Πάπας φοράει αθλητικά, Λέων ο 14ος ο αντισυμβατικός. Κάνες, πρεμιέρα χωρίς χολιγουδιανή λάμψη. Απογευματινή, άμεσα 15.000 προσλήψεις σε δημόσιο ΔΕΚΟ, προγράμματα ΔΥΠΑ. Μαμά και μπαμπά δεν θέλω πια να ζω, το σπαρακτικό σημείωμα που στοιχιώνει την κοινωνία. Λουκέτο Άρον Άρον στο Survivor μετά το τραγικό ατύχημα στον Άγιο Δομήνικο. Αγωνία για το Σταύρο Φλόρο που ακροτηριάστηκε από προπέλα. Άρχισε το lifting στους ιστορικούς σειρμούς του ΙΣΑΠ. Πότε θα πληρωθούν τα 2,2 δις ευρώ οι 3.442.190 δικαιούχοι. Αυστηρή βιομετρική έλεγχη και άσυλο χωρίς παραθυράκια. Άγριο ξύλο στο Απιθύτα, δεξουσιαστές με ρόπελα κατά φοιτητών, 7 στο νοσοκομείο, σαυρά επεισόδια και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Εφημερίδα των συντακτών, λεφτά υπήρχαν αλλά χάθηκαν, στοιχεία κόλαφος της Eurostat για τη μη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. 7 από το τέλος η Ελλάδα στα ποσοστά απορρόφησης. 4 μήνες μέχρι τη λήξη του προγράμματος παραμένει χρησιμοποιητό το 45% των πόρων. Στο σκέλος των δανείων η χρήση πόρων για πάγιο κεφάλαιο και κεφαλαιακές μεταβιβάσεις είναι 0%. Υγεία, γιατροί και νοσηλευτές εκτός των ορίων αντοχής τους. Φωνικές επιθέσεις απειθεί τα παδά. Πώς θα κλείσει ο κύκλος της παράλογης βίας? Συνταγματική αναθεώρηση προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Ευρωβουλευτές ανέτοιμη η Ελλάδα για το σύμφωνο μετανάστευσης. Εδώ Λατινική Αμερική. Τραμπ και Νετανιάχου στείνουν Ιμπίριουμ στην Ονδούρα. Ευρωλίγκα ή τώρα ή ποτέ. Σούπερ Λίγκ Δέρμπι σε Τούμπα και Φάλιρο. Ριζοσπάστης. Οι φοιτητές παίρνουν θέση για τις σπουδές και τη ζωή τους πανσπουδαστική πρώτη δύναμη ξανά. Σήμερα οι φοιτητικές εκλογές σε όλη τη χώρα. Μανιφέστο άλματα προόδου στο κράτος δικαίου. Βαριά εκτεθειμένη Ανδρουλάκης, Κωνσταντοπούλου και λοιπά πολιτικά άκρα. Μάλιστα. Λέει το μανιφέστο. Τύπος Θεσσαλονίκης. Μαύρα Airbnb και παραξενοδοχεία πνίγουν τη Χαλκιδική. Επιχειρηματίες ζητούν ελέγχους μέσα στο νέο συστήματος εισόδου-εξόδου από τη χώρα. Συγκλώνησε το Πανελλήνιο η τραγωδία στην Ηλιούπολη. Γράφει ιστορία το λιμάνι Θεσσαλονίκης με άνοδο φορτίων και επενδύσεων. Contra News. Άλμα 15,1% το Αλέξη και στην πρόθεση ψήφου. Ο νέος φορέας είναι η μοναδική απειλή για την πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Εμφανίζει η δυναμική κόμματος εξουσίας ακόμη και πριν την οργανωτική του συγκρότηση. Μετά το απειθείτε επεισόδια και από το Μεραστήμιο Δυτικής Αττικής. Επίθεση με βαριοπούλες και μαχαίρια. Παραλύει σήμερα η χώρα 24ωρο επεργία της ΑΔΔ. Τι ισχύει για το δημόσιο σχολείο μέσα μαζικής μεταφοράς. Πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. ΣΟΣ εκπέμπει ο ΙΕ για επιστημιστική κρίση. Χανταϊός, δραματική εξέλιξη στο πλοίο με τη λάθος διάγνωση επιβάτη που ήδη νοσεί. Αποκόσκινο επιδόματα και απαλλαγές ένφια.
Και να σας πω και την αυτεμπορική που γράφει 3 δις πρόωρη πληρωμή χρέους και προς EFSF. Η νέα προεξόφληση αφορά μνημονιακά δάνεια. Οι καταβολές θα γίνουν φέτος, 40 δις τα διαθέσιμα. ΑΔΕ, νέο κύμα πληστηριασμών ακινήτων για χρέη προς το δημόσιο. Πώς θα πληρωθούν 2,23 δις στους αγρότες. Έξωση του νότους από τη σταδίου. Προς την ΑΜΚ, τα 4 δις με ισχυρά μεγέθη. Η Ελλάδα είναι φυσική πύλη για το IMEC, λέει ο κύριος Κικίλιας. Ενισχύεται η Δανάος σε container ships, bulk carriers και φυσικό αέριο. Η ναυτιλία των Ελλήνων ενώνει τον κόσμο. Μάλιστα. Συνέντευξη στην αυτεμπορική. Να έρθω όμως τώρα και στα δικά μας λίγο, τα τοπικά. Για να δω, έχουμε καμιά Θεσσαλία επικαιροποιημένη. Λοιπόν, λέει, ναι, 13 Μαΐου, 80 χειρουργία κατά καρκίνο τριπλασιάστηκαν την περσινή χρονιά στο Αχιλοπούλιο. Φέτος προβλέπεται πως θα ξεπεράσουν τα 100, με τα περισσότερα για παχύ έντερο αλλά και πάγκρεας, ύπαρ, στομάχι, ενώ στην πλειοψηφία τους αφορούν σε άτομα άνω των 70 ετών. Παραμένουν οι ελλείψεις νοσηλευτών, βαλκανική πρωτιά για τη σχολή Break a Move στον αθλητικό χώρο, κινητοποίηση πυροσβεστικής για 3 φωτιές, προκήρυξη δημοπρασίας για εκμίσθωση και ανακαίνιση ενιδρίου, με άριο βόλο στον τελευταίο αγώνα του Πανθεσσαλικό, δωρεά 2 κλιματιστικών στο πρώτο ΕΠΑΛ Αλμυρού, ραγίζουν καρδιές από το απονενοημένο διάβημα 2 κοριτσιών, συγκλονίζει το σημείωμα 16χρονης, αγωνία στην εστίαση σε οικονομικό και διοικητικό τέλμα επαγγελματίες. 32χρονος συνελήφθη με 8 νάιλον σκευασίες κοκαίνης. Απεργούν οι δημόσιοι υπάλληλοι για μισθούς και υποστελέχωση. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης μαθητές από το 2ο πρότυπο γυμνάσιο. Συνεχίζω με τη Μαγνησία, βολιώτες σε απόγνωση με το ρεύμα. Σπάνε συμβόλαια και έρχονται νέες αυξήσεις. Καταγγελίες για μονομερείς αλλαγές στα σταθερά τιμολόγια και αυξήσεις ακόμη και με ψηλά γράμματα. Το ΚΕΠΚΑ καλεί τους πολίτες να αντιδρούν άμεσα απέναντι στους παρόχους. Ραγδαία αύξηση καρκινικών επεμβάσεων στο νοσοκομείο Βόλου. Να γίνει νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου του Αχιλοπούλιου για να αξιοποιηθεί η περιουσία του. Επιστροφή Χαφτούρα στο νοσοκομείο Βόλου. Ματζουράνης, η δικαιοσύνη βρίσκεται σε ασφυκτικό εναγκαλισμό από την κυβέρνηση. Κατέρευσαν οι βαριές κατηγορίες για 41 ετών μητέρα που την κατήγγειλε η κόρη της. Αγώνας δρόμου για τα έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία. Εμείς είμαστε σαν τα μερμήλια. Ώρες-ώρες δηλαδή αυτό λέω στον εαυτό μου, ας πούμε, για να παρηγοριέμαι. Είδες, ας πούμε, πόσο βάρος σηκώνουν μεγαλύτερο από το μέγεθός τους. Και σιγά σιγά τι καταφέρουν και φτιάχνουν. Τέτοιοι είμαστε εμείς, σαν τα μυρμήγκια. Κραυγή των νοσηλευτών, δεν είμαστε για χειροκροτήματα, θέλουμε προσωπικό. Στους δρόμους οι δημόσιοι υπάλληλοι ζητούν οικονομική αναβάθμιση και την αποτροπή ιδιωτικοποιήσεων. Νέος χωροταξικός χάρτης για τον τουρισμό, τι αλλάζει σε πύλιο και σποράδες και σώσε εργαζομένων στα ΚΕΠ. Μένει στα Αϊκόγλου, οι πολίτες ξεσπούν πάνω μας. Ταχυδρόμος, έπεσαν μαζί από έκτο όροφο, αδιανόητη τραγωδία συγκλονίζει το Πανελλήνιο. Σοκ με βουτιά στο κενό των 2 κοριτσιών στην Ηλιούπολη, έχασε τη ζωή της και μία 17χρονη σε κρίσιμη κατάσταση συνομήλικη φίλη της. Βρέθηκε σημείωμα και ημερολόγιο με τα παιδιά να περιγράφουν την πίεση των πανελλαδικών. Με ορολογιακή βόμβα μοιάζουν οι φυλακές στο Βόλο με υψηλότερη πληρότητα πανελλαδικά. Φοιτητικές κάλπες στείνονται σήμερα σε κλίμα πόλωσης, εκλογική διαδικασία με επιστροφή της παράταξης της ΠΑΣ μετά από 14 χρόνια στο Βόλο. Άλμα στα ογκολογικά χειρουργεία μέσα σε 12 μήνες στο νοσοκομείο. Έτσι θα γίνουν οι αγροτικές πληρωμές στους επόμενους μήνες. Πάνω από 2,2 δις ευρώ το 2026, Μάιο και Ιούνιο τα μεγαλύτερα ποσά. Μικρό καλάθι κρατούν η παραγωγή. Πάρκο της ΜΕΤΚΑ. Παίρνει νέα μορφή από εστία μόλυνσης χώρος πρασίνου. Φινάλε εντός έδρας για το Βόλο με Άρη στις 5. Super League και άνετη πρόκριση στους τελικούς μέσω τρικάλων. Ολυμπιακός Βόλου. Λοιπόν, φίλες φίλοι, αυτά για την ώρα, τραγούδι και επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, θα αρχίσουμε όμως με συνέντευξη, καθώς η χθεσινή μας κουβέντα με τον ερευνητή και έτσι της τοπικής μας ιστορίας εδώ στα Λεχόνια, τον κύριο Νίκο Μαστρογιάννη, προκάλεσε κάποιους ακροατές να θέλουν να συμμετέχουν σε αυτή τη συζήτηση και μάλιστα εν προκειμένου μιλάμε για ένα σχολείο. Ένα σχολείο το οποίο έχει ασχοληθεί με το θέμα του τι έγινε εκείνη την περίοδο με τις δύο τοπάλαινες όπως λέμε και την Καλαβρού. Τι θυμούνται εκείνοι, τι κάνει το σχολείο. Ωραία πράγματα. Εντάξει, κάποια από αυτά έχουν γίνει, κάποια σχεδιάζονται. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Πολυξένη Μητσοπούλου, η οποία είναι φιλόλογος και καθηγήτρια στο Γυμνάσιο των Λεχωνίων. Τι κάνετε, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Μανώλη. Καλά, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, πολύ χάρηκα που μου τα θυμήσατε και τα περσινά και που θα μου πείτε και καινούργια. Για πείτε μας όμως τώρα περισσότερα πράγματα εσείς.
1: Όπως γνωρίζετε, είμαι καθηγήτρια φιλόλογος στο Γυμνάσιο Κάτω Λεχωνίων, Λουκία και Σοφία Τοπάλη. Έχουμε κλείσει ένα χρόνο από την επίσημη ονοματοθεσία του σχολείου μας, γιατί θεωρήσαμε χρέος να φέρουμε ξανά στην επιφάνεια και στη μνήμη κυρίως των μαθητών και μαθητριών μας, των νεότερων γενεών, όπως λέγατε χτες συζητώντας με τον κύριο Νίκο Μαστρογιάννη, να φέρουμε στη μνήμη το έργο τους, την προσφορά τους, αλλά και τη θυσία τους. Πέρυσι λοιπόν την ημέρα της ονοματοθεσίας του σχολείου είχαμε δώσει μία υπόσχεση ότι θα συνεχίζαμε να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό, θα συνεχίζαμε να ασχολούμαστε με το βοτανικό πλέον έργο της Σοφίας Τοπάλη, διότι, και εδώ πρέπει να το πω και να ευχαριστήσω δημόσια τον κύριο Νίκο Μαστρογιάννη, χάρη σε εκείνον και σε μια συζήτηση που είχα μαζί του πέρυσι, ανοίξαμε κάποιους δρόμους, θα έλεγα. Δεν γνωρίζαμε το έργο αυτό της Σοφίας Τοπάλη. Για την προσφορά της στην άλλη γνωρίζαμε, και εγώ μάλιστα γνώριζα από μικρό παιδί, από τη μητέρα μου, η οποία ερίστο εν παρόδο υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας μαζί με τον αείμνηστο Γιάννη Βαντίδη του απαγχωνισμού των τοπάλων και της Καλαβρού.
0: Ως παιδί,
1: και μιλούσε,
0: ναι.
1: Ως παιδί, ναι, ως παιδί. Mm. Είχε αποκλειστεί στο σπίτι της θείας της, απέναντι ακριβώς από το χώρο που έγινε η εκτέλεση, το οποίο σπίτι βέβαια υφίσταται μέχρι σήμερα με άλλη μορφή, και μαζί με τη θεία της παρακολούθησαν όλη τη διαδικασία της εκτέλεσης και μας μιλούσε από μικρά παιδιά για όλο αυτό. Αλλά ούτε η μητέρα μου ούτε οι υπόλοιποι στα Λεχόνια γνωρίζαν το έργο αυτό, το πολύ σημαντικό, της Σοφίας Τοπάλη ως επιστήμονος βοτανικής. Δώσαμε λοιπόν, συζητήσαμε με τον κύριο Μαστρογιάννη. Υπήρξαν κάποια ενάβσματα, θα έλεγα, για περαιτέρω έρευνα, και μέσω του κυρίου Μαστρογιάννη, του κυρίου Κώστα Κουτί, που την χάνει να είναι και εξάδερφός μου, ο οποίος μας έφερε σε επαφή με ερευνήτρια από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, την κυρία Φουρναράκη, και από την κυρία Φουρναράκη φτάσαμε στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης να μιλάμε με γενετίστρια η οποία ασχολείται με το θέμα της Σοφίας Τοπάλη, με το βοτανικό της έργο, την κυρία Καμίλ Κρίστ. Και έτσι θα λέγαμε ότι ξεκινήσαμε από πρώτο κρίκο τον κύριο Μαστρογιάννη και φτάσαμε στην κυρία Καμίλ Κρίστ και μάθαμε έκπληκτοι και έκπληκτες για το βοτανικό έργο της Σοφίας Τοπάλη, το οποίο μάλλον η συλλογή σώζεται στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης, φυλάσσεται εκεί. Η Σοφία Τοπάλη είχε μια ιδιαίτερη αγάπη για τη βοτανική, τα φυτά, τα βότανα, ιδιαίτερη αγάπη για τη χλωρίδα του πηλίου και γενικότερα της Ελλάδας. Και έτσι τον Ιούνιο του 1935 μαζί με τον περίφημο ελβετό καθηγητή Γκουστάβ Μποβέρ έκαναν έρευνες για βότανα στο πήλιο, έκαναν έρευνες επίσης στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, κατά το διάστημα από 6 Ιουνίου μέχρι 3 Ιουλίου του 1935. Ό,τι φυτό και βότανο συνέλεγαν, το ονομάτιζαν και το έστελναν στη συνέχεια στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης. Η συλλογή, μάλλον θα έλεγα τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, έχουν καταγραφεί στο εικονογραφημένο περιοδικό με βοτανικές περιγραφές που εκδιδόταν στη Γενέβη, στο L'Herbier Boissier. Έχουμε την τύχη μέσα από αυτό το πρόγραμμα να συνεργαζόμαστε με το ΕΠΑΛ Ζαγοράς. Διότι πέρυσι όταν μάθαμε όλα αυτά και για το ενδιαφέρον, για το πύλιο, για τη χλωρίδα του κλπ, απευθυνθήκαμε στα σχολεία του Ανατολικού Πηλίου και ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας στο ΕΠΑΛΖ Αγοράς, με το οποίο έχουμε άριστη συνεργασία. Εδώ πρέπει να πω ότι στο δικό μας σχολείο το πρόγραμμα αυτό για το βοτανικό έργο της Σοφίας του Πάλι έχουμε αναλάβει τρεις εκπαιδευτικοί, η διευθύντρια του σχολείου μας η κυρία Αγγελοπούλου, η οποία είναι γεωπόνος και λόγω ειδικότητος
0: το μικρό
1: έχει άριστη γνώση επί του θέματος, Αγγελοπούλου Κατερίνη, η διευθύντριά μας.
0: Πολύ ωραία.
1: Η καθηγήτρια βιολογίας η κυρία Παπαδημητρίου Θεοδότη και εγώ θα έλεγα υποστηρίζω ως φιλόλογος το θεωρητικό μέρος. Από το ΕΠΑΛΖ Αγοράς έχουν αναλάβει το πρόγραμμα οι καθηγήτριες η κυρία Σταυροπούλου που είναι καθηγήτρια γαλλικής, η κυρία Δρακτά πληροφορικής και η κυρία Νικολαίδου γεωπόνος επίσης. Τρεις συναδέλφισσες που με πολύ πάθος και ενθουσιασμό δουλεύουν μαζί με τους μαθητές και τις μαθήτριες πάνω στο θέμα αυτό. Μάλιστα η κυρία Σταυροπούλου αφιέρωσε κόπο και χρόνο για να μεταφράσει το συγκεκριμένο τεύχος του Λερμπιέ Μπουασχέ από τα γαλλικά στα ελληνικά και έτσι να μπορέσουμε να έρθουμε σε άμεση επαφή όλοι και όλες μας με το βοτανικό αυτό έργο της Σοφίας του Πάλι, με τη συλλογή της, να δούμε τα φυτά. Μάλιστα μέσα σε αυτό το περιοδικό, μέσα σε αυτό το τεύχος υπάρχουν και θα έλεγα γραβούρες σχεδιασμένες από την ίδια τη Σοφία του Πάλι για την περιοχή των Κάτω Λεχονίων, των χωριών του Πηλίου, Δράκια, Κισσός. Θα έλεγα σαν ένα είδος χάρτη για να ξέρει ο κόσμος πού ακριβώς βρέθηκαν αυτά τα φυτά και τα βότανα τα οποία περιλαμβάνονται στη συλλογή. Είναι μια εξαιρετική δουλειά που έγινε τη δεκαετία του 30 από μια πρωτοπόρο γυναίκα για την εποχή της και που δεν θα μπορούσαμε αλλιώς να την είχαμε μάθει αν δεν είχαμε άριστη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Γενέβης και την κυρία Καμίλ Κρίστ και βέβαια αν δεν έκανε τον κόπο και τη φιλότιμη προσπάθεια η συνάδελφός μας η κυρία Σταυροπούλου να μεταφράσει το συγκεκριμένο τεύχος. Τι θα κάνουμε τώρα εμείς όσον αφορά στο σχολείο
0: δεν
1: μας.
0: Δεν θέλω να σας διακόψω γιατί είστε χήμαρος και όλα αυτά με ενδιαφέρουν, όχι απλά με ενδιαφέρουν που λέτε. Συνεχίστε σας παρακαλώ κυρία Μητσοπούλου.
1: Ναι, λοιπόν, τι θα κάνουμε εμείς ως σχολείο. Εμείς λοιπόν ως σχολείο με την πρώτη τάξη τρέχουμε το πρόγραμμα αυτό και μάλιστα έχουμε την ευτυχία να έχουμε στην πρώτη τάξη μαθητή τον εγγονό του Έμνης του Γιάννη Μαντίδη, στον οποίο και αφιέρωσε ο Γιάννης Μαντίδης στο βιβλίο του «Σοφία το πάλι, θηλιά στη, Σοφίκα το πάλι, θηλιά στη μνήμη». Στο Γιάννου μας λοιπόν, ο Γιάννος μας είναι στην πρώτη γυμνασίου φέτος και μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά θα εκπονήσουν με την εποπτεία της διευθύντριάς μας, της κυρίας Αγγελοπούλου και της συναδέλφου βιολόγου της κυρίας Παπαδημητρίου, ένα φυτολόγιο. Έχουν ήδη τα παιδιά βγει στο πεδίο, έχουν συγκεντρώσει φύτα, βότανα, άνθη, έχει γίνει διαδικασία αποξήρανσης. Εγώ είπαμε στηρίζω θεωρητικά όσον αφορά στο θέμα της ιστορίας πιο πολύ. Ένα φυτολόγιο, το οποίο ένα θα κρατήσουμε εμείς και ένα θα αποστείλουμε στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης κατόπιν επικοινωνίας και συνεργασίας με την κυρία Καμίλ Κρίστ. Επίσης θα γίνει και ένας ψηφιακός χάρτης όπου όποιος ενδιαφέρεται και θέλει να δει θα βλέπει πού ακριβώς βρέθηκαν αυτά τα άνθη, τα φυτά, τα βότανα τα οποία υπάρχουν θα υπάρχουν στο φυτολόγιό μας. Να πω επίσης εδώ ότι από τις 30 Οκτωβρίου μέχρι τις 3 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους θα γίνει από την Ελληνική Βοτανική Εταιρεία συνέδριο εδώ στο Βόλο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, με τη Γεωπονική Σχολή, το οποίο συνέδριο κατά την έναρξή του θα έχει τιμή Σένεκεν αφιέρωμα στη Σοφία του Πάλι. Και έχει προσκληθεί η κυρία Καμίλ Κρίστ από το Πανεπιστήμιο της Γενέβης να προσέλθει και να παραστεί, όπως και η ερευνήτρια από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, η κυρία Φουρναράκη. Έχουμε έρθει εμείς μέσω της κυρίας Παπαδημητρίου σε επαφή και με την καθηγήτρια την κυρία Λεβίζου Έφη, που είναι μέλος, ένα μάλλον από τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, και έχουμε συζητήσει τη συμμετοχή και των σχολείων μας και του δικού μας, του Γυμνασίου και του ΕΠΑΛΖ Αγοράς σε αυτό το αφιέρωμα κατά την έναρξη του συνεδρίου για να φανεί και η δουλειά των παιδιών μας, γιατί όλα αυτά για τα παιδιά μας γίνονται και γίνονται βέβαια για να μάθει και το χωριό θα έλεγα τι ακριβώς έκανε αυτή η γυναίκα τη δεκαετία του 30 και τι, πώς να πω, τι άνθρωπο χάσαμε πνευματικό ύστερα από όλο αυτό το φρικτό έγκλημα που έγινε.
0: Πολύ χαίρομαι που η εκπαιδευτική κοινότητα και μάλιστα σε τέτοιες νεαρές ηλικίες είναι, ασχολείται με αυτό το θέμα πάρα πολύ, γιατί τώρα έχουμε κάποια ελπίδα κάτι να γίνει, γιατί από τους παλιότερους δύσκολα τα πράγματα. Ίσως είναι και που θέλουν να ξεχάσουν κάποιοι επειδή πονάνε κάποια
1: όχι,
0: πράγματα.
1: Όχι, δεν θα το επιτρέψουμε να ξεχάσουμε. Δεν θα το επιτρέψουμε κυρίως ακριβώς για τις νέες γενιές που συζητούσατε χθες με τον κύριο Μαστρογιάννη. Εδώ να ζητήσω συγγνώμη κατά κάποιο τρόπο από τον κύριο Μαστρογιάννη. Δεν τον έχω ενημερώσει ακόμη για όλα αυτά, γιατί ήθελα να του κάνω έκπληξη. Ευχάριστη έκπληξη.
0: Θα μας ακούει τώρα.
1: Πιστεύω ότι μας ακούει. Σήμερα ψιλοχαλάει λίγο η έκπληξη, αλλά ας με συγχωρήσει. Ήθελα, γιατί ξέρω το πάθος του, τον αγώνα του για τη σοφία του πάλι, για το έργο της και γιατί, όπως σας είπα, είναι ο πρώτος κρίκος σε αυτή την αλυσίδα που μας άνοιξε αυτούς τους δρόμους που πραγματικά και εμείς δεν τους ξέραμε.
0: Δεν μου λέτε πότε θα γίνουν αυτά, πάντα εκεί, σε ποια ημέρα.
1: Κοιτάξτε, εμείς θα κάνουμε την παρουσίαση αυτού του προγράμματος, πρώτο Θεός, προς το τέλος της, μάλλον μετά της, να μην πω στο τέλος της σχολικής χρονιάς, γιατί πλησιάζει το τέλος, μετά τις εξετάσεις.
0: Ναι.
1: Θα κάνουμε ένα κλείσιμο, θα λέγαμε, της χρονιάς. Και μέσα σε αυτό το κλείσιμο της χρονιάς, ένα μέρος, ένα τμήμα θα είναι και αφιερωμένο στο συγκεκριμένο περιβαλλοντικό πρόγραμμα. Και βέβαια, επειδή σας είπε χθες ο κύριος Μαστρογιάννης ότι η Σοφία Τοπάλι ασχολούταν με τον κήπο, στο δημοτικό, το Τοπάλι κλπ. Και στο δικό μας σχολείο, υπό την υποπτία της διευθύντριας και λόγω ειδικότητας, τα παιδιά ασχολούνται με σχολικό κήπο κάθε χρόνο.
0: Ωραιότατο. Κυρία Μητσοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ που δώσατε στο σχολείο μας βήμα στην εκπομπή σας. Καλημέρα και σε εσάς και καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Λοιπόν, επανερχόμαστε σε πιο πεζά πράγματα. Σήμερα έχουμε απαργιακή κινητοποίηση από τους δημοσίους υπαλλήλους. Η ΑΔΔΗ έχει προκηρύξει 24 ώρες. Συμμετέχει και το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ. Στις 10.30 σήμερα το πρωί, έξω από τα γραφεία της αποκεντρωμένης διοίκησης Στερεάς, Θεσσαλία και Στερεάς Ελλάδα, στην πλατεία Πανεπιστημίου, εκεί θα έχουμε και τη συγκέντρωση και υποθέτω θα δώσει και κάποιο ψήφισμα. Χθες, να σας πω, ο κύριος Κωνσταντινίδης, που είναι ο πρόεδρος του νομαρχιακού τμήματος, έδωσε μια συνέντευξη τύπου. Αναφέρθηκε στην υποστελέχωση των δημοσίων υπηρεσιών, στην ακρίβεια, στη διεκδίκηση της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού. Υποστήριξε ότι το δημόσιο βρίσκεται εδώ και χρόνια στο στόχαστρο μιας πολιτικής συρρήκνωσης που οδηγεί βέβαια σε υποστελέχωση. Έχουμε ένα κράτος που θέλει να λειτουργεί αποτελεσματικά, αλλά αυτό χρειάζεται ισχυρό δημόσιο. Και φυσικά μετά δέχτηκε και ερωτήσεις από τους συναδέλφους. Ήταν εκεί η Φρόσο Παύλου. Ας ακούσουμε λίγο.
1: Να αναφέρω εδώ σε αυτό το κομμάτι ότι το νομαρχιακό τμήμα έχει περιοδεύσει, έχει αρχίσει να περιοδεύει μετά τον Φεβρουάριο σε χώρους εργασίας, και εκείνο που διαπιστώνεται είναι ότι οι υπηρεσίες λειτουργούν, όπως μας ανέφεραν και οι διοικητές, παράδειγμα του νοσοκομείου, με το 70-75% του προσωπικού. Και αυτή δεν είναι μια εκτίμηση την οποία έχουν μόνο οι εργαζόμενοι, είναι μια εκτίμηση, σας λέω, και από την ίδια τη διοίκηση. Και είμαστε μάρτυρες, μόλις προχθές, που ανακοινώθηκαν προσλήψεις ιατρικού προσωπικού και πάλι στην πόλη μας, το νοσοκομείο της περιοχής μας υπολείπεται από αυτές τις κρίσιμες ειδικότητες. Και λέω κρίσιμες ειδικότητες γιατί καθένας μας, δεν έχει σημασία αν είναι δημόσιος ή ιδιώτης, ο καθένας μας πολίτης πρέπει να αισθάνεται την ασφάλεια, ένα κοινωνικό αγαθό, οτιδήποτε του συμβεί να μπορεί να απευθυνθεί σε χώρους υγείας. Εκείνο που παρατηρούμε όμως είναι όλο το κομμάτι του δημοσίου, όσο πιο περνάνε τα χρόνια, πιο δύσκολα προσβάσιμο γίνεται. Το ίδιο παρατηρήσαμε με προσωπικό που λείπει στη ΔΟΕ, που επισκεφτήκαμε χθες. Το ίδιο παρατηρήσαμε στον ΕΦΚΑ, ότι το προσωπικό δεν φτάνει για να ανταπεξέλθει, και μην ξεχνάμε ότι ο ΕΦΚΑ έχει γιγαντωθεί, έχει ενσωματώσει όλα τα ταμεία, και πάλι μας ανέφεραν οι συνάδελφοί μας, οι συναδέλφισές μας, ότι η έλλειψη προσωπικού είναι σημαντική.
2: Κύριε Κωνσταντινίδη, μια και αναφερθήκατε στις υπηρεσίες, έχετε εικόνα ποια είναι, θεωρείτε, στη χειρότερη κατάσταση από πλευράς του προσωπικού? Δηλαδή, εκτός από το νοσοκομείο που είναι γνωστά τα προβλήματα, τώρα αναφέρετε το εδώ, την ώρα.
1: Ναι, σιγά σιγά.
2: Λειτουργικά, δηλαδή, υπάρχει κάποια υπηρεσία, είστε σε θέση να μου απαντήσετε, υπάρχει λειτουργικά πρόβλημα για κάποια υπηρεσία?
1: Εκείνο
2: να μην μπορεί να δουλέψει
1: στις ΕΟΣ.
2: Διεύθυνση δασών, για παράδειγμα.
1: ΕΟΣ, στις υπηρεσίες που έχουμε πάει έως σήμερα, μας αναφέρθηκε η έλλειψη προσωπικού. Και ότι ο όγκος δουλειάς είναι πολύ μεγάλος και γι' αυτό έχουμε καθυστερήσεις. Έχουμε καθυστερήσεις στο κομμάτι του ΕΦΚΑ, όπως σας ανέφερα.
2: Ναι, ναι, ναι. Δεν έπεσε πάντως στην αντίληψή σας.
1: Δεν έχουμε πάει σε άλλους χώρους. Όχι, όχι, όχι. Ναι. Όχι.
3: Από τις προκηρύξεις που γίνονται, έγιναν δύο διαγωνισμοί ΑΣΕΠ. Βγαίνουν προκηρύξεις να πάρουν αυτόν τον κόσμο που πέτυχε. Έγιναν ΑΣΕΠ του 23 και του 25, πέσαν το καλοκαίρι. Γίνονται διαδικασίες πρόσληψης ή καθυστερούν αυτές τις διαδικασίες?
1: Στο νοσοκομείο και γενικότερα στο ΕΣΥ, νομίζω ότι τις παρακολουθείτε και καθημερινά βλέπουμε. Διαμαρτυρήθηκαν πολύ την τελευταία περίοδο. Αργούν, μας είπαν και για το νοσηλευτικό προσωπικό, αυτές οι προκηρύξεις. Στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα, πέρα από την εκπαίδευση που ξέρω που περιμένουμε διορισμούς την επόμενη περίοδο, δεν έχω άλλα δεδομένα να αναφέρω. Δεν έχω δεδομένα. Απλώς εμείς θέλουμε σιγά σιγά να επισκεφτούμε σχεδόν όλους τους χώρους, έτσι ώστε να έχουμε να πούμε εικόνα. Αλλά το ότι υπολειτουργούν και μειωμένο προσωπικό, όπου έχουμε πάει, μας το δηλώνουν.
2: Την επόμενη επίσκεψή σας, σας προτρύνω να είναι η Διεύθυνση Εργασίας, όπου έχει η Θεώρηση Εργασίας, όπου έχει μόλις 3 ανθρώπους για ολόκληρο το νομό Μαγνησίας και για τις φοράδες. Και αυτό το επισημαίνω, διότι όλοι εμείς που είμαστε εργαζόμενοι, όπως και εσείς, όταν θέλουμε να βρούμε το δίκαιο μας, δεν μπορούμε να το βρούμε πουθενά.
4: Με το 13ο και 14ο
1: και 14ο μισθό.
4: Είναι
1: μία μάχη που δίνουμε εδώ και πάνω από 2 χρόνια. Έχουμε αναδείξει το ζήτημα. Σύμφωνα με ευρωπαϊκές οδηγίες, γιατί τις επικαλούνται πάντοτε οι κυβερνώντες, έπρεπε να έχει δοθεί σε όλους τους εργαζομένους. Οι μόνοι εργαζόμενοι που δεν το παίρνουμε είμαστε εμείς στο δημόσιο. Με πολιτική απόφαση τα χρόνια των μνημονίων έχει κοπεί. Και είμαστε σίγουροι ότι με πολιτική απόφαση θα επανέλθει. Ήδη διανύουμε μια, θα πω σε εισαγωγικά, περίεργη πολιτική κατάσταση. Θέλουμε να, σε όλους τους τόνους, να πούμε στα κόμματα που θα διεκδικήσουν αύριο την ψήφο μας, ότι εμείς είμαστε εδώ. Εμείς διεκδικούμε και θέλουμε αυτό που μας ανήκει. Αυτό που ανήκει ως δημοσίους υπαλλήλους, ο 13ος και ο 14ος, και αυτό που λείπει από την αγορά. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι έχει πολλές φορές συζητηθεί ότι τα χρήματα αυτά πέφτουν στην αγορά. Και σε μια αγορά, όπως είναι η δική μας, θα πω εδώ, που συνεχώς βλέπουμε καταστήματα να κλείνουν, εργαζόμενοι και επιχειρήσεις να έχουν προβλήματα. Και αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα χρήματα όταν πέσουν στην αγορά, το ΦΠΑ πολλαπλασιάζεται και επιστρέφει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι πάλι στο ίδιο το κράτος. Αλλά δεν μπορούμε να διανοηθούμε αυτή τη στιγμή όταν με τα τεράστια πλεονάσματα που έχει η χώρα μας αρνείται η κυβέρνηση να δώσει αυτό που θεσμοδοτημένα και για πολλά χρόνια είχαν όλοι οι εργαζόμενοι.

0: δεύτερη χαμένη.
1: Φίλες, φίλοι, σε λίγο συνδεόμαστε με το πρώτο πρόγραμμα να ακούσετε τίτλους ειδήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό και θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τριήμερη επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο πραγματοποιεί από σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, με το εμπόριο και τις γεωπολιτικές εξελίξεις να κυριαρχούν στην ατζέντα των συνομιλιών του με τον Κινέζο ομολογό του. Ο ίδιος δήλωσε ότι η επικοινωνία τους που αναμένεται την Παρασκευή θα επικεντρωθεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στα εμπορικά ζητήματα, ενώ υποστήριξε πως δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Κινέζου ομολογού του για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό θα συμβεί ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται και το ζήτημα της Ταϊβάν, καθώς το Πεκίνο αντιδρά στα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο θεωρεί μέρος της κινέζικης επικράτειας. Παράλληλα, η κινέζικη πλευρά επιδιώκει χαλάρωση των περιορισμών στην πρόσβαση σε τεχνολογία και τσίπ υπολογιστών, αλλά και τρόπους αποκλιμάκωσης των εμπορικών δασμών μεταξύ των δύο χωρών. Να ξεκαθαρίσει αν οι δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης, ζητούν μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Οι νομοθέτες ανησυχούν για την πιθανή επαναπροσέγγιση Ουάσιγκτον Άγκυρα στο πρόγραμμα F-35 και τις δηλώσεις για τη Χεζμπολάχ. Οι βουλευτές ρωτούν αν οι δηλώσεις του πρέσβη για το Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ είναι συμβατές με την Αμερικανική πολιτική. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολή που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμη 9 χώρες. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος, η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εξαιρετικά εύθραστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με την εκεχηρία να δοκιμάζεται και τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εμφανίζονται περιορισμένες. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό πλωστάσιο βαλιστικών πυράβλων παρά τις Αμερικανο-Ισραηλινές επιθέσεις. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η Τεχεράνη φαίνεται να έχει διαφυλάξει μεγάλο μέρος των πυραυλικών της δυνατοτήτων, ακόμη και μετά τις τεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έπληξαν κρίσιμες υποδομές. Συζήτηση με τον Euroca Editor των Financial Times θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του Συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια Ανατολική Μεσόγειος και Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξαόροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Συγκλονισμένος δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, εκφράζοντας τη βαθιά οδύνη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Οι φετινές φοιτητικές εκλογές διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον, με την αντιπαράθεση για το άρθρο 16 να βρίσκεται στο κόκκινο και στη σκιά των σοβαρών επεισοδίων σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου δύο φοιτητές τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Οι κάλπες θα είναι ανοιχτές από τις 7 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τιδεθωρέα. Η συμμορία διέπραξε συνολικά 11 ληστείες τραπεζών και 15 κλοπές οχημάτων.
0: Ο καιρός.
1: Η συμμορία διέπραξε συνολικά 11 ληστείες τραπεζών.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο earthflix.com. Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό την 5η στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
2: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
1: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
3: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
4: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
1: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Ερήφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
5: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
6: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
1: Από ήλιο σε ήλιο. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
1: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1.
7: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
8: Προτάσεις αγοράς.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ασχοληθώ και με ένα πράγμα το οποίο για την ώρα το φοβάμαι εγώ. Εγώ φοβάμαι συνήθως αυτά που δεν ξέρω. Μέχρι λοιπόν να τα ερευνήσω, να μάθω τι είναι, τα φοβάμαι. Ό,τι είναι και αυτό. Ό,τι και να είναι. Ιδέα είναι, αρρώστια είναι, ξέρω εγώ, άνθρωπος είναι, οτιδήποτε. Μπορεί να μην είναι σωστό το φοβάμαι, είμαι άκρως επιφυλακτική. Αυτό είναι το πιο σωστό. Λοιπόν, για να πω αυτό που νιώθω. Άρχισα τώρα τελευταία, όχι τώρα τελευταία, με αυτή την υπόθεση με το κρουαζιερόπλοιο, με το χανταϊό, τι ιός είναι αυτός, πώς μεταδίδεται. Όταν άκουσα δε ότι εμπλέκονται ποντίκια, τότε, εντάξει, λέω, εντάξει, δεν είναι καλό το πράγμα. Κάτσε να κάνουμε λίγο πίσω να δούμε τι θα πει κανένα σοβαρό άνθρωπο. Τι λέτε κι εσείς, κύριε Γουργουλιάνη, καθηγητά πνευμονολογίας, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Μανώλη. Κοιτάξτε, ήξερετε, είναι προβλέψιμοι. Οι άνθρωποι είναι απρόβλεπτοι.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Δεν θέλω να πω ότι να φοβάστε τους ανθρώπους, αλλά μπορώ να σας το πω με μεγάλη βεβαιότητα αυτό. Δείτε, ας πούμε, τους ηγέτες πόσο απρόβλεπτοι είναι, καμιά φορά και τους πολύ μεγάλους ηγέτες. Αλλά ή είναι προβλέψιμοι. Και για να σας πω τώρα, μια που μου κουβεντιάζουμε για το χανταϊό, ξέρουμε τα χαρακτηριστικά του. Τα χαρακτηριστικά του είναι καταρχήν δεν δίνει μεταλλάξεις. Δηλαδή αυτό που είδαμε για τον κορονοϊό, για τη γρήπη, που κάθε χρόνο η γρήπη κάνει καινούριο ιό, καινούργιες μεταλλάξεις. Δεν το κάνει αυτό. Δηλαδή και αυτό που βρέθηκε τώρα, αυτό το στέλεχος, είναι το ίδιο που ξέρουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το δεύτερο που ξέρουμε είναι ότι, ότι μεταδίδεται από τα περιπτώματα, τα ούρα, καμιά φορά και το δέρμα, των τροκτικών. Πολύ σπάνια μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Άρα δηλαδή η μετάδοσή του δεν έχει καμία σχέση με τη μετάδοση του κορονοϊού που ένας άνθρωπος κολλούσε 3-4. Έχει σχέση, ας πούμε, θέλει στενό συγχρονισμό. Και σας γυρνάω τώρα στο κρουαζιερόπλοιο, μια που το είπατε. Από ό,τι και εγώ διάβαζα, τα μέλη του πληρώματος δεν κολλήσανε. Κολλήσαν ευάλωτε ηλικιωμένοι άνθρωποι, αυτοί δηλαδή που έχουν τα χρήματα, για να πάνε πολυήμερες διακοπές με κρουαζιέρα.
0: Ναι.
1: Ξέρουμε επίσης το χρόνο επώασης. Ξέρουμε δηλαδή ότι ενώ για την γρήπη η επώαση και για τον κορονοϊό είναι 1 με 3 μέρες, εδώ μπορεί να φτάσει ακόμα και τις 8 εβδομάδες. Αν τα βάλετε όλα αυτά μαζί, έχουμε έναν ιό που δεν μεταδίδεται. Πολύ, πολύ εύκολα αερογενός. Αυτός που κολλάει είναι αυτός που κολλάει όταν εκτίθεται στην αναπνοή του άλλου. Δεν είναι αυτό που το ζήσαμε πρόσφατα. Δεν είναι έτσι. Δεν μεταδίδεται εύκολα. Και ένα ακόμα χαρακτηριστικό είναι ότι οι ιοί που έχουν μεγάλη, που σκοτώνουν ανθρώπους, αυτοί δεν κάνουν πανδημία. Γιατί ουσιαστικά για να έχει μια πανδημία πρέπει κάποιος ιός να μεταδίδεται εύκολα και να μην σκοτώνει και όλο τον κόσμο. Δηλαδή να μην έχει, γιατί αλλιώς θα τελειώσει. Άρα λοιπόν όλα αυτά που σας είπα. Η έλλειψη μεταλλάξεων, η χαμηλή μεταδοτικότητα, το ότι αυτοί που νοσούν, ιδιαίτερα είναι ευάλωτοι, πεθαίνουν σε μεγάλο ποσοστό, αν τα βάλετε όλα αυτά μαζί, η πιθανότητα να ξεκινάει μια καινούργια πανδημία από το χανταϊό αγγίζει το 0. Εντάξει.
0: Αυτό τώρα μέσα στο κρουαζιερόπλοιο το ποντίκι βρέθηκε τροκτικό, δηλαδή.
1: Κοιτάξτε, γιατί καμιά φορά τα νέα γίνονται, είναι είδηση αυτό που βλέπουμε στη τηλεόραση και αναπαράγεται. Θα σας έλεγα ότι πριν από λίγους μήνες, μετά τον Ντάνιελ, κάναμε μια πολύ μεγάλη δημοσίευση, η οποία σχολιάστηκε από τη διεθνή κοινότητα, στην περιοχή μας, καθώς κατεβαίναν, κύριε Μανώλη, τα νερά από τα βουνά προς τα κάτω, φτάνοντας δηλαδή να εκβάλλουν στο Παγασιτικό ή στο Αιγαίο. Πήραμε τα περιστατικά λεπτοσπύρωσης. Η λεπτόσπυρα είναι πιο συχνή νόσος, η οποία επίσης μεταδίδεται με τον ίδιο τρόπο. Και είχαν την κατανομή των νερών. Πρώτα ήρθαν ασθενείς από τα βουνά, μετά από πιο κάτω, μετά από πιο κάτω. Και είδαμε και τα επαγγέλματά τους τι ήταν. Ήταν πυροσβέστες, ήταν αγρότες, ας πούμε, που ουσιαστικά προσπαθούσαν να σώσουν τις περιουσίες τους, ας πούμε, και το νερό αυτό έφερνε τροκτικά περιπτώματα, καταλαβαίνετε. Θέλω δηλαδή να σας πω ότι. Πιθανότατα στα καράβια, εγώ δεν παρότι καταγωγή από το τρίκυρι της οικογένειας, δηλαδή δεν έχω σχέση με τα καράβια, αλλά και εγώ διαβάζω ότι ενδυμούν τα ποντίκια μέσα στα καράβια και στα μπάρια τους. Ναι. Αν ήταν από εκεί, αν ήταν κάποιος που μπήκε και είχε μολυνθεί απ' έξω, ας πούμε αυτός το ένα στέλεχος, αυτό που εμφανίζεται στην Αμερική, αυτό που έχουν δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, των Άνδεων, αυτό είναι που κάνει βαρύτερη νόσο και αυτό έχει τη μεγαλύτερη πιθανότητα να μεταδώσει με τον αέρα. Αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανένας. Πάντως αυτό που ξέρουμε είναι ότι ευάλωτοι άνθρωποι νοσήσαν γιατί ήταν πολλές ώρες μαζί, έκανε πολύ μεγάλη διαδρομή αυτό το καράβι και αυτοί οι άνθρωποι πεθάναν σε ένα ποσοστό τόσο σημαντικό όσο ξέρουμε από τη βιβλιογραφία. Δεν κολλάει. Συρροή κρουσμάτων το λέμε αυτό. Συρροή κρουσμάτων. Δεν το λέμε δηλαδή ούτε πανδημία, ούτε ενδημία, τίποτα.
0: Τώρα δηλαδή εκεί που τους κατέβασαν τέλος πάντων ήρθε ο Έλληνας, γιατί είδα όλα αυτά τα μέτρα. Ασφαλείας τέλος πάντων, που είχαν όλοι οι υπόλοιποι για να μεταφερθεί ο άνθρωπος σε αυτή τη μονάδα, ξέρω εγώ, στο νοσοκομείο κτλ.
1: Κοιτάξτε, κύριε Μανώλη, πρέπει να ληφθούν αυτά τα μέτρα, ακόμα και για την παραμικρή πιθανότητα αυτό που σας είπα δεν μεταδίδεται τόσο συχνά αερογενώς, αλλά πείτε ότι μπορεί να γίνει και αυτό. Άρα οι άνθρωποι πρέπει να μεταφερθούν με κάποιες όχι τόσο ακραίες συνθήκες, δηλαδή με τη μασκούλα τους, και το CDC, ας πούμε, που παρακολουθούμε όλοι το αντίστοιχο το αμερικάνικο, λέει στο σπίτι από μόνο. Δηλαδή, αυτόν τον έρμο, ας πούμε, τώρα τον Έλληνα,
0: ναι.
1: Ο οποίος.
0: Που δεν γύρισε, είναι και άρρωστος, δηλαδή.
1: Θα μείνει 45 μέρες σε θάλαμο αρνητικής πίεσης, δηλαδή ούτε τον εχθρό σου δεν βάζει εκεί, ας πούμε. Δηλαδή, είναι λίγο ακραίο αυτό, αλλά είμαστε Ελλάδα. Δηλαδή, με το θυμικό μας, με το κάποιος ανησυχεί ότι θα βγει έξω, θα κυκλοφορούσε, αλλά συμπτώματα δεν έχει, άρρωστος δεν είναι. Μπερδεύουμε ακόμα τον πάσχοντα με το φορέα, αυτά όλα, ας πούμε. Αλλά πραγματικά δεν είναι οδηγία, είναι να απομονωθούν αυτοί οι άνθρωποι στο σπίτι τους. Τώρα, αν ανησυχεί κανένας ότι είναι τόσο ατίθαστος και θα βγαίνει, αυτή να σας πω τώρα. Δεν είναι λογικό πάντως.
0: Ναι. Ναι, εντάξει, αλλά επειδή τα βλέπουμε όλα αυτά, έχουμε και τα προηγούμενα, ξέρω εγώ τι έχουμε επιβιώσει. Νομίζω ότι όλο αυτό που έγινε με το, πώς το λένε, με τον COVID, έχει αφήσει πολλά κατάλοιπα. Δηλαδή, πέρα από το τι είμαστε εμείς ως λαός και πώς βλέπουμε τα πράγματα, ας πούμε.
1: Κοίταξε, εγώ το καταλαβαίνω. Δηλαδή, ας πούμε, δέχομαι τηλεφωνήματα, με ρωτάνε αν θα πάμε μάσκα με το αεροπλάνο, τι θα κάνω το τελευταίο διάστημα. Επίσης, η συνειρμή των ανθρώπων ότι. Θυμάστε με κρουαζερόπλοιο, ήταν η πρώτη συρροή κρουσμάτων και στον κορονοϊό. Τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Πρέπει όμως να σας πω, έχω την εντύπωση ότι σε αυτή τη φάση, επειδή ακούω και τους συναδέλφους μου, η ιατρική κοινότητα ήταν ψύχρεμη. Από μερικούς δημοσιογράφους, ιδιαίτερα των κεντρικών τηλεοπτικών καναλιών. Ακούω ακραία πράγματα, αλλά ίσως να συντηρούμε και εμείς, ας πούμε. Θα σας έλεγα όμως, για να θεωρήσω ότι η αντίδρασή μας είναι φυσιολογική, είμαστε ακόμα στη σκιά του κορονοϊού, η κοινωνία μας είναι τρομαγμένη από όλα αυτά και επομένως με αυτόν τον τρόπο που αντιδρά, μάλλον είναι δικαιολογημένος αυτός ο τρόπος. Ναι.
0: Τώρα να πούμε τίποτα για συμπτώματα και τέτοια, δηλαδή, ή θα κάνουμε χειρότερα το να πούμε?
1: Όχι, κοιτάξτε, θα σας πω. Καταρχήν να σας πω ότι ο χανταϊός υπήρχε, δηλαδή διαβάζοντας την ιατρική βιβλιογραφία, έχουμε και στην Ελλάδα περιστατικά τέτοια. Ας πούμε, πριν μερικά χρόνια υπήρχε στα Γιάννενα μια συρροή κρούσμα, κάτι αντίστοιχο σε κάποια περιοχή. Έχουμε στην Αλβανία, έχουμε δηλαδή σε περιοχές, ας πούμε, που είναι κοντινές εδώ στην Ελλάδα, έχουμε τέτοια περιστατικά. Σαν κοινό κρυολόγημα ξεκινάει. Αλλά σε μερικούς ανθρώπους αυτούς που είναι κυρίως ευάλωτοι, στην Αμερική αυτός ο ιός των άδειων κάνει βαριά πνευμονία. Στην υπόλοιπη Ευρώπη, στην Ευρώπη, ο δικός μας, ας πούμε, ο ιός, ο δικός μας τέλεχος, κάνει πιο πολύ νεφρική βλάβη. Άρα νομίζω ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε, είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Εμείς όταν έχουμε κάποια πνευμονία που είναι πολύ βαριά και δεν βρίσκουμε το αίτιο και ο άρρωστος επιδεινώνεται παρόλο την αγωγή που βάζουμε, σκεφτόμαστε και το χανταϊό και τον ψάχνουμε. Δεν τον βρήκαμε ποτέ. Ποτέ δεν βρήκαμε δηλαδή σαν αίτιο πνευμονίας. Επομένως, είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο. Ας πούμε, έτυχαν οι συνθήκες εκεί να είναι ευνοϊκές για να προκληθεί αυτά η σειρά κρουσμάτων σε κλεισμένους ανθρώπους που ήταν πολύ καιρό μαζί, που βρέθηκε αυτός ο χανταϊός με κάποιο τρόπο εκεί πέρα. Δεν νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία αυτό.
0: Ωραία. Εντάξει, μένουμε σε αυτό και είμαστε γενικότερα, πώς το λένε, ενημερωμένοι.
1: Κοιτάξτε τώρα κάτι που ακούω και εγώ για τον τουρισμό και όλα αυτά. Αυτά τώρα δεν είναι. Ότι παίρνουμε μέτρα, ας πούμε, κλείσαμε αυτόν τον άνθρωπο γιατί έρχεται ο τουρισμός στην Ελλάδα και τι θα γίνει. Δεν είναι. Το βασικό μήνυμα ότι είναι δεν μεταδίδεται, δεν κάνει μεταλλάξεις, είναι σειρού κρουσμάτων και έχουμε δει αυτό το πράγμα και στον κόσμο αρκετές φορές σε ορισμένες περιοχές. Είναι τίποτα σπουδαίο, δεν είναι αυτό.
0: Ωραία,
1: εντάξει.
0: Ευχαριστώ, κύριε Χουρμπιάνη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, γεια.

ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

Λοιπόν, είμαστε 25 λεπτά μετά από τις 8 και όπως ακούσατε και στις τοπικές εφημερίδες που έλεγα στην αρχή της εκπομπής, σήμερα έχουμε και φοιτητικές εκλογές. Φοιτητικές εκλογές όχι μόνο, εντάξει, είναι πανελλαδικά οι φοιτητικές εκλογές αυτές. Να δούμε πώς θα πάει. Είχαμε επεισόδια χθες στο Απειθήτη, είχαμε ξύλο, έγιναν πράγματα τα οποία δεν είναι καθόλου ωραία. Υπάρχει μια πολύ έντονη κατάσταση. Νομίζω ότι δεν μπορώ να εξηγήσω απαραίτητα, μάλλον οι σκέψεις μου για το τι προκαλούν αυτά τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένες, αλλά δεν είναι και για να τις δημοσιοποιώ, έτσι. Δεν είναι αυτή η δουλειά μου εδώ μέσα από αυτή την εκπομπή. Υπάρχουν όμως αρκετοί προβληματισμοί για αυτά που γίνονται γενικότερα στον κόσμο, στη χώρα, πώς αντιδρούν οι νέοι σε αυτά, πώς λειτουργεί η καταστολή, πώς προκαλείται αυτή η βία. Έτσι. Γιατί κλιμακώνεται, γιατί έχουμε αυτό το φαινόμενο, γιατί έχουμε το άλλο, δεν είναι καινούργια πράγματα. Έτσι. Και αν τα παρατηρήσουμε ιστορικά, μπορούμε να δούμε πότε συμβαίνουν τέτοια. Λοιπόν, έχουμε και φοιτητικές, όπως είπαμε, εκλογές σήμερα. Δεν ξέρω, έχουμε εμφάνιση, είδα μια ανακοίνωση, ναι, είδα μια ανακοίνωση που μας εστάλει από την πλευρά της ΠΑΣΠ, παρακαλώ, για τις φοιτητικές εκλογές. Καλά, πρόσκληση έχουμε από όλες τις φοιτητικές παρατάξεις, αλλά εδώ με μία ανακοίνωση η οποία δόθηκε χθες το απόγευμα νομίζω, φαίνεται να επανιδρύεται αυτή η παράταξη μέσα στο Πανεπιστήμιο, η Πανελλήνια Αγωνιστική Σπουδαστική Παράταξη. Βέβαια είδαμε και κάτι, δεν θα χαρακτηρίσω, κάτι αφήσεις πάνω στο Απειθήτα που έβλεπα συναδέλφους να τις βάζουν έτσι και να τις σχολιάζουν στα κοινωνικά δίκτυα. Που εντάξει, κακώς χαμογελάω, πικρά χαμογελάω, εντάξει, δεν μπορεί να είναι νέοι άνθρωποι για αυτοί που σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο για να αντιμετωπίζουν τις καταστάσεις, αποκλείεται. Δηλαδή λέω δεν είναι δυνατόν, έχουμε κάνει πολύ μεγάλο κακό ως ανθρώπους, τέλος. Λοιπόν, αυτά, πάμε σε τραγούδι, σε λίγο δελτίο ειδήσεων και πάλι μαζί, πιστεύω με μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη για να δούμε τελικά τι γίνεται με αυτόν τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Με πληρωμές άνω των 2,2 δισευρώ προς περίπου 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους μέσα στο 2026, επιχειρεί η ΑΔΕΝΑ τρέξει τον ΑΠΚΕΠΕ, ενεργοποιώντας παράλληλα νέο μοντέλο ελέγχων, διασταυρώσεων και ανακτήσεων για προβληματικές ή αχρεωσίτως καταβληθείς ενισχύσεις προηγουμένων ετών. Μέσα στο πρώτο εξάμηνο έχουν καταβληθεί 259 εκατομμύρια ευρώ σε 166.000 δικαιούχους για βασική ενίσχυση, αναδιανεμητική, νέους αγρότες, συνδεδεμένες ενισχύσεις για βαμβάκι και αραβόστο, εξισωτική και ειδικά προγράμματα, ενώ το μεγάλο κύμα πληρωμών έρχεται μέσα στο Μάιο και τον Ιούνιο σύμφωνα με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Η ορθολογική διαχείριση και χωρίς εφησυχασμό θα γίνει άρδευση από τη λίμνη Πλαστήρα παρά την φετινή επάρκεια νερού, όπως υπόθηκε σε σύσκεψη προγραμματισμού που πραγματοποιήθηκε από τον Οδύθιστο Δημαρχείο Καρδίτσας. Τραγωδία χθες το μεσημέρι στη Ραχούλα του Δήμου Λαρισαίων, όπου ένας 58χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών σε χωράφι της περιοχής. Ο άτυχος άνδρας χειριζόταν το τρακτέρ του όταν, κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, το όχημα ανετράπη και τον καταπλάκωσε, προκαλώντας του θανάσιμο τραυματισμό. Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στην περιοχή της Λάρισας, οδηγώντας σε 6 συλλήψεις για παραβάση νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων και για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Στο μεταξύ, σε 2 συλλήψεις προχώρησαν χθες αστυνομικοί σε διαφορετικές περιοχές της περιφερειακής ενότητας Λάρισας για παραβίαση των μέτρων για την πρόληψη μετάδοσης ασθένειας σε Ευλογιάς. Η πρώτη σύλληψη έγινε σε περιοχή του Δήμου Κίλελερ και η δεύτερη στην περιοχή της Ελασσόνας. Ελαιοπερίβολο στην Αμαλιάπολη κάηκε χθες από φωτιά που κινητοποίησε άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία. Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Δρυμώνα και το Βόλο με εξοχήματα και πεζοπόρο τμήμα 8 ατόμων, θέτοντας γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο πριν επεκταθεί. Απεργιακή συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιεί σήμερα η ΑΔΕΔΗ έξω από τα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας στο Βόλο. Ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος στη Μαγνησία, Φίλιππος Κωνσταντινίδης, ανέδειξε τα ζητήματα υποστελέχωσης ακρίβειας, μισθολογικών απολειών και στεγαστικής κρίσης για τους δημοσίους υπαλλήλους. Κάλεσμα προς σωματεία και φορείς από τον Νομαρχιακό Τμήμα Τρικάλων για δυναμική συμμετοχή σημερινή 24ωρη απεργία και τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έχει προγραμματιστεί για τις 10.30 το πρωί στην πλατεία Ρήγα Φεραίου. Ενώ στις 10.30 στην κεντρική πλατεία η απεργιακή κινητοποίηση των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα στην Καρδίτσα, αντίστοιχη συγκέντρωση πραγματοποιείται την ίδια ώρα και στη Λάρισα. Εντελώς παρατημένος, δημόσιες επενδύσεις περιφέρειας Θεσσαλίας κατά την περίοδο 11-23 χαρακτήρισε το νοσοκομείο Καρδίτσας ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Επισκέφθηκε το νοσοκομείο επισημαίνοντας ότι μέχρι στιγμής έχει ενισχυθεί με 11 σύγχρονα μηχανήματα συνολικού προϋπολογισμού 350.000 ευρώ. Ο διοικητής του νοσοκομείου, Σταύρος Παπαγεωργίου, τον ενημέρωσε ότι η πρόταση που θα κατατεθεί θα έχει κόστος περί τα 1,8 εκατομμύρια και θα αφορά σε μηχανήματα και υποδομές. Την ανάγκη δημιουργίας τώρα ακτινοθεραπευτικού τμήματος στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου Αχιλοπούλη ανέδειξε ο συντονιστής διευθυντής χειρουργικής κλινικής Λάζαρος Λαζάρου. Όπως τόνισε, τα ογκολογικά χειρουργεία έχουν τριπλασιαστεί από το Μάιο του 2025, ενώ η κλινική καλύπτει πλέον πλήρως ογκολογικά περιστατικά στη Μαγνησία. Με αναφορές στις μεγάλες ελλείψεις προσωπικού, τιμήθηκε η Παγκόσμια Μέρα Νοσηλευτών στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, όπως επισημάνθηκε στην εκδήλωση. Οι ελλείψεις στη νοσηλευτική αγγίζουν το 30%, ενώ στις απογευματινές βάρδιες δύο νοσηλευτές καλούνται να καλύψουν έως και 40 ασθενείς. 75 πολύτιμες μονάδες αίματος συγκεντρώθηκαν στις δράσεις εθελοντικής ομεδοσίας που διοργάνωσε ο Σύλλογος Θαλασσεμίας Νομού Μαγνησίας με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Θαλασσεμίας. Μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς συμμετέχουν δυναμικά στις δράσεις ενημέρωσης και ομεδοσίας, ενώ οι εκδηλώσεις ολοκληρώνονται στις 13 Μαΐου με σεμινάριο πρώτων βοηθειών και κάρπα. Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 10 ατόμων για την κάλυψη επιγουσών αναγκών προκυρεί στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας. Πρόκειται για θέση νοσηλευτικής, διοικητικού, λογιστικού, βοηθών νοσηλευτών, προσωπικού εστίασης και μαγείρων. Μια ακόμη γωνιά ανακύκλωση, η τέταρτη στο Δήμο Λαρισαίων, ξεκίνησε και επίσημα χθες τη λειτουργία της στην οικία της Νέας Πολιτείας. Ξεχωριστό χρώμα έδωσαν οι μαθητές, αφού η γωνιά ανακύκλωση βρίσκεται έξω από το Μουσικό Σχολείο Λάρισας, καθώς παρουσίασαν μουσικό πρόγραμμα. Έσιο τέλος είχε η περιπέτεια των δύο νεαρών ορειβατών που αγνοούνταν στον Όλυμπο, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. Οι δύο νεαροί εντοπίστηκαν στη θέση Γκόλνα, σε δύσβατη περιοχή του βουνού, έπειτα από πολύωρες έρευνες σωστικών συνεργείων και θελοντών που συμμετείχαν στην επιχείρηση εντοπισμού. Σύλληψε ενηλίκους στα Τρίκαλα για επικίνδυνη οδήγηση μοτοσικλέτα. Σχηματίστηκε δικογραφία. Λόγω εργασιών στο δίκτυο της ΔΕΙΑΜ, σήμερα Τετάρτη από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι, θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης στην περιοχή Αγίων Αναργύρων μεταξύ των οδών Αλαμάνας, Κολοκοτρώνη, Λαρίς και Αγίων Αναργύρων. Τοποθέτηση ακροβάθρων και καθαρισμό της κήτης του Λιθέου Ποταμού στο πρόγραμμα των επόμενων ημερών για την κατασκευή της νέας πεζογέφυρας στο Αγίου Κωνσταντίνου στο Δήμο Τρικαίων. Ερώτηση στη Βουλή για τα χρέη των μικρών επιχειρήσεων από τη Βουλευτή Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ, Μαρίνα Κοντοτόλη. Τέλος, Αμερικανοί και Κινέζοι επισκέπτες ξεναγήθηκαν χθες στο Μουσείο Τσιτσάνι. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση για όλη τη Θεσσαλία.

0: τελευταίο μέρος της εκπομπής Φιλεσίλη με το βλέμμα στην πόλη. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Και τώρα θα μιλήσουμε για ένα βιβλίο. Το βιβλίο αυτό παρουσιάζεται τη Δευτέρα που μας έρχεται, 18 Μαΐου, στην ΕΣΥΑ, στην Αθήνα. Βέβαια κυκλοφορεί, εννοείται, είναι των εκδόσεων Τόπος. Ονομάζεται «Προς τον Τρίτο Παγκόσμιο» με ερωτηματικό. «Πολεμική οικονομία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση, Κίνα». Αυτός είναι ο τίτλος του βιβλίου. Λοιπόν, θα μιλήσουν για αυτό το βιβλίο στην εκδήλωση που θα γίνει στην ΕΣΥΑ ο Νίκος Θεοχαράκης, ομότιμος καθηγητής πολιτικής οικονομίας του ΕΚΠΑ, ο Γιώργος Τσιάρας, δημοσιογράφος, η Φιλίπα Χατζησταύρου, αναπληρώτρια καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης και διεθνούς πολιτικής του ΕΚΠΑ, αλλά και οι συγγραφείς του βιβλίου, δηλαδή ο Δημήτρης Οκαλτσόνης, ο Λεωνίδας Βατικιώτης, ο Ηρακλής Οικονόμου και ο Νίκος Τραβελάκης. Εμείς μιλήσαμε με έναν από τους συγγραφείς του βιβλίου, τον κύριο Δημήτρη Καλτσόνη. Για αυτό το βιβλίο, πώς και τι, έτσι, τι πραγματεύεται, που καταλήγει πουθενά, υπάρχει πρόταση, πάμε προς τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κύριε Καλτσόνη, είστε ο συγγραφέας αυτού του βιβλίου που περιέχει από τον τίτλο του ακόμα ένα ερωτηματικό. Με βάση τώρα τα όσα καταγράφετε και έχετε γράψει και εσείς και οι συνάδελφοί σας, αυτό το ερωτηματικό στις μέρες μας τίνει να φύγει? Είμαστε ήδη σε μια τροχιά που δεν έχει επιστροφή, βλέποντας βέβαια και τον πόλεμο πριν στην Ουκρανία και τώρα στο Ιράν?
1: Ναι, δυστυχώς βρισκόμαστε σε μια πολύ σκοτεινή περίοδο. Δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ακόμα αν η πορεία προς ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο είναι ανεπίστρεπτη. Βέβαια υπάρχουν και φωνές και απόψεις που λένε ότι αυτός ο πόλεμος έχει ήδη ξεκινήσει. Σε κάθε περίπτωση πάντως, εμείς πρόκειται για ένα συλλογικό τόμο. Εγώ είχα την επιμέλεια και έχω γράψει και ένα από τα 4 κεφάλαια του βιβλίου. Εμείς θέλαμε να δείξουμε τις αιτίες της κακοδαιμονίας, δηλαδή ποιες είναι οι αιτίες που οδηγούν σε αυτή την έξαρση, πολλαπλασιασμό, κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων, να αναλύσουμε τις σύγχρονες γεωπολιτικές αντιθέσεις, τους βασικούς ανταγωνισμούς, αλλά βέβαια να δείξουμε ή έστω να ανιχνεύσουμε και μια διέξοδο, γιατί η επιστήμη δεν αρκεί μονάχα να αναλύει την πραγματικότητα και να αναδεικνύει τα προβλήματα που υπάρχουν, πρέπει να προτείνει και λύσεις. Άρα θέλω να πω με αυτό ότι η πορεία προς την κλιμάκωση των πολέμων από μια έννοια μπορεί να μοιάζει αναπόφευκτη, γιατί οι ίδιες οι οικονομικές αντιθέσεις και η οικονομική κρίση είναι το έδαφος πάνω στο οποίο όλα αυτά εδράζονται και πολλαπλασιάζονται. Απ' την άλλη όμως υπάρχουν και οι κοινωνίες, υπάρχουν οι άνθρωποι, υπάρχει η ανθρωπότητα, υπάρχουν οι λαοί που επίσης έχουν ρόλο και λόγο σε όλα αυτά.
0: Διαχρονικά πάντα οι πόλεμοι πατάνε, όπως είπατε και εσείς, πάνω σε μια οικονομική κρίση, ένα οικονομικό θέμα. Γιατί ας πούμε ο καπιταλισμός πάντα, το κεφάλαιο γενικότερα επιλέγει τον πόλεμο σαν διέξοδο και δεν ψάχνει για μια άλλη μορφή διαχείρισης της κρίσης, ενώ μετά από τόσα χρόνια πλέον?
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι ένα εγγενές χαρακτηριστικό, το οποίο υπάρχει πλέον πλούσια ιστορική εμπειρία που το επιβεβαιώνει. Το ένα από τα κεφάλαια του βιβλίου, το οποίο το υπογράφει ο συνάδελφος Νίκος Τραβελάκης, καθηγητής, ο οποίος διδάσκει οικονομικά στο ΕΚΠΑ, έχει ακριβώς αυτό το αντικείμενο. Δηλαδή δείχνει με πολύ συγκεκριμένους πίνακες πώς η καταφυγή στον πόλεμο είναι ένας αποφασιστικός ουσιαστικός μοχλός για την ανάκαμψη της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, όχι μόνο των επιχειρήσεων οι οποίες παράγουν οπλικά συστήματα, αλλά ευρύτερα των επιχειρήσεων. Έτσι κι αλλιώς αυτές διασυνδέονται μεταξύ τους. Και φέρνει παραδείγματα από προηγούμενες πολεμικές συγκρούσεις, από τον πόλεμο του Βιετνάμ, αλλά και σήμερα βλέπουμε ακριβώς αυτό. Μια άλλη συμβολή στο συλλογικό μας τόμο, που είναι του δημοσιογράφου και οικονομολόγου του Λεωνίδα του Βατικιώτη, δείχνει ακριβώς το πώς αυτό εκφράζεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με το πρόγραμμα ReArm, με το πρόγραμμα επανεξοπλισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και μεμονωμένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι ειδικά, αναφέρομαι ειδικά στη Γερμανία, που είναι και πολύ ανησυχητικό για την ιστορία που έχει κιόλας η Γερμανία, αλλά και άλλες χώρες, η Γαλλία και άλλες χώρες. Επομένως υπάρχει ένας οργανικός δεσμός ανάμεσα στην κρίση και στα ξεξέσπασματα ενός πολέμου. Μην ξεχνάμε και ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν το απότοκο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 1929. Ναι. Ξαναλέω όμως, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν υπάρχουν και αντίρροπες τάσεις που είναι κυρίως οι κοινωνίες και οι λαοί, οι οποίοι πολλές φορές βάζουν φραγμό σε τέτοιου είδους σε τέτοιου είδους διολίσθηση προς τον πόλεμο.
0: Πάντως τώρα ακούμε πολύ αυτό τον όρο πολεμική οικονομία, ειδικά στην Ευρώπη. Βλέπουμε μια στροφή στους προϋπολογισμούς που έχουν σχέση με την πολεμική βιομηχανία. Τα χρήματα πολλά τα τραβάμε από κοινωνικές παροχές, έτσι, για να τα ρίξουμε εκεί.
1: Μα ναι, μα ακριβώς.
0: Εντάξει, ακριβώς. Είναι πολύ τραγικό όλο αυτό.
1: Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι οι εξοπλισμοί θα πληρωθούν από αυτούς που πληρώνουν συνήθως. Δηλαδή από το μέσο άνθρωπο, από το μέσο εργαζόμενο. Επομένως, πριν καν κατρακυλήσουμε στον πόλεμο, πριν καν μιλήσουμε για την εξάπλωση του πολέμου, τα ίδια τα εξοπλιστικά προγράμματα θίγουν τις κοινωνίες, θίγουν τους λαούς. Μας αφορούν άμεσα. Η ακρίβεια υπήρχε φυσικά και ήταν σοβαρό πρόβλημα στη χώρα μας και πριν το ξέσπασμα του πολέμου των ΗΠΑ ενάντια στο Ιράν. Μετά τον πόλεμο όμως βλέπουμε όλοι μας ότι το πρόβλημα οξύνεται ακόμα περαιτέρω. Συνεπώς η πραγματικότητα του πολέμου βρίσκεται στα σπίτια μας και στην καθημερινότητά μας ήδη. Αυτό είναι και ένα από τα μηνύματα που θέλουμε να δώσουμε με το βιβλίο αυτό, να βοηθήσουμε δηλαδή τον αναγνώστη να το συνειδητοποιήσει αυτό. Ναι. Ότι είμαστε ήδη μέρος του προβλήματος και δεν αναφέρομαι μέρος του προβλήματος στρατιωτικά, μέσω των βάσεων που χρησιμοποιούνται για να γίνουν οι επιθέσεις, μέσω των στρατιωτικών οπλικών συστημάτων των ελληνικών που έχουν εξαπλωθεί σε διάφορες περιοχές κτλ. Μιλάω μόνο σε επίπεδο οικονομικό.
0: Ναι. Πάντως, πολλοί, μεταξύ άλλων, υποθέτω και εσείς, σε κάποιο από τα κεφάλαια εστιάζετε στην σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας, ας πούμε. Είναι αυτή, ας πούμε, η καινούρια μεγάλη ιδέα για αυτόν τον αιώνα που ζούμε σε σχέση με τη μεγάλη ιδέα του ψυχρού πολέμου, ας πούμε, που είχαμε τον 20ο.
1: Ναι, η αντίθεση, ο ανταγωνισμός Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας είναι το κομμάτι το οποίο υπογράφω εγώ στον συλλογικό αυτό τόμο. Πράγματι, αυτός είναι ο βασικός ανταγωνισμός των δύο μεγάλων δυνάμεων της εποχής μας. Γνωρίζουμε όλοι μας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι μια οικονομία κατά κάποιο τρόπο σε πτωτική πορεία, σε αντίθεση με την κινέζικη οικονομία, και αυτός είναι ένας ακόμα παράγοντας ο οποίος οξύνει τις προσπάθειες και οδηγεί μάλλον τις ΗΠΑ να εντείνουν την προσπάθειά τους για στρατιωτικές επιχειρήσεις, ώστε μέσω αυτό να μπορέσουν να ανακαταλάβουν, να ανακτήσουν τη χαμένη οικονομική τους επιρροή και κυρίως να περισφίξουν την Κίνα οικονομικά, πολιτικά, στρατιωτικά, διπλωματικά κτλ. Ο πόλεμος στο Ιράν είναι ακριβώς αυτό. Άλλο αν μέχρι στιγμής συνιστά μια αποτυχία των ΗΠΑ και προσέρχεται ο πρόεδρος Τραμπ στην συνάντηση με τον Xi Jinping όχι ως νικητής, αλλά μάλλον ως ηττημένος.
0: Ναι, αυτό το λέμε εμείς. Λοιπόν, πάντως η αλήθεια είναι ότι...
1: Όχι, αυτό είναι αντικειμενικό γεγονός. Ναι. Αυτό το γεγονός το παραδέχονται ακόμα και αναλυτές οι οποίοι δεν είναι εχθρικά διακείμενοι
0: στις
1: Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και τον πρόεδρο Τραμπ.
0: Ναι. Τώρα βλέπουμε όμως συγχρόνως και μια κατάρρευση των διεθνών οργανισμών. Και μερικούς τους καταργεί ο Αμερικανός πρόεδρος, έχει καταργήσει, δεν τους αποδέχεται, κάνει στην ειδικά του πράγματα, αλλά υπάρχει και επί της ουσίας. Δηλαδή, ποιο είναι αυτό το διεθνές δίκαιο? Έχουμε περάσει, φαίνεται, στο δίκαιο του ισχυρού, τέλος. Όχι ότι δεν υπήρχε το δίκαιο του ισχυρού, αλλά
1: ναι,
0: τέλος
1: ναι.
0: Πάντων παλεύαμε μια εποχή για το διεθνές δίκαιο.
1: Έχουμε περάσει σε μια κατάσταση ακόμα πιο δυσίωνη, πράγματι. Ακριβώς επειδή οι ΗΠΑ εκφράζουν αυτή την επιθετικότητα για τους λόγους που είπα πρωτήτερα, είναι αναγκασμένες να μην στέκουν απλώς σε κάποιες επιμέρους παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, πράγμα που το έκαναν και στο παρελθόν, εδώ που τα λέμε, και τη δεκαετία του 70 και του 80 και του 60 και του 90 και του 2000 κτλ. Αλλά να προχωράνε σε μια σαρωτική επίθεση προς το διεθνές δίκαιο. Γιατί το διεθνές δίκαιο είναι κανόνες. Είναι κανόνες ομαλής ειρηνικής συμβίωσης μεταξύ των κρατών. Και το διεθνές δίκαιο που έχουμε σήμερα, που ισχύει στην εποχή μας, ισχύει όσο ισχύει τέλος πάντων στην εποχή μας, είναι ένα δίκαιο το οποίο προήλθε από τις συμφωνίες που έγιναν μεταξύ των κρατών μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή, μέσα σε ένα κλίμα νίκης ενάντια στον ναζισμό. Μέσα σε ένα κλίμα όπου είχε προαχθεί η ιδέα της ισότητας, της κυριαρχικής ισότητας μεταξύ των κρατών. Όπου είχε προαχθεί η ιδέα του όχι πια πόλεμος. Ότι οι διαφορές μεταξύ των κρατών πρέπει να λύνονται ειρηνικά. Ξαναλέω όμως, το διεθνές δίκαιο είναι απλώς κανόνες. Η εφαρμογή τους είναι θέμα, ή η μη εφαρμογή τους είναι ζήτημα συσχετισμού των κοινωνικών, πολιτικών και στρατιωτικών δυνάμεων ανά τον κόσμο.
0: Πάντως και οι χώρες, δηλαδή, και δεν ξέρω πόσο γίνεται αυτό με στη Ρωσία, γιατί βλέπετε έχουμε και αυτό τώρα, έχουμε και την έλλειψη ενημέρωσης, ειδικά από τα συστημικά ΜΜΕ, ας πούμε, γιατί και αυτή είναι σε πόλεμο με την Ουκρανία. Και από ό,τι φαίνεται μέσα στο βιβλίο αναφέρεστε σε αυτόν τον αυταρχισμό που υπάρχει από αυτούς τους ηγέτες μέσα στις ίδιες τους τις χώρες. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε και κίνδυνο, και όχι σε κίνδυνο, πολλές δημοκρατικές ελευθερίες από αυτή την πολεμική, ας την πούμε, ρητορική έχουν καταργούνται.
1: Μα έτσι είναι στα πράγματα. Δηλαδή συνήθως για να διεξάγει μια χώρα, μια κυβέρνηση, για να διεξάγει έναν άδικο πόλεμο, κατά κανόνα χρειάζεται να συρρυκνώσει έως και να εξαλείψει τη δημοκρατία στο εσωτερικό. Για τον απλούστατο λόγο ότι ένας άδικος πόλεμος θα οδηγήσει στην αντίδραση του λαού προς τον πόλεμο αυτό. Ας δούμε τι γίνεται στις ΗΠΑ. Το 65% ίσως και παραπάνω των Αμερικανών, από ό,τι δείχνουν όλες οι έρευνες της κοινής γνώμης στο τελευταίο διάστημα, είναι αντίδραση στον πόλεμο. Αν αυτό αρχίσει να φαίνεται με πιο δραστικούς τρόπους, δηλαδή να αντιδρά ο κόσμος με διαδηλώσεις, με απεργίες, δεν ξέρω με ποιους άλλους τρόπους, είναι βέβαιο ότι τα κατασταλτικά μέσα που ήδη έτσι κι αλλιώς χρησιμοποιεί η κυβέρνηση Τραμπ θα εντείνει τη χρησιμοποίησή τους σε βάρος του αμερικανικού λαού. Όπως ας πούμε είχε γίνει τότε με το κίνημα ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ. Η αστυνομία, η εθνοφυλακή, ο στρατός είχαν επιστρατευτεί, δολοφονούσαν, όχι μόνο ξυλοκοπούσαν, αλλά και δολοφονούσαν φοιτητές. Ή στις μέρες μας έχουμε απολύσεις πανεπιστημιακών από τα πανεπιστήμια, το Κολούμπια, το Χάρβαρντ και άλλα πανεπιστήμια. Επειδή ξέρω εγώ, μίλησαν υπέρ του δικαιώματος του Παλαιστινιακού λαού να έχει την πατρίδα του. Φοιτητές επίσης διώκονται στις ΗΠΑ, στη Γερμανία και αλλού. Δηλαδή δεν είναι και στη χώρα μας. Έχουμε φοιτητές οι οποίοι διώκονται στο Πολυτεχνείο επειδή ανέγραψαν συνθήματα υπέρ του Παλαιστινιακού λαού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πάνε μαζί. Ο αυταρχισμός με τον άδικο πόλεμο πάνε μαζί εκ των πραγμάτων.
0: Εναλλακτικός δρόμος για να κλείνουμε υπάρχει? Τι θα έπρεπε, δηλαδή το αντιπολεμικό κίνημα υφίσταται, έχει τέτοια δύναμη για να μπορεί να ανατρέψει αυτή την πορεία?
1: Αυτή τη στιγμή όχι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Όμως μπορεί να την αποκτήσει. Όπως το αντιπολεμικό κίνημα έβαλε τη σφραγίδα του στις ΗΠΑ και σε όλη την Ευρώπη τη δεκαετία του 60 για να σταματήσει ο πόλεμος του Βιετνάμ. Φυσικά ήταν και τα όπλα του Βιετναμικού λαού και ο αγώνας του Βιετναμικού λαού που έβαλε πρωτίστως, που έδιωξε πρωτίστως τους Αμερικάνους επεμβατιστές. Έτσι, αλλά έπαιξε ρόλο και το αντιπολεμικό κίνημα. Όπως έγινε τότε, μπορεί και πρέπει να γίνει και σήμερα. Γιατί σήμερα οι κίνδυνοι είναι πολύ μεγαλύτεροι. Σήμερα έχουμε κίνδυνο αφανισμού της ανθρωπότητας αν τυχόν ανοίξει η πόρτα προς ένα γενικευμένο πόλεμο, προς έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, όπως είναι και ο τίτλος του βιβλίου για το οποίο συζητάμε. Εκεί μιλάμε για την πόρτα προς τον όλεθρο της ανθρωπότητας, και αυτό πρέπει να το σταματήσουμε. Κάθε εχέφρον άνθρωπος πρέπει να βάλει το λιθαράκι του για να σταματήσει αυτή η πορεία προς τον όλεθρο. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Πάπας, για παράδειγμα, έκανε αυτή την παρέμβαση που έκανε και προκάλεσε την οργή του έξαλλου Τραμπ, ας πούμε, ο οποίος με εντελώς απίστευτο τρόπο, ας πούμε, αντίδρασε σε αυτό το ζήτημα.
0: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, τα περισσότερα στην εκδήλωση.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Του βιβλίου. Ελπίζω κάποια στιγμή να μπορέσουμε να το παρουσιάσουμε και εδώ.
1: Το ελπίζω και εγώ. Το ελπίζω και εγώ και θα το προσπαθήσω.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλες, φίλοι, πάμε τώρα να ακούσουμε τις προτάσεις που έχει επιμεληθεί η Μαρία Δημητρίου για το τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ. Εμείς θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 7. Να σας πω ότι συνέχεια ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα με την Ελένη Ραυτοπούλου και στη συνέχεια το θεσσαλικό μας περισκόπιο.
2: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, καλή σας ημέρα και από μένα. Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας για σήμερα. Να ξεκινήσουμε με μια παρουσίαση βιβλίου. Να σας πούμε λοιπόν ότι τα Γενικά Αρχεία του Κράτους Μαγνησίας, ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Νομού Μαγνησίας, η Λαϊκή Βιβλιοθήκη Βόλου Δαμιανού Κυριαζή, το Βιβλιοπωλείο Πλαστελίνη και οι εκδόσεις Πατάκη διοργανώνουν εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Κιουρτσάκη με τον τίτλο Κρυμμένη Πατρίδα σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στη Λαϊκή Βιβλιοθήκη Βόλου Δαμιανού Κυριαζή που βρίσκεται στην Κωνσταντά 137. Με τον συγγραφέα θα συνομιλήσει ο Κώστας Ακρίβος, συγγραφέας και φιλόλογος, ενώ θα συντονίσει η Ανίτα Πρασά, διδάκτορ ιστορίας και προϊσταμένη των Γενικών Αρχείων του Κράτους Μαγνησίας. Να πάμε και στα μουσικά μας πράγματα, να σας πούμε ότι ένα σπουδαίο ζωντανό αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο με τη συμμετοχή σπουδαίων μουσικών που έχουν παίξει μαζί του, που είχαν υπάρξει φίλοι του, που παίζανε μαζί στα ίδια live και που μεγάλωσαν και ανδρώθηκαν μουσικά με τον Παύλο. 35 χρόνια μετά το θάνατό του, η μουσική του Παύλου Σιδηρόπουλου θα αντυχήσει και πάλι και οι φωνές του κοινού θα δώσουν νέα πνοή στα τραγούδια που αγαπήσαμε απόψε στις 8.30 το βράδυ στο καφέ Σαντάν. Για αυτή τη μουσική βραδιά η παρέα αποτελείται από τους Κυριάκο Δαρίβα, Νίκο Εφεντάκη, Δημήτρη Παπαδημητρίου, Βασίλη Σπυρόπουλο, Νίκο Γιαννάτο, Βασίλη Ράλη, Αλέξανδρο Δάικο, Πάνο Γεωργόπουλο και κύριο Κάπα. Σημείο φυσικής προπόλησης, καφέ Σαντάν. Τα εικαστικά μας τώρα, μετά τη δυναμική της παρουσίας στη Θεσσαλονίκη, η έκθεση Human Hands συνεχίζει το ταξίδι της στο Βόλο, παρουσιάζοντας τη νέα θεματική ενότητα με τίτλο Stay Soft. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Τέχνης Giorgio De Chirico. Το Human Hands αποτελεί μια εξελισσόμενη καλλιτεχνική πλατφόρμα που εστιάζει στη χειροποίητη δημιουργία, την υλικότητα και τη συλλογική εμπειρία, συνδέοντας πόλεις, καλλιτέχνες και ιδέες μέσα από διαδοχικές εκθεσιακές ενότητες. Η διάρκεια της έκθεσης είναι στις 16 του μήνα και η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Να σας θυμίσουμε ακόμη ότι ως την Τετάρτη 20 Μαΐου παρουσιάζεται στο Κέντρο Τέχνης Δέλτα η έκθεση έργων της Τέρη Νικολιάδη με τίτλο «Φύσεις». Πρόκειται για έργα μικρού και μεσαίου μεγέθους που αποτυπώνουν την πολλαπλότητα μορφών και θεάσεων της φύσης, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό εικαστικό πλαίσιο που περιλαμβάνει τοπία και ανθρώπους, ζώα και φυτά, όλα όσα εσωκλεί ο τίτλος της έκθεσης. Την έκθεση μπορείτε να επισκεφτείτε σήμερα 11 με 2 το πρωί και 6.30 με 9 το απόγευμα. Τέλος, να σας θυμίσουμε ότι ως τις 17 του μήνα παρουσιάζεται στο Μουσείο της Πόλης του Βόλου η έκθεση έργων του Αστέρη Γκέκα με τίτλο «Δέντρα μετάματα». Η έκθεση διοργανώνεται από τη Διεύθυνση Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του Δήμου Βόλου με την επιμέλεια του διδάκτορα ιστορίας της τέχνης Νίκου Γρεκού. Σήμερα το Μουσείο της Πόλης του Βόλου είναι ανοιχτό το πρωί αλλά και το απόγευμα, συγκεκριμένα 9 με 2 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Καλημέρα και καλή συνέχεια σε όλους.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τριήμερη επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο πραγματοποιεί από σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, με το εμπόριο και τις γεωπολιτικές εξελίξεις να κυριαρχούν στην ατζέντα των συνομιλιών του με τον Κινέζο ομολογό του. Ο ίδιος δήλωσε ότι η επικοινωνία τους, που αναμένεται την Παρασκευή, θα επικεντρωθεί περισσότερα από οτιδήποτε άλλο στα εμπορικά ζητήματα, ενώ υποστήριξε πως δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Κινέζου ομολογού του για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό θα συμβεί ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται και το ζήτημα της Ταϊβάν, καθώς το Πεκίνο αντιδρά στα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο θεωρεί μέρος της κινέζικης επικράτειας. Να ξεκαθαρίσει αν οι δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης, ζητούν μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Οι νομοθέτες ανησυχούν για την πιθανή επαναπροσέγγιση Ουάσιγκτον Άγκυρα στο πρόγραμμα F-35 και τις δηλώσεις για τη Χεζμπολάχ. Οι βουλευτές ρωτούν αν οι δηλώσεις του πρέσβη για το Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ είναι συμβατές με την Αμερικανική πολιτική. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμη 9 χώρες. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΕΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνους, η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εξαιρετικά εύθραστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό πλωστάσιο βαλιστικών πυράβλων. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η Τεχεράνη φαίνεται να έχει διαφυλάξει μεγάλο μέρος των πυραυλικών της δυνατοτήτων, ακόμη και μετά τις παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έπληξαν κρίσιμες υποδομές. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη καλεί την Ουάσιγκτον να αποδεχτεί το ειρηνευτικό της σχέδιο, προειδοποιώντας πως σε διαφορετική περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βρεθούν αντιμέτωπες με αποτυχία. Συζήτηση με τον Europe Editor, τον Financial Times, θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του Συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια Ανατολική Μεσόγειος και Νοτιοανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας, με τις φετινές φοιτητικές εκλογές να διεξάγονται στη σκιά της αντιπαράθεσης για το άρθρο 16 και των πρόσφατων επεισοδίων σε Αριστοτέλειο, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου τραυματίστηκαν 2 φοιτητές. Τις εικόνες βίας στα ελληνικά πανεπιστήμια σχολίασε ο Νίκος Ρωμανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τονίζοντας πως προφανώς λυπούν κάθε συμπολίτη μας τέτοιες εικόνες. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση δίνει διαρκή μάχη νομιμότητα στα πανεπιστήμια, επισημαίνοντας ότι στο παρελθόν η αστυνομία δεν παρενέβαινε σε αντίστοιχα περιστατικά, ενώ πλέον πραγματοποιούνται επιχειρήσεις ακόμη και εκ των υστέρων. Ο κ. Ρωμανός χαρακτήρισε σημαντική αλλαγή το γεγονός ότι η παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια θεωρείται πλέον κανονική, κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου 2 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξάωροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τιθωρέα. Κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, ληστείες από κοινού, κατασυρωή, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί, τοπικά 7 μποφόρ, από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: σενάριο. Δεν υπάρχει κείμενο.
1: Εγώ τους δίνω οδηγίες κρυφά στο αυτί τους
0: και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν.
1: Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
2: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο. Συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό την 5η στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
3: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
2: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
4: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
5: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
2: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Ερήφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
6: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
7: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
2: Από ήλιο σε ήλιο. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1.
8: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου, αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια. Προτάσεις αγοράς.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλή σας μέρα, φίλες ακροατρίες. Καλή σας μέρα, φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Βόλου. Καλημέρα, σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, 133η μέρα του έτους. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 14 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 8 και 27. Ένα πολύ γλυκό όνομα γιορτάζει σήμερα. Γιορτάζουν λοιπόν οι γλυκερίες χρόνια πολλά σε όσες γιορτάζουν.

λοιπόν όσους έχουν γενέθλια και όσες βέβαια ή γιορτάζουν κάποια άλλη επέτειο ή γιορτή. Διεθνής ημέρα χούμους γενικώς, όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες Παναγιώτη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τι εθνική ημέρα είναι σήμερα όμως? Έλα, κινήσου στα πλαίσια τα γνωστά που ξέρεις, πες κάτι. Φρούτο είναι. Το quiz μας, κυρίες και κύριοι. Όχι, δεν είναι, συγγνώμη, να διορθώσω. Είναι πίτα που γίνεται από φρούτο. Ακριβώς. Και ο Φίλιππος μέσα, εντάξει, με τη βοήθεια του Φίλιππου, η απάντηση... συγγνώμη, ναι, ό,τι θέλω. Συγγνώμη, Μαρία. Λοιπόν, με τη βοήθεια του Μάριου, λοιπόν, ο Παναγιώτης απάντησε σωστά. Κατακυρώνεται σωστή η απάντηση. Εθνική ημέρα μιλόπιτας, λοιπόν, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι να ξεκινούμε λίγο ευχάριστα, φίλες και φίλοι, την ημέρα μας και την εκπομπή μας.

Γιατί βέβαια αν περιμέναμε να ξεκινήσουμε ευχάριστα βασιζόμενοι στην ειδησιογραφία, τότε θα ήταν μάταιο. Τα όσα συμβαίνουν γύρω μας, κυρίες και κύριοι, σίγουρα δεν είναι θέματα που προκαλούν ούτε ευχαρίστηση, ούτε τίποτα τέτοιο. Στο μυαλό όλων μας, νομίζω, από χθες που ακούσαμε για αυτή την τραγωδία στην Ηλιούπολη με δύο κορίτσια 17 ετών να πέφτουν στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας, το ένα να χάνει τη ζωή του, το άλλο να δίνει μάχη για τη ζωή του, να χαροπαλεύει, είναι κάτι που μας έχει συγκλονίσει όλους. Σε συνάρτηση βέβαια με το σημείωμα του ενός, με το ημερολόγιο του άλλου κοριτσιού που κάνουν αναφορά για κατάθλιψη, την οποία συνδέουν και με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Τι να πει κανείς, δηλαδή τελικά ίσως και να μην αντιλαμβανόμαστε καν, παρότι οι γονείς που έχουμε περάσει από αυτές τις διαδικασίες ξέρουμε ότι η διαδικασία αυτή των πανελλαδικών εξετάσεων είναι πάρα πολύ ψυχοφθόρα και δεν είναι μία διαδικασία που ξεκινά και τελειώνει στην τρίτη ηλικίου. Ξέρουμε πολύ καλά πως είναι μία διαδικασία στην οποία βάζουμε τα παιδιά μας. Ενδεχομένως, δεν θα πω από την πρώτη στιγμή που ξεκινούν να φοιτούν στο δημοτικό, παρότι θα είχε δώσει αλήθειας και αυτή η προσέγγιση. Σίγουρα όμως, από τη στιγμή που πηγαίνουν στο γυμνάσιο, σε μεγάλο βαθμό τα παιδιά μας προετοιμάζονται για τις πανελλαδικές εξετάσεις, με την κορύφωση να έρχεται στο λύκειο και στην τρίτη λυκείου. Και κάποιες φορές, ειδού τα αποτελέσματα, κυρίες και κύριοι, μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση θα μου πείτε. Πραγματικά είναι από τις περιπτώσεις που λες δεν υπάρχουν λόγια. Δεν υπάρχουν λόγια να σχολιάσω. Πού οδηγούμε τα παιδιά, γιατί δεν είναι ο ψυχισμός όλων των παιδιών ίδιος. Δεν είναι οι αντοχές όλων των παιδιών οι ίδιες. Δεν είναι οι δυνάμεις, οι ψυχικές όλων των παιδιών ίδιες, κυρίες και κύριοι. Και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γενικεύουμε. Σε μια πιο ευαίσθητη ψυχή, σε ένα πιο ευάλωτο άτομο, τι επίδραση μπορεί να έχει όλη αυτή η ούτως ή άλλως ψυχοφθόρα διαδικασία, ακόμη και για ψυχοσυνθέσεις που είναι δυνατές, που ανταπεξέρχονται στα δύσκολα, που έχουν μάθει να ανταπεξέρχονται στα δύσκολα. Δεν ξέρω, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είμαστε πάνω από τα παιδιά μας. Καμία διαγωνιστική διαδικασία, καμία εξέταση, καμία εντός ή εκτός επιτυχία, όπως νοείται επιτυχία εισαγωγής στο πανεπιστήμιο, δεν μπορεί να συγκριθεί και να ισοβαθμιστεί με την ανθρώπινη ζωή και με την ψυχική ηρεμία ενός παιδιού, ενός εφήβου, κυρίες και κύριοι. Ας το έχουμε πάνω απ' όλα οι γονείς αυτό στο μυαλό μας και όλα τα άλλα μετά.

Ημέρα απεργιακής κινητοποίησης της ΑΔΕΔΗ σήμερα. Θα το δούμε το θέμα αυτό πιο αναλυτικά. Ημέρα φοιτητικών εκλογών επίσης στα πανεπιστήμια της χώρας και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας επίσης. Με ζητούμενο για μία ακόμη φορά την συμμετοχή και με νέο δεδομένο σε επίπεδο τουλάχιστον Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το γεγονός ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια κατεβαίνει ως παράταξη σε 4, αν δεν κάνω λάθος, ή 4 ή 5 τμήματα η ΠΑΣΚ. Έτσι. Λοιπόν, να δούμε. Φοιτητικές εκλογές από τις 8 η ώρα στις κάλπες. Τώρα φοιτητής 8 η ώρα και 9 να πάει στις κάλπες, δεν ξέρω πώς είναι αυτή. Εν πάση περιπτώσει, η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει.

Ο καιρός θα είναι καλός σήμερα και σήμερα στην πόλη του Βόλου. Αυτό χθες ήταν κουφόβραση τελικά. Παναγιώτη, εσύ πώς το βίωσες κάποια στιγμή? Ήταν έτσι? Δεν ήταν δική μου αίσθηση μόνο. Λοιπόν, σήμερα η θερμοκρασία, 27 βαθμούς η ανώτερη, υποσκιά, επαναλαμβάνω, άρα θα είναι και σήμερα μία ζεστή ημέρα, η ελάχιστη 15 βαθμούς Κελσίου. Αύριο ενδεχόμενα να έχουμε έτσι κάποια βροχούλα και αρκετά μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας ως προς την... ως προς τη μέγιστη, δηλαδή της τάξης των 7 βαθμών σε σχέση με σήμερα, κάτω θα είμαστε αύριο. Λοιπόν, εμείς κρατάμε τη σημερινή ημέρα, κρατάμε ότι σήμερα η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Ναι. Και εδώ θα είμαστε, πρώτο Θεός, αύριο για να δούμε και την εξέλιξη του καιρού. Μη σας ξεγελά σε καμία περίπτωση το γεγονός βέβαια ότι έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας. Οι ιώσεις, και το λέω γιατί είμαι παθούσα, εδώ είναι, καλά κρατούν, οι γνωστές ιώσεις. Ξέρετε, πονόλεμο, συνάχη, βήχας μετά, είναι εδώ. Είναι πολλά τα περιστατικά και υπάρχει και μεγάλη μεταδοτικότητα. Το λέω αυτό γιατί συνήθως λέμε, εντάξει, άνοιξη, Μάης, πριν το καλοκαίρι βρισκόμαστε, τέλειωσαν όλα αυτά. Δεν τέλειωσαν, προσοχή. Και όσο είναι και ανοιχτά τα σχολεία, ακόμη μεγαλύτερη προσοχή, γιατί είναι μεγαλύτερη η διασπορά, σαφώς. Είμαστε 20 λεπτά μετά τις 9, φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου στους 100,7 και 101,2 στα FM και είναι η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα που θα είναι κοντά σας μέχρι και τις 10, κυρίες και κύριοι. Ελένη Ραυτοπούλου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Παναγιώτης Σωτήρης, ο τεχνικός, ρυθμίζει τα του ήχου. Η Μαρία Δημητρίου έχει επιλέξει τη μουσική που θα ακούσετε.

Λοιπόν, τις καλημέρες σε όλους στο Βόλο, στη Μαγνησία, αλλά και γενικότερα, γιατί έχω απτές αποδείξεις ότι μας ακούν πολύ ευρύτερα, καθότι βέβαια η εκπομπή μας μπορεί να μεταδοθεί και μέσα από το rteco.gr επιλέγοντας το ραδιοφωνικό σταθμό του Βόλου, και μόλις μου έστειλαν όχι μήνυμα, βίντεο παρακαλώ, από Εύβοια. Από Εύβοια, Παναγιώτη. Καλημέρα και στην Εύβοια, λοιπόν.

Λοιπόν, σας έλεγα πριν για τις φοιτητικές εκλογές ότι οι κάλπες άνοιξαν στις 8 το πρωί. Θα παραμείνουν ανοιχτές έως και τις 8 το βράδυ. Πάντα υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης. Θα εξεταστεί ανά περίπτωση, ανάλογα βέβαια με τη συμμετοχή των φοιτητών. Οι κάλπες έχουν στηθεί όσον αφορά στο Βόλο πάντα. Στο κεντρικό κτίριο Παπαστράτου, στο πεδίο του Άρεως, στο οικονομικό τμήμα και στη γεωπονική σχολή, δηλαδή σε 4 σημεία. Την ψήφο των φοιτητών διεκδικούν 5 παρατάξεις, καθώς όπως είπαμε μετά από 14 ολόκληρα χρόνια επιστρέφει η Πανελλήνια Αγωνιστική Σπουδαστική Παράταξη, η ΠΑΣΠ. Συγκεκριμένα στις φοιτητικές εκλογές συμμετέχουν η Δάπνου Δουφουκού, η Πανσπουδαστική, η ΑΤΑΚ, ΕΑΑΚ και ΠΑΣΠ, όπως είπαμε. Επίσης στην εκλογική διαδικασία συμμετέχουν και μεμονωμένοι υποψήφοι. 8 το πρωί με 8 το βράδυ, λοιπόν, ανοιχτές οι κάλπες. Θα έχουμε ρεπορτάζ στη διάρκεια των εκπομπών, φίλες και φίλοι, ιδιαίτερα στην εκπομπή που έπεται, στην Πανθεσσαλική εκπομπή, στο Θεσσαλικό Περισκόπιο, για την έκβαση των εκλογών αυτών.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Με πληρωμές άνω των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ προς περίπου 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους μέσα στο 2026, επιχειρεί η ΑΔΕ να τρέξει τον ΟΠΕΚΕΠΕ ενεργοποιώντας παράλληλα νέο μοντέλο ελέγχου διασταυρώσεων και ανακτήσεων για προβληματικές ή αχρεωστήτως καταβληθείς ενισχύσεις προηγουμένων ετών. Μέσα στο πρώτο εξάμεινο έχουν καταβληθεί 259 εκατομμύρια ευρώ σε 166.000 δικαιούχους για βασική ενίσχυση, αναδιανεμητική, νέους αγρότες, συνδεδεμένες ενισχύσεις για Βαμβάκι και Αραβόστο, εξισωτική και ειδικά προγράμματα, ενώ το μεγάλο κύμα πληρωμών έρχεται μέσα στο Μάιο και τον Ιούνιο σύμφωνα με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Με ορθολογική διαχείριση και χωρίς εφησυχασμό θα γίνει η άρδευση από τη λίμνη Πλαστήρα παρά τη φετινή επάρκεια νερού, όπως υπόθηκε σε σύσκεψη προγραμματισμού που πραγματοποιήθηκε από τον Οδύθη στο Δημαρχείο Καρδίτσας. Τραγωδία χθες το μεσημέρι στη Ραχούλα του Δήμου Λαρισαίων, όπου ένας 58χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών σε χωράφι της περιοχής. Ο άτυχος άνδρας χειριζόταν το τρακτέ του όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το όχημα ανετράπη και τον καταπλάκωσε, προκαλώντας το θανάσιμο τραυματισμό του. Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στην περιοχή της Λάρισας, οδηγώντας σε 6 συλλήψεις για παραβάση νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων και για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Στο μεταξύ, σε 2 συλλήψεις προχώρησαν χθες αστυνομικοί σε διαφορετικές περιοχές περιφερειακής ενότητας Λάρισας για παραβίαση των μέτρων για την πρόληψη μετάδοσης ασθένειας της ευλογιάς. Η πρώτη σύλληψη έγινε σε περιοχή του Δήμου Κιλελέρ και η δεύτερη στην περιοχή της Ελασσόνας. Ελαιοπερίβολο στην Αμαλιάπολη χάθηκε χθες από φωτιά που κινητοποίησε άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία. Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Δρυμώνα και το Βόλο με 6 οχήματα και πεζοπόρο τμήμα 8 ατόμων, θέτοντας γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο πριν επεκταθεί. Απεργιακή συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιεί σήμερα η ΑΔΕΔΗ έξω από τα γραφεία της Στερεάς Ελλάδας στο Βόλο. Ο πρόεδρος του Ομαρχιακού Τμήματος ΑΔΕΔΗ στη Μαγνησία, Φίλιππος Κωνσταντινίδης, ανέδειξε τα ζητήματα υποστελέχωσης ακρίβειας, μισθολογικών απολειών και στεγαστικής κρίσης για τους δημοσίους υπαλλήλους. Κάλεσμα προς σωματεία και φορείς από τον Ομαρχιακό Τμήμα Τρικάλων της ΑΔΕΔΗ για δυναμική συμμετοχή στη σημερινή 24ωρη απεργία και τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έχει προγραμματιστεί για τις 10.30 το πρωί στην πλατεία Ρήγα Φεραίου. Στις 10.30 στην κεντρική πλατεία, απεργιακή κινητοποίηση των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα στην Καρδίτσα, ενώ αντίστοιχη συγκέντρωση πραγματοποιείται την ίδια ώρα και στη Λάρισα. Εντελώς παρατημένος στις δημόσιες επενδύσεις περιφέρειας Θεσσαλίας, κατά την περίοδο 11-23 χαρακτήρισε το νοσοκομείο Καρδίτσας ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κουρέτας. Επισκέφθηκε το νοσοκομείο επισημαίνοντας ότι μέχρι στιγμής έχει ενισχυθεί με 11 σύγχρονα μηχανήματα συνολικού προϋπολογισμού 350.000 ευρώ περίπου. Ο διοικητής του νοσοκομείου τον ενημέρωσε ότι η πρόταση που θα κατατεθεί θα έχει κόστος περί το 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Την ανάγκη δημιουργίας ακτινοθεραπευτικού τμήματος στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου Αχιλοπούλιο ανέδειξε ο συντονιστής διευθυντής χειρουργικής κλινικής Λάζαρος Λαζάρο. Όπως τόνισε, τα ογκολογικά χειρουργεία έχουν τριπλασιαστεί από το Μάιο του 2025, ενώ η κλινική καλύπτει πλέον πλήρως ογκολογικά περιστατικά στη Μαγνησία. Με αναφορές στις μεγάλες ελλείψεις προσωπικού, τιμήθηκε η Παγκόσμια Μέρα Νοσηλευτών στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου Αχιλοπούλιο. Όπως επισημάνθηκε στην εκδήλωση, οι ελλείψεις στην νοσηλευτική υπηρεσία αγγίζουν το 30%, ενώ σε απογευματινές βάρδιες δύο νοσηλευτές καλούνται καλύψουν ως και 40 ασθενείς. 75 πολύτιμες μονάδες αίματος συγκεντρώθηκαν στις δράσεις εθελοντικής αιμοδοσίας που διοργάνωσε ο Σύλλογος Θαλασσεμίας Νομού Μαγνησίας με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Θαλασσεμίας. Μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς συμμετείχαν δυναμικά στις δράσεις ενημέρωσης και αιμοδοσίας, ενώ οι εκδηλώσεις ολοκληρώνονται στις 13 Μαΐου με σεμινάριο πρώτων βοηθειών και κάρπα. Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 10 ατόμων για την κάλυψη επιγουσών αναγκών προκυρήσει στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας. Πρόκειται για θέσεις νοσηλευτικής, διοικητικού, λογιστικού, βοηθών νοσηλευτών, προσωπικού εστίας και μαγείρων. Μια ακόμη γωνιά ανακύκλωση, τέταρτη στο Δήμο Λαρισαίων, ξεκίνησε και επίσημα χθες τη λειτουργία της Συνοικία της Νέας Πολιτείας. Ξεχωριστό χρώμα έδωσαν οι μαθητές, αφού η γωνιά ανακύκλωσης βρίσκεται έξω από το Μουσικό Σχολείο Λάρισας, καθώς παρουσίασαν μουσικό πρόγραμμα. Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια των δύο νεαρών ορειβατών που αγνοούνταν στον Όλυμπο, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. Οι δύο νεαροί εντοπίστηκαν στη θέση Γκόλνα, σε δύσβατη περιοχή του βουνού, έπειτα από πολλή ώρες έρευνες σωστικών συνεργείων και εθελοντών που συμμετείχαν στην επιχείρηση εντοπισμού. Λόγω εργασιών στο δίκτυο της ΔΙΑΜ σήμερα Τετάρτη από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης στην περιοχή Αγίων Αναργύρων μεταξύ των οδών Αλαμάνας, Κολοκοτρών, Λαρίσης και Αγίων Αναργύρων. Τοποθέτηση ακροβάθρων και καθαρισμό της κήτης του Λιθαίου Ποταμού στο πρόγραμμα των επομένων ημερών για την κατασκευή της νέας πεζογέφυρας στο Αγίου Κωνσταντίνου στο Δήμο Τρικαίων. Ερώτηση στη Βουλή για τα χρέη των μικρών επιχειρήσεων από την βουλευτή Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ Μαρίνα Κοντοτόλη. Τέλος, Αμερικανοί και Κινέζοι επισκέπτες ξαναγήθηκαν χθες στο Μουσείο Τσιτσάνι. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μία σύντομη ενημέρωση για όλη τη Θεσσαλία.

0: Σε απεργία σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι, φίλες και φίλοι, πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Νομαρχιακού Τμήματος Μαγνησίας της ΑΔΔ, τον κύριο Φίλιππο Κωνσταντινίδη. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές και ακροάτριές σας, καλημέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, 24 ώρη απεργία σήμερα, θεσμικά, οικονομικά αιτήματα, να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι.
1: Παρακαλώ.
0: Απλά γύρω από τα αιτήματά σας εννοώ ότι να πούμε λίγο πιο αναλυτικά τι είναι αυτό που διεκδικείται μέσα και από αυτή την κινητοποίηση.
1: Πρώτα είναι τα οικονομικά ζητήματα. Όπως όλοι ξέρουν, στο δημόσιο έχει αφαιρεθεί ο 13ος και 14ος μισθός. Θεωρούμε ότι με τις τόσες εξαγγελίες που έχουν γίνει για τα μεγάλα πλεονάσματα, για τις εξαγγελίες που έχουν να κάνουν τους ρυθμούς ανάπτυξης, όπως λέει η κυβέρνηση, που είναι μεγαλύτερη από αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή η καλή οικονομία που έχουμε στη χώρα μας, ότι πρέπει να μεταφραστεί και σε καλύτερες αμοιβές, πρέπει να μεταφραστεί σε αυτό το οποίο μας έχουν στερήσει 12 χρόνια, να επιστρέψει, διότι πλέον δεν είμαστε σε περίοδο μνημονίων. Όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί ότι ο 13ος και ο 14ος και οι μισθοί τέλος πάντων των δημοσίων υπαλλήλων τότε είχαν δει ότι εκτρέπουν την οικονομία. Τώρα η οικονομία μας λοιπόν έχει τεράστια πλεονάσματα, που η ρυθμή ανάπτυξης είναι θετικότατη. Περιμένουμε και εμείς από την κυβέρνηση να επιστρέψει αυτά που οι δημόσιοι υπάλληλοι δικαιούνται και αυτά τα χρήματα που σε κάνει από την αγορά. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τα χρήματα της περίοδου των εορτών επιστρέφουν στην αγορά το μεγαλύτερο ποσοστό τους και ξέρουμε τι συμβαίνει αυτή στο ΦΠΑ και στις επιστροφές ουσιαστικά που παίρνει πάλι το ίδιο το κράτος. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο που και οι ενώσεις, οι εμπορικές ενώσεις, έχουν σταθεί πολύ θετικά σε αυτή μας τη διεκδίκηση. Το δεύτερο είναι ότι 1η Απριλίου ανακοινώθηκε μια αύξηση του δημοσίου υπαλλήλου στη τάξη των 28 ευρώ μεικτά. Νομίζω ότι αυτά τα 28 ευρώ μεικτά δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν γενικότερα την πτωτική πορεία των μισθών μας εδώ και 12 έτη και σύμφωνα με την αγοραστική μας δύναμη, έτσι. Γιατί μπορεί κάποιος να πει ότι και πέρσι πήρατε 30 ευρώ και πρόπερσι πήρατε 25, αλλά νομίζω ότι αυτά δεν μπορούν. Μάλιστα και από μελέτες της Ελστάτ, ότι είμαστε η χώρα η οποία πληρώνουμε από τις ακριβότερες ενέργειες και η χώρα που η αγοραστική μας δύναμη είναι από τις τελευταίες θέσεις των Ευρωπαίων.
0: Της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι.
1: Ζητάμε τα αυτονόητα, την αξιοπρέπεια στη ζωή μας και μπροστά στα μεγάλα προβλήματα όπως είναι το στεγαστικό, που έχει καταντήσει προνόμιο, να μπορεί κάποιος να εργάζεται και να πληρώνει ένα σπίτι. Όταν τα σπίτια στα μεγάλα αστικά κέντρα, να ξεκινήσω την Αθήνα, να πάω στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη μας, όταν οι αδιόριστοι καλούνται να πάνε στην Πάρο, στην Άξο, στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, στη Σκόπελο, όπου τα ενίκια ειδικά στα δεκάνεσα, στα επτάνεσα, στις περιοχές αυτές τις δύσκολες πετάνε στα ύψη, δεν νομίζω με 850 ευρώ και 900
0: να μπορεί να ανταπεξέλθει κάποιος.
1: Σωστά. Και όποιος δεν μπορεί να το στηρίξει η οικογένειά του, δεν ξέρω πώς μπορεί να συνεχίσει τέλος πάντων την καριέρα του. Και από την άλλη πλευρά έχουμε τις υπηρεσίες όλες, οι οποίες πολύ λειτουργούν από προσωπικό. Χθες αναδείχθηκε στην πόλη μας ένα μεγάλο θέμα, το 70% του προσωπικού. Το νοσοκομείο του Βόλου δηλαδή δουλεύει με το 70% του προσωπικού, ένα 30% αποουσιάζει. Και αυτό δεν το λένε μόνο οι εργαζόμενοι από καθαρά θέμα να πεις ξέρεις μεταξύ τους εργαζόμενοι, θέλουν και άλλους και συντεχνιακά. Το είπε ο κύριος διοικητής. Δεν το λέμε εμείς. Είδαμε τα ίδια φαινόμενα να παρουσιάζονται στον ΕΦΚΑ, όπου υπολείπεται προσωπικό. Είδαμε το ίδιο να συμβαίνει στη ΔΟΗ. Άρα λοιπόν είναι μια πολιτική που πρέπει να αλλάξει απέναντι στο δημόσιο. Δεν μπορεί να λειτουργούν οι υπηρεσίες και να φταίνε οι δημόσιοι υπάλληλοι και να έρχεται το κράτος μετά σε αυτές τις υπηρεσίες που δεν λειτουργούν να ιδιωτικοποιεί για δίθεν καλύτερες υπηρεσίες. Ένα κράτος πρέπει να έχει ισχυρό δημόσιο. Και για να έχει ισχυρό δημόσιο, όπως συμβαίνει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, πρέπει ένα δημόσιο το οποίο να είναι απεγκλωβισμένο και απαγκιστρωμένο από την εκάστοτε κυβέρνηση. Είτε είναι της Νέας Δημοκρατίας, είτε είναι του ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι του ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω ποια άλλη θα βγει αύριο μεθαύριο. Απεγκλωβισμένο. Δεν μπορεί η κυβερνήση ακόμη σήμερα.
0: Με ποιο
1: να ορίζουν...
0: τρόπο, συγγνώμη που σας διακόπτω πάνω σε αυτό ακριβώς, με ποιο τρόπο εγκλωβίζεται ο δημόσιος.
1: Γιατί να σας πω κάτι. Από πάνω, από τις κορυφές μέχρι την τελευταία διοικητική πυραμίδα, εδώ και 12 χρόνια ορίζονται, δεν επιλέγονται.
0: Οι διοικήσεις, λέτε, των οργανισμών.
1: Σαφέστατα. Δηλαδή δεν μπορεί οι προϊστάμενοι, όχι μόνο σε επίπεδο. Και οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών. Μιλάμε δηλαδή και σε απλές υπηρεσίες. Οι προϊστάμενοι, οι διευθυντές, οι γραμματείς, οι γενικοί γραμματείς. Δεν μιλάω μόνο για τα υπουργεία, μιλάω και για τις απλές υπηρεσίες.
0: Ναι.
1: Στο μεγαλύτερο μέρος του δημοσίου είναι ορισμένες. Δεν έχουν γίνει διαδικασίες επιλογής τελεχών. Ο καθένας να καταθέτει το βιογραφικό του, το πτυχίο του, το μεταπτυχιακό του, τα σεμινάρια του, τις μετεκπαιδεύσεις του. Να περνάει και μια συνέντευξη και να λέμε αυτός ή αυτή έχει τα προσόντα να καταλάβει αυτή τη θέση. Δεν υπάρχουν τέτοιες διαδικασίες. 12 χρόνια. Άρα λοιπόν, πώς έρχεται ο Πρωθυπουργός τώρα να πει ότι κοιτάξτε, δεν πρέπει να ξαναδούμε το θέμα της μονιμότητας. Ένα σύνθημα καθαρά λαϊκίστικο που ξέρει ότι δεν έχει καμία τύχη γιατί όλα τα κόμματα έχουν τοποθετηθεί. Ισχυρό δημόσιο δεν σημαίνει δημόσιος υπάλληλος και οποιοδήποτε υπάλληλος από και στον ιδιωτικό τομέα παντού δεν μπορεί ο υπάλληλος ο οποίος έχουμε σε οποιαδήποτε υπηρεσία, σε οποιαδήποτε εργασία να τον έχουμε στο τέλος του μήνα αν θα το ανανεωθεί η σύμβαση. Ποια επιτυχημένη επιχείρηση θα πω εγώ θα λειτουργήσει με τέτοιον τρόπο. Θέλει στελέχη τα οποία να έχουν μια συνέχεια, να έχουν μια συνέπεια, να γνωρίζουν την υπηρεσία και δεν θα είναι ο καθένας που ξαφνικά παρουσιάζεται είτε να γίνει διευθυντής, είτε να γίνει προϊστάμενος, είτε να ιδιωτικοποιήσουμε ένα κομμάτι και να το δώσουμε σε εργολάβους. Δεν δουλεύει στο δημόσιο. Ο απεγκλωβισμός δε του δημοσίου από την εκάστοτε κυβέρνηση θεωρώ προϋπόθεση. Ισχυρά κράτη στην Ευρώπη, όπου κάνουν μήνες, χρόνο να συγκροτήσουν κυβερνήσεις. Το δημόσιο δουλεύει, το κράτος δουλεύει. Εδώ κάθε ένας γενικός γραμματέας, κάθε υπουργός, υφυπουργός, όταν έχει ένα μεγαλεπίπολο σχέδιο, το βαφτίζει ως μεταρρύθμιση και το επιβάλλει. Αντίθετα, άλλα κράτη, για να γίνει αυτό σε ένα κομμάτι του δημοσίου, υπάρχουν μελέτες, υπάρχει συζήτηση, υπάρχει μεταξύ των εταίρων διάλογος, υπάρχει πιλωτική εφαρμογή και μετά βλέπουν ότι αυτό μπορεί να λειτουργήσει.
0: Κύριε Κωνσταντινίδη,
1: δεν ξέρουμε τι θα ξημερώσει.
0: Κύριε Κωνσταντινίδη, πέρα από τα αιτήματα του ευρύτερου κλάδου του δημοσίου τομέα, υπάρχουν ωστόσο παθογένειες οι οποίες θα μπορούσαν στη λειτουργία του θα μπορούσαν να διορθωθούν έτσι ώστε κακά τα ψέματα ξέρετε την αντίληψη που υπάρχει σε μια μεγάλη μερίδα πολιτών δημόσιος υπάλληλος ίσον τεμπέλης.
1: Ναι.
0: Υπάρχει, εντάξει, δεν λέω και με αναφέρομαι και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Υπάρχει αυτή η αντίληψη από την πλευρά του ιδιωτικού τομέα. Δεν ξέρω αν όντως υπάρχουν κάποια σημεία που προκαλούν αυτές τις αντιδράσεις από την άλλη
1: κοιτάξτε,
0: πλευρά
1: δείτε,
0: ή που οφείλεται. Πώς βλέπετε εσείς.
1: Δέκτες τις υπηρεσίες του δημοσίου είμαστε όλοι. Δηλαδή,
0: ναι,
1: και εγώ είμαι ένα δημόσιο υπάλληλο, ο οποίο είμαι εκπαιδευτικό. Αύριο το πρωί θα χρειαστεί μια δουλειά να πάω στη ΔΟΕ.
0: Πολύ σωστά.
1: Μετά θα πρέπει να αναγνωρίσω κάποια ένσημα και θα πάω στο ΙΚΑ. Μετά θα πάω στο νοσοκομείο, διότι πότε να μην συμβεί σε κανέναν, ούτε και σε μένα, θα χρειαστεί το ένα ή το άλλο. Άρα λοιπόν, δέκτες της υπηρεσίας του δημοσίου είμαστε όλοι. Όταν όμως εγώ πηγαίνω στο ΙΚΑ και θέλω να καταμετρήσω τα ένσημά μου,
0: ναι,
1: διότι δούλευα ως αναπληρωτής κάποια χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει μία υπάλληλος, η οποία πρέπει να επιστρέψει πίσω πριν 30 χρόνια, που δεν είναι μεγαλογραφημένα, και να λύσει το γόριο δεσμό που εγώ θα τις βάλω. Και λογικά εγώ θα τις βάλω. Αν ήταν όμως 2 και 3 υπάλληλοι, θα μπορούσαν ταυτοχρόνως να εξυπηρετούνται 5, 7, 8 άτομα. Εγώ θα αγανακτήσω, γιατί θα περάσουν 2 μήνες, 3 μήνες, 4 μήνες, 5 μήνες και τα ένσημά μου δεν θα έχουν αναγνωριστεί να μου έρθει ένα επίσημο έγγραφο.
0: Και θα το αποδώσετε θα σε ολιγορία του.
1: Ναι, θα αρχίσω
0: όχι,
1: λοιπόν ναι. να αυρίζω την υπάλληλο, τον υπάλληλο ο οποίος δεν κατάφερε με άλλα δεκάδες αιτήματα, έτσι. Δεκάδες αιτήματα. Εκατοντάδες αιτήματα. Όχι, λοιπόν, δεν ξέρω κατά πόσο είναι τεμπέληδες οι δημόσιοι υπάλληλοι.
0: Καταλαβαίνετε πώς το λέω, προσπαθούν να καταβάλουν τη λιγότερη δυνατή προσπάθεια, καθότι είναι εξασφαλισμένος ο μισθός τους στο τέλος του μήνα.
1: Θα σας πω. Είναι εύκολο κάποιος να επισκεφτεί ορισμένες υπηρεσίες, να πάει εδώ στον ΕΦΚΑ, στην Ροζού που είναι, και ας πάει στα γραφεία και ας ανεβεί πάνω και να δει. Κάθε υπάλληλος, σας τα λέω αυτά επειδή πριν λίγο καιρό περιορίσαν τις υπηρεσίες και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, και να δει πόσους φακέλους έχει δεξιά του και αριστερά.
0: Ας πάει στα δικαστήρια να δει τι φόρτος εργασίας υπάρχει εκεί πέρα. Είναι πολλές υπηρεσίες.
1: Σας είπα ότι το 70% του προσωπικού στις περισσότερες υπηρεσίες. Αυτό, σας είπαμε, αφορά το νοσοκομείο και την ημέρα νοσηλευτή χθες. Δεν το είπαμε εμείς ως εργαζόμενοι συντεχνιακά. Το ανέφερε και ο ίδιος ο διοικητής. Και να πω ότι σε άλλες περιοχές το προσωπικό σε ανάλογα νοσοκομεία, σε ανάλογες υπηρεσίες, όπως είναι ο δικός μας ο ΕΦΚΑ που έχει να εξυπηρετήσει αυτούς τους χιλιάδες στο νομό μας, έχουν περισσότερο προσωπικό. Δεν ξέρω αν φταίει κάτι στο νομό μας. Αλλά γενικότερα το δημόσιο έχει αποδυναμωθεί. Θέλουμε να στελεχωθούν οι υπηρεσίες. Θέλουμε οι πολίτες να έχουν πρόσβαση και να λύνουν τα προβλήματά τους και τα ζητήματά τους. Όχι οι πολίτες. Εμείς οι ίδιοι. Σας είπα ότι ο καθένας από εμάς θέλει να έχει απέναντί του ένα δημόσιο το οποίο να του λύνει τα προβλήματα και όχι να δημιουργεί προβλήματα. Αλλά δεν φταίει ο υπάλληλος γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα στην σημερινή μέρα.
1: 10:30, δηλαδή σε λιγότερο από εκεί περίπου μισή ώρα, ναι. στην αποκεντρωμένη διοίκηση,
0: ναι.
1: να διεκδικήσουμε αυτά που μας ανήκουν και το κομμάτι της ισχυροποίησης του δημοσίου και το κομμάτι της οικονομικής αναβάθμισης του δημοσίου υπαλλήλων.
0: Συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί, έτσι,
1: σήμερα. Όλοι.
0: Να έχετε ποσοστά ενδεχομένως.
1: Όχι, είμαι στο γραφείο, αυτή τη στιγμή κάνω δουλειά και τώρα θα βγω έξω.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κωνσταντινίδη. Καλημέρα, εύχομαι. Γεια σας.

Λοιπόν, διαβάζουμε εδώ στο αυτοδιοίκηση.gr ένα θέμα που αφορά στην ακτοπλοϊκή σύνδεση Αγίου Κωνσταντίνου Βορείων Σποράδων. Βασιζόμενο το θέμα αυτό σε δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας Γιάννης Πρεμέτης σε εκπομπή του Σταρ Κεντρικής Ελλάδας. Λοιπόν, αναφέρει ότι προς το παρόν η συζήτηση για την ακτοπλοϊκή σύνδεση του λιμανιού του Αγίου Κωνσταντίνου με τις Βόρειες Σποράδες βρίσκεται σε κατάσταση στασιμότητας. Σύμφωνα λοιπόν με το αυτοδιοίκηση.gr, ο κύριος Πρεμέτης δήλωσε πως φέτος για πρώτη φορά έχουμε ξεκινήσει όλες τις κρούσεις μας και όλες τις συζητήσεις μας πάρα πολύ νωρίτερα, προκειμένου να καταστήσουμε ένα ευρύτερο πλαίσιο πλέον με τη διασύνδεση του λιμανιού του Αγίου Κωνσταντίνου με τους κύριους αυτοκινητόδρομους όπως τον Ε65, και ταυτόχρονα έρχονται πάρα πολύ κοντά προς το Αιγαίο οι περιοχές της Θεσσαλίας αλλά και της Ηπείρου, και ταυτόχρονα αυτή η κρούση μας έγκυται και προς το κομμάτι της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας. Ήδη πριν 2 εβδομάδες, αναφέρει το δημοσίευμα, είχαμε παρουσιάσει τη μελέτη σκοπιμότητας που αφορά τη διασύνδεση του λιμένα Αγίου Κωνσταντίνου με Σκιάθος Κόπελο αλλά και Λίμνο. Ουσιαστικά τη συζήτηση ενός ορισμού μιας άγονης γραμμής, βέβαια στον ήδη σχεδιασμό, δεν υπάρχει για φέτος, αλλά δεν έχει όμως οριστικοποιηθεί και το κομμάτι των ακτογραμμών. Η δική μας πρόταση, ανέφερε ο κ. Πρεμέτης, και η μελέτη σκοπιμότητας, έτσι όπως την ονομάζαμε, είναι τεχνικά καταρτισμένη καθώς και κοστολογημένη. Την έχουμε καταθέσει και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου αλλά και ταυτόχρονα και στις υποψήφιες εταιρείες που ενδέχεται να δραστηριοποιηθούν στην γραμμή. Για το ζήτημα της χρηματοδότησης ανέφερε ο ίδιος ότι χρειάζεται συνεργασία ανάμεσα στις εμπλεκόμενες περιφέρειες. Κατά κάποιο τρόπο, είπε, υπάρχει και η χρηματοδότηση πέραν του Υπουργείου. Υπάρχει χρηματοδότηση από τις αναπτυξιακές γραμμές ή του Βόλος Χίος ή το Θεσσαλονίκη Βόλος. Με ένα πολύ μικρό ποσοστό συνεργάζονται οι περιφέρειες, η περιφέρεια δηλαδή Θεσσαλίας με την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και ενδεχομένως η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με την περιφέρεια Θεσσαλίας. Αυτά λοιπόν σε στάση αναμονής όσον αφορά, επαναλαμβάνουμε, την ακτοπλοϊκή σύνδεση του Αγίου Κωνσταντίνου με τις Βόρειες Σποράδες για φέτος.

Ένα λεπτό πριν από τις 10 φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Φίνα στην επικαιρότητα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, παραμείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόγλου, στις οποίες σε πολύ λίγο θα προσθεθούν οι συχνότητες της ΕΡΤ Λάρισας, επίσης των Τρικάλων και της Καρδίτσας. Μεσολαβεί βέβαια σε πολύ λίγο, σε ένα περίπου λεπτό, το δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio και αμέσως μετά από τις 10 μέχρι και τις 12 σειρά έχει το Θεσσαλικό Περισκόπιο σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: Heart News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας με τις φετινές φοιτητικές εκλογές να διεξάγονται στη σκιά της αντιπαράθεσης για το άρθρο 16 και των πρόσφατων επεισοδίων σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου τραυματίστηκαν δύο φοιτητές. Την ανάγκη όχι μόνο καταδίκης αλλά και πρόληψης φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια υπογράμμισε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Αναφερόμενο στα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, όπως δήλωσε στο Earth News 105,8, δεν οφείλουμε μόνο να καταδικάζουμε τη βία, οφείλουμε και να την προλαμβάνουμε, σημειώνοντας ότι άτομα εισήλθαν στο Πανεπιστήμιο εν ώρα μαθημάτων. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη στήριξης των πανεπιστημίων ώστε να μπορούν να αποτραπούν αντίστοιχα περιστατικά. Τις εικόνες βίας στα ελληνικά πανεπιστήμια σχολίασε ο Νίκος Ρωμανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο σταθμό μας, τονίζοντας πως προφανώς λυπούν κάθε συμπολίτη μας τέτοιες εικόνες. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση δίνει διαρκή μάχη νομιμότητας στα πανεπιστήμια, επισημένοντας ότι στο παρελθόν η αστυνομία δεν παρενέβαινε σε αντίστοιχα περιστατικά, ενώ πλέον πραγματοποιούνται επιχειρήσεις ακόμη και εκ των υστέρων. Ο κ. Ρωμανός χαρακτήρισε σημαντική αλλαγή το γεγονός ότι η παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια θεωρείται πλέον κανονική, κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που επισκέπτεται την Κίνα μετά από σχεδόν μία δεκαετία, με το εμπόριο και τις γεωπολιτικές εξελίξεις να κυριαρχούν στην ατζέντα των συνομιλιών του με τον Κινέζο ομολογό του. Ο ίδιος δήλωσε ότι η επικοινωνία τους που αναμένεται την Παρασκευή θα επικεντρωθεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στα εμπορικά ζητήματα, ενώ υποστήριξε πως δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Κινέζο ομολογού του για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό θα συμβεί ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται και το ζήτημα της Ταϊβάν, καθώς το Πεκίνο αντιδρά στα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, με συγχωρείτε, το οποίο θεωρεί μέρος της κινέζικης επικράτειας. Εντείνεται η ανησυχία στο Κογκρέσο για τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, με μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων να ζητούν από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να διευκρινίσει αν εκφράζουν την επίσημη γραμμή της Ουάσιγκτον. Οι νομοθέτες εκφράζουν προβληματισμό για το ενδεχόμενο επαναπροσέγγισης Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, αλλά και για τις αναφορές του πρέσβη σχετικά με τη Χεζμπολάχ. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. «Ελλάδα, τα καταφέραμε», ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Ακύλας. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμη 9 χώρες. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΕΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνους, η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Εξαιρετικά εύθραστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό πλωστάσιο βαλιστικών πυράβλων. Σύμφωνα με δημοσίευμα του New York Times, η Τεχεράνη φαίνεται να έχει διαφυλάξει μεγάλο μέρος των πυραυλικών της δυνατοτήτων, ακόμη και μετά τις παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έπληξαν κρίσιμες υποδομές. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη καλεί την Ουάσιγκτον να αποδεχτεί το ειρηνευτικό της σχέδιο, προειδοποιώντας πως σε διαφορετική περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βρεθούν αντιμέτωπες με αποτυχία. Συζήτηση με τον Europe Editor, τον Financial Times, θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια Ανατολική Μεσόγειος και Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξαόροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τιθωρέα.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός. Σήμερα οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική τοπικά 7 μποφόρα, από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Θεσσαλικό περισκόπιο. Δεν είναι καλή η σημερινή ημέρα. Όταν δύο παιδιά, δύο κορίτσια 17 ετών χέρι-χέρι πηδούν από μία ταράτσα, δεν είναι καλή ημέρα. Και δεν είναι καλή ημέρα για κανέναν. Ακόμα και αν από χθες θα μπορούσε να πει κάποιος, μα είναι γνωστό, από χθες συζητάμε αυτό. Νομίζω πως χρειάζεται να το συζητήσουμε πολύ ακόμα. Να συζητήσουμε και να δούμε σοβαρά όμως ως κοινωνία τι είναι αυτό που απελπίζει δύο κορίτσια 17 ετών. Τι είναι αυτό που οδηγεί δύο παιδιά 17 ετών να μην θέλουν άλλο να ζήσουν. Τι είναι αυτό όλο το βάρος που μπορεί να φορτώνει μια κοινωνία σε δύο νέα κορίτσια που έχουν όλη τη ζωή μπροστά τους, όσο κοινότυπο και αν ακούγεται, που... Αυτό που έχουν όλη τη ζωή μπροστά τους και που τέλος πάντων... Εντάξει, νομίζω πως σε ό,τι και να πει κανείς, τουλάχιστον αυτές τις πρώτες ώρες είναι λίγο, αρκεί να συζητηθεί, αρκεί να μην το συνηθίσουμε, αρκεί να μην γυρίσουμε αλλού το βλέμμα. Θεσσαλικό περισκόπιο, η εκπομπή που ακούτε, μια σύμπραξη της ΕΡΤ Λάρισσας, της ΕΡΤ Βόλου, των Δημοτικών Ραδιοθαλάμων Τρικάλων και Καρδίτσας. Ο Δημήτρης Τσολάκης ρυθμίζει τον ήχο. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Η Ελπίδα Κουτσογιάννη είναι στο μικρόφωνο της ΕΡΤ Λάρισσας. Η Ελένη Ραυτοπούλου στο μικρόφωνο της ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλημέρα. Δεν ξέρω αν μας ακούει η Ελένη. Θα δώσουμε λίγο χρόνο. Ναι, θα δώσουμε λίγο χρόνο στην Ελένη Ραυτοπούλου. Επιχειρήσαμε να έχουμε σήμερα τον κύριο Γιώργο Νικολαίδη για αυτό το θέμα. Είναι παιδοψυχίατρος, είναι διευθυντής της Γενικής Γραμματείας, ναι, της ψυχικής υγείας του παιδιού. Θα είναι σε ραντεβού μέχρι τις 12 παρα 10. Όπως και να έχει, νομίζω ότι έστω και τότε θα άξιζε τον κόπο έστω για λίγο να μιλήσουμε μαζί του. Πάμε τώρα να δώσουμε την πρώτη καλημέρα στην Ελένη. Ελένη Ραυτοπούλου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ελπίδα. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Εντάξει, συγκλονισμένοι όλοι. Συγκλονισμένοι όλοι με το περιστατικό.
0: Ναι.
1: Αυτό μας έχει βάλει σε σκέψεις, ειδικά όσοι είμαστε γονείς που έχουμε περάσει από αυτή τη διαδικασία, έχουν περάσει τα παιδιά μας, δηλαδή τι προκαλείται σε αυτά τα παιδιά, τι βάρος, ποια είναι ευθύνη και των γονέων σε αυτό το βάρος. Και το θέμα είναι ότι μιλάμε, αυτά τα παιδιά ήταν τρίτη ηλικίου, όμως είναι σαν να εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας, σαν να προετοιμάζουμε και να τα βάζουμε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Από την πρώτη δημοτικού.
1: Από την πρώτη δημοτικού στην ουσία.
0: Ναι, μα αυτό είναι.
1: Από την πρώτη δημοτικού
0: αυτό,
1: στην ουσία.
0: Αυτό είναι, γιατί αυτό είναι και το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Είναι προσανατολισμένο στις εξετάσεις, στις πανελλήνιες εξετάσεις. Ναι. Είναι προσανατολισμένο στην αγορά εργασίας. Η επιτυχία είναι συνυφασμένη με το όσο το δυνατό περισσότερα λεφτά, να σπουδάσεις, να γίνεις κάτι για να βγάλεις περισσότερα λεφτά, γιατί αυτός είναι ο επιτυχημένος, αυτός που έχει τα πολλά τα λεφτά. Και σε αυτό δεν έχει φρένο.
1: Ναι. Και μέσα στο μυαλό ενός παιδιού, ενός εφήβου, ενδεχομένως τα πολλά λεφτά να σημαίνουν σπουδές, επιτυχίες στο πανεπιστήμιο, κάτι που δεν είναι βέβαια αλήθεια, έτσι.
0: Όχι.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Δεν είναι.
1: Εν πάση περιπτώσει είναι μεγάλη κουβέντα. Δεν είναι ότι δεν το ξέρουμε, αλλά όταν έρχονται, πόσο ψυχοφθόρο είναι όλο αυτό, όλη αυτή η διαδικασία. Αλλά όταν έρχονται να το επιβεβαιώσει όλο αυτό, τόσο τραγικά γεγονότα, εκεί τι να πει κανείς. Είναι αυτά, από αυτές οι ειδήσεις που λέμε ότι δεν υπάρχει σχόλιο. Δηλαδή σε αφήνουν άφωνο. Πώς ναι. έγραψε όλο αυτό στην ψυχοσύνθεση αυτών των παιδιών.
0: Ναι, και για να έτσι λίγο να αλλάξουμε κάπως, να πούμε και για το σημείωμα που βγήκε φάτσα φορά στα μέσα ενημέρωσης.
1: Ναι, και είδα από το χαμόγελο του παιδιού έγινε αμέσως μία
0: έκκληση σεβασμού στη μαμά, φυσικά. Δηλαδή, προφανώς από κάπου δόθηκε, δεν το βρήκανε μόνοι τους. Δεν τα βρήκανε μόνα τους στα μέσα ενημέρωσης. Δόθηκε από κάπου. Από την αστυνομία, από κάπου. Δεν ξέρω από πού. Αλλά όπως και να έχει, δεν μπορεί να βγαίνει ένα σημείωμα τέτοιο στη δημοσιότητα με όλες τις λεπτομέρειες.
1: Σωστά. Από σεβασμό και στο παιδί.
0: Ασφαλώς.
1: Στην οικογένεια αυτή που αυτή τη στιγμή θρηνεί. Στις δύο οικογένειες, έτσι, που αυτή τη στιγμή.
0: Μα νομίζω ότι η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας
1: τι κερδίζει.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Θεσσαλικό Περισκόπιο, η εκπομπή που ακούτε, 98,3, 100,7, 101,2 στα FM, διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας της ΕΡΤ για τα ραδιόφωνα, erteco.gr, περιφερειακή, είτε πατήστε την κατηγορία Λάρισα, είτε την κατηγορία Βόλος, θα ακούτε το Θεσσαλικό Περισκόπιο μέχρι τις 12 στην ραδιοφωνική σας συντροφιά. Και θα πάμε με αφορμή αυτό το τραγικό περιστατικό με τα δύο κορίτσια, τα 17χρονα κορίτσια από την Ηλιούπολη. Με αφορμή αυτό θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Τσιάκαλο. Είναι ομότιμος καθηγητής παιδαγωγικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, πολύ γνώριμος και στο κοινό της Θεσσαλίας και σε όλη την Ελλάδα. Και τον ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχαριστώ θερμά για την ανταπόκριση, την πρόσκληση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, οι Πανελλήνιες, το σχολείο, το βάρος με το οποίο φορτώνονται μικρά παιδιά, ακόμη και το βάρος της απόφασης να αποφασίσουν στα 17 τους χρόνια τι θέλουν να γίνουν. Εδώ άλλοι, πενιντάριδες, και ακόμα δεν ξέρουν, μπορεί να μην ξέρουν τι θέλουν να γίνουν στη ζωή τους. Παρά τα αυτά, εμείς ως εκπαιδευτικό σύστημα θεωρούμε δεδομένο ότι παιδιά 17 χρονών ξέρουν τι θέλουν να κάνουν.
1: Κυρία Κουτσογιάννη, να πούμε πρώτα, να υπενθυμίσουμε μάλλον στους ακροατές και στους ακροάτριες, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που

0: παιδιά σε αυτή την ηλικία, μαθητές και μαθήτριες, αυτοκτονούν, για να πούμε τη λέξη.
1: Ναι.
0: Σκληρά. Δεν είναι η πρώτη φορά. Συμβαίνει κάθε τόσο. Απλώς κάθε φορά νομίζουμε ότι είναι μια μοναδική περίπτωση και αφορά τα συγκεκριμένα
1: παιδιά.
0: Έχετε
1: δίκιο.
0: Μονάχα.
1: Έχετε πολύ δίκιο.
0: Εγώ προσωπικά συμμετείχα, έδωσα συνεντεύξεις για τέτοιες περιπτώσεις τα τελευταία 25-30 χρόνια περισσότερες φορές. Και το νιώθω αυτήν τη στιγμή, νιώθω μέσα μου μια φοβερή πίκρα, μια αγανάκτηση, μια λύπη για τα παιδιά και μια πίκρα για το ότι αυτή η κοινωνία, όχι η κοινωνία, αυτή η πολιτεία δεν κατάλαβε τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στα σχολεία. Την προηγούμενη εβδομάδα, να θυμίσω ότι πάλι στην Αθήνα, σε μία από τις φτωχικές γειτονιές, αυτοκτόνησε η διευθύντρια ενός σχολείου. Γιατί από την πίεση που δεχόταν, όχι από τους μαθητές της, όχι από τους συναδέρφους της, αλλά από τη διευθύντρια σχολείου, από τις πιέσεις που δεχόταν από υπουργείο του να κάνει πράγματα τα οποία τα θεωρούσε αντιπαιδαγωγικά. Και δεν βρήκε άλλη λύση.
1: Ναι.
0: Να γυρίσουμε λοιπόν σε αυτό. Τι έχουμε στην πραγματικότητα? Έχουμε ένα σχολείο που αντί σιγά σιγά να γίνεται πιο ανθρώπινο, αυτό το πράγμα το γνωρίζουμε πώς μπορεί να γίνει. Εδώ και δεκαετίες γνωρίζουμε ότι το σχολείο μας μπορεί να γίνει πιο ανθρώπινο. Δηλαδή να παίρνει υπόψη ότι έχει να κάνει με ανθρώπους, ότι δεν έχει να κάνει με μαθητές που είναι απρόσωποι, που είναι όλοι και όλες οι ίδιοι, αλλά με ανθρώπους διαφορετικούς που φέρνουν και προβλήματα από το σπίτι τους, όπως φέρνουν και εκπαιδευτικοί προβλήματα από το σπίτι τους. Και εμείς στο σχολείο μέσα δεν επιτρέπουν ακόμη περισσότερα να δημιουργούμε. Όμως το σχολείο το βλέπουμε τον τελευταίο καιρό. Τι είναι? Το σχολείο αυτή τη στιγμή είναι ένα σχολείο που λέει, προσέξτε, αυτοί που έχουν δικαίωμα στη ζωή και οπουδήποτε πρέπει να είναι οι άριστοι.
1: Ναι.
0: Η έννοια της αριστείας υπήρχε βεβαίως πάντοτε. Κάποιοι ήταν καλύτεροι. Ο άριστος ήταν ο πολύ καλός. Έτσι δεν είναι? Ήταν το υπερθετικός βαθμός του καλού. Mm-hmm. Ήταν αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να είναι άριστοι και για αυτούς να λένε αυτός έχει το δικαίωμα να κάνει αυτό και εκείνο. Γιατί οι άνθρωποι έχουν πάρα πολλές δυνατότητες, έχουν πάρα πολλές ικανότητες και οι ικανότητες τους είναι διαφορετικοί και διαφορετικές σε πολλούς ανθρώπους. Αυτό το πράγμα το σχολείο μας σήμερα δεν το υπηρετεί. Το σχολείο μας τώρα λέει συνέχεια αξιολόγηση. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Αξιολόγηση των μαθητών. Δέστε, είναι τόσο σημαντικές οι εξετάσεις, ώστε στα σχολεία, μόνο στην Ελλάδα τα σχολεία σταματούν πολύ πιο νωρίς για να γίνουν εξετάσεις. Τα δημοτικά πηγαίνουν μέχρι τις 15 του μηνός.
1: Ναι.
0: Τα γυμνάσια και τα λύκεια σταματούν πιο νωρίς. Δηλαδή, λέει ότι κοίτα να δεις, οι εξετάσεις είναι πολύ πιο σημαντικές από τα ίδια τα μαθήματα.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, φυσικά.
0: Βεβαίως. Αυτό είναι το ένα θέμα. Άρα, στα παιδιά, η πίεση γίνεται κατανοητή από χίλια και διαφορετικά πράγματα. Τώρα θα αρχίσουμε και θα λέμε να φροντίζουν οι γείτονες να μην βάζουν δυνατά το ραδιόφωνο, γιατί τα παιδιά διαβάζουν. Τα παιδιά βρίσκονται δηλαδή σε ιδιαίτερες πια συνθήκες. Το νιώθουν και εκείνα. Και έχουν την πίεση ότι πρέπει να πετύχουν. Αν τυχόν και δεν πετύχετε, τότε όλα αυτά που δώσαν οι γονείς σας ή αυτό που εσείς θέλατε να είστε, είσαστε αποτυχαίνετε. Κάνετε στους γονείς σας, τους φαίνεται, τους απαγοητεύετε. Τον εαυτό σας δείχνετε ότι δεν μπορείτε να συγκριθείτε με τους άλλους. Από μόνο του αυτό το σύστημα είναι τραγικό. Λένε κάποιοι, μα και στις άλλες χώρες δεν είναι έτσι. Δεν είναι και στις άλλες χώρες έτσι. Και βεβαίως υπάρχουν και άλλες χώρες που έχουν τέτοια πράγματα και έχουν και το ίδιο πρόβλημα όμως, σαν εμάς. Ναι. Δηλαδή δεν είναι μόνο στην Ελλάδα που αυτοκτονούν μαθητές και μαθήτριες επειδή βρίσκονται κάτω από μια τέτοια τρομερή πίεση. Και αυτό που γνωρίζουμε επίσης είναι ότι αυτή η πίεση ευτυχώς δεν οδηγεί πάντα σε τέτοια απονοημένα γεγονότα. Γιατί πολλά παιδιά πηγαίνουν σε ψυχιάτρους. Mm-hmm. Πάρα πολλά παιδιά πηγαίνουν, έχουν ψυχολόγους που βρίσκονται κοντά τους. και πολλά παιδιά, πάρα πολλά παιδιά, παίρνουν φάρμακα. Το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Το αποδεχόμαστε αυτό το πράγμα, αντί να πούμε για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα, παραδείγματος χάρη για το πανεπιστήμιο, να μπορούμε να μπαίνουν τα παιδιά χωρίς εξετάσεις. Αυτό το έχω εξηγήσει πάρα πολλές φορές. Το γνωρίζουμε ότι με το απολυτήριο του Λυκείου, ναι, ένα απολυτήριο καλό, βεβαίως που θα μπορεί εκεί πέρα να βλέπεις ότι έχουν περάσει τα πάντα σε αυτά. Να βρούμε ένα τέτοιο σύστημα που να δίνει τη δυνατότητα να μπαίνουν. Γιατί στη Γερμανία τα παιδιά μπαίνουν χωρίς εξετάσεις? Το εξηγούσα πάντα. Και ξέρετε γιατί? Γιατί στο συνταγματικό δικαστήριο της Γερμανίας είχε αποφανθεί πολύ νωρίς. Μιλούμε για το 1900, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν στη δεκαετία του 70. Mm-hmm. Είχε πει ότι όλα τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να μπαίνουν μετά το, κάνοντας το απολυτήριο του Λυκείου, να μπαίνουν σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο και εσείς θα βρείτε τον τρόπο με τον οποίο θα το λύσετε. Και βρήκανε. Τώρα δεν είναι της εκπομπής αυτής να το κάνουν. Το έχω γράψει όμως. Το έχω πει πολλές φορές αυτό το πράγμα. Δεν θέλουν όμως εμάς. Δεν θέλουν να δουν ότι υπάρχει αυτό. Ναι. Γιατί έχουν κολλήσει ότι εγώ θα σας κάνω νέο τύπο εξετάσεις. Και πολλές φορές αυτό που ζούμε επιπλέον είναι να φέρουν πια να προετοιμάζονται έστω με το κακό σύστημα που υπάρχει και να λένε κάποια στιγμή, λίγο πριν τα παιδιά, αφού έχουν προετοιμαστεί 2 χρόνια στα φροντιστήρια και παντού πώς θα εξεταστούν, να τους λένε: ξέρετε, εξετάσεις τώρα θα βγαίνουν με διαφορετικό τρόπο. Ακόμη και αυτό κάνουν. Ακόμη και το να ξαφνιάσουν.
1: Μα αυτό έγινε το 2020.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Ακόμη και αυτό δηλαδή, σαν να μην φτάνουν όλα τα υπόλοιπα, λένε ότι κάποια στιγμή εγώ να δεις ότι θα στο αλλάξω και αυτό ακόμη. Να νιώθεις πάντα μία ανασφάλεια. Η ανασφάλεια λοιπόν, η οποία υπάρχει ούτως ή άλλως σε αυτή τη γενιά των παιδιών, ακόμη και σε αυτά που πετυχαίνουν και ακόμη και σε αυτά που είναι άριστα, είναι ένα δεδομένο αυτών των κοινωνιών. Αυτή τη στιγμή στο χώρο της εργασίας ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μπει στο πανεπιστήμιο με πολύ καλούς βαθμούς, άνετα έχει τελειώσει πάρα πολύ καλά το πανεπιστήμιο, δεν μπορεί να βρει αμέσως μια δουλειά που να έχει σχέση με τη δική του αυτή. Γιατί? Είναι μια άλλη υπόθεση, γιατί όχι. Θα κάνει και μεταπτυχιακό μετά. Και αν θα κάνει μεταπτυχιακό θα κάνει και διδακτορικό. Από πολύ νωρίς είχα πει ότι το δικαίωμα στη δουλειά το έχουν οι άνθρωποι τη στιγμή που έχουν ήδη το πτυχίο τους. Συναντώ στο σχολείο που πηγαίνω την εγγονή μου τώρα, συναντώ παλιούς φοιτητές και φοιτήτριές μου και χαίρομαι που βλέπω ότι είναι εξαιρετικοί και εξαιρετικές στη δουλειά τους. Γιατί το βλέπω τώρα στην εγγονή μου, πόσο καλά τα πηγαίνουν αυτά τα πράγματα. Αλλά πόσο αυτοί οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν συκοφαντηθεί. Έχουν συκοφαντηθεί από την κυβέρνηση που λέει εγώ δεν ξέρω πόσοι από αυτούς είναι καλοί και γι' αυτό θα τους αναγκάσω να κάνουν ένα μάθημα έτσι όπως το θέλω εγώ, όχι όπως το κάνουν εκείνοι και πετυχαίνουν, γιατί όλοι πρέπει να αξιολογηθούν. Έγραψα σε ένα κείμενό μου, αξιολογήθηκαν λοιπόν 16.500 αυτοί στην πρώτη φάση, 16.500 άτομα. Και στις 16.500 άτομα βρήκαν ότι 6 άτομα χρειάζονται επιμόρφωση, όχι να απολυθούν, μία επιμόρφωση σε κάτι. Σκεφτείτε δηλαδή 16.500 εκπαιδευτικοί για τους οποίους θεωρούνταν ποιος ξέρει αν είναι καλή ή όχι, γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να τους αξιολογήσουμε, έρχονται και λένε μετά ναι, τους αξιολογήσαμε όλους και διαπιστώνουμε 6. Και στήχησε αυτό εκατομμύρια ευρώ αυτή η ολόκληρη διαδικασία. Εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το μόνο που δεν ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτήν την κυβέρνηση είναι να έχει ένα σχολείο στο οποίο εμπιστευόμαστε τους εκπαιδευτικούς, κοιτάζουμε, μπορούν οι γονείς να συζητούν μαζί τους, εμπιστευόμαστε τα παιδιά και κοιτάζουμε ότι τα παιδιά όταν πηγαίνουν στο σχολείο να μην νιώθουν πίεση, αλλά να νιώθουν ότι πηγαίνουν εκεί πέρα μαζί με συνομήλικους και συνομήλικες, όπου είναι οι φίλες τους, και με τις φίλες τους δεν θα συζητούν με ποιο τρόπο θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τη φοβερή πίεση και να βρίσκουν στο τέλος ότι μαζί θα αυτοκτονήσουμε. Ναι. Ή μαζί θα πηγαίνουμε σε ψυχίατρο, ή μαζί θα πηγαίνουμε σε ψυχολόγο, αλλά ότι εκεί πέρα θα λένε τα προβλήματά μας που έχουμε εμείς και που στην εφηβική ηλικία είναι πολλών μορφών προβλήματα. Η εφηβική ηλικία έχει και τον έρωτα, έχει 1000 τέτοια πράγματα. Έχει πολλά, έχει προβλήματα με τους γονείς, γιατί υπάρχουν σύγκρουση στους γονείς στην εφηβική ηλικία. Αντί αυτό το πράγμα, να το σχολείο να έρχεται και να το διευθετεί, το σχολείο έρχεται να δημιουργήσει ακόμη περισσότερα πρόβλημα. Ακούτε ότι μιλώ όχι θυμωμένος, μιλώ πικραμένος και λυπημένος για αυτά τα δύο κορίτσια και για όλα αυτά που περνούν τα υπόλοιπα παιδιά μέσα στα σχολεία. Είναι καιρός να κατανοήσει ολόκληρη η κοινωνία ότι δεν είναι δυνατόν να σκοτώνουμε τα παιδιά μας, να τα βασανίζουμε τα παιδιά μας. Μια κοινωνία δεν έχει μέλλον αν τυχόν και τα βασανίζει συνέχεια τα παιδιά. Ναι. Τότε μονάχα θα καταφέρουμε και στην οικονομία και σε όλα τα άλλα τα θέματα να προχωρήσουμε. Γιατί αυτή η γενιά έχει πράγματι όλα εκείνα τα εφόδια για να καταφέρει ως τη δική μας η χώρα να ξεφύγει από όλα αυτά που περνάει μέχρι τώρα και να προοδεύσει. Ανοίξει εκείνες τις χώρες όπου αγαπούν οι οικογένειες, αγαπούν την εκπαίδευση. Παλιότερα θεωρούσαν ότι και οι φτωχές οικογένειες γιατί θέλουν να στείλουν τα παιδιά τους στο πανεπιστήμιο. Ναι, γιατί σε αυτή τη χώρα υπήρχε από το 19ο αιώνα κιόλας αυτή η πρόθεση ότι θέλουμε οπωσδήποτε να προχωρήσουν τα παιδιά μας, ακόμη και των φτωχών. Το κάνουν πάντα. Τώρα τι έρχονται και λένε, διάβαζα πριν μερικές μέρες από κάποιους από αυτούς, τους κάνουν τους δίθενοι δήμονες που δεν έχουν ιδέα και γράφουν όμως σε διάφορες εφημερίδες ότι πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά ότι οι γονείς, εννοούσαν τους φτωχούς γονείς εδώ πέρα, ότι δεν χρειάζεται να τους στείλουν το παιδί στο πανεπιστήμιο, θα πρέπει να το στείλουν στην επαγγελματική εκπαίδευση. Η επαγγελματική εκπαίδευση είναι πράγματι κάτι πολύ σημαντικό.
1: Να γίνει ψυκτικός.
0: Ναι, αλλά δεν είναι μία υπόθεση ότι πρόσχε τα παιδιά των φτωχών θα πηγαίνουν εκεί πέρα. Είναι μία, η επαγγελματική εκπαίδευση λέει ότι το παιδί το οποίο θέλει να γίνει κάτι, τότε ας είναι και από την πλούσια οικογένεια, τότε μην το στέλνεις όν και καλά σε διάφορα άλλα πράγματα που δεν τα θέλει, να πάει και να γίνει εκείνο που θέλει, να πάει στην επαγγελματική εκπαίδευση. Να σας πω κάτι, να προδώσω κάτι. Ο δικός μου εγγονός αποφάσισε να πέρασε και κάποια στιγμή αποφάσισε και είπε ότι ξέρετε όμως στη μαμά της, την κόρη μας, ότι εγώ θέλω να γίνω κουρέας. Και είπαμε βεβαίως, αν αυτό θέλεις να γίνεις, αυτό θα γίνεις. Δεν ήταν ντροπή, ήταν ίσα ίσα, ήταν περηφάνεια ότι το παιδί μας το αυτό μεγάλωσε έτσι ώστε να μπορεί να πει αυτό με κάνει εμένα ευτυχισμένο στη ζωή και όχι το άλλο.
1: Έτσι και εμείς να καταλάβουμε επίσης ότι θα πρέπει να μεγαλώνουμε ευτυχισμένους και ελεύθερους ανθρώπους. Άνω τελεία θα βάλουμε στο θέμα, κύριε καθηγητά, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς.
0: Λέω μόνο αυτό και είπα τη δική μου περίπτωση, γιατί άλλοι λένε μα είναι δυνατόν. Ναι, και ενός καθηγητή πανεπιστημίου εγγονός μπορεί να είναι αυτό το πράγμα και το παιδί του μπορεί να είναι αυτό το πράγμα επειδή το επιλέγει και να το καταλάβουν και οι πλούσιοι αυτό το πράγμα.
1: Έτσι. Πολύ να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Στεναχωρώ για τον πόνο που έδειχνα, αλλά εντάξει.
1: Έχουμε όλοι τον ίδιο πόνο. Όλοι οι άνθρωποι νομίζω έχουμε τον ίδιο πόνο σήμερα.
0: Να είστε καλά, κυρία.
1: Και εσείς. Καλημέρα. Γεια σας. Να.

πιάσω τον εαυτό μου να έχει χάσει επαφή. Να βαράει όλη νύχτα στο βρόντο το ίδιο ακόρντο. Έπιασα τον εαυτό μου.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Θα πάμε να συναντήσουμε τη Δώρα Μήτρα στην Καρδίτσα, την καλή συνάδελφο, να δούμε τα της συγκέντρωσης εκεί. Δώρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα από την Καρδίτσα και από την κεντρική πλατεία της πόλης, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η απεργιακή συγκέντρωση των εργαζόμενων στο δημόσιο τομέα. Είναι εδώ εργαζόμενοι από τους Δήμους, εργαζόμενοι της περιφέρειας. Είναι το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία. Εργαζόμενοι στα κέντρα υγείας του νομού Καρδίτσας, γιατροί και εκπαιδευτικοί. Όπως έχει υποθεί μέχρι τώρα για τους εργαζόμενους αλλά και τους και το λαό γενικότερα, τα μνημόνια δεν έχουν τελειώσει ποτέ. Μερικά από τα βασικά ζητήματα των εργαζομένων είναι η όξυνση των προβλημάτων διαβίωσης λόγω μη αξιοπρεπών αυξήσεων στους μισθούς, η ακρίβεια βεβαίως και η αύξηση των τιμολογίων στην ενέργεια που την βιώνουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι, η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Έχουν πει ότι την ώρα που ξοδεύονται δισεκατομμύρια ευρώ για πολεμικό εξοπλισμό, η κυβέρνηση αρνείται να δώσει τα δώρα στους δημόσιους υπαλλήλους. Ζητούν βεβαίως την άμεση απεμπλοκή της χώρας από πολεμικές δραστηριότητες, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και να σταματήσουν οι ποινικές διώξεις σε πειθαρχικά για συνδικαλιστικούς λόγους. Να πούμε ότι μεταξύ άλλων είναι εδώ και εργαζόμενοι των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. Είναι γνωστό ότι οι εργαζόμενοι στις κοινωνικές δομές των Δήμων λόγω της λήξης της χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ βρίσκονται σε δυσχερή θέση. Η Ομοσπονδία τους και ο Σύλλογος εδώ τοπικός ζητά μονιμοποίηση των συμβασιούχων στους παιδικούς σταθμούς, στα ΓΔΑΠ, στα κέντρα κοινότητας. Εδώ για την Καρδίτσα στους 6 δήμους του νομού είναι 59 εργαζόμενοι, ενώ πανελλαδικά είναι 13.000. Και από όσο γνωρίζουμε στις 18 Μαΐου η ΠΟΕ ΟΤΑ θα έχει συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών για αυτό το συγκεκριμένο θέμα, για αυτό στους εργαζόμενους. Και θα ακολουθήσει πορεία με τη λήξη της συγκέντρωσης εδώ, θα ακολουθήσει πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.
0: Ωραία. Δώρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.

Λοιπόν, θα συνδεθούμε με το πρώτο πρόγραμμα, να ακούσουμε ειδήσεις και λίγο μετά τις 11 επιστρέφουμε εδώ στο Θεσσαλικό Περισκόπιο για να δούμε και τις υπόλοιπες συγκεντρώσεις αλλά και τα θέματα από την Μαγνησία.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη σκιά των χθεσινών σοβαρών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προσέρχονται σήμερα στις κάλπες οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Τα κύρια ζητήματα που μπαίνουν σήμερα στο τραπέζι των συζητήσεων είναι οι διαγραφές φοιτητών που έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης και η λειτουργία μη κρατικών ξένων πανεπιστημίων. Την ανάγκη όχι μόνο καταδίκηση αλλά και πρόληψη φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια υπογράμμισε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, αναφερόμενο στο επεισόδιο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως δήλωσε στο Earth News 105,8, δεν οφείλουμε μόνο να καταδικάζουμε τη βία, οφείλουμε και να την προλαμβάνουμε, σημειώνοντας ότι άτομα εισήλθαν στο Πανεπιστήμιο εν ώρα μαθημάτων. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη στήριξη των πανεπιστήμιων ώστε να μπορούν να αποτρέπουν αντίστοιχα περιστατικά. Τις εικόνες βίας στα ελληνικά πανεπιστήμια σχολίασε ο Νίκος Δρομανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο σταθμό μας, τονίζοντας πως προφανώς λυπούν κάθε συμπολίτη μας τέτοιες εικόνες. Όπως ανέφερε η κυβέρνηση, δίνει διαρκή μάχη νομιμότητας στα πανεπιστήμια, επισημένοντας ότι στο παρελθόν η αστυνομία δεν παρενέβαινε σε αντίστοιχα περιστατικά, ενώ πλέον πραγματοποιούνται επιχειρήσεις ακόμα και εκ των υστέρων. Ο κ. Δρομανός χαρακτήρισε σημαντική αλλαγή το γεγονός ότι η παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια θεωρείται πλέον κανονική, κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που επισκέπτεται την Κίνα μετά από σχεδόν μία δεκαετία, με αφορμή την επικείμενη σύνοδο κορυφής στο Πεκίνο και υπό τη βαριά σκιά του πολέμου στο Ιράν. Μέρος της ατζέντας αποτελεί πίεση της Κίνας να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, αν και ο ίδιος ο Τραμπ λέει ότι δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια της Κίνας. Άλλο σημαντικό θέμα είναι η ανάγκη να διατηρηθεί εύθραστη εμπορική ισορροπία μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Εντείνεται η ανησυχία στο Κογκρέσο για τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, Τον Μπάρακ, με μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων να ζητούν από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να διευκρινίσει αν εκφράζουν την επίσημη γραμμή της Ουάσιγκτον. Οι νομοθέτες εκφράζουν προβληματισμό για το ενδεχόμενο επανεπροσέγγισης ΗΠΑ Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 αλλά και για τις αναφορές του πρέσβη σχετικά με τη Χεζμπολάχ. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στο τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Ελλάδα τα καταφέραμε, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Ακύλας. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμα 9 χώρες. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα σε λίγη ώρα στην πλατεία Κλαθμόνωση Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί γιατροί, εργαζόμενοι στις δημόσιες υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εξαιρετικά εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό πλωστάσιο βαλιστικών πυράβλων. Σύμφωνα με δημοσίευμα το New York Times, η Τεχεράνη φαίνεται να έχει διαφυλάξει μεγάλο μέρος των πυραυλικών της δυνατοτήτων, ακόμα και μετά τις παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έπληξαν κρίσιμες υποδομές. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη καλεί την Ουάσιγκτον να αποδεχθεί το ειρηνευτικό της σχέδιο, προειδοποιώντας πως σε διαφορετική περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βρεθούν αντιμέτωπες με αποτυχία. Συζήτηση με τον Europe Editor των Financial Times θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργό στο πλαίσιο του συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια. Ανατολική Μεσόγειος και Νότιο-Ανατολική Ευρώπη που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξαόροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημμυλμάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα. Η εγκληματική οργάνωση έχει διαπράξει 11 ληστείες σε διάστημα 4 ετών. Το ελληνικό FBI παρακολουθούσε από καιρό την δράση τους. Τους καταδίωξε αμέσως μετά τη ληστεία και τους ανάγκασε να παραδοθούν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθυρος ο καιρός όλη τη χώρα, από 14 έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό την 5η στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Περνάμε στη δεύτερη ώρα του Θεσσαλικού Περισκοπίου. Και θα πάμε κατευθείαν στα Τρίκαλα να συναντήσουμε και τον καλό συνάδελφο, τον Αλέξανδρο Ζαούτσο, ο οποίος παρακολουθεί τη συγκέντρωση της ΑΔΕΔΗ στα Τρίκαλα. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα, Αφίδα. Καλημέρα στους προσδοτές και στους ακροατές όλη τη Θεσσαλία. Η εξέλιξη μια απεργιακή συγκέντρωση στην πλατεία Ρήγα Φεραίου. Διαδόθηκε εδώ από το πάρτιμα της ΚΑΜΟΥ, αδίτου μαγιακό παράρτημα.
0: Αλέξανδρε, με συγχωρείς, λίγο πιο μακριά από το ηχείο για να σε ακούμε και πιο καθαρά.
1: Ωραία. Να απομακρυνθώ λίγο.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν ακούγουμε καλύτερα τώρα.
0: Ναι, κάπως καλύτερα, ναι.
1: Είχε εξέλιξη λοιπόν η απεργιακή συγκέντρωση της ΑΔΕΔΗ για τα Τρίκαλα από το μαγιακό παράρτημα Τρικάλων. Και βεβαίως αυτή τη στιγμή να πούμε την κυρία Βάσο Μπακάση στο βήμα, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Τρικάλων. Πολλά τα προβλήματα και στον χώρο της υγείας. Αυτό είναι γνωστό και θα πρέπει να πούμε ότι μαζί με τον χώρο της παιδείας βρίσκονται στο επίκεντρο της σημερινής κινητοποίησης και όχι μόνο. Να πούμε ότι προηγήθηκαν δύο τοποθετήσεις ομιλίες από τον κύριο Νίκο Τσιμπίδα, είναι ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος Τρικάλων της ΑΔΕΔΗ. Ακολούθησε η γραμματέας του Νομαρχιακού Τμήματος, η κυρία Ουρανία Παπαζέκτου, η οποία είναι και πρόεδρος θέσης του ΔΟΜΕΣ εκπαιδευτικά, είναι εκπαιδευτικός η ίδια. Αυτό που τονίζεται και από τους ομιλητές είναι ότι η σημερινή απεργία και ο αγώνας που δίνεται είναι μια μάχη απέναντι στις πολιτικές της στοχοποίησης που κυριαρχούν. Δίνουν απάντηση στις εφαρμοζόμενες πολιτικές της κυβερνητικής πλειοψηφίας που έχουν σημείο αναφοράς, όπως τονίστηκε, τους λίγους και όχι τους πολλούς. Έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στα ζητήματα της οικονομίας, ειδικά της στέγασης, τονίζοντας ότι πια είναι προνόμιο και όχι δικαίωμα, από το κόστος ζωής γίνεται απλά ανυπόφορο, όπως τόνισαν. Μιλάμε εδώ για την ενέργεια, τα τρόφιμα και τα φάρμακα.

0: όπου οι δείκτες, όπως σημείωσαν, έχουν να κάνουν με την ποιότητα ζωής και αποτυπώνουν την ελληνική πραγματικότητα σε ουσιαστική απόσταση από την ευρωπαϊκή. Επίσης, να πούμε ότι η κυρία Παζιάκο επισήμανε ότι μια κοινωνία βυθίζεται αυτή τη στιγμή κάτω από το βάρος της τροποποίησης, της κριτικής αύξησης της ακρίβειας και της κερδοσκοπικής λειτουργίας των αγορών. Και η απάντηση της κυβέρνησης είναι να δώσει αυτής λίγων ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους, χρήματα τα οποία βεβαίως εξαφανίζονται άμεσα από την ακρίβεια που κυριαρχεί. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα που απασχολούν τον δημόσιο τομέα. Αυτό που τα βασικά αιτήματα τα οποία στην ουσία θέτουν είναι επαναφορά 13 και 14 μισθού, ξεπάγωμα διετιών ή τριετιών στο δημόσιο τομέα, ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο διετεί ο καθένας. Και βεβαίως επισημάνθηκαν και τα προβλήματα που απασχολούν τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τους δήμους, με την ελλειπή χρηματοδότηση από τα συναρμόδια υπουργεία και από τους τοπικούς αυτοτελείς πόρους.
1: Πάμε να ακούσουμε και το ηχητικό από την
0: συγκέντρωση. Είναι ο κ. Βασίλης Ζώρης, είναι εκπαιδευτικός της πρωτομάθητας εκπαίδευσης και μέλος του Λόγου Δασκαλών.
1: Αλέξανδρε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Σήμερα είναι η απεργία της ΑΔΔΗ όλων των δημοσίων υπαλλήλων. Απεργούμε για τις ζωές μας. Απεργούμε γιατί θέλουμε να ζήσουμε. Απεργούμε γιατί δεν μπορούμε να ζήσουμε. Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο ασφικτιούν με τις ελαστικές σχέσεις εργασίας που πάνε να περάσουν, με την κατάργηση της μονιμότητας. Με την κατάργηση της μονιμότητας η οποία ήρθε από τα χείλη του Πρωθυπουργού μόλις πριν λίγες μέρες. Δεν μπορούμε πλέον να συντηρήσουμε τις οικογένειές μας. Δεν μπορούμε να σταθούμε στους χώρους δουλειάς. Είναι επιτακτική ανάγκη να αλλάξουν όλα. Είναι επιτακτική ανάγκη όλοι να ξεσηκωθούμε για να σώσουμε ό,τι έχουμε κερδίσει τόσα χρόνια με τους αγώνες. Διεκδικούμε τη ζωή μας.

0: Λοιπόν, πάμε για το επόμενο θέμα, να δώσουμε το λόγο στην Ελένη Ραυτοπούλου. Ελένη.
1: Λοιπόν, χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Πριν δύο μέρες παρουσιάστηκε από τα συναρμόδια Υπουργεία. Τίθεται σε ολιγοήμερη διαβούλευση και εμείς καλέσαμε τον προϊστάμενο τουριστικής ανάπτυξης στη Θεσσαλία, τον κύριο Νικόλα Σαρούκο, για να μας κάνει αυτό το πλαίσιο όσο πιο κατανοητό γίνεται, γιατί σαφώς μας αφορά άμεσα, ειδικά την περιοχή και της Χερσαίας Μαγνησίας, αλλά και των νησιών των Σποράδων. Καλημέρα σας, κύριε Σαρούκο.
2: Πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα στην ΕΡΤ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ωραίο θέαμα χθες το βράδυ.
1: Για το, δεν σας άκουσα, συγγνώμη.
2: Για το υπέροχο θέαμα χθες το βράδυ.
1: Α, για τη Eurovision λέτε. Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αλλά μετά το θέαμα έχουμε θέμα.
1: Μετά έχουμε θέμα. Ωραίο.
2: Λοιπόν, και έχουμε θέμα λοιπόν με το χωροταξικό. Καταρχήν να καταλάβει ο κόσμος τι είναι το χωροταξικό. Γιατί
1: όσο
2: τόσο
1: πιο απλά γίνεται, θέλω ακριβώς να μας τα πείτε, γιατί εγώ προσπάθησα λίγο να διαβάσω, ναι, αλλά κάπου χάθηκα και το άφησα και επαφή με σας.
2: Πάμε να το συγκεκριμενοποιήσουμε λοιπόν τι είναι το χωροταξικό του τουρισμού. Λοιπόν, καταρχήν το χωροταξικό του τουρισμού είναι κάτι το οποίο πασχίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να αποκτήσουμε, γιατί ουσιαστικά είναι ένα σύνολο κανόνων, το οποίο για παράδειγμα καθορίζει πού επιτρέπεται και πού δεν επιτρέπεται η τουριστική ανάπτυξη, τι είδους καταλύματα μπορούν να δημιουργηθούν, πόσο μεγάλη μπορεί να είναι αυτή η δόμηση, ποιες περιοχές προστατεύονται, ποιες δεν προστατεύονται, πού θα μπουν δρόμοι, πού θα μπουν μαρίνες, πού θα μπουν λιμάνια, υποδομές, πόσο τουρισμό, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να σηκώσει κάθε περιοχή. Άρα, αντιλαμβανόμαστε πως δεν είναι ένα απλό αποστηρωμένο πολεοδομικό θέμα, είναι ουσιαστικά μια, κατά κάποιο τρόπο, στρατηγική επιλογή για τον τουρισμό, για την οικονομία, για το περιβάλλον, για την κοινωνική συνοχή, για την αξία της γης. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό.
1: Άρα ήταν ζητούμενο.
2: Το μέλλον, ακριβώς. Και είναι, αν θέλετε, ένα εργαλείο το οποίο ξεκλειδώνει επενδυτικό, δυνητικό και όχι μόνο δυνητικό, επενδυτικό ενδιαφέρον πάνω στο τουριστικό αντικείμενο. Mm-hmm. Άρα αντιλαμβανόμαστε όλοι την βαρύτητα, πόσο μάλλον όταν ο τουρισμός είναι μαζί με την εμπορική ναυτιλία ένας βασικός πυλώνας της οικονομίας, ότι επηρεάζει τη ζωή μας, τα κινητά μας, την εργασία μας, την ενέργειά μας, επενδύσεις στο νερό, τα πάντα. Και αν κάνουμε κάτι λάθος, ξέρετε, εδώ δεν μπορούμε να πάρουμε μια γόμα και να τα σβήσουμε. Δυστυχώς τα λάθη στα χωροταξικά
1: μας
2: ακολουθούν για πολλές δεκαετίες.
1: Λοιπόν, ερχόμαστε στο συγκεκριμένο πλαίσιο τώρα, γιατί να σας δώσω λίγο την αίσθηση του χρόνου που έχουμε στη διάθεσή μας, ξέρετε από ραδιόφωνο εξάλλου, είναι περίπου 15 λεπτά, ναι, περίπου, το πολύ. Λοιπόν,
2: λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα, αντιλαμβάνεστε ότι υπήρχαν πάρα πολλές ενστάσεις για το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή, μάλλον για το γεγονός ότι πριν από μερικές ημέρες δημοσιοποιήθηκε μάλλον ένα χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό, στο οποίο ακόμα φανταστείτε και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων παρέθεσε έντονες διαφωνίες. Και αυτό γιατί δημιούργησε, ξαφνικά βάφτισε ως εντός αγωγών προβληματικές περιοχές, ακόμα και περιοχές όπως είναι για παράδειγμα.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το. Ναι. Αυτό το σχέδιο κατηγοριοποιεί τη χώρα τουριστικά σε 5 ζώνες. Ποιες είναι αυτές οι ζώνες και τι σημαίνουν στην πράξη το να ανήκει μια περιοχή στη μία ή στην άλλη.
2: Κοιτάξτε, οι ζώνες οι οποίες είναι ουσιαστικά οι ζώνες έντασης ή οι ζώνες χώρου που αφήνουν για επιπλέον τουριστικές επενδύσεις. Φανταστείτε για παράδειγμα, και εδώ θα χρησιμοποιήσω επίτηδε στο δύο παραδείγματα. Το παράδειγμα της ΚΟ, αλλά και ένα δικό μας παράδειγμα εδώ δίπλα στο Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου.
1: Ναι.
2: Στην περίπτωση για παράδειγμα της ΚΟ, ξαφνικά η ΚΟ, η οποία έχει έκταση κάτι λιγότερο από 300 τετραγωνικά χιλιόμετρα, βρίσκεται τον εαυτό της να είναι σε μια υποδέστερη της αξίας της ζώνη, μόνο και μόνο γιατί της υπολείπονται ελάχιστα τετραγωνικά χιλιόμετρα για να οριστεί ως μια ενότητα στην οποία μπορούν να συνεχίσουν να έρχονται ήπιες επενδύσεις. Πόσο μάλλον σε έναν τόπο ο οποίος έχει κτηματολόγιο εδώ και 100 χρόνια. Είναι λίγο στην κότα, αν είχαν κτηματολόγιο οι υπόλοιποι τρώγαμε βελανίδια.
1: Μάλιστα. Να πούμε, και συγγνώμη που σας...
2: αγοράς όμως,
1: να πούμε λίγο και συνεχίζετε με το, το παράδοξο που συμβαίνει στην Ζαγορά. Ναι. Λοιπόν, ότι οι περιοχές, οι πέντε κατηγορίες που είπαμε είναι η πρώτη κατηγορία περιοχές ελεγχόμενης ανάπτυξης.
2: Σωστό.
1: Η δεύτερη κατηγορία αναπτυγμένες περιοχές. Η τρίτη, αναπτυσσόμενες περιοχές. Η τέταρτη, περιοχές πρώιμης ανάπτυξης. Και η πέμπτη είναι περιοχές ενίσχυσης ειδικής ανάπτυξης. Και τώρα πάνω σε αυτό να δούμε λίγο στην πράξη τι σημαίνει.
2: Εδώ παντρεύονται κιόλας και κάτι, αν θέλετε, περιβαλλοντικά στοιχεία. Παντρεύονται οι συντελεστές, οι επιμέρους συντελεστές δόμησης. Παντρεύεται αυτό που λέμε φέρουσα ικανότητα του κάθε προορισμού, δηλαδή πόση αντοχή έχει ένας προορισμός προκειμένου να πάρει παραπάνω ή μέχρι ενός σημείου επιπλέον επισκέπτες. Δηλαδή η κατηγοριοποίηση δεν είναι κακή εν πρώτης, είναι σε ένα σωστό, είναι σε μια σωστή ρότα. Το θέμα είναι κάτω από ποιους όρους. Και για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε καλύτερα, για παράδειγμα, ο Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου ανήκει ουσιαστικά, εκλαμβάνεται σε μία από τις δύο πρώτες κατηγορίες, ορίζοντάς τον θεωρητικά ως μία σχεδόν κορεσμένη περιοχή.
1: Ελεγχόμενης ανάπτυξης και αναπτυγμένη. Ναι. Άρα κορεσμένη. Άρα...
2: Άρα περιορισμένο επενδυτικό ενδιαφέρον για οτιδήποτε άλλο.
1: Από εδώ και στο
2: εξής. Πάμε λοιπόν σε αυτήν την περίεργη συνταγή. Φανταστείτε τώρα ότι ένας επενδυτής ο οποίος έρχεται με αυτό εδώ το εμπόδιο. Ο οποίος επενδυτής έχει στο νου του την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ισχύει ήδη από τα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας, βάσει το οποίο καταργήθηκαν τα όρια οικισμού. Επίσης δεν υπάρχει θέμα όσον αφορά τη διάσπαση όγκου στα ξενοδοχεία, στα τουριστικά καταλήμματα, με συγχωρείτε, τα ξενοδοχεία είναι άλλη όρη. Δηλαδή, για να κάνει κάποιος κάτι ήπιο, μια μονάδα νοικιαζόμενων δωματίων διαμερισμάτων, αναγκαστικά θα παίρνει μια συνεχόμενη οικοδομή. Δηλαδή, ουσιαστικά προστίθεται ένα επιπλέον εμπόδιο σε μια περιοχή στην οποία αλίμονο, δεν αποζητάμε να κάνουμε ούτε δηληστήρια, ούτε τερατώδεις μονάδες όπως είναι στην δεξιά της Ρόδου με χίλιες και κλίνες. Ζητάμε να κάνουμε όμως κάτι το οποίο είναι ήπιο και προσαρμόσουμε στην περιοχή.
1: Στο υπόλοιπο πύλιο, τι ισχύει, κύριε Σαρούκο?
2: Στο υπόλοιπο πύλιο, η εικόνα που έχω τώρα είναι καλύτερη για το Δήμο Νοτίου Πηλίου. Ανήκει στις αναπτυσσόμενες ή υποανάπτυξη περιοχές. Για το Δήμο Βόλου επίσης, μιλάμε πάντα για το καλλικρατικό Δήμο Βόλου.
1: Ναι.
2: Εδώ έρχονται και για το Δήμο Ρήγα Φεραίου, δεν το ζητάμε. Αυτό είναι μια περίπτωση όπου μιλάμε για έναν Δήμο ο οποίος έχει τρομερό χώρο αξιοποίησης, αλλά πάντα κάτω από λελογισμένες και ήπιες προϋποθέσεις.
1: Είναι στις περιοχές ενίσχυσης ειδικής ανάπτυξης.
2: Αν δεν κάνω λάθος, ναι. Γιατί όσο πρόλαβα και είδα το χωροταξικό... Ναι. Σας ζητάω ταπεινά συγγνώμη, έκανα ταξίδι σε όλη την Ελλάδα προκειμένου να έχω μία εικόνα και να μπορέσω να κάνω κιόλας και την παραβολή και συγκρίσεις.
1: Τα νησιά?
2: Τα νησιά, η Σκιάθος επίσης, η Σκιάθος ανήκει στην κατηγορία, σε κατηγορία όπου θα αντιμετωπίσει θέμα όσον αφορά την περαιτέρω ανάπτυξή της, δηλαδή εκλαμβάνεται ως μία περιοχή κορεσμένη. Το ζήτημα τώρα είναι ότι μιλάμε για ένα χωροταξικό το οποίο ουσιαστικά παρουσιάστηκε ως take it or leave it. Δεν είναι έτσι. Και δεν κρύβω ότι ο ίδιος ο κλάδος, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, υγιής, εν πάση περιπτώσει, ξενοδοχεία, αν μπορούμε να το πούμε κάπως έτσι, παρουσίασε, παρέθεσε τις ενστάσεις της και έστω για κάποια 24 ώρα βγαίνει σε διαβούλευση. Επομένως, όσοι έχουμε ένσταση, και εδώ μιλάμε κιόλας και για απλούς πολίτες, αλλά μιλάμε όμως ακόμα και για αυτοδιοικητικούς, ας καθίσουμε λοιπόν να βάλουμε κάτω κάποια δεδομένα, προλαβαίνουμε, όσο προλαβαίνουμε, εν πάση περιπτώσει.
1: Μέχρι πότε
2: να
1: είναι η διαβούλευση,
2: όταν λέτε? Νομίζω είναι μέχρι τις 22 Μαΐου, αν θυμάμαι καλά.
1: Είναι 9-10 μέρες ακόμη, ναι.
2: Δεν είναι πολύ μικρό χρονικό διάστημα για κάτι τόσο σημαντικό. Και ξέρετε, στη δική μας την περιοχή, στη Θεσσαλία, έχουμε πάρα πολλές άνω-τελείες, οι οποίες αφανείς άνω-τελείες που βάζουν, αν θέλετε, λειτουργούν ως μικρές ή μεγάλες παγίδες ή εμπόρια στο τουριστικό αντικείμενο. Για παράδειγμα, δεν ξέρουμε, δεν είμαστε σίγουροι, παράλληλα δηλαδή με το ζήτημα του χωροταξικού, δεν υπάρχουν χρήσεις γης, δεν υπάρχει σχουάπ. Δηλαδή, έχουμε και τέτοιες προεκτάσεις που δυσκολεύουν, αν θέλετε, μια τουριστική πρόοδο, η οποία όμως θα γίνεται με σύνεση, με μέτρο και στην ένταση που μπορεί να σηκώσει η περιοχή.
1: Μάλιστα. Εσείς ποιο σημείο θεωρείτε ότι θα έπρεπε να διαφοροποιηθεί ή να προσεχθεί περισσότερο που αφορά στην περιοχή της Θεσσαλίας, της Μαγνησίας, του Πηλίου?
2: Θεωρώ ότι το ζητούμενο ήταν η μεγαλύτερη, αν θέλετε, επικοινωνία του υποδημιουργία χωροταξικού με όλους τους ΟΤΑ. Και έπρεπε και οι ΟΤΑ οι ίδιοι, αν θέλετε, να το είχαν επικοινωνήσει ακτινοτά, ένα ανάποδο δέντρο σαν σχήμα, με τους ίδιους τους πολίτες, με τον επιχειρηματικό κόσμο, προκειμένου να υπάρχουν μικρές διαβουλεύσεις οι οποίες θα συγκεντρώνονται για να πάνε μετά στην κεντρική διοίκηση. Θεωρώ ότι κάπου εκεί πάσχουμε, όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο, αλλά πανελληνίως. Εκεί ίσως το χάσαμε. Η αδράνεια ή, αν θέλετε, το γεγονός ότι μιλάγαμε για ένα χωροταξικό τόσα πολλά χρόνια που ακόμα και ένας απλός πολίτης βαρέθηκε να τα ακούει, ίσως το ρίξαμε κάτω από το χαλί, γιατί προτεραιοποίησαμε κάτι άλλο. Γιατί το χωροταξικό δεν είναι κάτι το οποίο προέκυψε τώρα. Είναι κάτι το οποίο λιμνάζει για χρόνια και χρόνια ολόκληρα.
1: Οι άνθρωποι του τουρισμού γνώριζαν ότι επίκειται η δημοσιοποίηση του σχεδίου αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή?
2: Οι άνθρωποι του τουρισμού γνώριζαν ότι επίκειται η υποβολή του συγκεκριμένου σχεδίου. Ξαφνιάστηκαν από τη στιγμή και ξαφνιάστηκαν, αν θέλετε, από... Είναι λίγο πλεονασμός αυτό που θα πω και ζητάω συγγνώμη, μάλλον θα με χλεβάσει κάποιος φιλόλογος. Ξαφνιάστηκαν από το άξαφνο. Έπρεπε να είχε γίνει διαβούλευση. Δηλαδή εδώ θα μου επιτρέψετε να προσυπογράψω την σωστή παρατήρηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, ότι βγήκε κάτι το οποίο δεν συζητήθηκε σε δημόσια διαβούλευση πριν. Δεν πειράζει όμως, κάλλιο αργά παρά ποτέ, έστω κάποιες μέρες. Άποψη δική μου, ταπεινή, προσωπική, αξίζει κάτι τόσο σημαντικό, κάτι τόσο βαρύ, παραπάνω χρονική διάρκεια στη διαβούλευση.
1: Μάλιστα. Ήδη αναφερόμενος στην περίπτωση της αγοράς, νομίζω αφήνεται σαφώς να εννοηθεί ποια σημεία θεωρείτε εσείς ότι πρέπει να προσεχθούν περισσότερο. Να προσεχθεί η κατηγοριοποίηση, δηλαδή πιο πολύ θεωρείτε ότι αυτό είναι ένα έτσι κρίσιμο σημείο?
2: Κοιτάξτε, η Ζαγορά είναι μια φωτογραφία μιας περίπτωσης η οποία τη συναντάμε, για παράδειγμα, σε όλη τη χώρα. Η Ελλάδα, και εδώ δεν είναι διαφήμιση τουριστικού προϊόντος, δεν έχω βγει έξω για να διαφημίσω τι ωραία που είναι η Γκρίς, αλλά γενικά στην Ελλάδα έχουμε το εξής χαρακτηριστικό. Έχουμε ένα τεράστιο, παρά το γεγονός ότι δεν είμαστε μεγάλη χώρα, έχουμε ένα πολύ έντονο και δυνατό γεωφυσικό ποικιλόμορφο. Αυτό ουσιαστικά ορίζει, επιβάλλει ότι σε επίπεδο κοροταξία στον τουρισμό θα πρέπει να υπάρχει μια κατά τόπο προσαρμοστικότητα. Δεν μπορώ, για παράδειγμα, να έχω ίσα και όμοια έναν δήμο που έχει την δική του, τα δικά του γεωφυσικά χαρακτηριστικά, τα δικά του οικολογικά χαρακτηριστικά, γιατί ο μισός δήμος της αγοράς μου, εσύ φανταστείτε ότι είναι ζώνη Natura. Λοιπόν, να το βάζω, αν θέλετε, στα ίδια μέτρα και σταθμά με το Δήμο Αργυθέας, για παράδειγμα, ή τον Δήμο Πογονίου, όπου και εκεί υπάρχουν έντονες γεωφυσικές εντάσεις, κτλ. Γι' αυτό ξαναγυρίζω στη μαγική λέξη που είναι η διαβούλευση. Έπρεπε αυτό να είχε επικοινωνηθεί λίγο παραπάνω.
1: Και ό,τι προλαβαίνουμε τώρα, έτσι έστω.
2: Ακριβώς. Αλλά επαναλαμβάνω αυτό το οποίο είχα πει στην αρχή της συζήτησής μας. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Γιατί μετά την οριστικοποίηση του χωροταξικού, τα λάθη μένουν για δεκαετίες.
1: Έτσι. Σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαρούκο, για τη συζήτηση που κάναμε για μια ακόμη φορά. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, στη Μαγνησία θα παραμείνουμε, στην ΕΡΤ Βόλου, Ελένη.
1: Και θα πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Χρυσόστομος ο Τρίμης, ο συνάδελφος, για τις φοιτητικές εκλογές που διεξάγονται σήμερα στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Στις κάλπες λοιπόν και οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στο Βόλο η εκλογική διαδικασία ξεκίνησε στις 8 το πρωί. Οι κάλπες αναμένεται να παραμείνουν ανοιχτές έως τις 8 το βράδυ. Υπάρχει πιθανότητα παράτασης, ανάλογα με τη συμμετοχή βέβαια. Η μεγαλύτερη προσέλευση αναμένεται από το μεσημέρι και μετά. Οι δε παρατάξεις που διεκδικούν την ψήφο των φοιτητών είναι 5, η Δάπνου Δουφουκού, η Πανσπουδαστική, η ΑΤΑΚ, τα ΕΑΚ και η ΠΑΣΠ, η οποία συμμετέχει ξανά σε εκλογική διαδικασία έπειτα από 14 χρόνια. Συμμετέχουν επίσης μεμονωμένοι υποψήφοι. Στο Βόλο κάλπες έχουν στηθεί σε 4 σημεία, σε 4 σχολές, στα κτίρια Παπαστράτου, στο πεδίο του Άριος που είναι οι πολυτεχνικές, στο οικονομικό τμήμα και στη γεωπονική σχολή. Όπως είπαμε, έχει ετοιμάσει και μας έχει στείλει σχετικό ρεπορτάζ ο Χρυσόστομος ο Τρίμης με δηλώσεις εκπροσώπων φοιτητών. Πάμε να τις ακούσουμε.
2: Νίκος Νεμονίτης, είμαι πρώην αντιπρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου.
3: Και εκπροσωπείτε ποια παράταξη?
2: Και εκπροσωπούμε τη Δάπνου Δουφουκού.
3: Δύο λόγια για τη σημασία των σημερινών εκλογών.
2: Πολύ σημαντικές οι σημερινές εκλογές. Καθορίζουν το αποτέλεσμα και ποιους θέλουν οι φοιτητές να τους εκπροσωπούν σε αποφάσεις που παίρνει το Πανεπιστήμιο και γενικότερες δράσεις που κάνει το Πανεπιστήμιο. Είναι όλα πολύ σημαντικά. Μακάρι να έχουμε αρκετή συμμετοχή και να ενισχυθεί η δημοκρατία.
4: Είμαι η Κατερίνα Αγγελοπούλου και είμαι υποψήφια για το Διοικητικό Συμβούλιο του Φοιτικής με την Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας.
3: Τι σηματοδοτούν οι σημερινές εκλογές?
4: Για μας σηματοδοτούν πάρα πολλά. Σηματοδοτούν αρχικά το τι στάση κρατάει η νεολαία απέναντι στη ζωή και τις σπουδές. Δηλαδή, είναι στην ουσία ένα μεγάλο δημοψήφισμα για το τι λέει η νεολαία για τις σπουδές της στο σήμερα. Δηλαδή, αν θα στηρίξει παράταξη της κυβέρνησης και τις ιδέες που θέλει αυτή να εφαρμόσει, όπως λέει ότι δικαιώνονται οι ιδέες της στο πανεπιστήμιο, δηλαδή για ένα πανεπιστήμιο επιχείρηση όπου θα μπαίνει κάθε εταιρεία για να βγάλει κέρδη και με την δωρεάν εργασία των φοιτητών, ή αν θα στηρίξει ένα πανεπιστήμιο το οποίο θα απαιτεί μεγαλύτερη κρατική χρηματοδότηση για να μπορούν να καλύπτουν οι φοιτητές τις ανάγκες τους για καλύτερη φοιτητική μέρημνα, δωρεάν στέγαση, δωρεάν σίτηση και μεταφορές για τη σχολή μας εδώ στο Λιπωνικό. Και εμείς καλούμε τους φοιτητές να στηρίξουν το ψηφοδέλτιο της Πανσπουδαστικής με την ψήφο τους, γιατί ακριβώς αποτελείται από πρωτοπόρους αγωνιστές που παίρνουν μπροστά για ό,τι προβλήματα προκύψουν και για τις ανάγκες των σύγχρονων σπουδών μας.
5: Γεια σας, είμαι εγώ, Νικολέτα. Δεν είναι παράταξη, είναι μια αριστερή αντικαπιταλιστική συλλογικότητα, η ΑΤΑΚ, η οποία είναι ανεξάρτητη, είναι κόντρα στις λογικές των αναθέσεων. Εμείς είμαστε από το άνθος ΑΤΑΚ που παρεμβαίνουμε στο Σύλλογο Φοιτητικής Παραγωγής στο Βόλο και στον Σύλλογο της Ιχθυολογίας της Γεωπονίας. Γενικά εμείς είμαστε της αντίληψης ότι μία μέρα στις κάλπες, μια ζωή στους δρόμους τέλος πάντων, ότι οι εκλογές δεν είναι το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό είναι η μαζικότητα στο δρόμο, οι συνεχόμενοι μαζικοί αγώνες.
3: Οι σημερινές εκλογές τι σηματοδοτούν?
5: Οι σημερινές εκλογές κάπως θεωρούμε ότι μπορούν να αποτυπώσουν και λίγο τη μαζικότητα του κινήματος, λίγο τη κατάσταση που επικρατεί στις σχολές. Παρ' όλα αυτά δεν είναι το παν, γιατί ας πούμε τόσα χρόνια, 3 τουλάχιστον, που έχει αυτοδυναμία η ΔΑΠ, ας πούμε, στη σχολή μας, βλέπουμε ότι είναι ένας βαλτόμενος σύλλογος, ο οποίος το μόνο που κάνει είναι να καταστρέφει τις μαζικές διαδικασίες, να μην την επιτρέπει να γίνονται γενικές συνελεύσεις, να προσπαθεί να στρέψει τα πανεπιστήμια μας ακόμη περισσότερο προς τους ιδιωτικούς τομείς, στις συνεργασίες με εταιρείες οι οποίες συνεργάζονται πολλές φορές και με το κράτος των δολοφόνων του Ισραήλ. και με άλλες γενικότερα ιδιωτικές εταιρείες. Οπότε κάπως θέλουμε και μέσα από τις εκλογές να μαζευτεί ένας κόσμος ο οποίος είναι ενάντια σε όλη αυτή την κατάσταση η οποία επικρατεί, να συσπηρωθεί και να κατέβουν στους δρόμους για τους μεγαλύτερους αγώνες. Αυτά.
1: Αυτά λοιπόν και από τις δηλώσεις. Μέχρι και τις 8 τουλάχιστον το βράδυ ανοιχτές οι κάλπες για να ψηφίσουν λοιπόν οι φοιτητές. Φαντάζομαι η προσέλευση σιγά σιγά θα αρχίσει να γίνεται μαζικότερη.

0: Με βιβλίο θα ολοκληρώσουμε. Με το βιβλίο του Στάθη Γκότση για τα μουσεία και σε σχέση με την, τα μουσεία σε σχέση με την εκπαίδευση, μουσείο, εκπαίδευση και κοινωνία, και νομίζω πως σήμερα αυτό το θέμα είναι ίσως τραγικά επίκαιρο μετά τα όσα έγιναν στην Ηλίουπολη. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Στάθη Γκότση. Καλή σας ημέρα, κύριε Γκότση.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Νομίζω πως αποκτά αυτή η επικοινωνία, παρότι χθες που κάναμε τις σχετικές συνεννοήσεις δεν είχαμε προφανώς κατά νου τι θα συνέβαινε, νομίζω πως αποκτά μια τραγική επικαιρότητα και το βιβλίο, αλλά και η επικοινωνία ως εξ αυτού.
1: Έχετε δίκιο. Το ζήτημα που νομίζω όλους και όλες μας αφορά, νεότερους και μεγαλύτερους, είναι να βρούμε τα μονοπάτια της συνάντησης του ενός με τον άλλο, να μάθουμε να ακούμε, να μάθουμε να μιλάμε, να εκφραζόμαστε. Και ίσως αυτός είναι και ένας τρόπος για μια ασφαλέστερη, ας πούμε, διαδρομή του καθενός και της καθενιάς σε μια δύσκολη εποχή, ανάμεσα στις παγίδες και στα προβλήματα που παραμονεύουν σε κάθε γωνιά. Από αυτή την άποψη, ναι, και το σχολείο και το μουσείο, δύο θεσμοί που έχουν, είναι και συντηρητικοί βεβαίως, έχουν και παρεξηγηθεί πολλές φορές, είναι τόποι που θα μπορούσαν να γίνουν, τόποι ουσιαστικής συνάντησης, ουσιαστικής επικοινωνίας και ουσιαστικής διαχείρισης, αν θέλετε, και των ζητημάτων που απασχολούν τους ανθρώπους. Γιατί και το ένα και το άλλο, το σχολείο περισσότερο θεσμικά, το μουσείο ως ένας μη τυπικός χώρος μάθησης και επικοινωνίας, είναι χώροι τέτοιοι, είναι χώροι για την έκφραση, είναι χώροι για την γνωριμία με τη ζωή, τον κόσμο, το παρελθόν και το παρόν. Είναι τόποι που μπορούμε να τους αναλογιστούμε λιγάκι διαφορετικά ως τόπους κριτικής σκέψης, αυτογνωσίας, αναστοχασμού.
0: Ναι.
1: Και είναι κρίσιμο πράγμα στις μέρες μας αυτό.
0: Ναι. Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, με τόσο έντονη την παρουσία του παρελθόντος, γιατί τα μουσεία, τα μνημεία, οι αρχαιολογικοί χώροι δεν απασχολούν ένα μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας?
1: Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι στην ελληνική περίπτωση δεν υπάρχει αυτό που θα λέγαμε κουλτούρα επίσκεψη σε μουσεία. Και όταν λέμε μουσεία εδώ, δεν εννοώ υποχρεωτικά τους τέσσερις τοίχους με τα εκθέματα. Μπορεί να είναι και ένας ανοιχτός αρχαιολογικός χώρος, ένα μνημείο, ένας βιότοπος, κάτι που, στο οποίο αποτυπώνεται η πορεία των ανθρώπων στον χρόνο και στον χώρο.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Δεν την έχουμε αυτή την κουλτούρα, γιατί έχει κυριαρχήσει μια αντίληψη ότι αυτά είναι για τους ειδικούς, για τους επαείοντες ή για τους μορφωμένους, εκείνους δηλαδή που έχουν τα εφόδια να κατανοήσουν περισσότερο την αξία των πραγμάτων αυτών και να τα τοποθετήσουν στον ήδη υπαρκτό, στον ήδη κεκτημένο χώρο των γνώσεών τους. Δεν είναι έτσι όμως. Και αυτό είναι που η μουσιακή εκπαίδευση, και στο βιβλίο αυτό προσπαθώ να αναδείξω, μπορεί να γίνει ένα εργαλείο περισσότερο φιλικό, περισσότερο οικείο, περισσότερο ευχάριστο σε μικρούς, μεγάλους ή ανθρώπους που για κάποιους λόγους, πολλούς, αποκλείονται από τη μουσιακή εμπειρία, καθώς κινούνται έτσι ίσως και περισσότερο στα όρια του κοινωνικού αποκλεισμού.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι μπορεί να είναι το μουσείο και η μουσιακή εκπαίδευση σε αυτό στοχεύει, να είναι ανοιχτό και χρήσιμο, κοινωνικά χρήσιμο σε όλους και όλες.
0: Άρα και η μουσιακή εκπαίδευση με κάποιο τρόπο ο στόχος είναι, και μέσω του βιβλίου σας, να συνδεθεί με τη σχολική εκπαίδευση.
1: Ένας από τους στόχους βέβαια είναι, ναι, και αυτός. Είναι ένα στοίχημα που το χάσαμε τα προηγούμενα χρόνια, παρά την άνθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην δεκαετία του 90 στη χώρα. Ήταν η εποχή που ίσως οι παλιότεροι από τους ακροατές σας θυμούνται το πρόγραμμα Μελίνα, εκπαίδευση και πολιτισμός, ή άλλες δράσεις που είχαν απλωθεί στη χώρα. τη χάσαμε την ευκαιρία για την στενότερη, για την αποτελεσματικότερη, αν θέλετε, και πιο επικοδομητική σύνδεση του σχολείου, της σχολικής εκπαίδευσης με το μουσείο. Δεν είναι όμως οι χαμένες ευκαιρίες που έχει νόημα να τις μετράμε. Ναι. Είναι κάθε φορά, νομίζω, να στεκόμαστε μπροστά στην πρόκληση. Και η πρόκληση σήμερα έχει μετατοπιστεί. Το μουσείο αρκετοί το αντιμετωπίζουν και σε πολιτικές θέσεις και θέσεις ευθύνης ως κάτι το οποίο μπορεί να φέρει απλώς έσοδα στη χώρα από τον τουρισμό κτλ. Έχει όμως, και αυτό νομίζω το καταλαβαίνουν όλοι, μεγαλύτερη ίσως αξία για τους ανθρώπους που ζουν στη χώρα, στη Λάρισα, στο Βόλο, παντού, να αναγνωρίσουν, να μάθουν τα μουσεία του τόπου τους με έναν τρόπο που να είναι περισσότερο χρήσιμος και για τους ίδιους. Ναι. Όχι μόνο για το πρωτοφόλι έτσι, των μουσιακών οργανισμών, που και αυτό είναι βεβαίως απαραίτητο για να μπορέσουν να επιβιώσουν σε μια οικονομικά δύσκολη περίοδο.
0: Είναι, θα μπορούσε μάλλον να είναι το μουσείο ένας χώρος ή ένας τρόπος που θα μπορούσε να σπάσει έναν ιδιότυπο κοινωνικό αποκλεισμό.
1: Ναι. Όσο και αν ακούγεται παράξενο, στον χώρο των μουσείων έχουν τα τελευταία χρόνια και στην ελληνική περίπτωση γίνει πολλές προσπάθειες επιτυχημένες να προσεγγίσουμε ομάδες ανθρώπων που υπό άλλες συνθήκες αποκλείονται όχι μόνο από τη μουσιακή εμπειρία αλλά και την εκπαίδευση, την εργασία, τις απολαβές, τέλος πάντων, αυτό που η κοινωνία μπορεί να προσφέρει ως κοινά αγαθά. Εγώ είχα την τύχη και καταγράφονται και στο βιβλίο για το οποίο συζητάμε να έχω πολλές εμπειρίες δράσεων που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν για τέτοιες ομάδες. Για τσιγκάνους και στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές της χώρας, για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας, για ανθρώπους που η ζωή τα έφερε να είναι στην φυλακή και άλλες τέτοιες ομάδες. Είναι καλό που και σε περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού τουλάχιστον, αλλά και σε ιδιωτικούς φορείς, δημοτικούς κτλ. Γίνονται ανάλογες προσπάθειες. Έχω στο νου μου τις δράσεις που έχει κάνει η Εφορία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας, για παράδειγμα, και με ανθρώπους με αναπηρία και με ανθρώπους που δεν θα τολμούσαν από μόνοι τους να ξεκινήσουν για ένα μουσείο, θεωρώντας ότι δεν τους αφορά. Είναι σημαντικό ότι οι ίδιες οι υπηρεσίες παίρνουν την πρωτοβουλία για να σπάσει αυτός ο αποκλεισμός από τον πολιτισμό, την ιστορία και την πρόσβαση στη μνήμη.
0: Ναι. Λοιπόν, νομίζω, μιας και αναφερθήκατε στην Μαγνησία, θα πάτε στον Βόλο, δεν θυμάμαι πότε, για την παρουσίαση του βιβλίου. Ναι.
1: Μία από τις παρουσιάσεις του βιβλίου θα γίνουν στο Βόλο πράγματι στις 10 Ιουνίου το απόγευμα, σε χώρο που θα ανακοινωθεί, θα επιβεβαιωθεί τις επόμενες μέρες. Θα είναι μια καλή ευκαιρία, θα είναι άνθρωποι από το χώρο της εκπαίδευσης και από τον χώρο των μουσείων εκεί που θα συστήσουν και μαζί μου το μουσείο, το βιβλίο στο κοινό της πόλης. Κοινό που ενδιαφέρεται για τα πολιτιστικά πράγματα, νομίζω σε μεγαλύτερο βαθμό από τις άλλες περιφερειακές πόλεις της χώρας. Ναι. Άλλωστε στο Βόλο είναι και το παιδαγωγικό τμήμα.
0: Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ναι.
1: Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Και αυτό έχει μια αξία προφανώς, γιατί και οι νέοι άνθρωποι που εκπαιδεύονται σε αυτά έχουν την τύχη, ειδικά στο Βόλο, να έχουν και μαθήματα μουσιακής εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο.
0: Ναι. Πάντως είναι ένα εξαιρετικό, δεν το έχω ολοκληρώσει, το ομολογώ, είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο, είναι μια άλλη θεώρηση, δηλαδή φεύγει από μια, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε μουσιακή αντίληψη των πραγμάτων, είναι ένα ζωντανό και κοινωνικό, κυρίως μέσα στην κοινωνία, ζήτημα τα μουσεία που αφορούν όλους.
1: Είναι έτσι και ξέρετε, η διεθνής πια συζήτηση για τα μουσεία κλείνει προς τα εκεί. Δηλαδή τα μουσεία δεν υπάρχουν για τα αντικείμενα. Δεν υπάρχουν ως θησαυροφυλάκια γνώσης ή ως κυβωτή μνήμη για κλεισμένα, σκονισμένα κτλ. Υπάρχουν για τους ανθρώπους, υπάρχουν για τις κοινωνίες. Και αυτό σημαίνει ότι έχουν αρχίσει και στρέφονται περισσότερο προς τις ίδιες τις κοινωνίες και τα δικά τους τα προβλήματα. Οι κοινωνίες είναι το ζήτημα και το μουσείο έρχεται εκεί να ακουμπήσει, να επικοινωνήσει, να ανατροφοδοτηθεί και το ίδιο και να αλλάξει ματιές για τον κόσμο και για τις ανάγκες των ανθρώπων. Σε αυτό είναι που πρέπει να ανταποκριθούν τα μουσεία. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δουν τι συμβαίνει στον πραγματικό κόσμο. Ναι. Από τα προβλήματα που έχουν τα έφηβα, σαν αυτά με τα οποία ξεκινήσαμε την κουβέντα μας, μέχρι και οι άνθρωποι που βρίσκονται αντιμέτωποι με ζητήματα επιβίωσης, με ζητήματα προοπτικής, ένταξης αν θέλετε στο κοινωνικό σώμα, με περισσότερο ομαλούς και δημιουργικούς τρόπους. Το μουσείο δεν μπορεί παρά αυτά τα πράγματα να τα αγκαλιάζει και να βρίσκει τον τρόπο να γίνεται χρήσιμο. Να γίνεται χρήσιμο κοινωνικά, εκπαιδευτικά, μορφωτικά.
0: Μάλιστα. Πολύ να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία, κύριε Γκότση.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα και σας.
0: Ήταν ο κύριος Στάθης Γκότσης, ιστορικός, εργάστηκε για πάνω από 30 χρόνια στο Υπουργείο Πολιτισμού, τομέας, κύριος τομέας απασχόληση, μουσιακή εκπαίδευση. Λοιπόν, κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής του Θεσσαλικού Περισκοπίου, από όλους εμάς που εργαστήκαμε για το Θεσσαλικό Περισκόπιο, από το Δημήτρη Τσολάκη που ρύθμισε τον ήχο και το Βαγγέλη Βούλγαρη που ρύθμισε τον ήχο σε αυτή τη δεύτερη ώρα του Θεσσαλικού Περισκοπίου, την Κατερίνα Παπακοσταντίνου που επέλεξε τις μουσικές και τα τραγούδια, την Ελένη Ραυτοπούλου στο μικρόφωνο της ΕΡΤ Βόλου, τον Αλέξανδρο Ζαούτσο στην ΕΡΤ Σατρίκαλα, την Δώρα Μήτρα στην ΕΡΤ στην Καρδίτσα και την Ελπίδα Κουτσογιάννη που ήταν στο μικρόφωνο της ΕΡΤ στη Λάρισα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων από την Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Γεια και χαρά σε όλους.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Φίλες, φίλοι, καλώς σας μεσημέρι. Με πληρωμές ανώ των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ προς περίπου 600.000 αγρότες και εκτινοτρόφους, μέσα στο 26 επιχειρεί η ΑΔΕ να τρέξει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενεργοποιώντας παράλληλα νέο μοντέλο ελέγχων, διασταυρώσεων και ανακτήσεων για προβληματικές ή αχρεωστήτως καταβληθείς στις ενισχύσεις προηγούμενων ετών. Μέσα στο πρώτο εξάμεινο έχουν καταβληθεί 259 εκατομμύρια ευρώ σε 166.000 δικαιούχους για βασική ενίσχυση, αναδιανεμητική, νέους αγρότες, συνδεδεμένες ενισχύσεις, για Βαμβάκι και Αραβόστο, εξισωτική και ειδικά προγράμματα, ενώ το μεγάλο κύμα πληρωμών έρχεται μέσα στο Μάιο και τον Ιούνιο, σύμφωνα με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Με ορθολογική διαχείριση και χωρίς εφησυχασμό θα γίνει η άρδευση από τη λίμνη Πλαστήρα παρά την φετινή επάρκεια νερού, όπως υπόθηκε σε σύσκεψη προγραμματισμού που πραγματοποιήθηκε από τον Οδύτη στο Δημαρχείο Καρδίτσας. Τραγωδία χθες το μεσημέρι στη Ραχούλα του Δήμου Λαρισαίων, όπου ένας 58χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών σε χωράφι της περιοχής. Χειριζόταν το τρακτέρ του όταν, κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, το όχημα ανετράπη και τον καταπλάκωσε. Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί σε περιοχή της Λάρισας, οδηγώντας σε 6 συλλήψεις για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων και για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Ελαιοπερίβολο στην Αμαλιάπολη κάηκε χθες από φωτιά που κινητοποίησε άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την αποκεντρωμένη δίκη στη Θεσσαλία στο Βόλο πραγματοποίησε το Νομαρχιακό Τμήμα Μαγνησίας της ΑΔΔ στο πλαίσιο 24ωρης απεργίας. Συμμετείχαν εργαζόμενοι δήμων, συμβασιούχοι Περιφέρεια Θεσσαλίας και ΕΦΚΑ Μαγνησίας. Κατήγγειλαν πολιτικές φτωχοποίησης και υποβάθμισης δικαιωμάτων. Ο Φίλιππος Κωνσταντινίδης έκανε λόγο για μειωμένη συμμετοχή στην κινητοποίηση του δημοσίου τομέα. Δυναμική συμμετοχή είχαμε και στην 24ωρη απεργία που έγινε σήμερα στις 10.30 στα Τρίκαλα, την ίδια ώρα επίσης σε Καρδίτσα και Λάρισα. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου, οι φοιτητές των Πανεπιστήμιων όλης της χώρας για τις φοιτητικές εκλογές. Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας η διαδικασία ξεκίνησε 8 το πρωί και ολοκληρώνεται στις 8 το βράδυ. Κάλπες σε Παπαστράτου, Πεδίων του Άρεως, Οικονομικό και Γεωπονική. Συμμετέχουν ΔΑΣ, ΠΚΚΟΥΣΟΥ, ΕΑ, ΚΑΤΑΚ, ΠΑΣΠ και ανεξάρτητοι υποψήφοι σήμερα στις εκλογές. Εντελώς παρατημένος δημόσιος επενδύσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας κατά την περίοδο 11-23 χαρακτήρισε το νοσοκομείο Καρδίτσας ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κουρέτας. Επισκέφθηκε το νοσοκομείο επισημαίνοντας ότι μέχρι στιγμής έχει ενισχυθεί με 11 σύγχρονα μηχανήματα συνολικού προϋπολογισμού 350.000 ευρώ. Ενώ ο διοικητής του νοσοκομείου τον ενημέρωσε ότι η πρόταση που θα κατατεθεί θα έχει κόστος περί το 1,8 εκατομμύρια ευρώ και θα αφορά σε μηχανήματα και υποδομές. Την ανάγκη δημιουργίας ακτινοθεραπευτικού τμήματος στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλο ανέδειξε ο συντονιστής διευθυντής της χειρουργικής κλινικής Λάζαρος Λαζάρου. Όπως τόνισε, τα ογκολογικά χειρουργεία έχουν τριπλασιαστεί από το Μάιο του 25. 75 πολύτιμες μονάδες αίματος συγκεντρώθηκαν στις δράσεις εθελοντικής αιμοδοσίας που διοργάνωσε ο Σύλλογος Θαλασσεμίας Νομού Μαγνησίας με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας. Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 10 ατόμων για την κάλυψη επιγουσών αναγκών προκυρήσει στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας. Μια ακόμη γωνιά ανακύκλωση, η τέταρτη στο Δήμο Λαρισαίων, ξεκίνησε και επίσημα χθες τη λειτουργία της συνοικία της Νέας Πολιτείας. Έσιο τέλος είχε περιπέτεια δύο νεαρών ορειβατών που αγνοούνταν στον Όλυμπο προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. Συνελήφθη ανήλικο στα Τρίκαλα για επικίνδυνη οδήγηση μοτοσυκλέτας. Λόγω εργασιών στο δίκτυο της ΔΕΙΑΜΦ σήμερα Δετάρτη από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι έχουμε διακοπή υδροδότηση στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων. Τοποθέτηση ακροβάθρων και καθαρισμό της κήτης του Λιθαίου ποταμού στο πρόγραμμα των επομένων ημερών για την κατασκευή της νέας πεζογέφυρας του Αγίου Κωνσταντίνου στο Δήμο Τρικαίων. Ερώτηση στη Βουλή για τα χρέη των μικρών επιχειρήσεων από τη βουλευτή Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ Μαρίνα Κοντοτόλη. Τέλος, Αμερικανοί και Κινέζοι επισκέπτες ξεναγήθηκαν χθες στο Μουσείο Τσιτσάνη στα Τρίκαλα. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση για όλη τη Θεσσαλία. Καλό σας μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη σκιά των θεσινών σοβαρών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προσέρχονται σήμερα στις κάλπες οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Τα κύρια ζητήματα που μπαίνουν στο τραπέζι των συζητήσεων είναι οι διαγραφές φοιτητών που έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοιτητική και η λειτουργία μη κρατικών ξένων πανεπιστημίου. Από τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο τραυματίστηκαν 7 φοιτητές. Η παραβατικότητα στα. Την ανάγκη, με συγχωρείτε, όχι μόνο καταδίκηση αλλά και πρόληψη φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, αναφερόμενος στα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8, δεν οφείλουμε μόνο να καταδικάζουμε τη βία, οφείλουμε και να την προλαμβάνουμε, σημειώνοντας ότι άτομα εισήλθαν στο πανεπιστήμιο εν ώρα μαθημάτων. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη στήριξη των πανεπιστημίων ώστε να μπορούν να αποτρέπουν αντίστοιχα περιστατικά. Εικόνες βίας στα ελληνικά πανεπιστήμια σχολίασε ο Νίκος Δρομανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο σταθμό μας, τονίζοντας πως προφανώς λοιπόν κάθε συμπολίτη μας τέτοιες εικόνες. Όπως ανέφερε η κυβέρνηση, δίνει διαρκή μάχη νομιμότητα στα πανεπιστήμια, επισημένοντας ότι στο παρελθόν η αστυνομία δεν παρανέβαινε σε αντίστοιχα περιστατικά, ενώ πλέον πραγματοποιούνται επιχειρήσεις ακόμα και εκ των υστέρων. Ο κ. Δρομανός χαρακτήρισε σημαντική αλλαγή το γεγονός ότι η παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια θεωρείται πλέον κανονική, κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Η παραβατικότητα στα πανεπιστήμια πρέπει να αντιμετωπίζεται από την κανονική αστυνομία, τονίζει ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Sky. Η Ελλάδα κατέχει ηγετική θέση στην Ευρώπη όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αν τη συγκρίνουμε με το σημείο αναφοράς του 2025. Έχουμε μειώσει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα κατά σχεδόν 50%, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συζήτηση που είχε με τον Europe Editor των Financial Times στο πλαίσιο του συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια Ανατολική Μεσόγειος και Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Είμαστε, ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης, πρωτοπόροι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μία από τις 10 κορυφαίες χώρες, τόσο στην ηλιακή ενέργεια, μάλιστα βρισκόμαστε ακόμα υψηλότερο, όσο και στην αιολική. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που επισκέπτεται την Κίνα μετά από σχεδόν μία δεκαετία, με αφορμή την επικείμενη σύνοδο κορυφής στο Πεκίνο και υπό τη βαριά σκιά του πολέμου στο Ιράν. Μέρος της ατζέντας αποτελεί πίεση της Κίνας να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, αν και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια της Κίνας. Άλλο σημαντικό θέμα είναι η ανάγκη να διατηρηθεί εύθραστη εμπορική ισορροπία μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Εντείνεται η ανησυχία στο Κογκρέσο για τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, Τον Μπάρακ, με μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων να ζητούν από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να διευκρινίσει αν εκφράζουν την επίσημη γραμμή της Ουάσιγκτον. Οι νομοθέτες εκφράζουν προβληματισμό για το ενδεχόμενο επανεπροσέγγισης ΗΠΑ Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35, αλλά και για τις αναφορές του πρέσβη σχετικά με τη Χεζμπολάχ. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Ελλάδα τα καταφέραμε, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Ακύλας. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμα 9 χώρες. Σε εξέλιξη βρίσκονται στην Αθήνα, στην πλατεία Κλαθμόνο, στη Θεσσαλονίκη από το άγαλμα Βενιζέλου, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, οι απεργιακές συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις της ΑΔΔ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Νέο πλαίσιο προστασίας για χιλιάδες δανειολήπτες, προανήγγειλε ο Υπουργός Αναπτυξής Τάκης Θοδωρικά, αποκαλύπτοντας το Earth News ότι μέσα στον Ιούνιο θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια χωρίς σε μπράγματες εξασφαλίσεως 100.000 ευρώ. τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από εξάωροφο κτίριο, με αποτέλεσμα μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζεται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, από 14 έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
2: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
1: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
3: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
4: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
1: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Σερίφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
5: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
6: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
1: Από ήλιο σε ήλιο. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ. Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το ΕΡΤΦΛΙΞ ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο. Γίνεται international.

0: Ημιτελικό, την Πέμπτη στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Καλώς ήρθατε στο εκτός σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο. Δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες κρυφά στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
0: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
3: Προτάσεις αγοράς.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

φίλες και φίλοι της Ερτβόλου, πολύ καλό σας μεσημέρι. Πάμε για την τρίτη και τελευταία εκπομπή εδώ, εκεί και παντού αυτής της εβδομάδας. Παρέα θα είμαστε μέχρι τη μία ακριβώς. Ο Παναγιώτης Καλός ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Δημητρίου σας μιλά από το μικρόφωνο. Και εσείς μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας στους 100,7 και 101,2 στα FM. Διαδικτυακά, για όσους είναι έτσι του διαδικτύου πιο πολλοί άνθρωποι, μέσα από το earth-eco.gr. Για την ψυχική μας υγεία σκέφτηκα να μιλήσουμε σήμερα, με αφορμή το τραγικό αυτό περιστατικό με τα δύο νεαρά κορίτσια που όλοι παρακολουθούμε από χτες. Να προσπαθήσουμε να τονίσουμε μέσα από όσα θα πούμε σήμερα, χωρίς να είμαστε ειδικοί, συλλέγοντας όμως πληροφορίες που μας προέρχονται από τους ειδικούς, από τους επιστήμονες, ότι χωρίς την ψυχική υγεία δεν υπάρχει υγεία, και ειδικά σε περίοδους κρίσεων, φυσικών καταστροφών, κοινωνικών, οικονομικών αναταράξεων, το άγχος, ο φόβος, η θλίψη, η αβεβαιότητα αυξάνονται πολύ σημαντικά, και είναι φυσιολογικό να νιώθουμε έτσι, αλλά εξίσου σημαντικό να αναγνωρίζουμε αυτά τα συναισθήματα και να ζητάμε υποστήριξη όταν τη χρειαζόμαστε. Γιατί η έγκαιρη αναζήτηση βοήθειας μπορεί να κάνει τη διαφορά τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντιμετώπιση πιο σοβαρών προβλημάτων. Άρα, μικρά και ουσιαστικά βήματα, και αυτό μας αφορά όλους. Μιλάμε έγκαιρα. Αν το άγχος, η θλίψη, οι δυσκολίες επιμένουν και μας κατακλείζουν, ζητάμε στήριξη από ειδικό ψυχικής υγείας. Φροντίζουμε το σώμα μας και το μυαλό μας, γιατί το λέω αυτό επειδή σήμερα περισσότερο στην αυτοφροντίδα θα εστιάσουμε. Ένα σταθερό ρυθμό ύπνου, το να τρώμε ισορροπημένα, να κινούμαστε, να έχουμε επαφή με ανθρώπους που αγαπάμε και μας κάνουν να νιώθουμε ασφάλεια, είναι όλα αυτά προστατευτικοί παράγοντες.

παράγοντες για την ψυχική μας υγεία. Μειώνουμε όσο μπορούμε την έκθεσή μας στην υπερπληροφόρηση, να ενημερωνόμαστε από αξιόπιστες πηγές, να αποφεύγουμε την υπερβολική έκθεση σε ειδήσεις που εντείνουν το άγχος μας και σίγουρα στηρίζουμε τους γύρω μας. Ένα τηλεφώνημα, μια συνάντηση, μια απλή κουβέντα, σε σκέφτομαι, σε νιώθω, μπορεί να έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Δεν χρειάζεται να έχουμε όλες τις λύσεις και τις απαντήσεις, να δείχνουμε μόνο ότι είμαστε εκεί. Γιατί οι ανθρώπινες σχέσεις είναι από τους πιο σημαντικούς και προστατευτικούς παράγοντες για την ψυχική μας υγεία. Πάμε να σας υποδεχτούμε με το πρώτο μας τραγούδι και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να το συζητήσουμε περισσότερο.

Όμως οι κρίσεις, γιατί πάμε τώρα να μιλήσουμε για την ψυχική υγεία και την αυτοφροντίδα, οι κρίσεις, εισαγωγικά να βάλουμε τη λέξη, δεν είναι απαραίτητο να είναι μόνο μεγάλες καταστροφές ή πόλεμοι ή τέτοια βαρύγδουπα πράγματα. Είναι και οι μικρές καθημερινές εκρήξεις αγχούς, υπερέντασης, πίεσης χρονού, συναισθηματικής εξάντλησης που βιώνουμε όλοι. Και εκεί ακριβώς γεννιέται η αυτοφροντίδα. Μια πράξη εσωτερικής επανάστασης, θα λέγαμε μια ήρεμη προσωπική αντίσταση απέναντι στη φθορά. Τι σημαίνει αυτοφροντίδα? Αυτοφροντίδα δεν είναι απλώς η χαλάρωση, η πολυτέλεια της χαλάρωσης, αν θέλετε. Είναι η συνειδητή μας απόφαση να αναγνωρίσουμε και να φροντίσουμε τις ανάγκες μας, είτε αυτές είναι σωματικές είτε συναισθηματικές. Σημαίνει να ακούμε το σώμα μας και το μυαλό μας, να επιτρέπουμε στον εαυτό μας να ξεκουραστεί, να βάζουμε όρια και να ζητάμε βοήθεια χωρίς να έχουμε ενοχές. Αυτοφροντίδα είναι, να τα ξαναπούμε, να κοιμάσαι επαρκώς, να τρως συνειδητά, να κινείσαι, να αφιερώνεις χρόνο σε ό,τι σου δίνει χαρά, να λες όχι όταν χρειάζεται και όπου χρειάζεται, να επιλέγεις ανθρώπους και σχέσεις που σε τρέφουν συναισθηματικά. Δεν είναι εγωισμός η αυτοφροντίδα λοιπόν, είναι μια επένδυση για τη ζωή και είναι αναγκαία. Η αυτοφροντίδα λειτουργεί προληπτικά να έχουμε στο μυαλό μας, μας βοηθά να αντέχουμε τις δυσκολίες, να ανακάμπτουμε από το στρες, από τις απογοητεύσεις, από τις απώλειες. Είναι επίσης ένα αντίδοτο στο burnout. Εκπαιδευτικοί, μαθητές, φοιτητές, γονείς, επαγγελματίες, όλοι βιώνουν αυξημένη πίεση σήμερα. Η αυτοφροντίδα λοιπόν μπορεί να είναι ένα αντίβαρο στην εξουθένωση, μια παύση σε εισαγωγικά που προστατεύει τη μακροχρόνια ψυχική μας αντοχή. Επίσης μας προσφέρει και καλύτερη ποιότητα ζωής και σχέσεων, γιατί όταν φροντίζουμε τον εαυτό μας, μπορούμε να είμαστε πιο παρόντες και πιο υποστηρικτικοί και στους γύρω μας. Η ενσυναίσθηση άλλωστε ξεκινά πάντα από μέσα μας. Και μπορεί να είναι και μια αντίδραση στις κοινωνικές κρίσεις. Εννοείται ότι σε περιόδους συλλογικών κρίσεων η ψυχική φροντίδα είναι ζωτικής σημασίας, αλλά και στις καθημερινές μας κρίσεις η αυτοφροντίδα γίνεται η δική μας άμυνα απέναντι στην αβεβαιότητα.

Σχετικά τώρα με την ψυχική Ελλάδα, όχι ψυχική Ελλάδα, ψυχική υγεία στην Ελλάδα σήμερα, να πούμε ότι τα πιο πρόσφατα στοιχεία που υπάρχουν δείχνουν μια ανησυχητική εικόνα για την κατάσταση στη χώρα μας. Να σας πω επιγραμματικά ότι 1 στους 4 εφήβους αντιμετωπίζει κάποια ψυχική διαταραχή. Σύμφωνα με στοιχεία που έχουμε το 2025, ο αυτοτραυματισμός είναι πλέον η 6η κύρια αιτία θανάτου στις ηλικίες από 10, σας παρακαλώ, ως 19 ετών, ενώ το 53% των εφήβων δηλώνει ότι νιώθει συχνά νευρικότητα και ένα 35% ότι είναι στα κάτω του τακτικά. Αντίστοιχα στους εργαζόμενους, το 79% δηλώνει ότι θεωρεί πλέον την ψυχική υγεία βασική προτεραιότητα. Παρ' όλα αυτά, το 80% αναφέρει νευρικότητα ή εσωτερική ταραχή και ένα 44% βιώνει συμπτώματα μελαγχολίας ή κατάθλιψης, και αυτά σύμφωνα με στοιχεία από έρευνες που έχουν γίνει το 2025. Περισσότεροι από τους μισούς δηλώνουν πως διστάζουν να μιλήσουν για την ψυχική τους υγεία από φόβο στιγματισμού, και αυτά τα δεδομένα δείχνουν ότι η ανάγκη για καθημερινή φροντίδα και υποστήριξη είναι συλλογική πλέον και όχι ατομική υπόθεση. Παρά τη σημασία της, η αυτοφροντίδα βέβαια, για την οποία συζητούσαμε πριν, συχνά συναντά εμπόδια, με πρώτο την έλλειψη του χρόνου. Το κλασικό «δεν προλαβαίνω» είναι ο πιο συχνός λόγος, όμως η αυτοφροντίδα εξοικονομεί ενέργεια μακροπρόθεσμα, να έχουμε στο νου μας. Ενοχές πολλές φορές μας περιτριγυρίζουν, δηλαδή πολλοί άνθρωποι νιώθουν ότι η φροντίδα του εαυτού τους είναι εγωισμός εισαγωγικά, είναι όμως ακριβώς το αντίθετο, είναι προϋπόθεση για να μπορεί κανείς να προσφέρει και στους άλλους. Υπάρχει και το στίγμα, το 51% των Ελλήνων εξακολουθεί να διστάζει να μιλήσει για θέματα ψυχικής υγείας. Η αυτοφροντίδα όμως είναι και πράξη από στιγματισμού. Επίσης, πολλοί αναφέρουν σαν λόγο και την απουσία πρόσβασης στις υπηρεσίες. Σε πολλές περιοχές η πρόσβαση σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας είναι περιορισμένη ακόμα και σήμερα. Εξού και το μήνυμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας υπενθυμίζει την ανάγκη για ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες. Αυτό κάθε χρονιά όταν γιορτάζουμε την Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας, που είναι στις 10 Οκτωβρίου. Άρα να σκεφτόμαστε κάπως ότι η σιωπηλή επανάσταση, αν θέλετε, ξεκινά από μέσα μας. Η αυτοφροντίδα δεν αλλάζει απλώς την καθημερινότητα ενός ανθρώπου, αλλάζει και την κουλτούρα μιας κοινωνίας. Όταν αρχίζουμε να δίνουμε αξία στην ψυχική μας ευεξία, να ζητάμε βοήθεια χωρίς να ντρεπόμαστε, να βάζουμε όρια, να ακούμε το σώμα μας και τα συναισθήματά μας, τότε επαναπροσδιορίζουμε το τι σημαίνει φροντίδα. Η σιωπηλή επανάσταση δεν χρειάζεται μεγάλα λόγια, ξεκινά με βασικές επιλογές. Να σταματήσουμε για λίγο, να πάρουμε μια ανάσα, να ρωτήσουμε τον εαυτό μας πώς είμαι πραγματικά σήμερα. Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι ουσιαστικά το πρώτο βήμα προς μια κοινωνία πιο ανθρώπινη και πιο υγιή και πιο συνδεδεμένη σίγουρα.

Ο Έρμαν Έσε έχει πει ότι η μητέρα της ψυχικής ασθένειας είναι η ζωή που δεν ζήσαμε, και τα λόγια αυτά έχουν πραγματικά διαχρονική σοφία, γιατί μας υπενθυμίζουν ότι μερικοί από τους βαθύτερους αγώνες μας δεν προέρχονται από αυτό που αντιμετωπίζουμε, αλλά από το χάσμα μεταξύ των ζώων που ονειρευόμαστε και των ζώων που ζούμε στην πραγματικότητα. Σήμερα αυτό το χάσμα είναι μεγαλύτερο από ποτέ σε έναν κόσμο που κυριαρχείται από τα social media, την κοινωνική πίεση, τις ατελείωτες επιλογές. Πολλοί άνθρωποι νιώθουν παγιδευμένοι σε ζωές που δεν αντικατοπτρίζουν αυτό που πραγματικά είναι οι ίδιοι. Γιατί όμως μας συμβαίνει αυτό και τι μπορούμε να κάνουμε στην ουσία? Στο σημερινό κόσμο η μη βιωμένη ζωή εκδηλώνεται, ξέρετε, με πολλούς τρόπους. Με εργασιακό συμβιβασμό, παραμονή σε δουλειές για οικονομική ασφάλεια, ενώ λαχταράμε μια διαφορετική επαγγελματική πορεία, γιατί έχουμε φόβους, έχουμε ανασφάλειες. Άλλα ήθελα, παραίτηση από χόμπι, πράγματα που μας ευχαριστούν, οι προσωπικούς στόχους και όνειρα, σχέσεις για τις οποίες συμβιβαζόμαστε, παραμονή σε ανούσιες, ανεκπληρωτές σχέσεις που δεν λένε τίποτα για μας, σχέσεις τοξικές πολλές φορές ή αντίθετα αποφυγή σύνδεσης με άλλους ανθρώπους γιατί φοβόμαστε. Το σύγχρονο τοπίο ενισχύει αυτή την κατάσταση, διότι υπάρχουν συγκρίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το να βλέπεις άλλους, ας πούμε, να επιδεικνύουν τις τέλειες ζωές τους μπορεί να εντείνει τα συναισθήματα ανεπάρκειας. Υπάρχει πολιτισμική πίεση, οι προσδοκίες για την επίτευξη ορισμένων ορόσημων, έτσι, επιτυχία σταδιοδρομίας, γάμος, παιδιά, σπουδές. Αυτά όλα μπορούν να επισκιάσουν τις προσωπικές μας επιθυμίες. Φόβος για την αλλαγή πολλές φορές, η άνεση καμιά φορά της ρουτίνας συχνά υπερτερεί, οπότε δεν κάνουμε το βήμα σε κάτι καινούριο και αφήνουμε ανεκπλήρωτα πολλά από τα όνειρά μας. Αυτή η απόκληση μεταξύ του ποιοι είμαστε και του ποιοι θα μπορούσαμε να είμαστε, λοιπόν, δημιουργεί αυτό που αποκαλούμε υπαρξιακή ενοχή. Μια βαθιά αίσθηση ότι δεν ανταποκρινόμαστε πλήρως στις δυνατότητές μας. Αν δεν επιληθεί, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε άγχος, κατάθλιψη, ακόμα και σωματικά συμπτώματα, όπως το να νιώθουμε μονίμως κουρασμένοι ή να έχουμε χρόνιο στρες και πολλά άλλα φυσικά.

Πώς μπορούμε λοιπόν να ζήσουμε αυθεντικά, γιατί το μήνυμα του ΕΣΕ δεν είναι απλώς μια διαπίστωση, είναι μια έκκληση για δράση. Οπότε πάμε να δούμε βήματα για να αντιμετωπίσουμε τον πόνο της μη βιωμένης ζωής και να προχωρήσουμε προς την εκπλήρωση των επιθυμιών, των ονείρων, των στόχων κτλ. Καταρχάς, μπορούμε να αρχίσουμε να επισκεφτόμαστε ξανά τα ξεχασμένα μας όνειρα, να ρωτήσουμε τον εαυτό μας τι με έκανε να νιώσω ζωντανός πριν μπουν εμπόδια στη ζωή μου, να προγραμματίσουμε χρόνο για να επανασυνδεθούμε με τα παλιά μας θέλω, έστω και για λίγο, να θέσουμε όρια ενάντια στα πρέπει, να σταματήσουμε να ζούμε με αυτό που πρέπει να κάνουμε και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τι θέλουμε να κάνουμε, να αντικαταστήσουμε το θα πρέπει να μείνω σε αυτή τη δουλειά γιατί είναι ασφαλής, με το τι μικρά βηματάκια θα μπορούσα να κάνω για να πάω σε κάτι που θα με ικανοποιεί περισσότερο. Να αγκαλιάζουμε τις μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές. Η αλλαγή δεν χρειάζεται να είναι πάντα δραστική. Μικρές, συνεπείς όμως ενέργειες μπορούν πραγματικά να αναδιαμορφώσουν τη ζωή μας με την πάροδο του χρόνου, αν είμαστε σταθεροί και συνεπείς. Να μην ασχολούμαστε με τα κοινωνικά δίκτυα τόσο πολύ σε βάθος πια. Εν ανάγκη να καταργήσουμε κιόλας την παρακολούθηση λογαριασμών που ενεργοποιούν μέσα μας τη σύγκριση και εστιάζουμε σε αυτούς που μας εμπνέουν περισσότερο και ουσιαστικά. Να διαμορφώσουμε τη ροή μας έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει τις αξίες μας, τις φιλοδοξίες μας και όχι απαραίτητα τις προσδοκίες της όποιας κοινωνίας ζούμε. Σαφώς να αναζητάμε υποστήριξη, το να ζούμε αυθεντικά συχνά απαιτεί καθοδήγηση και αυτό δεν είναι καθόλου κακό, οπότε η θεραπεία και η καθοδήγηση μπορούν να μας βοηθήσουν να ξεμπερδέψουμε με κάποια εμπόδια που μας κρατάνε πίσω και να ξεκαθαρίσουν την πορεία μας προς τα εμπρός. Και να κρατάμε αυτό, ότι η ζωή μας περιμένει, η ζωή που δεν ζήσαμε δεν χρειάζεται να παραμένει μια πηγή πόνου για τον καθένα μας, μπορεί να γίνει οδηγός δείχνοντάς μας προς τα πού πρέπει να στραφούμε, πού πρέπει να αναπτυχθούμε και τι πρέπει να διεκδικήσουμε εκ νέου. Να είμαστε έτοιμοι λοιπόν να σταματήσουμε πια να κουβαλάμε το βάρος της ζωής που δεν ζήσαμε και να αρχίσουμε να ζούμε αυθεντικά.

είναι όμως η ψυχική υγεία? Γιατί στην προσπάθεια να ψάξουμε έναν αξιόπιστο ορισμό για την ψυχική υγεία, συναντάμε το εξής παράδοξο. Ενώ υπάρχει πληθώρα αναφορών σε προβλήματα ψυχικής υγείας, διαταραχές, ψυχικές ασθένειες, υπάρχει δυσανάλογα περιορισμένη αναφορά στην ψυχική υγεία αυτή καθ' αυτή. Από θεωρητικής άποψης, είναι σημαντικό γιατί μπορεί να μας κάνει να αναρωτηθούμε πώς θέλουμε να πετύχουμε ένα στόχο, ενώ δεν έχουμε αναλύσει επαρκώς την έννοιά του και κατ' επέκταση πώς έχει εξοδευτεί τόσος χρόνος, ενέργεια, χρήματα, διαμορφώνοντας υπηρεσίες και δομές ψυχικής υγείας, χωρίς να είναι ξεκάθαρος αυτός ο στόχος και χωρίς να μπορούμε να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητά τους βάσει αυτού. Η ψυχική υγεία, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ορίζεται ως η κατάσταση ευεξίας, όπου κάθε άτομο αντιμετωπίζει με επιτυχία τα προβλήματα της ζωής, μπορεί να εργαστεί παραγωγικά και να συμμετέχει ενεργά στο κοινωνικό του περιβάλλον και όχι απλά η απουσία ενός προβλήματος ή μίας σε εισαγωγικά διαταραχής. Από αυτόν τον ορισμό είναι σαφή δύο βασικά και ουσιαστικά συμπεράσματα. Καταρχάς, η ψυχική υγεία δεν είναι ένας στόχος ξεκάθαρα μετρήσιμος. Αυτό σημαίνει ότι δύσκολα μπορεί να επιτευχθεί και παραμένει ένα ιδανικό που ο καθένας μας προσπαθεί να πετύχει. Επομένως, ο ορισμός έχει τεράστια χρησιμότητα από θεωρητική άποψη, αλλά προκειμένου να μετουσιωθεί σε συστήματα ψυχικής υγείας, υπηρεσίες, δομές κτλ., χρειάζεται σαφώς μεγαλύτερη ανάλυση. Η ανάλυση αυτή θα πρέπει να είναι διαφορετική πιθανόν για κάθε χώρα ή οργανισμό που αναλαμβάνει να δημιουργήσει τέτοιου είδους υπηρεσίες, γιατί πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, να λάβει υπόψη τις διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις και τα επιστημονικά δεδομένα που υπάρχουν, αλλά και τα πολιτισμικά δεδομένα, την κουλτούρα δηλαδή της κάθε κοινωνίας. Άρα, η πλήρης και άκρητη αποδοχή μίας μόνο επιστημονικής προσέγγισης δεν είναι επαρκής και δεν έχει αποτέλεσμα για τον άνθρωπο που καλείται να εξυπηρετήσει. Επιπλέον, το να υιοθετούμε σε μία χώρα συστήματα υπηρεσίας ψυχικής υγείας και δομές που έχουν πετύχει αλλού, δεν εγγυάται την επιτυχία τους εδώ, καθώς δεν λαμβάνουν υπόψη τις συνήθειες, τα πολιτισμικά στοιχεία, την κουλτούρα, δηλαδή τις ιδιαιτερότητες ουσιαστικά της άλλης κοινωνίας στην οποία εφαρμόζονται. Ένα δεύτερο σημείο στο οποίο χρειάζεται επίσης να δοθεί σημασία είναι το γεγονός ότι για τον καθορισμό ενός ανθρώπου ως ψυχικά υγιή ή όχι, δεν αρκεί σε καμία περίπτωση εξέταση ενός μόνο ειδικού, όσο βαθύς γνώστης και αν είναι. Η ψυχική υγεία πρέπει να στηρίζεται τόσο στην άποψη ενός ειδικού, όσο και στον ίδιο βαθμό στην υποκειμενική άποψη του ατόμου για τον εαυτό του. Ενώ στη σωματική υγεία η διάγνωση συνοδεύεται από εξετάσεις και δεδομένα που όλοι τα ξέρουμε, στην ψυχική υγεία δεν υπάρχει σαφής εργαστηριακή εξέταση, καθώς η όποια διάγνωση στηρίζεται σε εκτιμήσεις. Το γεγονός αυτό κάνει ακόμα μεγαλύτερη τη σημασία της υποκειμενικής διάστασης, της άποψης δηλαδή που έχει το άτομο για τον εαυτό του. Αυτή λοιπόν η υποκειμενική διάσταση της ψυχικής υγείας, η άποψη του ατόμου για τον εαυτό του, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε κάθε υπηρεσία και σε κάθε θεραπεία. Σε γενικές γραμμές, το να είναι κάποιος ψυχικά υγιής προϋποθέτει, σύμφωνα με τον οργανισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, μία σειρά από παράγοντες όπως σωματική υγεία, αυτοεκτίμηση, εργασία ή δυνατότητα εργασίας, κοινωνικό περιβάλλον, στενό υποστηρικτικό περιβάλλον, όχι απλά φίλους γνωστούς, αλλά καλούς φίλους, ανθρώπους που είναι πραγματικά κοντά μας. Εύλογα λοιπόν δημιουργείται το ερώτημα κατά πόσο μπορεί να είναι κάποιος ψυχικά υγιής σε μια παρατεταμένη περίοδο οικονομικής δυσχέρειας, ανασφάλειας παγκόσμιας, ανεργίας, απομόνωσης και χωρίς να υπάρχει και το κατάλληλο υποστηρικτικό πλαίσιο. Αξίζει ουσιαστικά να αναρωτηθούμε όλοι αν εμείς οι ίδιοι ή οποιοδήποτε γνωρίζουμε είναι σήμερα ψυχικά υγιείς.

Ποια είναι η αιτία όμως των ψυχικών διαταραχών? Ευθύς εξ αρχής να πούμε ότι δεν είναι γνωστή η αιτία. Υπάρχουν βεβαίως πολλές υποθέσεις και θεωρίες γύρω από το θέμα που βασίζονται σε δύο βασικές αντιλήψεις. Η μία αντίληψη είναι να θεωρούνται οι ψυχικές διαταραχές ως αποτέλεσμα βιολογικών παραγόντων που σχετίζονται με ελαττωματικές λειτουργίες του εγκεφάλου. Αυτή είναι η βιολογική θεωρία. Η άλλη αντίληψη είναι να θεωρούνται ως αποτέλεσμα εμπειριών του ατόμου, κυρίως στην παιδική αλλά και σε άλλες ηλικίες, και αυτές είναι οι ψυχολογικές θεωρίες. Ανάμεσα τώρα σε αυτές τις δύο βασικές αντιλήψεις υπάρχουν και πολλές ενδιάμεσες, σύμφωνα με τις οποίες οι ψυχικές διαταραχές οφείλονται σε ένα συνδυασμό βιολογικών παραγόντων και εμπειριών του ατόμου. Πάντως, όπως και να έχει, και το κρατάμε αυτό από την προηγούμενη συζήτηση, η ρίζα κάθε μορφής κλονισμού της ψυχικής υγείας είναι η αρνητική εικόνα που έχει ο άνθρωπος για τον εαυτό του. Ο άνθρωπος που δεν απολαμβάνει ψυχική υγεία, κατά κανόνα, πιστεύει συνήθως υποσυνείδητα για τον εαυτό του σκέψεις όπως: δεν αξίζω να με αποδέχονται, δεν αξίζω να με αγαπάνε, δεν αξίζω να με σέβονται, είμαι αδύναμος, είμαι ανίκανος, είμαι δειλός, δεν έχω δύναμη θέλησης, είμαι τεμπέλης, είμαι εγωιστής, είμαι κορόιδο και βάλτε πόσα άλλα. Τις πεποιθήσεις αυτές τις αποκτά κανείς εξαιτίας ενός συνδυασμού αρνητικών εμπειριών στην παιδική ηλικία και ενός υψηλού βαθμού ευαισθησίας, ευφυΐας, αυτεπίγνωσης με τον έναν ή τον άλλο ή και τους δύο αυτούς παράγοντες να ξεφεύγουν λιγότερο ή περισσότερο από το σύνηθες. Και εξαιτίας αυτών των πεποιθήσεων και του αυξημένου βαθμού ευαισθησίας, ευφυΐας, αυτεπίγνωσης, αισθάνεται κανείς διάφορα δυσάρεστα συναισθήματα που χαρακτηρίζουν τις νευρώσεις όπως υπερβολική και επίμονη θλίψη, που είναι κεντρικό σύμπτωμα της κατάθλιψης, άγχος, ξέρω εγώ, και ανησυχία, ακόμα και για σήμαντα θέματα ή και χωρίς κανένα προφανή λόγο, κρίσης πανικού, υπερβολικό φόβο για διάφορα αντικείμενα ή καταστάσεις στις φοβίες, υπερβολική ανησυχία για το βάρος του σώματος, τις διαταραχές πρόσληψης τροφής κτλ. Και φυσικά αυτά τα συναισθήματα οδηγούν στις προβληματικές συμπεριφορές που επίσης χαρακτηρίζουν τις νευρώσεις, όπως αδιαθεσία για δημιουργικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες στην κατάθλιψη, αποφυγή μεγάλης ποικιλίας καταστάσεων στις φοβίες και στο γενικευμένο άγχος, καταναγκαστικές συμπεριφορές στην ψυχαναγκαστική καταναγκαστική διαταραχή, εθελοντικός υποσιτισμός στην ψυχογενή ανορεξία και επεισόδια βουλιμίας που ακολουθούνται από προκλητό εμετό στην ψυχογενή βουλιμία και ούτω καθεξής.

Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Δύο λεπτάκια μένουν, μπορεί και λιγότερο. Μέχρι τη μία που θα συνδεθούμε με τον 102 FM της Θεσσαλονίκης για την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας πια για την ερχόμενη Δευτέρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Κακαρικός. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: το πλοίο. Τετάρτη σήμερα 13 Μαΐου και να ξεκινήσουμε με μια είδηση η οποία βγήκε πριν από λίγη ώρα, καθώς έχουμε την ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικών καλλιεργειών, βιολογικών παραγωγών θα λέγαμε, ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ. Και αυτό ανακοίνωσε πριν από λίγο η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Για το λόγο αυτό θα πάμε στην Μαρία Σταθοπούλου, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και παρακολούθησε την συνέντευξη του κυρίου Χινά. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ακυρώνονται τα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ. Όχι το πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας.
0: Ναι.
1: Τα χρήματα θα κατανεμηθούν, όπως είπε ο κύριος Σκινάς, σε κάποιες άλλες προτεραιότητες. Βάζουμε τάξη στη βιολογική παραγωγή, καμία ανοχή στην παραβατικότητα, προστατεύουμε τους έντιμους παραγωγούς και καταναλωτές. Αυτό το μήνυμα έστειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, παρουσιάζοντας τα στοιχεία των ελέγχων που έχουν γίνει. Διαπιστώθηκε ότι ο αριθμός των βιολογικών παραγωγών υπερτριπλασιάστηκε. Από 34.000 το 2020 έφτασε 119.000 το 2024, δηλαδή ένα ποσοστό της τάξης των 250%. Θα πρέπει να πούμε ότι οι έλεγχοι έδειξαν ότι οι περισσότεροι από τους μισούς που ελέγχθηκαν, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι προενταξιακοί έλεγχοι στο πρόγραμμα, είναι αυτοί που υπέβαλαν αιτήσεις δηλαδή για το πρόγραμμα αυτό, το 55,4% είπε είχε κάποια ευρήματα μη συμμόρφωσης με το πρόγραμμα, είτε αποχώρησαν οι ίδιοι οικειοθελώς. Είδαμε δηλαδή, όπως έλεγε για παράδειγμα και ο προηγούμενος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Τσιάρας, με το που ανακοινώθηκαν οι έλεγχοι, πάνω από 5.000 αγρότες που είχαν κάνει αιτήσεις τις απέσυραν. Πρόστιμα επίσης μπήκαν σε 6 φορείς, όπως έχουμε δει μέχρι τώρα. Εξάμηνη αναστολή έγκρισης είχαν πάρει άλλοι 3 φορείς. Άλλοι είχαν πάρει αναστολή διαπίστευσης 2 φορείς. Και αυτό γιατί αυτά που τα ευρήματα που βρέθηκαν ήταν πρωτοφανή. Για παράδειγμα, στα αρχεία που εξετάστηκαν από φορείς πιστοποίησης έδειξαν ότι ο ίδιος έλεγκτης έκανε την ίδια μέρα 15 επιτόπιους ελέγχους. Πράγμα που δεν γίνεται. Mm-hmm. Παραπάνω από έναν ή δύο ελέγχους δεν μπορεί να κάνει κάποιος. Ή ο ίδιος ελεγχθής, για παράδειγμα, είχε βρεθεί ταυτόχρονα την ίδια μέρα σε 3 διαφορετικές περιφέρειες της χώρας. Για παράδειγμα, Κρήτη, Μεσσηνία, αλλά και στην Ικαρία. Αυτά τα ευρήματα δηλαδή είναι πρωτοφανή, έπρεπε να μπει μία τάξη, έπρεπε να μπει ένα φρένο σε όλα αυτά, γι' αυτό και αποφασίστηκε η ακύρωση των δράσεων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας, πάγωμα νέων δράσεων βιολογικής παραγωγής και αναδιάρθρωση του πλαισίου, ένα νέο σύστημα ελέγχων. Περιμένουν τις προτάσεις της Task Force για να δουν πώς θα είναι αυτό το αξιόπιστο και το σύγχρονο σύστημα με αυστηρότερους ελέγχους για να μπορέσουν να προστατευτούν και οι ίδιοι οι καταναλωτές για να ξέρουν ότι αυτό που αγοράζουν είναι όντως
0: βιολογικό. Είναι όντως βιολογική παραγωγή, έτσι ακριβώς Μαρία.
1: Ακριβώς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή 15 του μήνα ζήτησαν και έλαβαν από την ανακρίτρια Ροδόπης 6 άτομα τα οποία συνελήφθησαν στην Κομωτινή, στη Λάρισα και στην Αλεξανδρούπολη με την κατηγορία της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης και απάτης μέσω εικονικού ΚΔΑΠ. Πρόκειται για τον εμφανιζόμενο ως ιδιοκτήτη του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, τη σύζυγό του, 4 εργαζόμενους και ένα ακόμη μέλος της οργάνωσης. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κομωτινής. Και Γιάννη, κάνουμε λόγο για μία απάτη με λία τουλάχιστον 450.000 ευρώ που αποκαλύφθηκε στην Κομωτινή από το ΚΔΑΠ, έτσι δεν είναι?
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έτσι είναι. Πρόκειται για μία πρωτοφανή για την περιοχή υπόθεση, η οποία αφορά την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης μετά από ευρεία και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που έλαβε χώρα σε 3 σημεία της χώρας, όπως είπες, στην Κομωτινή, στην Λάρισα και στην Αλεξανδρούπολη. Στη Λάρισα οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στα 2 αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, τον εμφανιζόμενο ιδιοκτήτη της ψευδεπίγραφης δομής και στη σύζυγό του, καθώς και σε 3 ακόμη μέλη στην Κομωτινή, αλλά και σε ένα ακόμη μέλος της οργάνωσης σε περιοχή του Εύρου. Σε βάρος όλων των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για τα κακουργηματικού χαρακτήρα κατά περίπτωση αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες δραστηριότητες. Όπως ειδικότερα προέκυψε από την πολύμηνη αστυνομική έρευνα, οι δράστες από το 2023 έως και σήμερα συγκρότησαν επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους. Ο ημεδαπός αρχηγός και η ημεδαπή υπαρχηγός ίδρυσαν εικονικό ΚΔΑΠ και ενέταξαν σε αυτό οργάνωση με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους. Ο ημεδαπός αρχηγός και η ημεδαπή υπαρχηγός ίδρυσαν εικονικό ΚΔΑΠ και ενέταξαν σε αυτό ως προσωπικό 4 ημεδαπές. Στη συνέχεια, μέσω εγγραφής του μέγιστου

0: 9.285 ευρώ. Επίσης κατασχέθηκαν 3 οχήματα, εκ των οποίων το ένα αγοράστηκε με το παράνομο οικονομικό όφελος.
1: Ναι, Γιάννη, ουσιαστικά μιλάμε για ένα εικονικό ΚΔΑΠ το οποίο ήταν στην Κομωτινή.
0: Ένα φάντασμα.
1: Ακριβώς.
0: Μόνο πινακίδα απ' έξω.
1: Μόνο πινακίδα, δεν είχε καθόλου παιδιά. Και όλες αυτές οι συλλήψεις οι οποίες έγιναν Κομωτινή, Λάρισα και Αλεξανδρούπολη, να υποθέσω ότι ήταν αυτοί οι οποίοι. Μάλιστα, ναι.
0: Οι εργαζόμενες εδώ στην Κομωτινή και ένα ακόμη συνεργάτης τους, ένας ακόμη συνεργάτης τους στην Αλεξανδρούπολη.
1: Μάλιστα. Έτσι ακριβώς, να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει το έργο της. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να παραμείνουμε όμως στην περιοχή και να πάμε στην Βασιλική Μαχαίρα, καθώς στο μνημείο των Πεσόντων Ελλήνων στο Πομακοχώρι Ωραίο του Δήμου Μίκης στην Ξάνθη, βρέθηκε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας για να αποτίσει φόρο τιμής προς τους Έλληνες Μουσουλμάνους, οι οποίοι υπηρετώντας στις ένοπλες δυνάμεις πολέμησαν και έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των μαχών στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασιλική, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Έτσι ακριβώς. Έχει λίγα λεπτά που ολοκληρώθηκε η πολύ όμορφη τελετή εδώ στο πανέμορφο χωριό, στο Πομακοχώρι. Ωραίων, δεν είναι τυχαίο το όνομα. Υπέροχη φύση και μια υπέροχη μέρα σήμερα, εκτός από το λίγο αεράκι έτσι που είναι αρκετά δροσερό. Για πρώτη φορά, Έλληνας υπουργός πάτησε το πόδι του στη συγκεκριμένη περιοχή και συγκεκριμένα υπουργός Εθνικής Άμυνας για να αποτίσει φόρο τιμής στους 66 πεσόντες και από τον νομό Εύρου, Ροδόπης και Ξάνθης. Εδώ συγκεκριμένα από τον οικισμό του Ωραίου ήταν 4 οι πεσόντες. Έχει στηθεί λοιπόν ένα μνημείο και κάθε χρόνο, όπως κάνει η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση Θράκης, διοργανώνει αυτή την τελετή. Μάλιστα. Και φέτος λοιπόν εκπροσωπήθηκε η πολιτεία στον ύψιστο έτσι βαθμό με την παρουσία εδώ του Υπουργού Εθνικής Αμήνης, του κυρίου Νίκου Δένδια, ο οποίος στην ομιλία του, στην ολιγόλεπτη ομιλία του, βεβαίως αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η Θράκη είναι ένα σταυροδρόμι μεταξύ της Ευρώπης και της Ανατολής. Ήταν πάντοτε ένα πεδίο συγκρούσεων. Τη διεκδίκησαν πολλοί, δόθηκαν πολλές μάχες στο μέρος αυτό, ωστόσο όμως κρατήθηκε, ορθώθηκε και το χρέος μας είναι να την αναπτύξουμε. Φυσικά αναφερόμενος πάλι στη Θράκη, ανέφερε το ότι αποτελεί παράδειγμα αρμονικής συμβίωσης χριστιανών και μουσουλμάνων. Βέβαια η περίοδος που διανύουμε, όπως είπε, δεν είναι ειρηνική. Το στοίχημα για μια ειρηνική ανθρωπότητα δεν το κερδίσαμε, δεν το έχουμε κερδίσει στον 21ο αιώνα και πάλι έχουμε συγκρούσεις και μάχες και θα πρέπει να μην εφησυχάζουμε για να προασπιζόμαστε την ελευθερία μας. Αυτά βγήκε ο Υπουργός από την ομιλία του εδώ στον οικισμό του Ωραίου και να πω βέβαια ότι καταχειροκροτήθηκαν οι μαθητές, οι μικροί μαθητές από τα δύο μειονοτικά σχολεία του Ωραίου και της Μάντενας, τα οποία ποικίλαν και ποίηματα, είπαν και τραγούδια και απέσπασαν το πιο θερμό χειροκρότημα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Με καταθέσεις μαρτύρων του κατηγορητηρίου συνεχίζεται σήμερα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για τη δολοφονική κακοποίηση του τρίχρονου Άγγελου τον Ιανουάριο του 2025 στο Ηράκλειο. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Και Σταυρούλα, κατηγορούμενη είναι η μητέρα του παιδιού, ο πρώην σύντροφός της αλλά και ο βιολογικός πατέρας του παιδιού, έτσι δεν είναι?
3: Έτσι ακριβώς, η δίκη συνεχίστηκε σήμερα, συνεχίζεται μάλλον, σε εξέλιξη. Έχει διακόψει τώρα γιατί είχαμε και μια μικρή ένταση μεταξύ των συνηγόρων υπεράσπισης του πρώην συντρόφου και της μητέρας του παιδιού και διέκοψε για λίγο προκειμένου να ερεμήσουν τα πνεύματα μέσα στη δικαστική αίθουσα. Έχουν καταθέσει οι γιατρός και οι διασώστες του ΕΚΑΒ, του ασθενοφόρου δηλαδή, που πήγε στο σπίτι της οικογένειας στο Ηράκλειο στις 26 Ιανουαρίου του 2025 όταν το παιδί εμφάνισε προβλήματα και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η γιατρός λοιπόν του ασθενοφόρου είπε ότι βρήκε το παιδί στον καναπέ παγωμένο, ρώτησε τη μητέρα και τον σύντροφό της αν ήταν άρρωστο, εκείνοι απάντησαν αρνητικά. το παιδί είπε ανέπνεε, του ρώτησε πώς το λένε, της απάντησε να το λένε Άγγελο, του φώναξε λοιπόν Άγγελε και άνοιξε τα ματάκια του, έβγαλε ένα στεναγμό και μετά δεν αντέδρασε ξανά. Ρώτησε τι είχε συμβεί και μια της έλεγαν, λέει, ότι το παιδί

0: από τις σκάλες, ότι χτύπησε στο τραπέζι του σαλονιού, μια ότι έβλεπε τηλεόραση και ξαφνικά λιποθύμησε. Mm-hmm. Η εικόνα που είχε ήταν ότι το παιδί, τα ζωτικά του όργανα ήταν καλά, αλλά δεν μπορούσαν να ξέρουν τι άλλο πρόβλημα, δεδομένου ότι δεν είχε κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας. Προβληματίστηκαν. Mm-hmm. Σε ερώτηση της Προέδρου για την εικόνα του ζευγαριού, η μάρτυρας υποστήριξε ότι και οι δύο ήταν ψύχρεμοι. Είχε ένα ελαφρύ αιμάτωμα το παιδί στο μέτωπο και όταν είπε του έβγαλε τις κάλυψες, είδε παλιά σημάδια στα άκρα των δακτύλων του δεξιού του ποδιού. Η γιατρός κατέθεσε ότι η μητέρα αρνήθηκε να πάρει το παιδί της στην αγκαλιά προκειμένου να το μεταφέρει στο ασθενοφόρο και αρνήθηκε επίσης να το συνοδεύσει κιόλας με το ασθενοφόρο. Mm-hmm. Τη ρώτησε η πρόεδρος αν πιστοδικαιολόγησε, της είπε όχι και ότι εκείνη επέμεινε να πάει μαζί τους και για την νομική τους κάλυψη. Mm-hmm. Βεβαίως στο νοσοκομείο στη συνέχεια, όταν έβγαλαν τα ρουχαλάκια του παιδιού, η γιατρός είπε ότι ήταν και άλλα σημάδια. Είχε επικοινωνήσει το μεταξύ κατά τη διακομιδή στο νοσοκομείο με το τηλεφωνικό τους κέντρο και έχει ζητήσει να υπάρχει μια ομάδα γιατρών έτοιμη στο Πανεπιστημιακό για να φροντίσει το παιδί. Μάλιστα. Να θυμίσουμε βέβαια ότι ο μικρός άγγελος λίγες μέρες μετά, και ήταν χαρακτηριστικό αυτό που κατέθεσε εκείνο το απόγευμα ένας από τους γιατρούς της ΜΕΘ, ότι δεν έχει ξαναδεί τέτοια mm-hmm. κακοποίηση σε παιδί, είπε χαρακτηριστικά. Λίγες μέρες μετά το παιδάκι, μάλιστα, και αφού έγιναν δωρεά οργάνων τα ζωτικά όργανα του, mm-hmm. έφυγε από τη ζωή.
1: Τώρα, Σταυρούλα, να πάμε σε μια άλλη υπόθεση. Καθώς σήμερα οδηγήθηκε εκ νέου στην ανακρίτρια ο 30χρονος, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας της συζύγου του.
0: Ναι, είναι μια διαδικασία που είναι σε εξέλιξη. Πρόθεση του συνηγόρου του Διονύση Βέρα ήταν να πάρει και σήμερα, να ζητήσει και σήμερα προθεσμία. Γιατί δεν είναι ολοκληρωμένη, σύμφωνα με τα όσα είπε χθες και χθες ο κύριος Βέρας, η δικογραφία. Δεν είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς έγινε στη δικογραφία. Δεν υπάρχει κατάθεση της 28χρονης συζύγου που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Δεν υπάρχει ιατροδικαστική έκθεση. Δεν υπάρχει μια σειρά mm-hmm. από σημαντικά στοιχεία τα οποία θεωρεί ότι είναι απαραίτητα προκειμένου να απολογηθεί ο πελάτης του και βεβαίως να καταλήξει σε κρίση η ανακρίτρια με την εισαγγελέα για την προφυλάκηση ή όχι του 30χρονου. Πάντως, ο 30χρονος έχει απολογηθεί, δηλαδή mm-hmm. η ανακρίτρια δεν έκανε δεκτό το αίτημα του κυρίου Βέρα. Ήταν βέβαια μια πολύ σύντομη διαδικασία, περίπου μισή ώρα παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο. Φαντάζομαι ότι δεν είχε και πάρα πολλά να πει με δεδομένες τις συνθήκες. Ο ίδιος επιμένει ότι δεν έκανε κακό στη σύζυγό του, mm-hmm. ότι άνοιξε η πόρτα ενώ το αυτοκίνητο ήταν εν κινήσει, γιατί είχε πρόβλημα και δεν το είχε
1: αντιληφθεί.
0: Δεν το είχε αντιληφθεί, δεν είχε φτιάξει την πόρτα. Με αποτέλεσμα εν κίνη να βρεθεί στο δόστρωμα και να τραυματιστεί και να υποστεί αυτές τις βαρύτατες κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Περιμένουμε τώρα, είναι έξω από το γραφείο του εισαγγελέα. Mm-hmm. Θα τον δει και ο εισαγγελέας και στη συνέχεια θα αποφασίσουν αν θα πρέπει να προφυλακιστεί ή όχι ο 30χρονος. Η κατάσταση της υγείας της 28χρονης βαίνει καλώς. Έχει επαφή με το περιβάλλον και είναι θέμα ημερών mm-hmm. να δώσει και κατάθεση στους αστυνομικούς, μπας και μάθουμε και βεβαίως ξεκαθαρίσουν και οι δικαστικές τι ακριβώς συνέβη. Πάντως, ένα στοιχείο το οποίο έδωσε χθες ο κύριος Βέρας στην ανάκριση είναι φωτογραφικό υλικό σε σχέση με το σπασμένο προφυλακτήρα, γιατί να θυμίσουμε ότι έφυγαν από το σπίτι και ο προφυλακτήρας του αυτοκίνητο στη θέση του και μετά το περιστατικό είχε σπάσει ο προφυλακτήρας. Αυτό το οποίο λοιπόν έδωσε ο κύριος Βέρας ήταν κάποιες φωτογραφίες που δείχνουν, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, ότι ο προφυλακτήρας έσπασε 1,5 χιλιόμετρο από το σπίτι, όχι δηλαδή κοντά εκεί όπου τραυματίστηκε η γυναίκα, σε μια αναστροφή που επιχείρησε να κάνει ο 30χρονος.
1: Σταυρούλα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Με τραγικό τρόπο εξελίχθηκαν οι διακοπές ενός ζεύγους τουριστών από την Ολλανδία στα Χανιά, καθώς το μόλις 7 μηνών βρέφος τους άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομιακή μονάδα του νησιού, μετά από εσπευσμένη εισαγωγή του με συμπτώματα αναπνευστικής λίμωξης. Την ίδια ώρα χθες, ωστόσο, χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο στον Καβρό από Κορώνου ένας 34χρονος εργαζόμενος της μονάδας, όταν για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής λιποθύμησε στους χώρους του καταλύματος. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων θα μας πει και για αυτά τα δύο τραγικά ξεχωριστά περιστατικά. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Είναι δύσκολες οι ώρες αυτές και στη συνέχεια και των όσων περιέγραψε και η Σταυρούλα από το Ηράκλειο για τον Τρίχρονο. Ένα ζευγάρι ανδρόγυνο Ολλανδών ηλικίας 30 και 28 ετών βρέθηκε το προηγούμενο διάστημα σε περιοχή των Χανίων. Παραθέριζε σε ξενοδοχική μονάδα της ευρύτερης περιοχής. Ενώ χθες το βράδυ το 7-μηνον μωρό παρουσίασε συμπτώματα αναπνευστικής δυσφορίας και εισήχθη εσπευσμένα στα επίγοντα του παιδιατρικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. Οι γιατροί διαπίστωσαν βαριά λίμωξη του αναπνευστικού και κρίθηκε αναγκαία η κατεπήγουσα διακομιδή του σε άλλη νοσηλευτική μονάδα του Ηρακλείου Κρήτης, πιο εξειδικευμένη για θέματα βρεφών και νηπίων, όπου όμως παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, το μωρό άφησε την τελευταία του πνοή. Υπάρχει ήδη βεβαρημένο ιστορικό υγείας σύμφωνα με πληροφορίες από τη γέννηση του παιδιού, θέματα καρδιακά που είχε. Ωστόσο, από την αστυνομία εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς να έχει προκύψει μέχρι στιγμής κάτι περαιτέρω πλην των παθολογικών αιτιών για το θάνατο του βρέφους. Χθες, ομοίως, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, ο 34χρονος ελληνικής καταγωγής εργαζόμενος σε ξενοδοχική μονάδα στην ευρύτερη περιοχή του Καβρού στα Χανιά, είχε ένα λιποθυμικό επεισόδιο. Τον βρήκαν συνάδελφοί του χωρίς τις αισθήσεις του εντός της ξενοδοχειακής μονάδας όπου εργαζόταν. Ο 34χρονος φέρεται να κατέρευσε.
1: Μάλιστα.
2: Και παρά τις προσπάθειες των διασωστών που έσπευσαν για αρχή από το ΕΚΑΒ στο σημείο, αλλά και στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, συγγνώμη, που μεταφέρθηκε λόγω χιλιομετρικής απόστασης, είναι πιο κοντά το νοσοκομείο, δεν κατάφερε να επανέλθει και να κρατηθεί στη ζωή. Ενώ τις ακριβείς συνθήκες για το θάνατο του νεαρού διερευνούν οι αρχές, με το φως για τα ακριβή αίτια να η νεκροψία, η νεκροτομή.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή, και να πάμε τώρα σε μια είδηση που μόλις είδε το φως της δημοσιότητας, καθώς τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε οπτική ίνα στην Αστυπάλαια. Θα μας ενημερώσει ο Νίκος Λαβιανός, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ένα ακόμα περιστατικό τουρκικής παρενόχλησης στην περιοχή του Αιγαίου. Να πούμε βέβαια πριν από οτιδήποτε άλλο ότι στρατιωτικές πηγές με τις οποίες επικοινωνήσαμε δεν δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο περιστατικό αυτό. Το ερευνητικό σκάφος Ocean Link ελληνικής εξοδότης έτσι είχε ξεκινήσει υποθαλάσσιες έρευνες με βάση Ναύτεξ που είχε εκδώσει προηγουμένως ο σταθμός του Ηρακλείου, ενώ είχε πάρει και άδειες από τις ελληνικές αρχές για εργασίες πόντης καλωδίων οπτικών ινών του ΟΤΕ στο πλαίσιο ενός έργου που εκτελεί ο ΟΤΕ στην περιοχή. Εκείνη το σήμερα είχε ξεκινήσει από το Ocean Link, αυτό το σκάφος είχε ξεκινήσει από την Αστυπάλαια, βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αστυπάλαιας και ΚΟ, όταν δέχθηκε αυτή την παρενόχληση στον ασύρματο από μια τουρκική πυραβλάκα, το ένα τουρκικό πολεμικό σκάφος, το οποίο βρισκόταν στην περιοχή. Η τουρκική τορπιλάκατος λοιπόν μίλησε προς το σκάφος αυτό. Το σκάφος αυτό δεν έδωσε καμία απάντηση, καθώς στην περιοχή βρισκόταν, και στο σημείο αυτό να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη μια άσκηση του πολεμικού ναυτικού δική μας, βρισκόταν και η ελληνική φρεγάτα σύμφωνα με πληροφορίες η Ανδρίας, η οποία παρενέβη, εκείνη παρενέβη και διαβίβασε σήμα προς το τουρκικό σκάφος ότι βρίσκεται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και σε μια περιοχή που ανήκει στην ελληνική δικαιοδοσία, στην ελληνική αρμοδιότητα. Από εκεί και πέρα δεν είχαμε κάποιο άλλο συμβάν. Από ό,τι γνωρίζουμε, το τουρκικό σκάφος έχει απομακρυνθεί πολύ προς τα ανατολικά. Βίκη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο. Τέλος στη ζωή του έβαλε χθες το μεσημέρι ο 56χρονος που κατηγορούνταν για παιδική πορνογραφία. Ο 56χρονος είχε οδηγηθεί προχθές στον ανακριτή και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους στην Κέρκυρα. Και η Μαρία Παγκράτη είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Μαρία.
4: Καλό μεσημέρι. Ο 56χρονος έδωσε τέλος στη ζωή του με κυνηγετική καραμπίνα και εντοπίστηκε από διερχόμενο άτομο. Ο άνδρας είχε οδηγηθεί, όπως είπαμε, στον ανακριτή για την υπόθεση παραβίασης νομοθεσίας περί πορνογραφικού υλικού ανηλίκων. Κοιτάξτε, η υπόθεση αυτή ήταν πολύ μεγάλη από την διεύθυνση δίωξης κυβερνοεγκλήματος της αστυνομίας με κωδική ονομασία Brock Chain. Για να μην τα πολυλογώ, Στις έρευνες που έγιναν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 43 σκληροί δίσκοι, 11 ψηφιακά μέσα αποθήκευσης USB και 2 λάπτοπ. Βρήκανε μέσα σε αυτούς τους σκληρούς δίσκους που κατήχαν 2 από τους κατηγορούμενους, πλήθος αρχείων υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων και συνελήφθησαν. Την εξέλιξη, όπως ανέφερες, την έδωσε ο ίδιος μόλις βγήκε από τη φυλακή.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Μαρία. Προφυλακίστηκαν χθες οι 5 εκ των 9 κατηγορουμένων για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών. Από τη Σάμο, Χάρη Ζαβουδάκης θα μας δώσει λεπτομέρειες. Χάρη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Οι 9 κατηγορούμενοι είναι οι πρώτοι από τους συνολικά 13 διευθύντες που οδηγήθηκαν το πρωί της Τρίτης στο δικαστικό Μέγαρο για να απολογηθούν μετά την τριήμερη προθεσμία που είχαν ζητήσει και έλαβαν. Η υπόθεση προέκυψε μετά από πολύμηνη έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγχρονίας εγκλημάτων Σάμου, η οποία σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικού δικτύου που φέρεται να αποτελούνται από 2 οργανώσεις με συστηματική δράση στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στη Σάμο. Τώρα, κατά τη διάρκεια ευρείας αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθηναν συνολικά 13 άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Να σημειώσουμε ότι σήμερα θα ευηγηθούν ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα οι υπόλοιποι 4 από τους 13 συλληφθέντες για να απολογηθούν. Όπως είπαμε, 4 έχουν παραμείνει ελεύθερες με περιοριστικούς όρους, 5 προφυλακίστηκαν και αναμένεται να μάθουμε και την τύχη των άλλων 4 σήμερα το μεσημέρι μετά από την απολογία τους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Στα δικαστήρια της Σύρου οδηγήθηκαν σήμερα οι 2 κατηγορούμενοι ναυτικοί για το ναυάγιο που σημειώθηκε στην Άμβρο την προηγούμενη Τετάρτη. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤΕ στις Κυκλάδες θα μας δώσει την εξέλιξη. Λίνα.
6: Καλή μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Στην ανακρίτρια Σύρου βρίσκονται από νωρίς το πρωί μέχρι και αυτή την ώρα οι 2 ναυτικοί που κατηγορούνται για το ναυάγιο που σημειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Άμβρο. Να πούμε ότι ο εισαγγελέας πρωτοτικών Σύρου έχει προτείνει την ποινική δίωξη βαθμό κακουργήματος για τους 2 ναυτικούς για το κατά συναυτουργία αδίκημα της διατάραξης ασφάλειας της συγκοινωνίας των πλοίων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή, ο αξιωματικός, ο οποίος βρισκόταν μόνος του πάνω στη γέφυρα του πλοίου την ώρα του συμβάντος, δηλώνει ότι έχασε τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα το πλοίο να βγει από την πορεία του, να προσκρούσει στα βράχια και να καταλήξει τελικά σε ναυάγιο. Να πούμε ότι περιμένουμε από σε στιγμή να βγουν από την ανακρίτρια της Σύρου και να μάθουμε για το πότε θα οριστεί η δικάσιμο για τους 2 ναυτικούς. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι ο δικηγόρος, ο οποίος είχε αναλάβει την υπόθεση των 2 ναυτικών, παραιτήθηκε για λόγους που δεν έχουν γίνει γνωστοί μέχρι και αυτή τη στιγμή και το δικαστήριο διόρισε επεπάγγελτα νέο συνήγορο περάσπιση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Στην σύλληψη τώρα ενός 37χρονου, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης, ο οποίος εντοπίστηκε να βιντεοσκοπεί παράνομα γυναίκες. Ο Κώστας Καντούρης θα μας πει τις λεπτομέρειες. Κώστα.
7: Συγκεκριμένα συνελήφθη, ακινητοποιήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο Καλαμαριάς, όπου εντοπίστηκε να έχει κλειδωθεί στις γυναικείες τουαλέτες και να μαγνητοσκοπεί με το κινητό του μια γυναίκα που μπήκε στην διπλανή τουαλέτα από το περιθώριο που είχαν οι δύο θάλαμοι μεταξύ τους. Όπως μάλιστα κατέθεσαν και άλλοι που ήταν στο κλειστό γυμναστήριο Καλαμαριάς, ο συγκεκριμένος ήταν κλειδωμένος για ώρες, γιατί τον είδε και άλλη μία γυναίκα με ένα παιδί που είχε πάει στην τουαλέτα και ο ίδιος παραδέχτηκε την πράξη του και μάλιστα αποκάλυψε ότι το κάνει εδώ και χρόνια. Αυτό άλλωστε στην έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκαν συσκευές αποθήκευσης USB, μία εκ των οποίων είχε δεκάδες φωτογραφίες από γυναίκες, είτε με σόρουχα είτε με μαγιό, είτε ακόμη και γυμνές από παραλίες, γυμναστήρια, τουαλέτες, ακόμη και μέσα μαζικής μεταφοράς. Πριν από λίγο ασκήθηκε σε βάρος του δίωξη για αποτύπωση σε φορέα υλικού μη δημόσιας πράξης και παραπέμφθηκε σε βαθμό κακουργήματος ασφαλώς και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή από τον οποίο πήρε προθεσμία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και να αλλάξουμε τώρα κλίμα, καθώς επιχείρηση ελέγχου των εργατών γης μετά τα κρούσματα φυματίωσης σε Δυτική Αχαΐα και Ηλία αποφασίστηκε μετά την χθεσινή σύσκεψη στην Πάτρα. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας είναι μαζί μας και Νίκη, εξαιτίας των κρούσματων φυματίωσης είχε έρθει και κλιμάκιο του ΕΟΠΗ στην περιοχή.
8: Ακριβώς. Αυτή η πολύ ωραία σύσκεψη χθες αφορούσε τη διεύθυνση δημόσιας υγείας της περιφέρειας και την συμμετοχή των στελεχών του ΕΟΔΗ, όπως είπες, και της έκτησης υγειονομικής περιφέρειας. Έχουμε λοιπόν μια επιχείρηση ελέγχου των εργατών γης στη Δυτική Αχαΐα, μιλάμε Πάντα και Ηλία, δηλαδή Αμαλιάδα και Μανολάδα. Είχαμε τα πρώτα 10 κρούσματα θυματίωσης, να σας θυμίσω, ενώ στον πρώτο κύκλο ανίχνευσης, στον πολύ στενό κύκλο ετωθών των 10 πρώτων ασθενών, βρέθηκαν θετικά αποτελέσματα σε 10 από τα 13 άτομα που έλεγξαν. Ο κύκλος αυτός είναι πολύ στενός των επαφών, έτσι, των ήδη νοσούνται. Και θα συνεχιστεί βέβαια. Αυτό το οποίο επισήμαναν οι αρχές, οι υγειονομικές, είναι ότι δεν αρκεί απλώς να κάνουν ένα μαντού στους εμπλεκόμενους εκεί και στον έλεγχο. Πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία γενικότερα και με κοινωνικούς λειτουργούς και με τους Δήμους, αλλά και μια διαθεσιμότητα πνευμονολόγων σε Αχαΐα και Ηλία, προκειμένου να γίνεται έλεγχος και ακτινογραφίες για να δουν αν θα βρεθούν άλλα θετικά αποτελέσματα. Ο έλεγχος αναμένεται να γίνει μεταξύ 500 περίπου ατόμων. Έχουν ήδη εξασφαλιστεί 300 δόσεις από τον ΕΟΔΗ της Σηματίνης, προκειμένου να γίνονται τα τεστ μαντού. Και ανάλογα το πώς θα καταγραφεί από εδώ και πέρα ο έλεγχος αυτός και τι θα δείξει, θα γίνει προμήθεια και άλλο. Για να επισημάνω βέβαια μεταξύ άλλων ότι αυτό που τονίστηκε στη σύσκεψη είναι ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει πανικός. Η μετάδοση της σηματίωσης ισχύει μόνο όταν υπάρχει πολύ στενή επαφή για πολλές ώρες σε κλειστό χώρο. Και σε αυτές τις κοινότητες, όπως καταλαβαίνετε, στους καταβλισμούς που διαμένουν οι εργάτες γης στις περιοχές αυτές, ευνοείται η μετάδοση διότι είναι μεγάλος και ο συγκλονισμός. Τέλος να σας πω ότι το Σωματείο Εργαζομένων στην Παραγωγή Καλλιέργεια, Τυποποίησης και Συσκευασία Τροφίμων των περιοχών που σας προείπα, χαρακτήρισε ανεπαρκή τα μέτρα που έχει λάβει η πολιτεία και μεταξύ των άλλων ετοιμάτων που έχουν υποβάλει είναι και η δημιουργία ενός πλήρως εξοπλισμένου πολυδύναμου περιφερειακού ιατρίου για τους κατοίκους της περιοχής.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Την υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας Ιθάκης καταγγέλει η έπαρχος του νησιού, Σμαράγδα Σαρδελή, τονίσοντας ιδιαίτερα την έλλειψη μόνιμου παιδιάτρου. Ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤΙΣΤΗ Ζάκυνθο θα μας πει περισσότερα. Σάκη.
9: Καλό μεσημέρι από το Ζάκυνθο. Όντως είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα αυτό σε σχέση με την υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας Ιθάκης, δεδομένου ότι δεν έχει κάποια άλλη δομή δημόσιας υγείας. Όπως κατήγγειλε και στην ΕΡΤΙΣΤΗ Ζάκυνθο η έπαρχος Ιθάκης, το νησί δεν διαθέτει μόνιμο παιδίατρο από το 2017, με αποτέλεσμα πάνω από 400 παιδιά να μην έχουν άμεση πρόσβαση σε εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Το κέντρο υγείας λειτουργεί με ελάχιστο προσωπικό, διαθέτοντας μόνο έναν παθολόγο και δύο καρδιολόγους, εκ των οποίων ο ένας είναι συνταξιούχος. Δεν υπάρχει ούτε ιδιώτης παιδίατρος στο νησί, γεγονός που καθιστά την κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη για τους γονείς. Η έπαρχος Ιθάκης ζητά άμεση ενίσχυση του κέντρου υγείας με μόνιμο παιδίατρο και όχι μόνο, υπογραμμίζοντας ότι η υγεία των κατοίκων και των επισκεπτών βρίσκεται σε κίνδυνο, ειδικά εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Έχει καταγγείλει την κατάσταση μέσω επιστολών και προς το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας. Έχει ενημερώσει σχετικά και την έκτη υγειονομική περιφέρεια, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ανταπόκριση. Σε ένα νησί με μικρό πληθυσμό και δεν είναι και εύκολη πολλές φορές η πρόσβαση στην γειτονική κεφαλονιά. Τι χρειάζεται να μετακινηθούν οι κάτοικοι του νησιού για πολλούς και διάφορους λόγους για θέματα δημόσιας υγείας και στην Πάτρα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τον έντονο προβληματισμό του και το γεγονός ότι στην πρόσφατη προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων γιατρών κλάδο ΕΣΥ για το νοσοκομείο Χίου προβλέφθηκαν μόλις 4 θέσεις, εκφράζει ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου. Θοδωρή, καλώς μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι και από τη Χίο, και αυτό όπως τονίζει ο Ιατρικός Σύλλογος, παρότι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Επιστημονική Επιτροπή του Σκυλίτσιου Νοσοκομείου Χίου είχαν συγκεθεί την προκήρυξη 6 θέσεων. Αυτές οι δύο θέσεις που μένουν δίκη εκτός είναι της μειωτικής γυναικολογίας και της ορθοπαιδικής. Θεωρούνται ειδικότητες ιδιαίτερα κρίσιμες για τη λειτουργία του νοσοκομείου και με αυξημένο το φόρτο εργασίας που έχουν, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο με την αύξηση του πληθυσμού λόγω των επισκεπτών. Αλλά αυτό το ζήτημα, ειδικά με την μευτική, το έθιξε στη συνέντευξη τύπου και το Σωματείο των Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο Νοσοκομείο, σημαίνοντας ότι σήμερα λειτουργεί με 2 γιατρούς και 7 μέες, ενώ θα έπρεπε σύμφωνα με το οργανόγραμμα να έχει τις διπλάσιες θέσεις, κάτι που επιβαρύνει ιδιαίτερα τη λειτουργία της μευτικής γυναικολογίας. Και αυτό που ζητά με την επιστολή αυτή ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου είναι να έχουμε την έγκριση των δύο αυτών θέσεων, το απευθύνεται προς το Υπουργείο Υγείας. Ήταν επανεξεταστεί λοιπόν αυτή η πρόσφατη ανακοίνωση των θέσεων και να έχουμε την ανακοίνωση ακόμη δύο για τις συγκεκριμένες ειδικότητες. Βέβαια το ζητούμενο σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι πόσες τελικά θα καλυφθούν και τι ενδιαφέρον θα δείξουν και οι γιατροί.
1: Θοδωρή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να μείνουμε εμείς έτσι στα ιατρικά ζητήματα, καθώς στην Σάμο αύριο ξεκινά το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος. Μαζί μας είναι ο Διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, ο κ. Σταύρος Τρίφων. Κύριε Τρίφων, καλό σας μεσημέρι.
11: Καλησπέρα σε όλους σας.
1: Πείτε μας δύο λόγια για το Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος. Αναμένουμε σημαντικές ανακοινώσεις από το βήμα του Συνεδρίου καταρχήν.
11: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας φιλοξενείτε και που ανοίγετε έτσι πλατιά τα φτερά σας όλη την Ελλάδα. Η Εταιρεία Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος φιλοξενεί 210 γιατρούς πνευμονολόγους, θωρακοχειρουργούς, γιατρούς οικογενειακούς και γιατρούς εργασίας όπως και καρδιολόγους. Και αποφασίσαμε να το κάνουμε στη Σάμο για να ανοίξουμε εκεί και την εικόνα της πνευμονολογίας αλλά και την εικόνα της ιατρικής στο Αιγαίο, όπου κυριολεκτικά γίνεται μεγάλος αγώνας για να τον προβάλλουμε. Η προσπάθεια θα είναι να μιλήσουμε για τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, το άσθημα, τον καρκίνο του πνεύμονα, διάγνωση και θεραπεία και επίσης να δώσουμε στοιχεία και να κινητοποιήσουμε το κοινό για τη διακοπή του καπνίσματος. Mm-hmm. Το συνέδριο, εκτός από το γεγονός ότι θα έχει την ομάδα των γιατρών που θα επισκεφτούν το νησί, θα έχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους γιατρούς της Σάμου, mm-hmm. αλλά ταυτόχρονα θα έχει και δύο εκδηλώσεις, μία την Πέμπτη το πρωί στο Κέντρο Υγείας Καρλοβασίου, όπου θα κάνουμε σπυρομετρήσεις και ενημέρωση του κοινού για τα καινούργια φάρμακα και τα προγράμματα διακοπής καπνίσματος.
1: Αυτή η δράση είναι πολύ ιδιαίτερη, θα έλεγα, κύριε Τρίφων, και ίσως να ενδιαφέρει αρκετούς. Από τι ώρα θα είναι εκεί στο...
11: Ξεκινήσει 9 με 2. Είχαμε την κυρία Δήμου που είναι διευθύντρια εκεί του Κέντρου Υγείας και ταυτόχρονα την δεύτερη ΔΥΠΕ που μας έδωσε την άδεια. Mm-hmm. Την ενίσχυσαν και την υποστηρίζουν και η περιφέρεια όπως και η Δημαρχία Σάμου με σκοπό να έχουμε όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους. Το Κέντρο Υγείας Καρλοβασίου είναι το μόνο που δεν έχει πνευμονολόγο.
1: Mm-hmm.
11: Το νοσοκομείο έχει έναν πνευμονολόγο, το Κέντρο Υγείας στο Βαθύ έχει μία πνευμονολόγο. Αλλά βλέπετε ότι είναι πολύ μικρός ο αριθμός έτσι ώστε να ενεργοποιηθεί και να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος. Από την άλλη μεριά, την Κυριακή το πρωί, mm-hmm. στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου, θα έχουμε τη δυνατότητα ομάδα επιστημόνων να κάνει μικρές αναφορές για τα καινούργια φάρμακα για την χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και το άσθμα, γρήγορες αναφορές για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του με την αξονική χαμηλής ακτινοβόλησης και ταυτόχρονα τα καινούργια φάρμακα, την ανοσοθεραπεία που έχουμε και που στοχεύει στο προσωποποιημένο θεραπευτικό προφίλ του καθενός μας. Έτσι ώστε να δώσουμε την εικόνα ότι η ελληνική ιατρική εξελίσσεται, η θωρακική νόσος, όποια και αν είναι αυτή, είναι αντιμετωπίσιμη και κυρίως να ενεργοποιήσουμε το κοινό να έρθει πιο γρήγορα κατά στους γιατρούς ώστε η πρώιμη διάγνωση να σώσει όχι μόνο ζωές αλλά και κόστη.
1: Μάλιστα. Κύριε Τρίφων, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος στη Σάμο και όσοι μας ακούν βεβαίως, είπαμε, η πρόληψη σώζει ζωές. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
12: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη Ελλάδα» σε 60 λεπτά και η έντονη ανησυχία που επικρατεί στον αγροτικό κόσμο της Λαψίστας για τη μη επαρκή ίδρευση και την ποιότητα του νερού άρδευσης φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα σοβαρά προβλήματα του κάμπου. Η Αλεξάνδρα Γκέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα, καλώς σου μεσημέρι.
13: Καλησπέρα, Βίκη. Όντως είναι έντονη η ανησυχία που επικρατεί στον αγροτικό κόσμο του κάμπου της κρύας Λαψίστας. Καθώς η νέα αδριευτική περίοδος ξεκίνησε με σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ποιότητα του νερού αλλά και τη λειτουργία του δευτικού δικτύου. Το ζήτημα επανήλθε στο προσκήνιο καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί άδεια χρήσης του νερού και παράλληλα η αυτοψία που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες στο τάφρο της Λαψίστας, παρουσία εκπροσώπων του ΤΟΕΒ και των αγροτών, ενίσχυσε τις ανησυχίες των παραγωγών. Σύμφωνα με μαρτυρίες, σε αρκετά σημεία της τάφου παρακρίθηκαν έντονες οσμές, θολότητα και αλλίωση του χρώματος του νερού, γεγονός που προκάλεσε μεγάλο προβληματισμό για την καταλληλότητα του στην άντρευση. Στο επίκεντρο βρίσκεται η πιθανή επιβάρυνση της τάφου από εκροές του βιολογικού αποκαθαρισμού της πόλης των Ιαννίνων, κάτι που η ΔΕΙΑ Ιωαννίνων αρνείται, καθώς και από άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες της περιοχής. Mm-hmm. Ήδη έχουν ληφθεί δείγματα νερού για εργαστηριακές αναλύσεις, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι αυξημένο το μικροβιακό φορτίο σε ορισμένα σημεία. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημο πόρισμα που να αποβίδει ευθύνη σε μια συγκεκριμένη πηγή ρύπανσης. Οι αγρότες εκφράζουν φόβους ότι η κατάσταση ενδέχεται να επηρεάσει άμεσα τις καλλιέργειες, καθώς ο κάμπος εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από το νερό της τάφου για την άντρευση. Την ίδια στιγμή κάνουν λόγο για ένα πεπαλαιωμένο αδερφτικό δίκτυο, το οποίο λειτουργεί εδώ και δεκαετίες χωρίς ουσιαστικό εξυγχρονισμό και παρουσιάζει συχνές βλάβες.
1: Μάλιστα.
13: Παράλληλα, παραμένουν ανοιχτές οι εκκρεμότητες σχετικά με τις αποζημιώσεις των παραγωγών για τις περσινές ζημιές, καθώς ούτε την προηγούμενη χρονιά καλλιεργήθηκε ο κάμπος λόγω της επιβάρυνσης της τάφρου και πολλοί παραγωγοί δηλώνουν ότι βρίσκονται πλέον σε οικονομικό αδιέξοδο εν ώψη της νέας καλλιεργητικής περίοδου.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τώρα, οι ζημιές που έγιναν από τον παγετό σε Κορινθία, Άργος και Τρίπολη είναι εντός του κανονισμού του ΕΛΓΑ, άρα οι αποζημιώσεις θα δοθούν από τον προϋπολογισμό του ΕΛΓΑ. Αυτό είπε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Ανδρέας Λικουρέτζος, ο οποίος επισκέφθηκε την Τρίπολη, και ο Σταύρος Ρομπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
14: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι. Βίκυ, πράγματι έγινε και σύσκεψη στην έδρα της περιφέρειας στην Τρίπολη. Mm-hmm. Ο κ. Λικουρέτζος τόνισε ότι ο ΕΛΓΑ ήδη ξεκίνησε τις αυτοψίες του, ώστε να καταλήξει στις απαραίτητες οριοθετήσεις των περιοχών της ζημιάς αρχικά. Μετά είναι η διαδικασία των δηλώσεων ζημιάς, όπου και αυτές ξεκίνησαν, mm-hmm. τολμώ να πω, γιατί έχουν γίνει αναγγελίες σε διάφορες περιοχές. Και βέβαια όλα αυτά πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τέλος περίπου Μαΐου. Εντός Ιουνίου θα γίνει η υποβολή των δηλώσεων καλλιέργειας, όχι ζημιάς, καλλιέργειας για το 2026. Τα συνεργεία ήδη πραγματοποιούν εκτιμήσεις, είπε ο κ. Λικουρέτζος, ο οποίος γνωστοποίησε ότι με διαδικασίες ΑΣΕΠ άμεσα θα γίνουν και 100 προσλήψεις εκτάκτων γεωπόνων, ώστε να συνδράμουν και αυτοί στο έργο. Ο κ. Λικουρέτζος είπε συνοπτικά ότι το διάστημα 2020-2026 ο ΕΛΓΑ προώθησε στους παραγωγούς 2,3 δις σε όλη τη χώρα σε αποζημιώσεις και σε ενισχύσεις. Το 1 δις είναι από τις εισφορές των αγροτών στον ΕΛΓΑ και το άλλο 1 δις από τη στήριξη που παρήχε μέσω ΕΛΓΑ στους παραγωγούς η κυβέρνηση μέσω νόμιμης χρηματοδότησης, όπως είπα χαρακτηριστικά, στη σύσκεψη που έγινε στην Τρίπολη. Τώρα, το εκτιμόμενο έργο θα ενταχθεί στο σύστημα ώστε να βγουν και γρήγορα τα πορίσματα. Mm-hmm. Μετά θα δοθούν προκαταβολές. Όλα αυτά μέχρι τέλος φθινοπόρου να έχουν τελειώσει. Έναντι βέβαια οι προκαταβολές της τελικής αξίας. Οι συνολικές αποζημιώσεις θα είναι στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας, ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ. Θυμίζουμε εδώ πέρα ότι ο παγετός αρχές Μαΐου, Βίκυ, προκάλεσε ζημιές σε δέντρα και λοιπές καλλιέργειες σε Κορινθία, περιοχή του Άργους και της Τρίπολης. Εν τω μεταξύ, αύριο στις 8 το βράδυ στο Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας στην Τρίπολη έχουμε και μια ανοιχτή σύσκεψη αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων με σκοπό να παρθούν κάποιες αποφάσεις για πιθανές κινητοποιήσεις μέσα στο καλοκαίρι με αφορμή τα συσσωρευμένα, όπως λένε, προβλήματα του χώρου. Δεν έχουν να κάνουν μόνο με τον παγετό, έχουν να κάνουν και με τα αιτήματα που βγήκαν οι αγρότες το χειμώνα στους δρόμους.
1: Σταύρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λόγω τώρα για περιορισμένη αποτελεσματικότητα της υφιστάμενης ρύθμισης των 72 δόσεων, η οποία αδυνατεί να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, κάνει λόγο η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας και με επιστολή της προς τον Υπουργό Οικονομίας, τον κύριο Πιερακάκη, ζητώντας φυσικά την αύξηση των δόσεων σε 120. Ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας πει περισσότερα από την Ερτλάρη σας. Γιάννη.
15: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για ένα θέμα που δεν αφορά βεβαίως μόνο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Θεσσαλικής Περιφέρειας, αλλά το σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε όλη την επικράτεια. Το έχουν επισημάνει βεβαίως και το έχουν ανοίξει και άλλοι φορείς επιχειρηματικότητας σε όλη την ελληνική επικράτεια. Γιατί το επιχειρήν, ιδιαίτερα το μικρομεσαίο επιχειρήν, αδυνατεί να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και βεβαίως στις αυξημένες υποχρεώσεις που έχει μέσω της υφιστάμενης ρύθμισης των 72 δόσεων. Και επιχειρήσεις Θεσσαλία βεβαίως βρίσκονται αντιμέτωπες μαζί με όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις με πολυεπίπεδες συνέπειες, όπως αναφέρει η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας. Από τις κρίσεις των τελευταίων καιρών, είτε πρόκειται βεβαίως για την ενέργεια, είτε για την πανδημία, τα προηγούμενα χρόνια, τις πληθωριστικές πιέσεις, την αύξηση του λειτουργικού κόστους, αλλά και τις σοβαρές επιπτώσεις από ακραία καιρικά φαινόμενα, βεβαίως, που χτύπησαν τη Θεσσαλία πριν από 3 χρόνια. Η εμπορική δραστηριότητα σε πολλές τοπικές αγορές είναι υποτονική, η ρευστότητα στις μικρές επιχειρήσεις έχει εξαντληθεί και η ρύθμιση των 72 δόσεων δεν επαρκεί για να καταστεί πραγματικά βιώσιμη για τη μεγαλύτερη πλειονότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και των αυτοαπασχολούμενων. Ο μη λειτουργικός σχεδιασμός, όπως αναφέρει η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας, αλλά και οι μηνιαίες επιβαρύνσεις παραμένουν υψηλές και οδηγούν πολλές επιχειρήσεις είτε στην αδυναμία ένταξης είτε σε απώλεια της ρύθμισης σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που καταφέρουν να μπουν στη ρύθμιση. Και γι' αυτό το λόγο βεβαίως ζητείται να θεσμοθετηθεί άμεσα μια συνολική και ρεαλιστική ρύθμιση για 120 δόσεις τόσο για τις φορολογικές αλλά και για τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών με όρους που θα επιτρέπουν βεβαίως την μακροχρόνια συνέπεια και τη βιωσιμότητα. Και η πρόταση αυτή, όπως αναφέρεται, δεν αποτελεί δημοσιονομικό κόστος για την πολιτεία αφού ενισχύει την εισπραξιμότητα των υφιστάμενων ληξιπρόθεσμων μονοπυλών, διασφαλίζει σταθερές και μακροχρόνιες ροές εσόδων προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ επιτρέπει και την αποτρέπει και τη δημιουργία νέων λουκέτων και απώλειας θέσεων εργασίας, διατηρώντας έτσι ενεργό τον παραγωγικό και εμπορικό ιστό στην ελληνική περιφέρεια.
1: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ένα νέο σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων και κοντέινερς θα αποκτήσουν σύντομα 24 τελωνία και σημεία τελωνιακού ελέγχου σε βασικές πύλες της χώρας για την αντιμετώπιση φυσικά του λαθρεμπορίου καυσίμων, καπνικών προϊόντων, αλκοόλουχων ποτών, αλλά και για τη διακίνηση παραποιημένων ή αδήλωτων εμπορευμάτων. Ο Βασίλης Πρεμύθης από την Έρθω Ρεστιάδας θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έτσι ακριβώς. Νέο σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων, κοντέινερ, θα αποκτήσουν σύντομα τα 24 τελωνία και σημεία τελωνιακού ελέγχου σε πύλες της χώρας για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου των καυσίμων, των καπνικών προϊόντων, των αλκοολούχων ποτών, αλλά και τη διακίνηση παραποιημένων ή αδήλωτων εμπορευμάτων. Μεταξύ των τελωνίων στα χερσαία σύνορα όπου θα εγκατασταθεί το νέο σύστημα είναι και τα τελωνία Κήπων και Καστανεών στα ελληνοτουρκικά σύνορα, ενώ ενισχυμένη υποπτία θα αφορά και μεθοριακές διόδους στα βόρεια σύνορα, όπως είναι το Ορμένιο στα ελληνοβουλγαρικά, ο Κυπρίνος επίσης στα ελληνοβουλγαρικά του Δήμου της Νέας Ορεστιάδας, αλλά και στη Νέα Ορεστιάδα. Επίσης υπάρχουν και άλλες περιοχές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπως είναι η Εξοχή Δράμας, ο Άγιος Κωνσταντίνος και το Δημάριο στη Ξάνθη και η Νυμφαία Κομωτινής. Το σύστημα περιλαμβάνει προηγμένα δορυφορικά συστήματα GPS και νέες τεχνολογίες ψηφιακού ελέγχου που θα αποτελέσουν ουσιαστικά το παρατηρητήριο διακίνησης εμπορευμάτων σε πραγματικό χρόνο. Ο ελεγκτικός μηχανισμός θα εξοπλιστεί μεταξύ άλλων με πολλές κάμερες, συστήματα ζύγησης, σταθερά και κινητά X-rays, κάμερες αναγνώρισης και καταγραφής πινακίδων, συσκευές ανάγνωσης ταξιδιωτικών και καρτών εισόδου-εξόδου, τα οποία θα συγκεντρώνουν πληροφορίες που θα αποστέλλονται σε μια κεντρική ηλεκτρονική πλατφόρμα, δίνοντας τη δυνατότητα στις τελωνιακές αρχές να συγκρίνουν τη δηλωμένη πορεία ενός οχήματος ή εμπορευματοκιβωτίου με την πραγματική του κίνηση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Την κάθετη αντίθεσή τους στην προοπτική εγκατάσταση νέων αιωλικών πάρκων στην ευρύτερη περιοχή της Καταβιάς, στην Ρόδο, εκφράζουν με ψήφισμά τους τοπικοί φορείς. Μαριέτα Γαβριλιώτη μαζί μας. Μαριέτα.
17: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι υπάρχει μια μεγάλη αντίδραση στην προοπτική να εγκατασταθούν νέα αιωλικά πάρκα στην περιοχή. Να σας πω ότι η Καταβιά, για όσους δεν ξέρουν, είναι το νοτιότερο χωριό της Ρόδου. Είναι, απέχει περίπου 8 χιλιόμετρα από το Πρασονήσι και στην περιοχή του υπάρχει ήδη το εργοστάσιο της ΔΕΗ, το ένα από τα δύο στο νησί, και 2 αιωλικά πάρκα. Αυτή την περίοδο λοιπόν σχεδιάζονται, ένα μάλιστα έχει και έγκριση περιβαλλοντικών όρων, άλλα 8 αιωλικά πάρκα, που σημαίνει ότι συνολικά γύρω από το χωριό, εάν όλα αυτά βεβαίως υλοποιηθούν, θα υπάρχουν 10 αιωλικά πάρκα. Αρκεί να σας πω ότι το εργοστάσιο της ΔΕΗ έχει παραγωγική ισχύ 100 ΜΒ, ενώ τα αιωλικά πάρκα, εάν και εφόσον βεβαίως, ξαναλέω, γίνουν όλα όπως σχεδιάζονται, θα παράγουν 3.000 ΜΒ. Αυτό λοιπόν έχει προκαλέσει, όπως καταλαβαίνετε, τεράστια αντίδραση. Έγινε μια λαϊκή συνέλευση με πολύ μεγάλη συμμετοχή, όχι μόνο από κατοίκους του χωριού, αλλά και από εκπροσώπους συλλόγων, φορέων. Ήταν εκεί και οι τοπικές αρχές, ο Περιφερειάρχης, ο Δήμαρχος της Ρόδου, δύο βουλευτές. Έχει βγει ένα ομόφωνο ψήφισμα με το οποίο ζητείται από την κυβέρνηση να επανεξετάσει όλο αυτό τον σχεδιασμό. Και βέβαια στο ψήφισμα τονίζεται ότι αν δεν υπάρξει ανατροπή, ας το πω έτσι, θα ακολουθήσει η νομική οδός με την άσκηση ένδικων μέσων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Και να αλλάξουμε τώρα θέμα, να μιλήσουμε για μία νέα ψηφιακή πλατφόρμα, την Olympus Riviera Greece. Μαζί μας στη τηλεφωνική γραμμή βρίσκεται ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενοικιαζόμενων Δωματίων Πιερίας Ημαθίας Πέλλας και ο αναπληρωτής πρόεδρος στον Πιερικό Οργανισμό Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, ο κύριος Γρηγόρης Βεϊδαμενίδης. Κύριε Βεϊδαμενίδη, καλό σας μεσημέρι. Θα ήθελα καταρχήν να πούμε δύο λόγια για αυτή την ψηφιακή πλατφόρμα. Είναι καινούρια, την έχετε συζητήσει, σας έχουν βοηθήσει και πλέον είναι στον αέρα. Κάποιος πληκτρολογώντας αυτή την πλατφόρμα, τι θα μάθει?
18: Καλησπέρα σε εσάς και στους φίλους ακροαστές του ραδιοφώνου της ΕΤΡΙΑ. Η Olympus Riviera είναι το όνομα που χρησιμοποιούσαμε πάντα σαν λογότυπο και στα έντυπά μας και σε εκθέσεις του εξωτερικού που κάναμε, μεμονωμένα σαν σύλλογοι, σαν ομοσπονδίες, σαν τουριστικοί πράκτορες κτλ. Όμως τώρα με τη συνδρομή της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, της Αντιπεριφέρειας της κυρίας Μαυρίδου Σοφίας και του ΠΟΤΑΠ, του Περιφερειακού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, μαζί με τη δημιουργήθηκε αυτή η ανάδειξη για την περιοχή της Πιερίας, Όλυμπος και Παραλιακή Ζώνη, για να βελτιώσει την εμπειρία των επισκεπτών. Αναπτύχθηκε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας και Πιερικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής ΠΟΤΑΠ, όπως είπαμε. Είναι η πλατφόρμα Olympus Riviera. Η πλατφόρμα είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που συγκεντρώνει πληροφορίες για τον τουρισμό, τον πολιτισμό και τα αξιοθέατα της περιοχής του Ολύμπου και της Πιερίας και του Ορεινού Όγκου, της Πεδιάδας κτλ. Προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό εργαλείο για επισκέπτες και επιχειρήσεις. Στόχος είναι να παρουσιαστεί με σύγχρονο τρόπο τα φυσικά αξιοθέατα του τόπου μας, της περιοχής μας, του νομούς μας, τους πολιτικούς μας χώρους, τις δραστηριότητες και διαδρομές, τοπικές επιχειρήσεις και υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις που γίνονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, όπως έχουμε και το Φεστιβάλ Ολύμπου που είναι τους καλοκαιρινούς μήνες με πληθώρα παραστάσεων και συναυλιών, ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να οργανώσει πιο εύκολο ταξίδι του. Καινοτομίες πλατφόρμας, ο Olympus Riviera θεωρείται καινοτόμος, γιατί ενσωματώνει σύγχρονες τεχνολογικές και λειτουργικές πληροφορίες. Προσωπημένη εμπειρία του χρήστη. Η πλατφόρμα αυτή μπορεί να προβάλλει πληροφορίες με βάση ενδιαφέροντα και το προφίλ του χρήστη στη δεδομένη στιγμή και να απεικονίζει την πραγματικότητα. Όχι δηλαδή να δημιουργούμε ένα ψεύτικο προφίλ. Αυτό που θα βρει θα το βρει πραγματικά. Διαδραστική χάρτη και δεδομένα. Οι επισκέπτες μπορούν να βλέπουν σημεία ενδιαφέροντας, διαδρομές, χρήσιμες πληροφορίες μέσα από διαδραστικό περιβάλλον των χαρτών. Προσβασιμότητα για όλους. Η πλατφόρμα μπορεί να προτείνει διαδρομές και σημεία που είναι κατάλληλα και για άτομα με κινητικές δυσκολίες, οικογένειες ή ηλικιωμένους, ή δημιουργούμε στην παραλιακή ζώνη τα σιτράκα, ξέρετε,
1: είναι ουσιαστικά, θα λέγαμε, κύριε Γρηγόρη. Θυμάμαι που μου είχατε πει ότι να σας αποκαλώ κύριε Γρηγόρη. Είναι, θα λέγαμε, ουσιαστικά μια πλατφόρμα, ένας συμπυκνωμένος, θα λέγαμε, αναλυτικός τουριστικός οδηγός για έναν επισκέπτη στην περιοχή της Πιερίας. Του προτείνονται διάφορες δράσεις, περιπατητική διάδρομη και να φανταστώ κιόλας ότι ενημερώνεται συχνά πυκνά αυτή η πλατφόρμα και ανανεώνεται.
18: Ακριβώς, με καλύψατε.
1: Ναι.
18: Εδώ πρέπει και επιχειρήσεις και φορείς περιοχής να μπορούν να αναρτούν περιεχόμενο και πληροφορίες εύκολα, ενισχύοντας την τουριστική εικόνα και την οικονομία της περιοχής. Γιατί η πλατφόρμα μπορεί να διασυνθεί με άλλα εργαλεία τουριστικής πρόθεσης και ψηφιακά συστήματα. Ήδη εκπονούμε με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας την εφοδιαστική αλυσίδα που είναι η έδρα στη Κατερίνη, το παρατηρητήριο τουρισμού για το βιώσιμο τουρισμό.
1: Μάλιστα.
18: Αυτό θα πρέπει, γι' αυτό λέω, εμπλεκόμαστε και εμείς όλοι οι τουριστικοί φορείς και σύλλογοι, πρέπει να δίνουμε πληροφορίες για να μπορούν να συλλέξει το Πανεπιστήμιο τη χρονιά που έρχεται, ας πούμε, τι κόσμος ήρθε, από πού έρχονται, πληροφορίες.
1: Όλα τα στοιχεία.
18: Για να μπορούμε πλέον να στραφούμε σε διάφορους χώρες για να ενισχύσουμε την εικόνα της περιοχής μας.
1: Μάλιστα.
18: Μαζί με αυτό που κάνουμε η πλατφόρμα Ολύμπους Ριβιέρα θα βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Μάλιστα, κύριε Βεϊδαμενίδη, να σας ευχαριστήσουμε καταρχήν. Θα έχουμε βέβαια την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και κατά την διάρκεια των επόμενων εκπομπών, τόσο για την επισκεψιμότητα στην περιοχή, όσο και για το πώς προχωρά αυτή η ψηφιακή πλατφόρμα Olympus Riviera Greece. Να σας ευχαριστήσουμε καταρχήν και να πάμε εμείς στην Καβάλα και στο Σάκη Ασβεστά. Καθώς, από όσο φαίνεται, Σάκη, προκαλεί έκπληξη το μεγάλο κύμα επισκεπτών που παρατηρείται στην Καβάλα και στη Θάσο από βαλκανικές χώρες επισκέπτες αυτό το μήνα, το Μάιο. Ουσιαστικά τους περιμένετε συνήθως τους καλοκαιρινούς μήνες, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, αλλά τώρα το Μάιο γεμίσατε, έτσι δεν είναι?
19: Έτσι ακριβώς, Βίκη, πραγματικά έχουμε πάρα πολλά groups με Βούλγαρους και Ρουμάνους τουρίστες, κυρίως Βούλγαρους, και πάρα πολλούς Τούρκους. Τόσους Τούρκους Μάιο μήνα είχαμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε. Και είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Το κομμάτι που αφορά τους Ρουμάνους, φαίνεται πως έχουμε τους καρπούς από τη συμμετοχή της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Τράκης στις τουριστικές εκθέσεις και τις B2B συναντήσεις που γίνονται στην Ρουμανία τα τελευταία δύο χρόνια τουλάχιστον, όπως άλλωστε δήλωσε και στην ΕΡΤ ο κύριος Αρχοντής, ο αντιπεριφερειάρχης τουρισμού. Στην Άμα και στην Καβάλα, στο χερσαίο τμήμα, αλλά και στην Θάσο, τις τελευταίες ημέρες η κίνηση από τους Βούλγαρους είναι πραγματικά πρωτόγνωρη.
1: Ναι.
19: Πολλά γκρουπ, πολλά λεωφορεία επισκέπτονται και την πόλη της Καβάλας, αλλά και το νησί της Θάσου. Στη Θάσο δε περιμένουν με ανυπομονησία το εορταστικό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, που θεωρείται ορόσημο για τον τουρισμό του νησιού. Και εκτάκτως να πούμε ότι σήμερα έδεσε στο λιμάνι της Καβάλας ένα κρουαζιερόπλοιο που μετέφερε περίπου 150 τουρίστες, που και αυτή τη στιγμή που μιλάμε περιφέρονται στο κέντρο της πόλης Καβάλας, απολαμβάνουν την τοπική κουζίνα, αλλά και περιδιαβαίνουν τα σοκάκια στο
1: παρκάκι. Εκεί κάνουν τις βόλτες τους.
19: Καβάλας, έτσι. Η Παναγία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη, και να αφήσουμε, έτσι θα λέγαμε, το τουριστικό κλίμα και να πάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό, καθώς η Καλαμάτα εντάσσεται στο σχεδιασμό της νέας στεγαστικής πολιτικής με κοινωνικό πρόσημο, καθώς ακίνητο της ΔΥΠΑ στη δυτική συνοικία της πόλης και συγκεκριμένα στη θέση Γουλιμίδες, περνά στο πρόγραμμα κοινωνικής αντιπαροχής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας και θα μας εξηγήσει. Κώστα.
20: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, με κοινή υπουργική απόφαση, συνολικά 8 ακίνητα της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης σε διάφορες περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και αυτό της Καλαμάτας, περνούν σε ελληνικό δημόσιο και στην αποκλειστική διαχείριση του Υπουργείου, προκειμένου να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία νέων κατοικιών μέσω του θεσμού της κοινωνικής αντιπαροχής. Στόχος του προγράμματος Θεραβίκη είναι μέρος των νέων κατοικιών που θα αναγερθούν να διατεθεί ως κοινωνική κατοικία σε πολίτες και οικογένειες που αντιμετωπίζουν στεγαστικές δυσκολίες, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος προς κατασκευαστικές εταιρείες για την ανάπτυξη των ακινήτων. Τώρα, σε δήλωσή του για το συγκεκριμένο θέμα, ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος χαρακτήρισε την εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική για την πόλη, σημειώνοντας ότι πρόκειται για αποτέλεσμα συνεχών διεκδικήσεων και επαφών με αρμόδια υπουργεία, με στόχο, όπως είπε, την αξιοποίηση δημόσιων ακινήτων προς όφελο της κοινωνίας και ιδιαίτερα των πολιτών που έχουν ανάγκη στέγης. Ο ίδιος κλείνοντας υπογράμμισε ακόμη ότι έχει συγκεκριμένη παρέμβαση, έρχεται στη συνέχεια της εξασφάλισης χρηματοδότησης για την κοινωνική πολυκατοικία στην Καλαμάτα μέσω ευρωπαϊκού προγράμματος, τονίζοντας πάντως ότι ο Δήμος συνεχίζει να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο εργαλείο για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της ποιότητας ζωής στην πόλη της Καλαμάτας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μία ανατρεπτική έκθεση με την κονσέρβα ως σύμβολο του συστήματος πραγματοποιείται στο Ρέθυμνο. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη θα μας πει περισσότερα. Φωτεινή.
21: Δίκη, καλό μεσημέρι. Στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου, το Κέντρο Βυζαντινών Τεχνών φιλοξενεί την ομαδική έκθεση με τίτλο Can You Be Just Another Can? Δηλαδή, μπορείς να είσαι απλώς άλλη μία κονσέρβα, σε επιμέλεια της Λαμπρινής Μποβιάτσου και της Ισμήνης Μπονάτσου. Πάνω σε μία κινούμενη κατασκευή με τη μορφή σιδηροδρόμου, οι καλλιτέχνες δημιούργησαν έργα με πηγή έμπνευση στην κονσέρβα, η οποία ως αντικείμενο μαζικής παραγωγής συμβολίζει την ομοιομορφία και την αναλώσιμη φύση της σύγχρονης κατανάλωσης. Το ταπεινό αυτό δοχείο που στο παρελθόν απασχόλησε δημιουργούς όπως ο Άντι Γουόρχολ αναδεικνύεται εδώ σε καθρέφτη της κοινωνικής τυποποίησης. Μέσα λοιπόν από ένα ευρηματικό λογοπαίγνιο, η έκθεση θέτει το κωμικοτραγικό ερώτημα αν επιλέγουμε να είμαστε απλώς άλλο ένα τυποποιημένο προϊόν σε ένα σύστημα που συνθλίβει την ατομικότητα. Η τοποθέτηση των έργων πάνω σε ράγες σιδηροδρόμου λειτουργεί με διτό συμβολισμό, παραπέμπει στη βιομηχανική γραμμή παραγωγής αλλά και στο τραγικό έγκλημα των τεπών, καταγγέλλοντας την υποτίμηση της ανθρώπινης ζωής σε έναν απλό αριθμό ή ένα αναλώσιμο θύμα του συστήματος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Τώρα να πούμε δύο λόγια για τον καιρό. Στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, ενώ βαθμία θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός αύριο θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βορειοανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ηπειρωτικά, και θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου, στην στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρίκος. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Κατοχή, Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Πάντως, με όλα αυτά που γίνονται, με τα επεισόδια μία από τη μια πλευρά που σημειώθηκαν χθες σε δύο πανεπιστήμια με κουκουλοφόρους και τα ΜΑΤ στις πανεπιστημιακές σχολές λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες με τις φοιτητικές εκλογές από τη μια πλευρά, και από την άλλη με όλη αυτή η τραγωδία με τις 17χρονες στην Ηλιούπολη και ειδικά με τον τρόπο που προβλήθηκε από πολλά μέσα ενημέρωσης, άραγε έχει κάποιο νόημα να μιλήσουμε σήμερα για άλλα θέματα, για την πολιτική αντιπαράθεση για παράδειγμα, ή για το ταξίδι του Donald Trump στο Πεκίνο, ή για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο Ενεργειακό Energy Transition Summit. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα, αν χρειαστεί, τον Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακυρώθηκαν προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμύριων ευρώ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Είμαστε υποχρεωμένοι να ακυρώσουμε τις προβληματικές δράσεις, δήλωσε ο Υπουργός Μαργαρίτης Κινάς, τονίζοντας ότι κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα. Στο Πεκίνο, για συνομιλίες με τον πρόεδρο Xi Jinping, ο Ντόναλντ Τραμπ με τον πόλεμο στο Ιράν θεωρείται βασικό θέμα στην ατζέντα της επικείμενης συνάντησης. Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου έχουν μειωθεί κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια το Μάρτιο και τον Απρίλιο, δηλαδή με αριθμό 4 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Απεργιακές κινητοποιήσεις της ΑΔΔ σε όλη τη χώρα με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Εγκληματική οργάνωση που φέρεται να εξαπαντούσε το δημόσιο στην Κομωτινή Εξάρθρωση Ελλάς, συλλαμβάνοντας 6 άτομα. Η ζημία για το δημόσιο ξεπερνά τις 450.000 ευρώ. Κακουργηματική δίωξη σε 37χρονο που βιντεοσκόπησε κρυφά γυναίκα σε τουαλέτες κλειστού γυμναστηρίου στη Θεσσαλονίκη. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 30 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Όλα τα φώτα είναι στραμμένα σήμερα στο Πεκίνο, εκεί που οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Κίνας, κυρίες και κύριοι, προετοιμάζονται για την πολυαναμενόμενη συνάντηση κορυφής, με τις δύο πλευρές να δηλώνουν ότι οι διμερείς σχέσεις έχουν παραμείνει γενικά σταθερές τους τελευταίους μήνες και ότι επιθυμούν να διατηρηθεί αυτή η σταθερότητα. Ωστόσο, πολλά κρίσιμα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά ανάμεσα στις δύο πλευρές, κυρίως να διαφαίνεται, δεν φαίνεται μια εύκολη λύση. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά στη συνέχεια. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την παρέμβαση του Πρωθυπουργού στο συνέδριο Energy Transition Summit, από το βήμα το οποίο τόνισε ότι οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα, από χώρα με τις υψηλότερες χοντρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το 2019, βρίσκεται πλέον κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ χαρακτήρισε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βασικό παράγοντα για τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης εφόσον χρειαστεί, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
2: The fiscal stability is the biggest, I would say, political and economic legacy of this government.
0: Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η δημοσιονομική σταθερότητα είναι η μεγαλύτερη πολιτική και οικονομική κληρονομιά αυτής της κυβέρνησης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας στρατηγέ Βαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται, θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα, εάν χρειαστεί, τόνισε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άγιε, καλό μεσημέρι.
3: Καλώ ήρθατε. Με προϋπόθεση ότι θα προσθέτουν περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο συνολικό ενεργειακό μείγμα, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα, σημείωσε πως κάποια στιγμή διαπιστώσαμε πως στην νοτιοανατολική Ευρώπη ήταν πολύ πιο ακριβή από την υπόλοιπη Ευρώπη η τιμή του ρεύματος, η χοντρική τιμή του ρεύματος. Υπάρχουν λόγοι για τους οποίους συνέβη αυτό και τους οποίους αντιμετωπίζουμε. Και όπως είπε, ξεκινήσαμε ως χώρα με τις ψηλότερες τιμές χοντρικής. Οπότε έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο και αναμένω πως οι τιμές θα συνεχιστούν να μειώνονται, καθώς προσθέτουμε περισσότερο περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και βέβαια υπάρξει και μείωση του φυσικού αερίου. Τώρα βρισκόμαστε κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, και υπογράμμισε πως οι κρατικές παρεμβάσεις πρέπει να είναι στοχευμένες και προσωρινές, ώστε να μην δημιουργούν νέες πληθωριστικές τάσεις, αφήνοντας ανοιχτό πάντως το ενδεχόμενο για πρόσθετο μέτρο στήριξης στο μέλλον. Ενδεχομένως, είπε, να υπάρχουν και άλλα που θα ακολουθήσουν. Ελπίζω να μην χρειαστεί να τα εφαρμόσουμε. Φυσικά, έχουμε κρατήσει κάποια από τα χαρτιά μας κλειστά, όπως πρέπει να κάνουμε σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Υποστήριξε δε πως η χώρα διαθέτει πλέον μια πολύ σαφή και καλά καθορισμένη ενεργειακή στρατηγική, εστιάζοντας στην ραγδαία ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά και στη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, αφού σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό η Ελλάδα συγκαταλέγεται σήμερα με τις κορυφαίες ευρωπαϊκές χώρες ως προς τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα σε σύγκριση με το 2005, μια μείωση που αγγίζει σχεδόν το 50%. Είμαστε εξαγωγής πλέον στην ενέργεια, γιατί η ενέργειά μας είναι φθηνότερη και επειδή η ενέργεια ρέει από τη φθηνότερη χώρα προς την ακριβότερη, και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Πάντως, ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στο ζήτημα του κόστου ζωής, το οποίο χαρακτήρισε ως το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, και όπως υποστήριξε, η αντιμετώπιση της ακρίβειας και της πίεσης στα νοικοκυριά περνά μέσα από την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη βελτίωση της παραγωγικότητας και την αύξηση των μισθών. Αν δεν αντιμετωπίσουμε, είπε, το κόστος ζωής, όλες οι ενεργεία κυβερνήσεις θα έχουν πρόβλημα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Θέλω να σημειώσουμε πως ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε τις αναφορές του με την κρίση στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν, υπογραμμίζοντας πως η ελευθερία της πλοίας σε στενά του Ορμούς δεν είναι απλώς ένα τεχνικό ζήτημα, αλλά μια παγκόσμια πραγματικότητα. Κάθε εβδομάδα που τα στενά παραμένουν κλειστά οι ΗΠΑ-Ιράν, υπογραμμίζοντας πως η ελευθερία

0: ο κ. Μητσοτάκης.
1: Κρατάμε μεταξύ άλλων αυτές τις δύο αναφορές ότι η Ελλάδα δηλαδή δεν θα είναι πια η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη, και το άλλο που έχει να κάνει με την ενεργειακή ανασφάλεια, καθώς οι τιμές στο ρεύμα, όπως είπε, θα συνεχίσουν να μειώνονται και θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα εάν χρειαστεί, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός. Άγιε Βαγιάννου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί με ρυθμούς ρεκόρ μειώνονται τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου. Καταλαβαίνουμε όλη την συγκυρία στην οποία βρισκόμαστε λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και των προβλημάτων τροφοδοσίας από το στενά του Ορμούς. Και ποιος τα λέει όλα αυτά? Είναι η προειδοποίηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ενέργειας. Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση του οργανισμού, τα αποθέματα μειώθηκαν κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια το Μάρτιο και τον Απρίλιο, ενώ η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου έχει περιοριστεί σημαντικά από τον περασμένο Φεβρουάριο. Πάμε στην Κύπρο τώρα, γιατί για τη συνεδριάση σήμερα το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας για τον περιορισμό της εξάρτησης της Ευρώπης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Εν τω μεταξύ, χθες αποφασίστηκε σε τετραμερή συνάντηση Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελλάδας, Κύπρου και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων επίσημο αίτημα για τη χρηματοδότηση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η οικονομική μας διδάκτρια Μαρίνα Δεμετζιάννα έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Περιέγραψες και εσύ τα νέα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Ενέργειας. Να προσθέσω μόνο ότι σύμφωνα με τη Σαουδική Αράμκο, τους τελευταίους δύο μήνες έχουν χαθεί από την αγορά 1 δισεκατομμύριο βαρέλια. Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, η ετήσια παραγωγή είναι 35 με 38 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Τώρα, έχει δυσκολέψει η κατάσταση. Όλοι επισημαίνουν ότι αν συνεχιστεί ο πόλεμος και παραμείνουν κλειστά τα στενά του Ορμούς, οι συνέπειες για την παγκόσμια αγορά δεν θα είναι πια γραμμικές, αλλά θα είναι εξαιτικές. Στο πνεύμα αυτό, λοιπόν, προσερχόμενο στο άτυπο Συμβούλιο Ενέργειας, ο Επίτροπος Ενέργειας, ο Γιώργενσεν, είπε ότι θα παρουσιάσει τα μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη συνέντευξη τύπου για να δούμε τι ακριβώς θα είναι αυτά τα μέτρα. Περιμένουμε πως δεν θα πρόκειται για μέτρα εθελοντικού χαρακτήρα και θα είναι και η πρώτη φορά μετά το 2022 που ενδεχομένως θα ληφθούν τέτοια μέτρα. Τώρα, στην ατζέντα του σημερινού Συμβουλίου Ενέργειας είναι δύο, φαίνονται κάπως αντιθετικοί στόχοι. Το ένα είναι η επιτάχυνση ενεργειακής μετάβασης, αλλά και ο ρόλος του φυσικού αερίου μετά το 2030. Εκεί θα συζητηθούν και τα προγράμματα εξορίξεων Κύπρου και Ελλάδας, υπό το πρίσμα όμως των μηδενικών, του στόχου για μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2050. Έχει ενδιαφέρον ότι τίθεται και πάλι από 5 χώρες και 5 ισχυρές χώρες, μέσα στις οποίες είναι Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Αυστρία και Πορτογαλία, έτοιμα προς την Κομισιόν για από κοινού φορολόγηση των ουρανοκατέβατων κερδών. Περιμένουμε και εκεί να δούμε τι θα πει η Κομισιόν, που έχει απορρίψει αυτό το αίτημα. Ενώ, όπως είπες και εσύ, στο νησί χτες ολοκληρώθηκε η τετραμερής για την περίφημη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Είχαμε μια θετική εξέλιξη, δηλαδή μετά από το από κοινού αίτημα των δύο Υπουργών Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αποφασίστηκε να σταλεί επίσημο αίτημα από τον ΑΔΜΙΕ. Είναι σημαντικό ότι η ίδια η ΕΤΕΠ, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θα κάνει τη μελέτη δέουσας επιμέλειας που θα αποσαθμίσει και οικονομικοτεχνικές παραμέτρους του έργου, χωρίς όμως να γίνεται πλέον λόγος για ανάγκη νέας μελέτης βιωσιμότητας. Θυμόμαστε τις διαφωνίες που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Και ο Σταύρος Παπασταύρου, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Ενέργειας, δήλωσε ότι αυτό που έδειξε ο πόλεμος με εμφατικό τρόπο είναι πως πρέπει η Ευρώπη να έχει ένα ισορροπημένο ενεργειακό μείγμα.
1: Μαρίνα Δεμετζιάννα, σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι ανάγκη λοιπόν να προχωρήσει η Ευρώπη στη δημιουργία μιας πραγματικά νέας αγοράς ενέργειας, επεσήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε δηλώσεις του από τη Λευκωσία, που βρίσκεται προκειμένου να συμμετάσχει στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να τον ακούσουμε.
3: Εφαρμόσαμε μια δέσμη στοχευμένων μέτρων για να βοηθήσουμε τους πολίτες και τα νοικοκυριά από τις συνέπειες της κρίσης. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε στη δημιουργία μιας ενιαίας, πραγματικής ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Με νέες διασυνδέσεις, με στρατηγικές υποδομές, με διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα, για να μπορούμε να έχουμε προσιτή και άφθονη ενέργεια για τους πολλούς.
1: Και μέσα σε αυτό το κλίμα, κυρίες και κύριοι, με την κατάσταση που επικρατεί διεθνώς και στην οικονομία, νέο πλαίσιο προστασίας.

0: Για χιλιάδες δανειολήπτες, προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αποκαλύπτοντας το ΕΡΤ News ότι μέσα στον Ιούνιο θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια χωρίς εμπράγματα εξασφαλίσεις έως 100.000 ευρώ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός στην τηλεόραση του ΕΡΤ News.
1: Ο νόμος που έχουμε προετοιμάσει και ο οποίος θα μπει μέσα στο μήνα σε διαβούλευση και θα ψηφιστεί μέσα στον Ιούνιο, λέει ότι το ακριβές όριο θα προβλέπεται με υπουργική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Θα αρχίσει να ισχύει από συμβάσεις που θα υπογραφούν από τις 20 Νοεμβρίου του 2026 και μετά.
2: Ναι.
1: Γιατί αυτό
3: 20 Νοεμβρίου.
1: Προβλέπει, μάλιστα. Γιατί αυτό προβλέπει η Ευρωπαϊκή Οδηγία.
0: Πάμε στον οικονομικό μας συντακτή Θάνο Τσίρο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε και τον Υπουργό Θάνο. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί ο σχετικός νόμος για που θα δίνει νέο πλαίσιο προστασίας για χιλιάδες δανειολήπτες. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και να τα δούμε με τη σειρά. Μιλάμε για καταναλωτικά δάνεια. Δάνεια που δεν έχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις, δηλαδή δάνεια για τα οποία δεν έχουμε κληθεί να υποθηκεύσουμε κάποιο ακίνητο ή άλλο μας περιουσιακό στοιχείο. Τι θα συμβαίνει? Αντί να είναι ελεύθερο το πόσο θα μας κοστίσει αυτό το δάνειο μέχρι να φτάσει η ώρα της αποπληρωμής, θα μπαίνει ένα ανώτατο όριο. Το ανώτατο όριο αυτό θα κυμαίνεται από το 30 έως το 50%. Πώς θα καθοριστεί αυτό? Ακούσαμε και τον κύριο Θεοδωρικάκο με μια υπουργική απόφαση η οποία θα συνδέει το όποιο ποσοστό, αυτό πάντως θα είναι το εύρος του, με κάποια κριτήρια. Και πώς θα δουλεύει στην πράξη, αν για παράδειγμα κάποιος εκταμιεύσει μετά τις 20 Νοεμβρίου, όπως ακούσαμε, διότι δεν θα έχει αναδρομική ισχύ η συγκεκριμένη διάταξη και δανειστεί ένα ποσό λοιπόν 10.000 ευρώ, θα πρέπει μέχρι το τέλος της περίοδου αποπληρωμής η επιβάρυνση που θα έχει ο συγκεκριμένος δανειολήπτης να κυμαίνεται ανάμεσα στα 13 με 15.000 ευρώ. Προφανώς αυτό θα πρέπει να επηρεάσει και τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου, αλλά και το επιτόκιο που είναι το σημαντικό. Μην ξεχνάμε ότι η συγκεκριμένη κατηγορία δανείων επιβαρύνεται με αρκετά υψηλά επιτόκια. Να σου πω ότι τα συγκεκριμένα δάνεια είχαν χορηγηθεί μαζικά πριν την περίοδο των μνημονίων. Τώρα μετά την οικονομική κρίση έχει περιοριστεί αρκετά το εύρος, οι εκταμιεύσεις τους, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει το θέμα του υψηλού επιτοκίου, του υψηλού κόστους δανεισμού, που όποιος αναγκάζεται ή θέλει να στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση έχει και μια αρκετά μεγάλη επιβάρυνση και γι' αυτό μπαίνει και το συγκεκριμένο πλαφόν. Να πούμε επίσης ότι θα θεσπιστεί και μια δυνατότητα υπαναχώρησης του δανειολήπτη. Δηλαδή, ακόμα και αν κάποιος υπογράψει τη δανειακή σύμβαση για να προχωρήσει στην εκταμίευση, θα έχει ένα χρονικό περιθώριο 14 ημερών, προκειμένου να ανατρέψει τη διαδικασία. Από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχει βεβαίως το θέμα της ακρίβειας και του υψηλού πληθωρισμού στο προσκήνιο, να πούμε ότι ο κύριος Θεοδωρικάκος ουσιαστικά άφησε ορθάνυχτο το ενδεχόμενο να παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των τροφίμων και μετά τις 30 Ιουνίου, που με βάση τον ψηφισμένο νόμο επέρχεται η λήξη του συγκεκριμένου μέτρου. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά στα καύσιμα, στα οποία επίσης έχει επιβληθεί πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για την αμόλυβδη, το πετρέλαιο και το πετρέλαιο κίνησης, όχι για άλλες κατηγορίες καυσίμων, εκεί υποστήριξε ότι το θέμα θα εξεταστεί στη λήξη της συγκεκριμένης περιόδου, δηλαδή προς το τέλος Ιουνίου, για να ληφθούν υπόψη οι συνθήκες που θα επικρατούν στην αγορά.
0: Θάνο Τσίρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Γυρίζουμε σελίδα τώρα. Πάμε εκτός συνόρων στην Κίνα. Αναμένεται να φτάσει σε λίγη ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα πραγματοποιήσει μια πολύ σημαντική επίσκεψη, την πρώτη Αμερικανού Προέδρου στη χώρα από το 2017. Ο πόλεμος στο Ιράν, οι εμπορικές σχέσεις αλλά και η Ταϊβάν, τα θέματα που θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του ΣΥ. Τον Αμερικανό πρόεδρο συνοδεύουν 17 κορυφαίοι Αμερικανοί επιχειρηματίες, μεταξύ των οποίων και ο Elon Musk. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μιλάμε για μια πολύ σημαντική εξέλιξη και μόνο το γεγονός ότι οι πρόεδροι, οι ηγέτες των δύο παγκόσμιων υπερδυνάμεων θα κάτσουν στο ίδιο τραπέζι είναι σημαντικό από μόνο του. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι περιμένουμε από τη συνάντηση αυτή στο Πεκίνο, Έλενα, τι λένε οι πληροφορίες, τι μεταδίνουν τα ξένα πρακτορία?
2: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, Γρηγόρη, αναμένει μια σε βάθος συζήτηση σε διάφορα θέματα. Αναφέρθηκε και βεβαίως και στο θέμα του Ιράν, αν και είπε ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια της Κίνας για να τελειώσει το θέμα με το Ιράν, αν και οι αναλυτές εκτιμούν ότι δεν είναι σίγουρο ότι η Κίνα είναι πρόθυμη να του δώσει κάποια βοήθεια στο Ιράν, γιατί μέχρι στιγμής έχει κριτικάρει έντονα και το κλείσιμο των στενών του Ορμούς από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, αλλά και γενικότερα την κίνηση των Ηνωμένων Πολιτείων για την πολεμική, για τη σύραξη στο Ιράν. Τώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος επίσης ελπίζει ότι θα υπάρξουν σημαντική εμπορική προσέγγιση των δύο χωρών, των δύο υπερδυνάμεων. Να θυμίσουμε τον εμπορικό πόλεμο που ξέσπασε μετά την ανάληψη της ηγεσίας των ΗΠΑ από τον Ντόναλντ Τραμπ και τους υψηλότατους δασμούς. Το κλίμα τώρα είναι κάπως διαφορετικό. Από τη μία πλευρά, ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να ανοίξει την αγορά της Κίνας και στα αμερικανικά αγροτικά προϊόντα μεταξύ άλλων και στις αμερικανικές επιχειρήσεις. Όπως είπε, σε 17 κορυφαίοι επιχειρηματίες τον συνοδεύουν στο ταξίδι αυτό. Αρκετοί από αυτούς βρίσκονται και στο ίδιο αεροσκάφος με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως ο Elon Musk, αλλά και ο επικεφαλής της Nvidia, μιας πολύ σημαντικής εταιρείας των chips στον τομέα της τεχνολογίας, που βρίσκεται, θα λέγαμε, ανάμεσα στην Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη πλευρά, η Κίνα επιθυμεί να ανοίξει ακριβώς αυτό, τον τομέα της τεχνολογίας και τη συνεργασία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, είναι πολλά τα θέματα που παραμένουν ακαθόδη για τις δύο πλευρές. Αναφέρθηκε και στο θέμα της Ταϊβάν, που σίγουρα θα συζητηθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν ετοιμάσει ένα πακέτο μεγάλης στρατιωτικής στήριξης προς την Ταϊβάν, την οποία η Κίνα τη θεωρεί έδαφος της. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, στο θέμα του Ιράν, τα στενά του Ορμούς παραμένουν, θα λέγαμε, το κύριο θέμα.
0: Το νούμερο είναι αγκάθι, έτσι, παγκόσμιο.
2: Ακριβώς. Να σου πω ότι σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, σήμερα επιχειρεί να περάσει από εκεί ένα κινέζικο σούπερ τάνκερ με τις ιρανικές αρχές να έχουν δεκαπλασιάσει τον επιχειρησιακό έλεγχο, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες τα στενά του Ορμούς, και να λένε ότι τα εμπορικά πλοία πρέπει να έχουν την άδειά τους για να περάσουν τα στενά αυτά. Σε κάθε περίπτωση είναι μια πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη.
0: Μας περιέγραψε τώρα, μας μίλησες για τα γεωπολιτικά, για το θέμα της Ταϊβάν, για τις εμπορικές σχέσεις, για το αγκάθι με τις κυρώσεις τις οικονομικές. Είναι πολύ μεγάλη βεντάλια.
2: Και
0: πολύ μεγάλη
2: ατζέντα. Και σε μια περίοδο, βέβαια, που παραμένουν σε αδιέξοδο, θα λέγαμε, οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Οποιαδήποτε απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ληφθεί μετά την επίσκεψή του στην Κίνα.
0: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Εμείς να μείνουμε για λίγο στο θέμα αυτό, με φόντο λοιπόν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την εκεχηρία να κρέμεται σε μια κλωστή κυριολεκτικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε για το Πεκίνο προκειμένου να συναντηθεί με τον Σι Τσιπίνγκ.
3: Well, I think number one, we're going to have a long talk about it. I don't think we need any help with Iran, to be honest with you. They're defeated military.
0: Ακούμε τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει ότι θα κάνουμε μια μακρά συζήτηση για το θέμα αυτό, δηλαδή για το Ιράν. Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε βοήθεια με το Ιράν, για να είμαι ειλικρινής. Έχουν ιτηθεί στρατιωτικά και είτε θα κάνουν το σωστό είτε θα ολοκληρώσουμε τη δουλειά. Έχω μια εξαιρετική σχέση με τον πρόεδρο Σι και νομίζω ότι παραμένουμε εκεί. Έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε και δεν θα έλεγα ότι το Ιράν είναι ένα από αυτά, είπε μεταξύ άλλων λίγο πριν μπει στο προεδρικό αεροσκάφος ο Αμερικανός πρόεδρος. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον διεθνολόγο, τον κύριο Γιώργο Τζογόπλο, επιστημονικό συνεργάτη του ΕΛΕΜΕΠ και λέκτορα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαια στη Γαλλία, προκειμένου να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει και τι έχουμε να περιμένουμε. Καλό μεσημέρι, κύριε Τζογόπλε.
6: Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ακούσαμε τον πρόεδρο Τραμπ να λέει ότι έχει μια εξαιρετική σχέση με τον πρόεδρο Σι, τον Κινέζο ομολογό του. Έχουμε πολλά πράγματα, λέει, να συζητήσουμε. Δεν θα έλεγα όμως ότι ο Ιράν είναι ένα από αυτά. Δεν χρειαζόμαστε βοήθεια. Τον ακούσαμε επίσης να στέλνει το τελεσίγραφο ότι είτε θα κάνουν το σωστό, είτε θα ολοκληρώσουμε τη δουλειά. Δηλαδή, θα συναντηθούν οι πρόεδροι των δύο παγκόσμιων υπερδυνάμεων και δεν θα συζητήσουν για τον πόλεμο στο Ιράν, το πιστεύετε αυτό?
6: Δεν μπορούσε να πει κάτι διαφορετικό ο πρόεδρος Τραμπ, γιατί αν ανέφερε ότι η Κίνα θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο, προφανώς θα έδειχνε ότι χάνει την πρωτοβουλία των κινήσεων, που είναι και το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, να δείχνει στο εσωτερικό δηλαδή ότι μπορεί και εξακολουθεί να έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τη δυνατότητα να επιβάλλουν τους όρους οποίους θέλουν.
0: Ότι έχουν τον έλεγχο, λέτε.
6: Ότι έχουν τον έλεγχο για να πετύχουν μια συμφωνία που θα φέρει τα πράγματα σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με το πώς ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Πολύ δύσκολο να γίνει αυτό, αλλά σε επίπεδο δημόσιας ρητορικής νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο για τον Αμερικανό πρόεδρο να τοποθετηθεί έτσι λίγο πριν ταξιδέψει για το Πεκίνο.
0: Βέβαια και το εμπόριο, ειδικά το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών, είναι ένα θέμα που θα βρεθεί στο τραπέζι των συζητήσεων, όπως και το ζήτημα των δασμών.
6: Σωστά το λέτε. Είναι γνωστό ότι από την πρώτη τετραετία του Προέδρου Τραμπ είχαν επιβληθεί δασμοί, τους οποίους δεν πήρε πίσω ο Πρόεδρος Μπάιντεν. Όταν ξαναήρθε ο Τραμπ, έβαλε εκ νέου δασμού στην Κίνα. Αυτή τη στιγμή οι δύο χώρες έχουν κατά κάποιο τρόπο καταλήξει σε μια προσωρινή συμφωνία. Θα συζητηθεί αν και κατά πόσο μπορεί να παραδοθεί η συμφωνία αυτή, η οποία επετέφθη τον περασμένο Οκτώβριο, όταν συναντήθηκαν οι δύο πρόεδροι στην Νότια Κορέα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει μια οριστική παράταση της συγκεκριμένης συμφωνίας, αλλά προφανώς θα βρεθεί το θέμα στην ατζέντα μαζί με τεχνολογικά ζητήματα, όπως σωστά αναφέρατε προηγουμένως.
0: Εντύπωση επίσης συγκρατήσαμε και αυτό που είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι θα ζητήσει από τον Κινέζο ομολογό του να ανοίξει περισσότερο την κινέζικη οικονομία και αγορά κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής που θα έχουν.
6: Αυτό είναι ένα πάγιο αμερικανικό αίτημα. Δηλαδή, αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι να μπορούν να πάρουν περισσότερα συμβόλαια, περισσότερες δουλειές στην Κίνα. Η Κίνα από τη δική της πλευρά προχωράει σε ένα στοχευμένο άνοιγμα της δικής της αγοράς, δηλαδή σε τομείς οι οποίοι συμβαδίζουν με τις προτεραιότητες του Κομμουνιστικού Κόμματος. Και απομένει να δούμε αν και κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί κάποια σύγκληση. Πάντως, το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα πάει στο Πεκίνο μαζί με Αμερικανούς επιχειρηματίες είναι ενδεικτικό της διάθεσης και των δύο πλευρών να προχωρήσουν σε κάποια συνεργασία, κυρίως ό,τι αφορά την αύξηση των αμερικανικών εξαγωγών προς την Κίνα.
0: Πάντως, εντάξει, πέρα από το οικονομικό σκέλος, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και το καταλαβαίνουμε όλοι, και μόνο το γεγονός ότι τόσοι επιχειρηματίες θα συνοδεύουν τον Αμερικανό πρόεδρο έχει τη σημασία του. Αλλά πέρα από το οικονομικό κομμάτι, στο γεωπολιτικό και ειδικά στο ζήτημα με τον πόλεμο στο Ιράν, εσείς περιμένετε κάποιο αποτέλεσμα, να περιμένουμε κάποιο αποτέλεσμα από τη συνάντηση των δύο ηγετών?
6: Αυτό το οποίο θέλει η Κίνα είναι να αποκατασταθεί η ροή στο στενό του Ορμούζ. Ωστόσο, η αιτία του προβλήματος είναι ο πόλεμος τον οποίο αποφάσισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες πριν από περίπου 10 εβδομάδες. Συνεπώς, ο ρόλος της Κίνας εξ αρχής είναι πάρα πολύ δύσκολος και περίπλοκος, διότι δεν μπορεί να πετύχει κάτι σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση της τάξης από τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ενεπλάκησαν και αποφάσισαν να ξεκινήσουν αυτόν τον πόλεμο. Άρα, νομίζω ότι υπάρχουν όρια στο τι μπορεί να πετύχει η Κίνα σε ό,τι αφορά το να λυθεί το πρόβλημα. Είναι απόφαση κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών σε συνδυασμό με το Ισραήλ προφανώς.
0: Και κάτι τελευταίο, βλέπετε αναλογίες με το ταξίδι του, ένα παλαιότερο ταξίδι που είχε κάνει ο τότε πρόεδρος Νίξον στην Κίνα στις αρχές του 1972 και είχε αποτελέσει, να θυμίσουμε για τους ακροατές μας, μια από τις πιο θεματικές και ευαρισίμαντες εξελίξεις μεταπολεμικής της διεθνούς πολιτικής. Βλέπετε αναλογίες με το σημερινό ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο?
6: Ήταν διαφορετικές οι συνθήκες, διότι τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν διπλωματικές σχέσεις με την Κίνα και το ταξίδι είχε σκοπό να αλλάξει τον προσανατολισμό της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Θα έλεγα ότι είναι μια σημαντική επίσκεψη, όχι τόσο σημαντική όσο την παρουσιάζουμε εμείς στη Δύση. Και το λέω αυτό διότι ο συνοαμερικανικός ανταγωνισμός εντείνεται. Συνεπώς, είναι θετικό ότι υπάρχει επικοινωνία στο ανώτατο επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα τα προβλήματα δεν θα επιληθούν αύριο και μεθαύριο στο Πεκίνο. Αντιθέτως, θα συνεχίσουν να υπάρχουν.
0: Κύριε Τζογόπλε, σας ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυσή σας.
6: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ακούσαμε τον διεθνολόγο Γιώργο Τζογόπλο, τον επιστημονικό συνεργάτη του ΛΕΜΕΠ και λέκτορα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημίο της Νίκαιας της Γαλλίας, ο οποίος μίλησε στο Air News Radio 105,8. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, να αφήσουμε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, να αφήσουμε στην άκρη και τα όσα περιμένουμε από τη συνάντηση των δύο ηγετών στο Πεκίνο και να δούμε τι έγινε χθες στον ημιτελικό της Eurovision. Στον τελικό του Σαββάτου, λοιπόν, θα αγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκριση μετά την εκρηκτική εμφάνιση στο πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Να ακούσουμε πώς σχολίασαν την πρόκριση η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης. The first country going through to the grand final is
7: Greece. Φύγαμε, εντάξει, κλείνει η μετάδοση. Σε ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.
8: Πάρα πολύ σας ευχαριστούμε. Περάσαμε.
0: Ελλάδα τα καταφέραμε, είπε από την πλευρά του στις πρώτες δηλώσεις ο ίδιος ο Ακύλας.
9: Ο κόσμος σούρλιαζε και αυτό μου δώσε τόσο δύναμη. Δηλαδή, καμία σχέση με τις πρόβες που είναι άδειος ο χώρος και είσαι μέσα. Ο κόσμος ήταν τρελός, υπήρχαν άτομα που φορούσαν σκουφάκια. Ελλάδα τα καταφέραμε, δεν το πιστεύω πραγματικά. Είμαι τόσο χαρούμενος που πάμε τελικό. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο συγκινημένος είμαι αυτή τη στιγμή και πόσο περηφάνεια νιώθω. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου δώσετε αυτή την ευκαιρία να σας εκπροσωπήσω όλους εσάς και υπόσχομαι θα σας κάνω περήφανος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Πάμε να το σκίσουμε το Σάββατο.
0: Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμα οι χώρες, ενώ την λαμπερή βραδιά άνοιξε η Βίκυ Λέανδρος, χαρίζοντας μια ξεχωριστή στιγμή στο κοινό. Σε ιδιαίτερα εντωμεταξύ υψηλά επίπεδα τηλεθέαση κινήθηκε ο πρώτος ημιτελικός καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Στο γενικό συνέλο, η μετάδοση εγκατέλειψε μέσω όρο 37,8%, ενώ το υψηλότερο, ο τέταρτο, άγγιξε το 42,2%, ενώ στο δυναμικό κοινό έφτασε μέχρι και το 52,7%. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον απεσταλμένο μας στην Βιέννη, τον Θάνο Παπαχάμου, που είστε περισσότερα για τη χθεσινή βραδιά. Θάνο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Κάποιο πρόβλημα έχουν στη σύνδεσή μας με τη Βιέννη. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και πάλι με τον απεσταλμένο του Ερνιού, τον Θάνο Παπαχάμο, για να μας πει περισσότερα για τη χθεσινή βραδιά στην Βιέννη, εκεί όπου ο Ακύλας με το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκριση μετά από μια εκρηκτική εμφάνιση στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης. Και όπως λέγαμε και νωρίτερα, άλλες 9 χώρες εξασφάλισαν πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου, ενώ βέβαια τη λαμπερή βραδιά άνοιξε η Βίκυ Λέανδρος, χαρίζοντας μια ξεχωριστή πραγματικά στιγμή στο κοινό. Και βέβαια, πέρα από την εμφάνιση αυτή, κρατάμε και τα πολύ ψηλά ποσοστά τηλεθέασης που καταγράφηκαν χθες, που κατέρευσε χθες η ΕΡΤ κατά τη μετάδοση. Έχουμε τώρα τον Θάνο Παπαχάμο από τη Βιέννη για να μας πει περισσότερο για τη χθεσινή λαμπερή βραδιά. Θάνο, καλό μεσημέρι και πάλι από την Αθήνα.
10: Καλό μεσημέρι από την Βιέννη. Εδώ που χτυπάει η καρδιά της Eurovision, βρισκόμαστε όλοι, η ελληνική αποστολή. Σήμερα μια ημέρα χαράς και ξεκούρασης για εμάς. Χαράς λόγω του γεγονότος ότι περάσαμε τελικά στο τελικό αυτό το οποίο ήταν ο πρώτος στόχος. Κάποιος είχαμε γελεστεί εδώ πίσω στο ξενοδοχείο. Σήμερα είναι η μέρα συνεντεύξεων, όπως σας είπα και πριν, η μέρα ξεκούρασης. Και έτσι για να συγκεντρώσουμε δυνάμεις, αυτό είναι ο σκοπός και για τον τελικό αλλά και για την αυριανή ημέρα προβών.
0: Mm-hmm. Το κλίμα πανηγυρικό βεβαίως όλη την ελληνική αποστολή, έτσι.
10: Είναι το πανηγυρικό και όχι μόνο στην ελληνική αποστολή, αλλά και τα ξένα μέσα έχουν δείξει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναφορικά με τον Ακύλα. Αυτό έχει ξεκινήσει ήδη από την τελετή έναρξης του φετινού 70ου διαγωνισμού της Eurovision με το Turquoise Χαλί, κατά το οποίο ο Ακύλας είχε μείνει τελευταίος από τους συνολικά 35 καλλιτέχνες από τις διαφορετικές φόρες που εκπροσωπούνται στο διαγωνισμό. Ο ίδιος κοιτάτηχε και υπέγραφε αυτόγραφα, μιλούσε σε όλους τους δημοσιογράφους, σε όλους τους εκπροσώπους των media και αυτό κορυφώθηκε και χθες, όπου πραγματικά κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του σύστηκε το στάδιο και μετά τον περιμένανε όλοι εκεί στο κομμάτι, στο χώρο των media, περιμένοντας μια συνέντευξη μαζί του, θέλοντας να κάνουν μια συνέντευξη μαζί του, να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί του. Τα ξένα μέσα έχουν επικεντρώσει και εκείνα το ενδιαφέρον τους, όπως επίσης και όλοι οι Έλληνες οι οποίοι βρίσκονται εδώ. Να σας πω ότι η πόλη της Αυστρίας περιμένει περίπου 100.000 επισκέπτες εν ώψη του διαγωνισμού.

0: αγριότητας επεισόδια για, μέσα στον χώρο του Πολυτεχνείου και να προσέλθουν στις κάλπες να ψηφίσουν. Ωστόσο, οι περισσότεροι φοιτητές με τους οποίους μιλήσαμε ζητούν μέτρα ασφάλειας. Θεωρούν ότι το Αριστοτέλειο είναι ένας χώρος που μπορεί να μπει ο καθένας. Θέλουν τουρνικέ, θέλουν κάμερες, θέλουν και φοιτητικό πάσο για να μπορούν με αυτά να διασφαλίσουν την είσοδό τους και όταν μπαίνουν μέσα στους χώρους του Πανεπιστημίου να αισθάνονται ότι είναι το δεύτερο σπίτι τους, ότι δεν κινδυνεύουν. Είναι χαραγμένο στο μυαλό τους το χθεσινό περιστατικό. Πηγαίνουν παρόλα αυτά να ψηφίσουν, όχι με τόση μεγάλη προσέλευση όσοι αναμένουν οι επικεφαλείς των παρατάξεων, των φοιτητικών παρατάξεων. Όσο περνάει η ώρα, αυξάνεται η προσέλευση στις σχολές, στη νομική, στη φιλοσοφική, ακόμη και στην επίμαχη σχολή, στην Πολυτεχνική, που χθες ο διάδρομος έγινε πεδίο μάχης, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν σοβαρές ζημίες μέσα στο Πανεπιστήμιο, εκτός από κάποια τραπέζια που καταστράφηκαν, που είχαν το προεκλογικό υλικό ή η φοιτητική παράταξη των ΕΑΚ. Οι φοιτητές λένε ότι θεωρούν, ότι εκτιμούν ότι δεν είναι φοιτητές, συμφοιτητές τους οι άνθρωποι με τα κράνη και ζητούν η έρευνα να επικεντρωθεί σε εξωπανεπιστημιακούς, παύλα ταραχοποιά στοιχεία που ούτως ή άλλως κάνουν είσοδο στο Πανεπιστήμιο το τελευταίο διάστημα. Απ' την άλλη, οι φοιτητές λένε ότι πρέπει να ψηφίσουν ασκώντας το δημοκρατικό τους δικαίωμα για να εκλέξουν μια παράταξη που θα τους εκφράζει.
1: Δέσποινα Κρητικού, σε ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να κυλήσουν όλα ομαλά, όλη η διαδικασία να ολοκληρωθεί ομαλά. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν για το ρεπορτάζ και από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο πάμε στην Νομική Σχολή Αθηνών Κύβρης, στη ρεπορτή μας Ελίνα Κολύβα, η οποία θα μας μεταφέρει το κλίμα. Ελίνα, πώς εξελίσσεται η διαδικασία, υπάρχει προσέλευση και αν υπάρχει και προβληματισμός για τα όσα γίνανε χθες και στο Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης αλλά και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής?
2: Τώρα σήμερα οι φοιτητές εκλέγουν τους νέους εκπροσώπους τους με τη διαδικασία να διεξάγεται ομαλά και ήρεμα μέχρι στιγμής στα πανεπιστήμια της χώρας και στη νομική φυσικά. Ωστόσο, είναι θέμα συζήτησης και απασχολεί την ακαδημαϊκή κοινότητα. Τα σοβαρά επεισόδια που εκτελήθηκαν χθες στο Αριστοτέλειο και στο Παδά, όταν κρανοφόρους έβαλαν στους πανεπιστημιακούς χώρους και χτύπησαν φοιτητές συγκεκριμένης παράταξης. Ζητήματα όπως η αναθεώρηση του άρθρου 16, ασφάλεια στα πανεπιστήμια, η καθημερινότητα των φοιτητών, η κυμέρημνα δηλαδή, η αύξηση της χρηματοδότησης, η αναβάθμιση των δημόσιων ιδρυμάτων, οι διαγραφές φοιτητών βρίσκονται μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης των παρατάξεων. Να σας πω ότι οι κάλπες θα παραμείνουν ανοιχτές έως στις 7 το απόγευμα, χωρίς να είναι αυστηρό το χρονοδιάγραμμα. Αυτό θα το κρίνουν οι φοιτητικές παρατάξεις από την προσέλευση, γιατί μέχρι στιγμής η προσέλευση δεν είναι μεγάλη. Όσο περνάει βέβαια η ώρα, πυκνώνουν τα παιδιά, οι φοιτητές που πηγαίνουν να ασκήσουν το δικαίωμά τους, αλλά μέχρι στιγμής είναι ομαλά, είναι λίγο ήρεμα τα πράγματα. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες τώρα που θα συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο έγγραφο τακτοποίησης, όπως αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης. Μόνο το πάσο δεν είναι αρκετό, η φοιτητική ταυτότητα. Και σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των εκλογών, αναμένεται αργά το βράδυ και αύριο το πρωί. Η παρατάξη σύστησε όμως κάθε χρόνο
1: να βγάζει καθημερινά τα δικά
2: της. Διαφορετικά αποτελέσματα και μάλιστα με μεγάλες αποκλίσεις. Και τα τελευταία χρόνια, να σας πω και αυτό κλείνοντας, μεγάλος νικητής είναι η αποχή. Γι' αυτό και οι φοιτητικές παρατάξεις και οι φοιτητές καλούν όλους τους φοιτητές, ιδιαίτερα τους πρωτοετής, δευτεροετής, να πάνε να ψηφίσουν.
1: Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τώρα, ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου μίλησε εδώ στο News 105,8 στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και υποστήριξε ότι η αντιμετώπιση της βίας απαιτεί όχι μόνο καταδίκη αλλά και ουσιαστικά μέτρα πρόληψης, επισημένοντας πως άτομα εισέβαλαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο την ώρα που πραγματοποιούνταν μαθήματα. Παράλληλα, έκανε λόγο για ανάγκη ενίσχυση των πανεπιστημίων ώστε να μπορούν, όπως είπε, να αποτρέπουν αντίστοιχα περιστατικά.
3: Μπήκανε κάποιοι σε ώρα μαθημάτων, ήταν μια ακαδημαϊκή μέρα κανονικά. Μπήκανε κάποιοι μέσα, είχαμε μία, να είμαστε ξεκάθαροι, ενώπιση των φοιτητικών εκλογών, ένα ξεκαθάρισμα. Δύο ακροαριστερών παρατάξεων, μεταξύ τους πλακωθήκαν, το ίδιο έγινε και το βράδυ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Είναι κάτι που δεν χαρακτηρίζει φυσικά όλη τη φοιτητική κοινότητα, έχουν μόνο τα δικά τους προβλήματα. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε εμείς να βοηθήσει η πολιτεία, τα πανεπιστήμια με το αυτοδίκητο, να βοηθηθούν έτσι ώστε να αποτρέψουν, γιατί πλήρης αποτροπή δεν υπάρχει. Πες ότι εγώ είμαι φοιτητής και μπαίνω σε ένα πανεπιστήμιο. Εσείς άλλοι δύο μαζί μου. με το σακίδιό σας και με την κάρτα σας. Έχουμε την κάρτα να μπούμε, την έχουμε. Αν εμείς είμαστε εθισμένοι, προγραμματισμένοι να πάμε να ρίξουμε ξύλο σε άλλους πέντε, θα το ρίξουμε.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Παπαγιόν, τον Υφυπουργό Παιδείας, να κάνει λόγο ουσιαστικά σε καθάρισμα λογαριασμού ανάμεσα σε φοιτητές ακραίων ομάδων. Έχει ενδιαφέρον όμως και η άποψη και ενός καθηγητή από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, του κύριου Γρηγόρη Ζαρωτιάδη, ο οποίος είναι μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης, μίλησε εδώ στο Αργιού 45,8 και χαρακτήρισε την επίθεση αυτή στο Πανεπιστήμιο ως εγκληματική και προβοκατόρικη.
4: 20 άτομα, ίσως περισσότερα, τα οποία χωρίς κανένα στοιχείο προσδιορισμού είτε της ατομικής τους είτε της όποιας πολιτικής τους ταυτότητας, το λέω αυτό γιατί έχει μια σημασία, και με μια, από ό,τι φάνηκε, πολύ καλά προετοιμασμένη εγκληματική, βίαιη, προβοκατόρικη ενέργεια, μπήκαν και σπάσαν στο ξύλο φοιτητές και φοιτήτριες. Από ανεξάρτητα, δεν είναι αυτό το ζήτημα ποιας πολιτικής παράταξης και ποιας κομματικής ή ιδεολογικής, μάλλον καλύτερα, απόχρωσης ήταν, φοιτητές και φοιτήτριες που προσπαθούσαν να κάνουν την παρέμβασή τους εν ώψη των εκλογών.
5: Είπατε ότι δεν φαινόταν η προσωπική τους ταυτότητα ούτε κάτι που να σηματοδοτεί την πολιτική.
4: Ακριβώς.
5: Και έχει τη σημασία του. Εξηγήστε το όμως.
4: Έχει τη σημασία του, γιατί ακούω και βλέπω σε συνέχεια αυτού του συμβάντος να προτρέχουν κάποιοι και κάποιες να χαδώσουν πολιτικά χαρακτηριστικά. Ήταν αντιεξουσιαστές, οι ακροαριστεροί με τους αντιεξουσιαστές συγκρούονται. Να βάλουν σε ένα τσουβάλι και να προσδιορίσουν ιδεολογικά χαρακτηριστικά σε μια βίαιη, εγκληματική και αγνώστου ταυτότητας προέλευσης ενέργεια. Το λέω αυτό γιατί, ξέρετε, στην προσπάθεια, αυτό αναδεικνύει και το γενικότερο πρόβλημα, στην προσπάθεια, την απολύτως φυσιολογική προσπάθεια και απολύτως απαραίτητη να καταπολεμηθούν τα φαινόμενα βίας, στην προσπάθεια αυτή έρχονται και υπησέρχονται πολιτικές σκοπιμότητες και δημιουργούν πρόβλημα.
1: Αυτά λοιπόν είπε ο καθηγητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας και στο Δημήτρη Πετρόπλο. Τώρα, σε πολιτικό επίπεδο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, ότι η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση φαινομένου ανομίας στα πανεπιστήμια, επισημαίνοντας πως μετά την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου έχουν γίνει εκενώσεις καταλήψεων και ότι η αστυνομία παρεμβαίνει όταν σημειώνονται αντίστοιχα περιστατικά.
6: Θεωρώ ότι η κυβέρνηση αυτή, σε αυτό το πονεμένο πεδίο, έχει κάνει ουσιαστικά βήματα. Είμαστε η κυβέρνηση που κατήργησε το άσυλο ανομίας και επί τη βάση αυτής της αλλαγής έχουν γίνει δεκάδες εκενώσεις καταλήψεων. Με το που πάει να γίνει μια κατάληψη παράνομου χώρου σε εστίες, σε πανεπιστημιακούς χώρους, οπουδήποτε, επεμβαίνει η αστυνομία και στη συνέχεια προβλέπονται οι παρεπόμενες ποινές, είτε σε ακαδημαϊκούς είτε σε έχοντες στη φοιτητική ιδιότητα.
1: Από την πλευρά του, ο Νίκος Ρωμανός δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ότι οι εικόνες βίας προκαλούν προβληματισμό στην κοινωνία, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τη διασφάλιση της νομιμότητας στους πανεπιστημιακούς χώρους.
7: Παρά το ότι αυτή η μάχη για τη νομιμότητα στα πανεπιστήμια είναι μια διαρκής μάχη, επιτρέψτε μου να πω ότι έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα, ακόμα και το γεγονός ότι εχθές πήγε η αστυνομία, το γεγονός ότι τώρα πλέον πάει η αστυνομία και αυτό θεωρείται κανονικό και είναι κανονικό και σε κάθε τέτοιο περιστατικό που εύχομαι να είναι όσο λιγότερα γίνεται και σίγουρα είναι πολύ λιγότερα από το παρελθόν και αυτό επίσης δεν έγινε μόνο του. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Όπως νίκη σε σχέση με το παρελθόν είναι το γεγονός ότι πλέον εκτός από τις όποιες κυρώσεις επιβάλλει η δικαιοσύνη για πρώτη φορά υπάρχουν και πειθαρχικές κυρώσεις, όπως υπήρξαν σε περιστατικά ήδη το προηγούμενο διάστημα. Για παράδειγμα, διαγραφή από την φοιτητική ιδιότητα, θα μου πείτε αυτονόητο, ναι αυτονόητο, αλλά δεν γινόταν μέχρι το προηγούμενο διάστημα.
1: Αντιδράσεις όμως έχουμε και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και Στέφανος Παραστατίδης έκανε λόγο στην τηλεόραση του Ερικνιούς για πλήρη αποτυχία της κυβέρνησης στη διαχείριση του ζητήματος ασφάλειας στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
8: Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία, με συγχωρείτε, έχει παταγωδώς αποτύχει σε αυτό το πεδίο.
1: Από την πλευρά του εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, υποστήριξε επίσης στην τηλεόραση του Earth News ότι τα πανεπιστήμια πρέπει να είναι αυτοδιοικούμενα και να διαχειρίζονται τα ίδια την ασφάλειά τους μέσω ιδιωτικών εταιριών φύλαξης, σημειώνοντας ότι το πανεπιστήμιο δεν είναι γήπεδο.
9: Οι πανεπιστημιακές μονάδες πρέπει να είναι αυτοδιοικούμενες και να φροντίζουν αυτές, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες του εξωτερικού, ναι, με εταιρείες security και με μέσα που κρίνουν αυτές, το ζήτημα της ασφάλειάς τους. Το πανεπιστήμιο δεν είναι γήπεδο.
1: Την ίδια ώρα, ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος, Βασίλης Μεταξάς, χαρακτήρισε στην τηλεόραση του Ερνιούς βολικές και προβοκατόρικες τις ενέργειες που σημειώθηκαν λίγες ώρες πριν από τις φοιτητικές κάλπες.
10: Πολύ βολικές αυτές οι προβοκατόρικες ενέργειες. Δύο μέρες πριν τις φοιτητικές εκλογές να γίνονται αυτά που γίνονται, λοιπόν, όλοι νομίζω καταλαβαίνουμε και ένα μικρό παιδί ποιον βολεύουν.
1: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι. Να πάμε ξανά στην πολιτική ατζέντα. Βολές κατά του Νίκο Ανδρουλάκη. Με αφορμή το πόθεν έσχεσε, εξαπέλυσε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό Sky. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα μέσα στο κλίμα γενικευμένης και μετωπικής σύγκρουσης. Νότι, που καταγράφει το τελευταίο διάστημα σε όλα τα μέτωπα. Είχαμε σήμερα τις εχμές του κυβερνητικού εκπρόσωπου κατά του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης? Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Η αλήθεια είναι ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, παραχωρώντας σήμερα στο ραδιοφωνικό σταθμό Sky συνέντευξη, θα λέγαμε εφόλης της τρέχουσας τουλάχιστον πολιτικής ύλης, εξαπέλυσε επίθεση με μια αίσθηση ανωτερότητας και ανοχής, επιδεικνύοντας ένα τέτοιο ύφος απέναντι στον κύριο Ανδρουλάκη, με αφορμή το ότι ο λογιστής του ξέχασε το 1 εκατομμύριο. Ουσιαστικά ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι εντάξει, ανθρώπινο είναι να ξεχνάς, βέβαια, αλλά να ξεχάσεις τα κλειδιά σου και να γυρίσεις, μάλλον τα ακουστικά που του είπε, και να γυρίσεις να τα πάρεις το πορτοφόλι σου, και άλλο να ξεχάσεις να δηλώσεις 1 εκατομμύριο. Αλλά εμείς λέμε ότι δεν υπάρχει δόλος. Η Νέα Δημοκρατία δεν θεωρεί ότι υπάρχει δόλος. Πλην όμως, εντάξει, υπάρχει ένα ζήτημα εκτός των άλλων, γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης δεν εμπιστεύεται το εθνικό πιστωτικό σύστημα, τις ελληνικές τράπεζες δηλαδή, και κατέθεσε τα χρήματά του σε τράπεζα του εξωτερικού την ώρα που συζητάει και λέει ότι εμείς θα φατρογήσουμε τις τράπεζες κτλ. Και προσθέτει λέγοντας ότι φανταστείτε ένα στέλεχος δικό μας, της Δημοκρατίας δηλαδή, να είχε κάνει αυτή την. Να έχει ξεχάσει να κάνει μια τέτοιου τύπου δήλωση. 1 εκατομμύριο είναι αυτό, δεν είναι λίγα. Τι θα είχε γίνει, ειδικά δικαστήρια, αρυπάγει, τα πάντα. Εκλογές εδώ και τώρα κτλ. Και ένα τρίτο είναι αυτό που ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αυτό που είχε σημειώσει και ο κύριος Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζητάει προκατακτική, προανακριτική, να πάει δηλαδή στο ειδικό δικαστήριο, ο Σπύρος Λιβανός και ο Κώστας Καραμανής, επειδή ο λογιστής κάποιων αγροτών είχε αρρωστήσει και μάλιστα πολύ σοβαρά και δεν μπορούσε να κάνει κάποιες δηλώσεις και ζήτησε μια όρμη αυτή, μια νόμιμη παρέμβαση, όχι δηλαδή κάτι παράνομο να πληρωθούν. Όταν όμως αρρωσταίνει, κατέληξε ο Παύλος Μαρινάκης, ο λογιστής του κυρίου Ανδρουλάκη, τότε, ή μάλλον αρρωσταίνει και ξεχνάει ο λογιστής του κ. Ανδρουλάκη, τότε είναι σοσιαλισμός, κεντροαριστερά και πρόεδρος, είπε χαρακτηριστικά από εκεί και μετά την, είπαμε, εφόλης της ύλης, τρέχουσας πολιτικής ύλης, συνέδριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Πριν πάμε στα υπόλοιπα, Νότι, έχουμε μια ανακοίνωση μόλις μας έφτασε εδώ από το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ, ως μια πρώτη αντίδραση σε αυτό που μας είπες για τις αναφορές του κυβερνητικού εκπροσώπου, όπου αναφέρει μεταξύ άλλων ότι εκτός από εκπρόσωπος της ομάδας Αλήθειας, ο κύριος Μαρινάκης σήμερα μας αποκάλυψε ότι την πολιτική γραμμή της κυβέρνησης την καθορίζει ο κύριος Γεωργιάδης. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία μπροστά στην πολιτική αποδρομή της ήρθε στον τοξικό λόγο και την εχθροπάθεια. Σήμερα λοιπόν, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπάθησε με αδιανόητους συμψηφισμούς να ισοφαρίσει τα ποινικά δικήματα τα οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητεί να διερευνηθούν από τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, με μια τυπική παράληψη την οποία μόνος του δημοσιοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Όχι, κύριε Μαρινάκη, δεν θα ξεφύγετε, θα απολογηθείτε για τη λιλεργασία του δημοσίου χρήματος, καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ στις εχμές του κυβερνητικού εκπροσώπου κατά του κ. Ανδρουλάκη.
11: Είχε ενδιαφέρον η παρέμβασή σου, Γρηγόρη, διότι από ό,τι έχω πληροφορηθεί, μετά τις 3 θα μιλήσει στην Ολομέλεια της Βουλής και ο ίδιος ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης. Φαντάζομαι ότι θα αναλύσει και θα κινηθεί.
1: Ωραία.
11: Σε αυτό
1: βέβαια.
11: Το πλαίσιο.
1: Περιμένουμε.
11: Έχει το ενδιαφέρον του αυτό. Για τις, και τα λοιπά, για να ολοκληρώσω το ρεπορτάζ μου του, για το δέχομαι του πρόεδρων εκλογών, ο κ. Βανάκης είπε ότι αυτό που είπε ότι μετά τη δεύτερη θα γίνουν ήταν και ένα εφιολόγημα που είπε ο πρωθυπουργός, δηλαδή ήταν και λίγο εφιολόγημα. Οποιοσδήποτε μήνας μετά τη δεύτερη είναι μετά τη δεύτερη, είναι και ο Οκτώβριος, αλλά είναι και ο Μάρτιος. Δηλαδή παρέπεψε στο Μάρτιο ή στον Απρίλιο, ότι τότε, δηλαδή του 27, θα γίνουν εκλογές. Αυτό μένει να το δούμε, η δική μου εκτίμηση. Από εκεί και έπειτα να προσθέσουμε ότι αρνείται η κυβέρνηση, η ίδια του κυβερνητικού του εκπροσώπου, ότι επιλέγει τον Αλέξη Τσίπρα, είναι Πασόκ, παρά το ότι οι δημοσκοπήσεις λένε ότι το κόμμα Τσίπρα, οπότε αν ανακοινωθεί, θα είναι πάνω από το Πασόκ. Αλλά αυτό επίσης εκκρεμεί, αρνείται ότι τον επιλέγει. Ούτε το 19, ούτε το 23 κερδίσαμε τον Τσίπρα. Κερδίσαμε τον κύριο Τσίπρα. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη και την πλειοψηφία του ελληνικού λαού.
1: Ωραία.
11: Και στην επίθεση που αναφέρθηκε, με αυτό να κλείσω, να μου δώσει μισό λεπτό.
1: Ναι, ναι,
11: εγώ, στην επίθεση που αναφέρθηκε στο Πασόκ, ανέδειξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μια αντίφαση. Ο κύριος Γλαβίνας, πρώην εκπρόσωπος και ο βουλευτής, όχι, στέλεχος του Πασόκ, σημείωσε ότι και αν καταθέσει προτάσεις στο Πασόκ, τις οποίες σωστά θα καταθέσει, λέει η κυβέρνηση, προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση, με τις οποίες θα συμφωνήσει η κυβέρνηση, τότε δεν θα ψηφίσει να επιτευχθούν οι 180 ψήφοι την πρώτη σε αυτή την κοινοβουλευτική σύνοδο, αλλά θα επιγραφεί για το αργότερο. Τον προς πίσω δηλαδή ήθελε να αναδείξει, ανέδειξε την αντίφαση δηλαδή όλης αυτής της διαδικασίας κατά την ανάλυση της κυβέρνησης.
1: Νότια Δανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο κύριος Ανδρουλάκης ζητάει φορολόγηση των τραπεζών και στέλνει λεφτά στο εξωτερικό, είπε μεταξύ άλλων λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης. Να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
6: Εγώ δεν ποινικοποιώ αυτούς οι οποίοι στέλνουν τα λεφτά τους στο εξωτερικό. Δεν είμαι από εκείνους στο πολιτικό σύστημα. Και αν δει κανείς κατά πόθεν έσχες, δεν είμαι και από εκείνους που είναι γνωστά πλέον όλα, στέλνει τα λεφτά του στο εξωτερικό. Εμπιστεύουμε τις ελληνικές τράπεζες. Όμως, ο κύριος Ανδρουλάκης είναι από τους πολιτικούς που ζητάει με σφοδρότητα να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες. Να. Και την ίδια στιγμή στέλνει τα λεφτά του στο εξωτερικό. Δηλαδή να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες, αλλά εγώ να έχω τα λεφτά μου στις τράπεζες του εξωτερικού. Αξιολογείται, το ξαναλέω, δεν είναι κακό πράγμα. Αξιολογείται όμως από τους πολίτες ποιοι έχουν από όλα τα κόμματα τα λεφτά τους που.
1: Λοιπόν, ακούσαμε και την απάντηση του Πασόκ στον Παύλο Μαρινάκη. Τώρα, στο θέμα των εκλογών, αναφέρθηκε ο Νίκος Ρωμανός, ο διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας, τον Βασίλη Δαμούλο και τη Μαρία Γεωργίου, και ρωτήθηκε κατά πόσο προβληματίζει την κυβέρνηση το ενδεχόμενο των διπλών εκλογών. Εκεί μια συμμαχία των δυνάμεων που θα καταλάβουν τις θέσεις μετά την πρώτη, στην οποία σταθερά στις δημοσκοπήσεις βρίσκεται το κυβερνό κόμμα. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
12: Προφανώς ο δεύτερος ενδέχεται να συσπυρώσει και τον τρίτο και τον τέταρτο, αλλά επίσης και ο πρώτος ενδέχεται να συσπυρώσει και πολλούς οι οποίοι μπορεί να είναι πιο χαλαροί μέχρι να αποτυπωθεί η εικόνα του ποιος είναι δεύτερος στις πρώτες εκλογές και μέχρι εν πάση περιπτώσει του να υπάρχει αυτή η εικόνα των πρώτων εκλογών.
1: Μάλιστα.
12: Θυμίζω ότι σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις που είχαμε έτσι σε κρίσιμες συγκυρίες για τη χώρα και είχαμε επαναληπτικές εκλογές, το πρώτο κόμμα μπορεί να ανέβασε τα ποσοστά του μέχρι και κατά 10 μονάδες.
1: Μάλιστα.
12: Δεν κάνω καμία αναλογία με το σήμερα, απλά το βάζω ως ένα στοιχείο. Άρα λοιπόν εγώ θεωρώ, παραλαμβάνω, ότι είναι πρωτόγνωρο ένα χρόνο πριν τις εκλογές να θεωρούν όλοι δεδομένο ποιο είναι το πρώτο κόμμα, να προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις εδώ και 10 χρόνια και στις εκλογικές αναμετρήσεις προφανώς η Νέα Δημοκρατία μέχρι και double score από το δεύτερο σταθερά και το ερωτηματικό να είναι ποιος θα είναι δεύτερο. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αν εμείς κάνουμε τη δουλειά μας όπως πιστεύω ότι θα την κάνουμε, δεν έχουμε τίποτα να φοβόμαστε.
1: Τώρα, βαθιά θλίψη είχε προκαλέσει η τραγωδία με τις δύο 17χρονες στην Ηλίουπολη. Μία ανήλικη έχασε τη ζωή της, ενώ η δεύτερη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο ΚΑΤ. Στο σχολείο των δύο κοριτσιών αναμένεται η παρουσία ψυχολόγων και ειδικών με στόχο τη στήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών. Πάμε στην ρεπόρτερ μας, τη Χρυσίτα Νικητάκη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και όλα τα νεότερα από την τραγωδία αυτή, Χρυσίτα.
13: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Θα ξεκινήσω και με το πιο έτσι κρίσιμο και σημαντικό. Δίνει μάχη για τη ζωή της η 17χρονη που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ μετά την πτώση της μαζί με τη συνομήλικη φίλη της από τον έκτο όροφο της πολυκατοικίας. Δυστυχώς, Γρηγόρη, η μία 17χρονη έχασε τη ζωή της παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν, ενώ η άλλη 17χρονη φέρει βαριές κρανοεγκεφαλικές κακώσεις, πολλαπλά κατάγματα και σοβαρά τραύματα στη λεκάνη. Τώρα, σήμερα οι μαθητές επέστρεψαν στο σχολείο. Ήταν πολύ βαρύ το κλίμα και στα δύο σχολεία των 17χρονων κοριτσιών. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί επέστρεψαν στις τάξεις με ένα λουλούδι στο χέρι, σε ιδιαίτερα έτσι φορτισμένη ψυχολογική κατάσταση. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Παιδείας και στα σχολεία μετέβησαν ψυχολόγοι και κοινωνικοί υπηρεσίες.
1: Θα έχουμε... ναι, ναι, και να κλείσουμε με αυτό,
13: Χριστίνα. Έτσι, όποιο παιδί χρειάζεται βοήθεια, η Εθνική Γραμμή
1: Βεβαίως.
13: Λειτουργεί δωρεάν, ανώνυμα και όλο το 24ωρο.
1: Χρυσίδα Νικητάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, μόλις προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Πεκίνου, το προεδρικό αεροσκάφο μεταφέρει τον Αμερικανό πρόεδρο για αυτή την ιστορική συνάντηση με τον Κινέζο ομολογό του στην Κινέζικη πρωτεύουσα. Τώρα, να παραμείνουμε για λίγο ακόμα στο θέμα, γιατί το χαμόγελο του παιδιού καταγράφει αύξηση των περιστατικών ψυχικής κρίσης σε παιδιά και εφήβους. Ο πρόεδρος του χαμόγελου του παιδιού, Κώστας Γιαννόπουλος, μίλησε στο News Radio 105,8 και στην Τόνα Δρούτσα για να τον ακούσουμε.
14: Το αποτέλεσμα της προηγούμενης χρονιάς με 768 παιδιά που αποτράπησαν από αυτοκτονικό ιδεασμό και αυτοκτονικές προσπάθειες αυτοκτονίας, παιδιά τα οποία παίρνουν τηλέφωνο τα ίδια στη γραμμή 1056, η αυξητική αλλά και η ένταση που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στους έφηβους και στις έφηβες είναι πάρα πολύ έντονη. Και αυτό είναι που έχει οδηγήσει τα παιδιά σε άσχημη κατάσταση. Δυστυχώς, δύο παιδιά την ημέρα, είναι πραγματικό αριθμός, δηλώνουν αυτοκτονικό ιδεασμό ή απόπειρα αυτοκτονίας. Χθες αποτρέψαμε έναν νέο 20χρονών να μην πηδήξει από τον μπαλκόνι. Και το αποτρέψαμε γιατί κρατούσε η ψυχολόγος μαζί με ολόκληρη ομάδα θρησκευτική που είναι γύρω από έναν άνθρωπο που μιλάει, γιατί αυτό δεν αντιμετωπίζεται με έναν άνθρωπο, αντιμετωπίζεται με ομάδα. Και γιατρό μαζί κλπ. Και αυτός ο νέος λοιπόν είχαν συσσωρευτεί μέσα τα προβλήματα και ήθελε να κάνει κακό στον εαυτό του. Και την τελευταία στιγμή χάνει το δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος που βρήκανε που είναι αμέσως, τον αποτρέψαμε και σήμερα είναι καλά, ελπίζοντας να τον βοηθήσουν οι άνθρωποι που είναι κοντά του. Ένα κορίτσι που βρέθηκε σε αυτήν την κατάσταση, που είτε το ένα που έφυγε τη ζωή, είτε το άλλο που είναι στη ζωή και παλεύει μάλλον για τη ζωή της, για αποσεβασμό δεν δίνουμε στη δημοσιότητα ή στα social media κάτι το οποίο το απευθύνε στους δικούς τους ανθρώπους. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται όλη αυτή η διαδικασία για μια ακόμη φορά, και γι' αυτό το λόγο, επειδή είδαμε να υπάρχουν κουτσοπολιά, να υπάρχουν και άλλα θέματα πολύ πιο σοβαρά από αυτό που αναφέρουμε, γι' αυτό κάναμε αυτή την έκκληση.
1: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου. Έχουμε νέο συναγερμό στη Γαλλία, Έλενα, από το θάνατο ενός ηλικιωμένου από νοροϊό σε κουρασγερόπλιο. Τι ακριβώς συμβαίνει?
15: Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ανακοινώσεις των υγειονομικών αρχών στη Γαλλία, το κρουαζιερόπλοιο Ambition της εταιρείας Ambassador βρίσκεται αυτή τη στιγμή εγκυροβολημένο στο Μπορντό. Είχε ξεκινήσει από τις νήσους Σέτλαντ με στάσεις στο Belfast, το Liverpool και την Brest, τη γαλλική πόλη. Μέχρι στιγμής έχει χάσει τη ζωή του ένας άντρας 90 ετών, ενώ 50 άνθρωποι επιβάτες έχουν παρουσιάσει συμπτώματα, κυρίως με μετό και διάρειες. Οι αρχές λένε ότι έχουν ελεγχθεί κάποιες από τις περιπτώσεις αυτές. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν πρόκειται για νοροϊό. Ο νοροϊός είναι η κύρια αιτία γαστρεντερικής λίμωξης, να πούμε, και μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα, ιδιαίτερα σε κλειστούς χώρους.
1: Τώρα από το κουρασγερόπλιο με το χανταϊό πάμε στο κουρασγερόπλιο, έχουμε τώρα, ναι, το κουρασγερόπλιο με το νοροϊό.
15: Υπάρχει και αυτή, ναι, δεν έχει επιβεβαιωθεί, επαναλαμβάνω, εξετάζεται και το ενδεχόμενο τροφικής δηλητηρίασης. Επίσης, να πούμε ότι οι αρχές αποσυνδέουν βέβαια το προηγούμενο περιστατικό με το χανταϊό στο οποίο αναφέρθηκες, λένε ότι δεν έχει καμία σχέση. Επίσης, να πούμε ότι επιβαίνουν συνολικά 1.700 Ωραία. Άτομα, 1.233 επιβάτες, κυρίως Βρετανοί,
1: και
15: 514 μέλη του πληρώματος.
1: Ελένα, ναι. Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
16: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Απόψε, Δημήτρη, κρίσιμη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στις 10 το βράδυ με αντίπαλο τη Βαλένθια στην Ισπανία για τα play-off της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ.
16: Καλησπέρα, είναι το Game 5, όπως λένε και στην αρκό του μπάσκετ. Είναι 2-2 η αναμετρήση των δύο ομάδων. Ο νικητής του ζευγαριού θα πάει στο Final Four της Αθήνας, οπότε ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει την τρίτη του νίκη στην Ισπανικό εδάφος, καθόλου εύκολο, αλλά αυτό έκανε δύο φορές για να το κάνει και τρίτη, χωρίς προβλήματα, μόνος Λούκας απουσιάζει. Κατά τα άλλα έχουμε την προτελευταία αγωνιστική για την Super League. Αδιάφορο σε ένα σημείο τα παιχνίδια. Πρωταθλητήτρια η ΑΕΚ παίζει στον ΠΑΟΚ, στην έδρα του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ενώ ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Καλή συνέχεια.
1: Δημήτρη Καϊμά, ευχαριστούμε πολύ.
17: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
18: Την Πέμπτη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο και το Βόρειο Αιγαίο και βαθμιαία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια έως 24 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 27. Στην Αττική προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή καταιγίδα το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.
19: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τη Φωνή της Ελλάδας για την εκπομπή «Τα ξωτικά της παράδοσης».
20: Και το εξωτερικό συναντώνται για να αναζητήσουν νέες προσεγγίσεις, πολιτικές και ενέργειες. Σε έναν αβέβαιο κόσμο, η σκέψη, ο διάλογος, η συνέργεια είναι δύναμη.
21: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
22: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης, τον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τον αέρα της Φωνής Ελλάδας, αλλά και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδουν καθημερινά ζωντανά την εκπομπή μας 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ στην επανάληψη από τη Φωνή της Ελλάδας. Σήμερα δεν θα έχουμε το βράδυ εξωτικά της παράδοσης, γιατί θα έχουμε σύνδεση με την Era Sport, όπως επίσης τη Φωνή της Ελλάδας σήμερα δεν θα έχουμε

Με δύο τραπεζιάτικα ξεκινήσαμε σήμερα μετά τον εναρκτή Λούλιο. Πλατάνια από το Μέτσοβο με τη φωνή της Βάγιας Γιάκα και θέλετε δέντρα ανθίσετε με τη φωνή του Λάμπρου Παπαθανασίου. Από το Σύλλογο Αγιοευθυμιωτών Φωκίδος η Αγία Ευθυμία αυτή η ηχογράφηση. Για τα δέντρα μας που ανθίσανε, αλλά κατά ένα περίεργο τρόπο δέχονται πολύ μεγάλο πόλεμο αυτό το διάστημα. Ξέρω ότι έχουν πάθει και καρατομούν τα δέντρα τέτοια εποχή, νομίζοντας ότι τα κλαδεύουν. Ο κόσμος πάντως έχει ξεσηκωθεί στις γειτονιές. Βλέπω παντού αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα για τα δέντρα που κόβονται και... Ούτε η εποχή είναι φυσικά να κλαδεύονται, αλλά είναι και τόσο μεγάλη ψυχική υποστήριξη τα δέντρα, όπως και πολύ μεγάλη δροσιά αυτές τις μέρες που ήδη το καλοκαίρι έχει έρθει. Έχει έρθει ένα μήνα πριν, δηλαδή νομίζω αυτή τη στιγμή ζούμε θερμοκρασίες που συνήθως τις ζούμε τέλος Ιουνίου, και το βλέπω αυτό και στη φύση και σε σχέση με τα βοτάνια, ότι έχουν ανθίσει ένα μήνα πριν. Λοιπόν, δεν ξέρω τι συμβαίνει, αν συμβαίνει για λόγους κέρδους, για λόγο κάποιοι λένε ότι δεν είναι καλά εκπαιδευμένοι ή αυτοί που τα κόβουν, ότι δεν είναι γεωπόνοι αλλά ανειδίκευτοι. Για όποιον λόγο και αν συμβαίνει αυτό, πρέπει να δοθεί ένα τέλος αυτό.

Στην Πελοπόννησο είμαστε σε ρυθμό Τσάμικο και ορχήστρα τους Νίκους Φιλπίδη, Στάθη Κουκουλάρη, Νίκο Καρατάσο, Χρήστο Ζώτο, Νίκο Σαραγούδα, Μάνο Κουτσαγγελίδη, Γιάννη Λοτσάκο και Μαρία Νούσια σε αυτό το ψηφιακό δίσκο με τίτλο «Σεργιάννη στα μουσικά περιβόλια της πατρίδας νούμερο 1», όπου είναι καταγεγραμμένα τα στεριανά. Και θα φύγουμε να πάμε στο Μέτσοβο να δροσιστούμε στο τραγούδι «Ο Στέργιος Μπάος», το κλαρίνο «Ο Αυγέρης Μπάος».

Θα φύγουμε από το Μέτσοβο για να πάμε στη Ρούμελη και να συναντήσουμε τον Αριστίδη Δανέλη από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και αυτή η ηχογράφηση το 1978 τον Μάιο. Γιώργος Γούσης στο κλαρίνο, Νίκος Τζιβάρα στο βιολί, Αλέκος Γκαραβέλης στο σαντούρι και Γιώργος Τράκης στο λαούτο. Βλαχούλα έπλαινε στην άκρη το ποτάμι. Αργό Συρτό, στα τρία, ένα τραγούδι της αγάπης.

Ωραία ήταν αυτά τα χρόνια που πλένανε στην άκρη στο ποτάμι με τους κόπανους. Κάποιοι μπορεί να τα θυμάστε ζόρικα. Κύριος οι χειμώνες βέβαια, που έπρεπε να βράζετε καζάνια με νερό και τα λοιπά. Δεν λέω, το πλυντήριο ρούχων είναι όντως η πιο χρήσιμη συσκευή στο σπίτι. Παρ' όλα αυτά, αυτές τις στιγμές στο ποτάμι να πλένεις και να είσαι χαλαρός και ταυτόχρονα να παίζουν και ερωτικές ιστορίες γύρω-γύρω και να είσαι και συνδεδεμένος με τη φύση, εμένα δεν με χαλάνε αυτές οι εποχές. Θα ήθελα πάρα πολύ να γυρίσω πίσω σε αυτά τα χρόνια, τα οποία τα έχω ζήσει βέβαια, έχω τέτοιες αναμνήσεις και εικόνες από τη γιαγιά να πλένει ρούχα στο ποτάμι και βέβαια όλοι όσοι έχουμε κάνει καλοκαιρινές διακοπές χαλαρές, πολλές φορές έχουμε αναγκαστεί να πλύνουμε τα ρούχα μας στο ποτάμι. Λοιπόν, και δεν είναι τόσο από ανάγκη όσο από με αυτή την πολύ ωραία αίσθηση του δροσίζομαι στον ποταμό κάτω από τα πλατάνια, ταυτόχρονα μιλάω με κάποιους φίλους, τραγουδάμε, παίζουμε μουσικές. Γιατί να έχουμε απομακρυνθεί τόσο πολύ από αυτόν τον τρόπο ζωής πια? Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί βαδίζουμε σε έναν πολιτισμό που τελικά, αντί να μας εκπολιτήσει, μας κάνει όλο και πιο βάρβαρους και όλο και πιο άρρωστους.

0: Ώρα Ελλάδος 16, UTC 13.
1: Βρίσκονται επίσης οι δασμοί, οι εξαγωγές σπάνιων γεών και οι αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδεψαν επίσης ο επικεφαλής της Nvidia Jensen Huang και ο επικεφαλής της Tesla Elon Musk, καθώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα, από χώρα με τις υψηλότερες χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το 2019, βρίσκεται πλέον κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ χαρακτήρισε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βασικό παράγοντα για τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης εφόσον χρειαστεί, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμύριων ευρώ προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Ο Υπουργός Μαργαρίτης Χινάς έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων, ενώ ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα και θα εντατικοποιηθούν οι ελεγχιστούς φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η υπόθεση του πόθεν έσχης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τον κατηγορεί ότι ζητά φορολόγηση των ελληνικών τραπεζών ενώ, όπως είπε, στέλνει χρήματα στο εξωτερικό. Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για τοξικό λόγο και εχθροπάθεια, κατηγορώντας την κυβέρνηση για συμψηφισμούς και υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να αποπροσανατολίσει από τις υποθέσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πρόστιμα επέβαλε η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή στις εταιρείες Φάγε και Ντοβάλ Γκρις για παραβάσεις της καταναλωτικής νομοθεσίας και αθέμητη κερδοφορία. Στη Φάγε επιβλήθηκε πρόστιμο περίπου 1,76 εκατομμυρίων ευρώ για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδου σε προϊόντα γιαουρτιού και τυριού, ενώ στη Ντοβάλ πρόστιμο 200.000 ευρώ για επαναλαμβανόμενες οχλήσεις προς οφειλέτη χωρίς προηγούμενη επιβεβαίωση της οφειλής. Στη σκιά των χθεσινών σοβαρών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προσέρχονται σήμερα στις κάλπες οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Τα κύρια ζητήματα που απασχολούν τη φοιτητική κοινότητα είναι οι διαγραφές φοιτητών που έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης και η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων. Στο μεταξύ, στους 68.788 ανέρχεται ο αριθμός των εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των γραπτών τεστ εισαγωγής για τα πρότυπα και ονάσια σχολεία. Την προσωρινή κράτηση του 30χρονου για τον βαρύτατο τραυματισμό της 28χρονης συζύγου του το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασας του Δήμου Μαλεβιζίου αποφάσισαν σήμερα ανακριτρία και εισαγγελέας. Ο 30χρονος, σε βάρος του οποίου είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος νεαρής γυναίκας, κατά την απολογία του επανέλαβε ότι ο τραυματισμός της συζύγου του ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος και η πόρτα του συνοδηγού άνοιξε εν κινήσει. Σε περιορισμό τέθηκαν περισσότεροι από 1.700 επιβάτες και μέλη πληρώματος κουραζιερόπλου στο Μπορντό μετά το θάνατο 90χρονου επιβάτη από νοροϊό που προκαλεί γαστρεντερικά προβλήματα σύμφωνα με γαλλικές αρχές που επικαλείται το γαλλικό πρακτορείο. Στο πλοίο της Ambassador Cruise Line, το οποίο μετέφερε κυρίως Βρετανούς και Ιρλανδούς επιβάτες, περίπου 50 άτομα εμφάνισαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Το κουραζιερόπλοιο είχε αποπλέψει από τα νησιά Σέτλαντ και είχε πραγματοποιήσει στάσεις σε Belfast, Liverpool και Βρέστη πριν καταπλέψει στο Μπορντό με επόμενο προορισμό την Ισπανία.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο με νεφώσεις και τοπικές βροχές. Βόρεια άνεμη στα δυτικά και δυτική στις υπόλοιπες περιοχές έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Σχεδόν έθριος θα είναι στην Αττική και η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και στα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Κοντά σας τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
2: Eurovision 2026, η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο, έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό, την 5η στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
4: Καλώς ήρθατε στο εκτός σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους, και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
2: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
5: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
2: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
6: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
7: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
2: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Σερίφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
4: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
8: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
2: Από ήλιο σε ήλιο. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1.
9: Προτάσεις αγοράς.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

και εμείς μέσα από τα βιώματα και τις εμπειρίες της πένας εκείνων των ανθρώπων. Και μιας και αναφερόμαστε σε μεγάλες προσωπικότητες, θα συνεχίσουμε και σε αυτή την εκπομπή με τον Παπαδιαμάντη. Άλλωστε, αυτός είναι που κάθε φορά μας δίνει τόσα μηνύματα και τόσα ερεθίσματα για να σχολιάσουμε την κοινική αυτή πραγματικότητα. Πρώτα απ' όλα όμως θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω και να συγχαρώ ταυτόχρονα όλους αυτούς τους μικρούς μαθητές της 6ης Δημοτικού που με εισαγωγικές εξετάσεις εισήχθησαν στο πρότυπο γυμνάσιο Βόλου. Μια διαδικασία αρκετά θα έλεγα ψυχοφθόρα για τα μικρά αυτά παιδιά. Παρ' όλα αυτά τους αξίζουν θερμά συγχαρητήρια και τους ευχόμαστε από εδώ και πέρα να αλλάξουν πολλά πράγματα και μπαίνοντας σε αυτόν τον κόσμο το διαφορετικό και κάθε φορά τον ιδιαίτερο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να γνωρίζουν ότι πάνω απ' όλα στη ζωή μας και για ό,τι κάνουμε μετράει ο σεβασμός. Λοιπόν, και ας συνεχίσουμε τώρα την παπαδιαμαντική μας ενότητα μέσα από το βιβλίο του Μαστροδημήτρη με θέμα παπαδιαμαντικά από τις εκδόσεις Δόμος. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ενότητα που αναφέρεται στον Παπαδιαμάντη και στη σχέση του με τον Πεντζίκη. Η ενότητα αυτή αναφέρεται ως η εκκλησία, ως τέλος και ως αποκάλυψη στο διήγημα του Παπαδιαμάντη, νεκρός ταξιδιώτης, και στο μυθιστόρημα του Πεντζίκη, ο πεθαμένος και η Ανάσταση. Είναι πραγματικά παράδοξο το γεγονός ότι δεν έχουν ακόμη μελετηθεί συστηματικά οι πνευματικές και ειδικότερες λογοτεχνικές συγγένειες αυτών των σπουδαίων νεοελλήνων συγγραφέων, οι οποίοι ανήκουν στον ίδιο πνευματικό χώρο και κατανοούν το μυστήριο του ανθρώπου υπό το πρίσμα της βιοθεωρίας και της θεόνουσας προοπτικής της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Γιατί τόσο ο Παπαδιαμάντης όσο και ο Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης προσέφεραν στη δική του ο καθένας εποχή και με την προσωπική του καλλιτεχνική στάση μία ορθόδοξη μαρτυρία για τη θέση του ανθρώπου στον κόσμο. Μέσα από την ειδική εκδοχή της ορθόδοξης πνευματικότητας που καθένας τους εξέφρασε, επαναδιατύπωσαν μια εκκλησιολογική απάντηση στα προβλήματα που απασχολούν τον σημερινό άνθρωπο, πράγμα που τελικά χαρακτηρίζει και συνδέει τους διαφορετικούς δρόμους που ακολούθησαν στη ζωή αλλά και στην τέχνη. Η μεθοδική αντιπαραβολή και μελέτη των έργων τους θα έδειχνε αναλυτικά αυτά τα σημεία σύγκλησης, όπως βεβαίως και τις πολλές και ουσιώδεις διαφορές τους. Δεν θα ήταν άτοπο ωστόσο να υποθέσουμε εκ των προτέρων ότι η αναμενόμενη έρευνα δεν θα καταλήξει τόσο σε διαπιστώσεις επίδρασης με τη στενότερη έννοια του όρου, ούτε πολύ περισσότερο μίμησης και κληροδότησης κοινών τόπων, όσο και στην ανάλυση ενός ιδιαίτερα ενδιαφέροντος γραμματολογικού φαινομένου συναλληλίας, γιατί στην περίπτωσή τους υφίσταται συγγένεια πολύ βαθύτερη και ουσιαστικότερη. Πρόκειται λοιπόν για κοινή καταγωγή τρόπων θεώρησης του ανθρώπου και συνεπώς για κοινή στάση απέναντι στα μεγάλα προβλήματα της ζωής και στα κυρίαρχα ερωτήματα της ανθρώπινης συνείδησης. Μιλώντας γενικά, θα λέγαμε ότι ο πνευματικός χώρος και των δύο αυτών δημιουργών, από τον οποίο λαμβάνουν τα σύμβολά τους και στον οποίο ανάγουν την οριστική απάντησή τους για τη φύση του ανθρώπου, είναι ο κόσμος της ορθόδοξης εκκλησιολογίας. Η έννοια αυτή είναι καθοριστική, γιατί προσδιορίζει την αισθητική τους με τρόπο διαφορετικό από τη συνήθις κοσμική αντίληψη περί τέχνης και υποδεικνύει ότι για αυτούς τους δημιουργούς το λογοτεχνικό έργο είναι

τρόπος φανέρωσης μιας καθολικής αλήθειας και όχι μεμονωμένη έκφραση μιας ψυχολογικής ή ιστορικής ατομικότητας. Κέντρο του λόγου τους είναι η Εκκλησία. Όχι η θρησκεία ως γενική και αφηρημένη αρχή και ιδεολογία, ούτε και η Ορθοδοξία ως απλό άθροισμα στοιχείων μιας πολιτισμικής παράδοσης, αλλά η Εκκλησία με τη διπλή και ουσιαστικά αδιάτμητη μεταφυσική και υλική έννοιά της, ως το θεμελιώδης γεγονός της σύναξης των πιστών και της προσωπικής κοινωνίας τους με τον Θεό, η οποία καθορίζει και την προσωπική κοινωνία μεταξύ τους. Και ως ιερό αρχιτεκτονικό κτίσμα που εκφράζει εν τόπο την αλήθεια και μεγιστοποιεί αυτή τη δύναμη κοινωνίας. Αυτή η εκκλησιολογική σχέση με τον κόσμο και η ανάλογη ερμηνεία του φαίνονται καθαρά, για παράδειγμα, στη φώνησα του Παπαδιαμάντη και στην αρχιτεκτονική της σκόρπια ζωής του Πεντζίκη, όπου η Εκκλησία σφραγίζει ως παρουσία ή απουσία την ατομική μοίρα των ηρώων και την ιστορική πορεία του τόπου. Διαγράφεται επίσης με ευκρίνεια σε όλο το έργο του παλαιότερου πεζογράφου και είτε δηλώνεται άμεσα, είτε υπόκειται και κατά διαστήματα αναδύεται εξέφνης σε συνθέσεις του νεότερου, όπως το μυθιστόρημα της κυρίας Έρσης, και σε ακόμη περισσότερο άτυπα κείμενά του, όπως το πυκνό ημερολογιακό υπόμνημα διαδοχικών προσεγγίσεων του νοήματος της ζωής με τίτλο «Σημειώσεις 100 ημερών». Εκεί όμως όπου η Εκκλησία εμφανίζεται κυριαρχική είναι σε ένα από τα τελευταία διηγήματα του Παπαδιαμάντη, στο «Νεκρός ταξιδιώτης», και στο νεωτερικό μυθιστόρημα του Πεντζίκη «Ο πεθαμένος και η Ανάσταση», που είναι το δεύτερο και εκτενές πεζογράφημά του.

Ο Παπαδιαμάντης, όπως γνωρίζουμε, προσπάθησε με το έργο του να διατυπώσει αυτή την ορθόδοξη προοπτική του ανθρώπου ήδη από το τέλος του 19ου αιώνα, όταν η Ελλάδα και η Ορθοδοξία αντιμετώπιζαν μια μεγάλη πρόκληση από τον επιταχυνόμενο εξευρωπαϊσμό, την αυξανόμενη αστικοποίηση και την αρχόμενη αλλίωση της ορθόδοξης πνευματικότητας και κοινωνικής συνείδησης, δηλαδή την έκπτωσή της στο γνωστό ελληνοχριστιανικό ιδεολόγημα του 20ου αιώνα. Η λογοτεχνική του εμφάνιση και δημιουργία στην καμπή των δύο αιώνων σηματοδοτεί την διακριτική αλλά οπωσδήποτε έντονη αντίδραση του παραδοσιακού ανθρωπισμού του τόπου μας σε μορφές κοινωνικής διαβίωσης που απειλούσαν και μακροπρόθεσμα κατέστρεφαν την πνευματική ατμόσφαιρα του ελληνικού χώρου όπως την είχαν διαμορφώσει αιώνες εκκλησιαστικής και κοινωνικής εμπειρίας. Στα έργα του ο Παπαδιαμάντης, ιδιαίτερα μάλιστα στα τελευταία διηγήματά του, διατυπώνει το προσωπικό του όραμα για το μέλλον του ελληνισμού, ένα όραμα επιστροφής στην αρχική ενότητα λόγου και πράξης της Ορθόδοξης Εκκλησίας ως στέρεη βάση ήθους και συμπεριφοράς. Ενδεικτικό από αυτή την άποψη είναι το τελευταίο του διήγημα, ο αντίκτυπος του νου, όπου η προσευχή αλλά και η προσοχή του συγγραφέα στρέφεται πλέον προς την ανθρωπότητα και ο ίδιος θεάται τον ανθρώπινο πόνο μέσα από την οικουμενικότητα της Ορθοδοξίας, ανεξάρτητα από φυλή, θρησκεία και προσωπική ιδιαιτερότητα. Αυτό που ουσιαστικά διαπιστώνει ο Παπαδιαμάντης στην περίπτωση του Εβραίου του συγκεκριμένου διηγήματος είναι πρωτίστως ότι η συμπάθεια προς τον ανθρώπινο πόνο συνιστά μια αυτοτελή μαρτυρία της θεϊκής συγκατάνευσης και ευλογίας. Το ίδιο διαφαίνεται τόσο στο διήγημά του «Το γράμμα στην Αμερική» μέσα από την τραγικότητα και την απλότητα που το χαρακτηρίζουν, όσο και στο έρημο μνήμα όπου ο Παπαδιαμάντης στρέφεται με συμπόνια προς την ανθρώπινη συμφορά, διαβλέποντας μέσα από την ερήμωση της μετανάστευσης και τον πρόωρο θάνατο την τραγική μοίρα του ανθρώπου. Στην τραγικότητα αυτή ο Παπαδιαμάντης δεν αντιτάσσει απλώς τα παράπονα της ατομικής συνείδησης, ούτε περιορίζεται να θρηνήσει με νοσταλγία και θλίψη τον χαμένο παράδεισο της νησιώτικης μικροκοινωνίας του, που οι ειδικές παραδοσιακές συνθήκες τις είχαν ήδη στον καιρό του αρχίσει να παρέρχονται ανεπιστρεπτοί. Απεναντίας, επιχειρεί να δώσει ένα αισιόδοξο μήνυμα, ένα είδος ολοκλήρωσης της τριπλής επιταγής του Αποστόλου Παύλου για πίστη, ελπίδα και φυσικά αγάπη. Αν όμως η αγάπη είναι ο τρόπος που προσεγγίζουμε τη ζωή και τους ανθρώπους και η πίστη ο κώδικας ερμηνείας των γεγονότων, τότε η ελπίδα δεν μπορεί παρά να αναφέρεται στη γνώση του αναπόφευκτου θανάτου και ταυτόχρονα να εκφράζει την ανάγκη του ανθρώπου να υπερβεί τους ιστορικούς περιορισμούς του και να οραματιστεί μια νέα μορφή ύπαρξης. Αυτή τη γνώση και την ελπίδα που τη συνοδεύει προσδιορίζει ο Παπαδιαμάντης στον νεκρό ταξιδιώτη. Η ιστορία που περιγράφεται σε αυτό το διήγημα είναι πραγματικά πολύ απλή, σχεδόν υποτυπώδης. Το ναυάγιο μεγάλης βάρκας, σκαμπαβίας φορτηγού και ο πνιγμός του ενός από τους δύο αδελφούς ναύτες της, του Κώστα, αποτελεί για τον Παπαδιαμάντη ένα είδος μυθικού γεγονότος. Ο άτυχος ναυαγός, ως το τέλος της απεγνωσμένης προσπάθειάς του να επιβιώσει,
διατηρεί ζωντανή την παλαιά επιθυμία του να ταφεί στο παραθαλάσσιο κημητήριο εις τα δυτικά της Πολύχνης, στην άκρη του νησιού του, και κοιτάζει προς το βουνό όπου βρίσκεται ο ναίσκος της Παναγίας της Κουνίστρας. Από τη στιγμή που έπλευσε να βαγώσει στο κύμα και απέδωκε την απλοϊκή ψυχή του πελαγωμένος στην πάλιν με το χάρο τον θαλάσσιο, δεν έπαυσε να αντικρίζει τον έρημο ναίσκο της πέραν εις το πλάγι του χαριτωμένου νησιού. Εκεί λοιπόν αγνάντευε, και εκεί το προσκολλημένος ο πόθος του μέχρι τις τελευταίες στιγμές του. Και η Παναγία του παρεχώρησε το ταπεινό αίτημα, χαρίζοντας τον πνιγμένο ένα ταξίδι επιστροφής με τα ρεύματα των νερών που τον φέρνουν στην ακτή ακριβώς κάτω από το βράχο του κημητηρίου. Και εδώ ο Μαστροδημήτης μας έχει μία παράθεση. Γράφει, ας σημειώσουμε και τη δυνατότητα ενός ειδικότερου συσχετισμού. Ο νεκρός ναυαγός, που μερικοί υποθέτουν ότι κάποιος τον είχε περισυλλέξει και τον άφησε σημά εις τον γυαλόν έκθετον. Ιδού και νεκρός έκθετος, ως να έλεγε της βρέφος νόθων δια των άλλων κόσμων. Καταλήγει στο κημητήριο της πατρίδας του με τη στοργική φροντίδα της Παναγίας, που η συγκεκριμένη εκκλησία, η Κουνίστρα, έχει λάβει το όνομά της από μια εικόνα που είχε βρεθεί να αιωρείται στα κλαδιά ενός πεύκου, με τη Θεοτόκο ζωγραφισμένη ως πρωτομή παιδίσκης, χωρίς να έχει το Χριστό βρέφος στα σαγκάλας της, και δια τούτο εσχετίστη με τα εισόδια, όταν προσεφέρθη εις τριετίζουσα δάμαλης εις τον ναόν του Θεού. Και ο ναίσκος του μικρού ασκητηρίου, όπως ήτο τότε το ύστερον κτισθέν μοναστήριον, ετοιμάτο επωνόματι των εισοδίων. Η ευρεθήσα παραδόξως τότε εικόν εφάνει στους χριστιανούς τους τότε ως να ήτο αθώα κόρης ευαίσθητος, ή της ενέδωκε στην επιθυμία να κάνει κούνια, να λυκνιστεί αιωρουμένη επί των κλάδων του δέντρου. Και δια τούτο επωνομάστη Παναγία η Κουνίστρα. Αναμφίβολα λοιπόν, το πιο συγκλονιστικό συγγραφικό επίτευγμα μέσα στο κείμενο είναι η ενότητα που περιλαμβάνει την εκτενή περιγραφή της θαλάσσιας περιπλάνησης του νεκρού ταξιδιώτη, όπου ο Παπαδιαμάντης αφήνει όλη τη μαγεία του, σύμφωνα και με τον Οδυσσέα Ηλίτη, να διατυπώσει τη σκηνή με μια βαθύτατα ανθρώπινη τρυφερότητα και ταυτόχρονα με μια εμπειρικά μεταφρασμένη πνευματικότητα, ως αν μέσα από τις τυχαίες και συμπτωματικές περιπλανήσεις του ταξιδιώτη να διαγραφόταν ένα γενικότερο σχέδιο, σχεδόν μια θεία οικονομία. Ο Παπαδιαμάντης περιγράφει την πορεία του πνιγμένου σαν μια μυστηριακή τελετή επιστροφής του ανθρώπου στην ενότητα που συμβολίζει η Εκκλησία, σαν μια διαδικασία βαθμιαίας ένωσης με το Θείο και επανένταξης στον Παράδεισο. Ο άνθρωπος αφήκε τελευταία πνοήν υπό το κύμα όπου ευηθίστη καταρχάς. Είδα το νεκρό σώμα ανέβη εις την επιφάνεια και έβαλε πλώριν, και είπε ο αδελφός του, φερόμενον υπό των κυμάτων κατά τον νοτιάν, και αρμένησε πολλά μίλια έως ότου έφτασε εις το θαλάσσιον τρίστρατον, τον πλατήν πορθμόν τον μεταξύ του Αρτεμισίου, της Ιππιάδος άκρας του Παγασαίου κόλπου και των Σποράδων. Εκεί εταλατεύθη πολύ, σειρώμενον πότε από τα ρεύματα,
αποτεωθούμενον από τα πόγια της ξηράς και από τα θαλασσίας άβρας, τέλος έβαλε πλώριν κατά τον Λεβάντη και τον Σωρόκον. Διαπόντιος νεκρός, χωρίς ποτέ να γίνει υποβρύχιος. Τα κύματα, ως να όκτηρον τον ποτέ ναύτην, μαλακά τον προέπεμπον εις τον πένθυμον δρόμον του. Τα ψάρια του αφρού επίδων τριγύρων του εδοκίμαζον τον πλησιάσουν, και πάλιν ως να ηλάβνοντο από αόρατον δύναμη έφευγουν μακράν του. Τα δελφίνια τον παρέκαμπτον ευλαβώς, εφόκε εκρύπτοντο εις τα υποβρύχια άντρατον. Τα σκυλόψαρα υπεχώρουν εις τη διάβασή του. Ο θαλασσοπόρος νεκρός, ως να είχε ακόμη πηξίδα και πιδάλιον εις αυτό το σκελενθρόν του, δεν έχασε ποτέ την κατεύθυνσή του. Διέπλευσε ακόμη 8 ή 10 μίλια όλον τον νότιο πλάτος της μικράς νήσου του και ήτα εστράφει πάλιν. Έβαλε πλώριν κατά τον βοράν και ήρχισε να εισπλέει τον λιμένα της πατρίδος του. Είχε διανύσει περί τα 40 μίλια εις τόσας πολλάς ημέρας. Δεν ήτο τραχής, αλλά βραδύς εις τον πλούν του. Δεν υβάδιζε εις την χαράν του, έβαινε εις την κηδείαν του. Και δεν ειδυνήθη να προσεγγίσει εις καμίαν με μακρισμένη θαλασσία αγκάλι. Δεν πήγε να σταματήσει εις κανέναν απόκεντρο όρμων, εις κανένα έρημον η αιγιαλών της νήσου του. Δεν εστάθηνε να παυθεί εις καμίαν ύφαλον, εις καμίαν σύρτην ή άμμον. Επήγε κατευθείαν προς τον θαλάσσιον λόφο του κημητηρίου, εις τα δυτικά της Πολύχνης, και προσορμίσθη εις την μικράν ακτήν, και εκεί έμεινε. Η ζωή του αθόρυβος, ταπεινή και μετριόφρον. Εις το θάνατό του δεν ήθελε να δώσει κόπο εις τους ανθρώπους. Προς τι να τον κουβαλούν εις οικίαν, εις εκκλησίαν, και να τον μπομπεύουν δια της αγοράς. Αγοραίαν κηδείαν δεν ήθελε. Ήρκει να ευρεθούν 2 χριστιανοί, να τον ανεβάσουν ολίγα βήματα παραπάνω. Ήρκει να σκάψουν 2-3 πιθαμάσεις στο χώμα να τον καλύψουν, και θα έβρισκον το έλεος εις την ψυχή των. Αν ο Παπαστάμος ή ο Παπαγλιώρης ή ο Πάτερ Ιωακήμ ακόμη, ο μοναχός ο περιπλανόμενος, ήρχε τον αείπητο με τα πνευμάτων, καλώς θα είχεν. Αλλά ο Θεός τα ήξευρε.

Με λογισμό λοιπόν και με όνειρο και με τη μουσική που εδώ μας βάζει ο Παναγιώτης Καλός, ταξιδεύουμε στον κόσμο του Παπαδιαμάντη. Παπαδιαμάντης και Πετζίκης, μια ιδιαίτερη ενότητα, αναφερόμενη στη φαντασία αλλά και στην ορθοδοξία. Και μιλήσαμε για τον... για το διήγημα του Παπαδιαμάντη, νεκρός ταξιδιώτης, ένα πολύ ιδιαίτερο και με πολλά μηνύματα διήγημα. Ξέρετε, για τον Παπαδιαμάντη ιδιαίτερη σημασία έχει και η θάλασσα ως σύμβολο. Συναφώς μπορούμε να διακρίνουμε μια αναφορά στην αρχιετυπική σχεδόν εικόνα της περιπλάνησης του Οδυσσέα, γεγονός που επισφραγίζεται από τους στίχους της Οδύσσειας που έρχονται ως κατακλίδα του διηγήματος. Ο Παπαδιαμάντης στο διήγημά του αυτό, αλλά και στα περισσότερα κείμενά του, αντιμετωπίζει την ατομική περιπέτεια ως ένα θείο δράμα, ως μια μορφή επιφώτισης της καθημερινότητας, χάρη στην οποία η ανθρώπινη ύπαρξη ανακτά όλη της την πνευματικότητα. Υπάρχει αναμφίβολα ένα είδος νοσταλγικής απεσιοδοξίας σε όλο το κείμενο, μια αποθάρρυνση εμπρός στην ακατανόητη μοίρα και στο θάνατο. Αυτό βέβαια θα μπορούσε να το αποδώσει κανείς στην ψυχολογική κατάσταση του Παπαδιαμάντη εκείνο τον καιρό και στην ανθρώπινη αγωνία του μπροστά στο δικό του επικείμενο τέλος. Για τούτο το διήγημα αυτό εκφράζει και με προσωπικούς όρους την απάντηση του συγγραφέα στο μεγάλο μυστήριο. Η Εκκλησία ως τέλος προσφέρει την ελπίδα και τη βεβαιότητα ότι η μοναξιά του θανάτου δεν είναι και η οριστική μοίρα του ανθρώπου. Η ιδιόμορφη τώρα μορφή του Πετζίκη στάθηκε μια καινούρια και καταρχήν απροσδόκητη από άποψη περιεχομένου ανταπόκριση με μια πρόσφατη δημιουργική πρόκληση. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της επαναστατικά διεισδυτικής θεώρησης της ζωής και τις αποκαλυπτικές διόδους έκφρασης που παρήχε το κυρίαρχο μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο κίνημα του μοντερνισμού και ειδικότερα η πεζογραφία του εσωτερικού μονολόγου, κατόρθωσε να ενεργοποιήσει και με αυτόν τον τρόπο την ορθόδοξη ερμηνευτική του κόσμου και του ανθρώπου, να τις επαναπροσδιορίσει με τα πρόσφορα δυναμικά μέσα του συγκεκριμένου κινήματος και να τις καταστήσει και πάλι πυρήνα της σύγχρονης ζωής και λογοτεχνικής πράξης. Με εκπληκτικές διασταυρώσεις που διατηρούν και ταυτόχρονα ανακαινίζουν τους παραδοσιακούς τρόπους έκφρασης, εμβαπτίζοντάς τους στο ρεύμα του νεωτερικού λόγου και προπαντός συμφιλιώνουν την αντικειμενικότητα με την απροσδιοριστία και το συγκεκριμένο με το αφηρημένο, συνέδεσε τη λογοτεχνία με τη μεταλογική αλήθεια της ορθοδοξίας. Αυτός ο γενικός προσανατολισμός και ο αγώνας του να φτάσει σε μια ενιαία διαμόρφωση και εδραίωση της μεταφυσικής και της αισθητικής στάσης του εμφανίζονται ήδη στα πρώιμα κείμενά του, αλλά βρίσκουν την πρώτη σαφέστερη καταγραφή τους στο μυθιστόρημα «Ο πεθαμένος και η Ανάσταση». Ο Πετζίκης ανοίγει το κείμενό του με τη δήλωση. Αισθάνονταν την ανάγκη να συγκεντρωθεί, βασανίζονταν έρμεο από τις εντυπώσεις, από τις σχέσεις του με τα πράγματα, με τα πρόσωπα. Επιθυμούσε ένα σχήμα. Αυτή η αγωνία για το σχήμα, μια έννοια που θα γίνει το leitmotiv του έργου, κυριαρχεί σε όλο το μυθιστόρημα, όπως επίσης κυριαρχεί η διαρκής εναλλαγή διάκρισης και ταύτισης του υποκειμένου του συγγραφέα με το υποκείμενο του ήρωα. Αυτό το λογοτεχνικό πρόσωπο ως alter ego του συγγραφέα αποδύεται σε έναν επίπονο αγώνα αυτογνωσίας και μέσα από τη διαδικασία αυτή διαπλάθεται το πρόσωπο του Πετζίκη ως ανθρώπου που φτάνει στο μέγιστο μάθημα και ανακαλύπτει το έρισμα της υπόστασής του. Ο συγγραφέας διερευνά
και συγκροτεί τον λογοτεχνικό χώρο του κατά τρόπο συνειρμικό, αφήνοντας τη ροή της συνείδησής του να διατρέξει όλες τις κατευθύνσεις και τις μορφές που θα μπορούσε να λάβει ο λόγος του για να αποκτήσει νόημα και διάβια. Οι αναζητήσεις του επιβοηθούνται και από έναν διάλογο, κυρίως θετικό αλλά κάποτε και αρνητικό, με ιστορικά πρόσωπα και προπαντός με μια χωρία ομοτέχνων. Έτσι, βλέπουμε να παρελάβουν μέσα στο έργο σαν ευνηδιαστικές εκλάμψεις μορφές της λογοτεχνίας όπως ο Μπάιρον, ο Κογκόλ και ο Διονύσιος Σολωμός, ήρωες των έργων του Ντοστογεύσκη και των δημοτικών μας τραγουδιών, ο Ιούλιος Βέρν και ο Μέγας Αλέξανδρος, σε ένα παράδοξο μείγμα πραγματικών και φανταστικών προσωπικότητων. Σε τρεις μάλιστα στιγμές εμφανίζεται και ο Παπαδιαμάντης. Την πρώτη φορά αναφέρεται το γνωστό ιστορικό ανέκδοτο, σύμφωνα με το οποίο ο Ανδρέας Συγκρός νομίζει ότι ο φτωχοντυμένος κ. Αλέξανδρος μας είναι επέτης και τον ελεεί. Κατόπιν γίνεται μνήα της αναφοράς του Παπαδιαμάντη σε μακεδονίτισες πρόσφυγες του 1821 που εγκαταστάθηκαν στη Σκιάθο. Σε μια τρίτη περίπτωση ο Πεντζίκης διαστέλει το θάνατο του νέου του μυθιστορήματος από το θάνατο του ναυτικού Μπαρμπαγιανιού του Έρωτα, του διηγήματος του Παπαδιαμάντη «Έρωτας στα χιόνια». Γίνεται εξαλλού φανερό ότι ο συγγραφέας δεν επιθυμεί καν να έχει αποσαφηνισμένες εξ αρχής τις προθέσεις του σε ό,τι αφορά την καθαυτό λογοτεχνική πράξη και ότι αυτή συνδιαμορφώνεται με τη βιοθεωρητική αναζήτηση. Σε όλα σχεδόν τα έργα του ο Πεντζίκης έμεινε βαθιά επηρεασμένος από το κλασικό δίδαγμα του μοντερνισμού ότι η δημιουργικότητα όχι μόνο δεν εξασθενεί αλλά ενισχύεται από την απουσία δεσμευτικού σχεδιασμού. Αρχή κατεξοχήν κατάλληλη για ένα κείμενο που το περιεχόμενό του θα είναι η μαρτυρία για την έβρεση μιας λυτρωτικής διεξόδου άγνωστης προηγουμένως.

Το έργο λοιπόν του Πεντζίκη αποτελεί μια πορεία αναζήτησης και μεταμόρφωσης από μια κατάσταση κενού αξιών και ψυχικής αποσύνθεσης σε μια αποκάλυψη που νοηματοδοτεί την ανθρώπινη ύπαρξη και συνιστά υπέρβαση της φθοράς και του θανάτου. Παρακολουθώντας την περίπτωση ενός αυτόχειρα νέου, ο συγγραφέας εκφράζει ταυτόχρονα το μέρος ή την εκδοχή του εαυτού του που έχει βυθιστεί στο ίδιο αδιέξοδο της απελπισίας και σε έναν εσωτερικό θάνατο. Και αρχίζοντας μια αναβατική πορεία για την εξαρχής ανακάλυψη της αλήθειας μέσα από μια εντελώς νέα συνειδησιακή οπτική, έρει τη λογική του θανάτου του αυτοκτόνου και διασώζει τη δική του υπαρκτική ακεραιότητα, φτάνοντας στο μυστικό κέντρο που ζωοποιεί τον άνθρωπο και τον κόσμο. Η σύνθετη και ευέλικτη υφή μιας νεωτερικής γραφής ευνοεί μια διπλή επιτυχία. Να μην τέμνεται βία σε κανένα σημείο αφηγηματικός ιστός του κειμένου και να μην διαταράσεται η ενιαία πνευματική ιδιαιτερότητά του. Και παράλληλα, να προκύπτουν μέσα από την εξέλιξή του δύο εκ διαμέτρου αντιθετικά μεταξύ τους οντολογικά επίπεδα του θανάτου και της Ανάστασης, που σαφώς διακρίνουν το έργο σε δύο αντίστοιχα μέρη. Στο πρώτο και εφιαλτικό μέρος, η αυτοχειρία είναι πράξη που δεν οφείλεται απλώς σε έναν εξειδικευμένο προσωπικό λόγο, αλλά έρχεται ως συνέπεια μιας γενικότερης έκπτωσης του κόσμου όπου ζει ο ήρωας. Το ανέφικτο μιας επιθυμητής ερωτικής σχέσης, δηλαδή ένα καταρχήν αίτιο του ψυχικού κλονισμού του νέου, συνδέεται από το συγγραφέα με τις ευρύτερες συνθήκες που εμποδίζουν την ουσιαστική επικοινωνία των ανθρώπων ως προσώπων και τους εγκλωβίζουν ως άτομα μέσα στη μοναξιά και στην ιδιοτέλεια. Ο νέος που στέκονταν στο παράθυρο και έβλεπε απέναντί του την αγαπημένη κοπέλα μελαγχολούσε γιατί καταλάβαινε ότι τίποτα δεν υπήρχε που να τους επιτρέπει την ένωση. Από τους δυο κανένας δεν μπορούσε να βγει από το σώμα του. Δεν γινόντουσαν πουλιά, άσπρα περιστέρια οι δυο τους, από τους εξώστες να ανέβουν ψηλά, να σμίξουν στην κορυφή του θόλου με αγιασμένες ευχές. Ανάμεσα στους δυο, ουρανός με πυκνότητα ιδέας δεν υπήρχε. Έξω από κάθε κοινότητα, ο καθένας έβγαζε γοερές κραυγές πόνου. Όνειρα, λαχτάρες, αγάπη, όλα βυθίζονταν σε ένα τέλμα πικρό από μαύρη πίσα. Ανάμεσα στους δυο, ο κόσμος βούλιαζε από συμφέρον μικρό, το δικό σου και το δικό μου. Αργυρολογία εσχρή, έξυπνα ντυμένη και ευκαισιδωμένη σαν ιδέα. Διάφορες εφήμερες μορφές επιτυχίας δοκιμάζονται και απορρίπτονται, όπως η σαρκαστική ειδονή και η κοινωνική καθιέρωση, που τελικά εκμηδενίζουν την υπόσταση του ανθρώπου μέσα σε ένα διαρκές ανικανοποίητο. Η εξασφάλιση, η επιτυχία είναι μάταιες, βιαστικός σκοπός άσκοπος. Αφαιρούν από το απόλυτο της ουσίας μου και με περιορίζουν σε ένα ευτελές σχήμα. Πεπερασμένη κάθε ικανοποίηση της ειδονής. Ένας νόμος βαθύτερος βρίσκει το μέτρημα το σωστό και μας δίνει την αληθινή χαρά. Κουρασμένος από τον αγώνα ζητούσα ασφαλισμένη ξεκούραση. Αλλά το πλαίσιο που επιθυμούσα ήταν πολύ στενό, έσφυγε, έπνιγε το ειλικρινές ανάστημά μου. Παρουσιάστηκε λοιπόν μπροστά μου ένας τρελός, φτωχός, άρρωστος που ζητιάνευε. Με την αφορμή που παρουσιάστηκε στο δρόμο μου ο τρελός, ο επαναστατημένος από την τροπή και το φόβο μέσα μου κόσμος, ανέτρεψε τις άμεσες αισθήσεις και είδα κυκλόπιο το σώμα της δυστυχίας σαν χάροντας να ρίχνει βαρύ το νίσιο πάνω μου. Ύστερα, καθώς θέλησα να εντείνω την προσοχή μου, η δυστυχία χάρος πήρε το σχήμα μιας κλειστής κάμαρης ξεπεσμένου σπιτιού όπως την περιέγραψα. Ύστερα,
Είδα ένα θάλαμο που αφήνουν τους νεκρούς πριν τους θάψουν. Στην επιφάνεια λοιπόν των υλικών πραγμάτων αποτυπώνεται η σαθρότητα ενός κόσμου που είναι οργανωμένος επάνω στη βάση ενός εφήμερου συμφέροντος, του κινησμού και της ψευδοπροοδευτικής βιασύνης, και δεν υποψιάζεται καμιά εναλλακτική δυνατότητα θεμελίωσης επάνω σε μακρόπνοες αξίες. Σπίτια, μαγαζιά και πρόσωπα του δίνα την εντύπωση του φθαρμένου, του χαλασμένου, του άρρωστου, που η αντοχή του είναι μικρή, ολιγόχρονη. Τίποτα που να είναι χτισμένο με υπομονή. Παντού η βία που βλέπει σε μια στιγμή το πρόσκαιρο έργο της να ερημώνεται. Γκρέμισμα, ακούγονται θρήνη, τρόμαγμα και πόνος κατάβαθος. Ο δυστυχισμένος δεν μπορεί να παραδειγματιστεί από την καταστροφή. Δεν έχει τη δύναμη να ακολουθήσει τον καλό δρόμο. Πιο εύκολο είναι να πάρεις αναλήθεια τα σφάλματά του. Δεν βαριέσαι, μωρέ. Εδώ είναι όποιος σώσει και προφτάσει. Καλοπερνάς εσύ? Τι φλανάχουν οι υπόλοιποι και οι κατοπινοί. Δεν βαριέσαι. Και με αυτό λοιπόν το όχι τόσο ευχάριστο απόσπασμα του Πεντζίκη, που παραπέμπει σε πάρα πολλά και στη σημερινή πραγματικότητα και δυστυχώς αυτή την τόσο άδικη κατάληξη αυτών των δύο κοριτσιών, των δύο μικρών νεαρών μαθητριών που αυτοκτόνησαν, ένα τραύμα της κοινωνίας που τα αίτια του ίσως θα πρέπει να τα αναζητήσουμε όλοι μέσα μας. Θα κλείσουμε λοιπόν όχι τόσο αισιόδοξα σήμερα, με την ευχή να αναστοχαστούμε όλοι για αυτό που συμβαίνει και κυρίως για το μέλλον που μας περιμένει. Σας εύχομαι ένα ευχάριστο ωστόσο απόγευμα. Να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο Πεκίνο έφτασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για διήμερες συνομιλίες υψηλού επίπεδου με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζιπίνγκ. Στο επίκεντρο των συνομιλιών του θα τεθεί το εμπόριο, η Ταϊβάν, η τεχνητή νοημοσύνη και ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Η Μεσόγειος, η θάλασσά μας, θα πρέπει να παραμείνει θάλασσα ειρήνης. Γι' αυτό καμιά μετατροπή της σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε κοινές δηλώσεις με τον Κροάτι ομολογό του, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Αθήνα. Σε ό,τι αφορά στη Μέση Ανατολή, η διατήρηση της εκεχηρίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και η συνέχιση των διπλωματικών προσπαθειών επιτρέπουν να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι για εξεύρεση λύσης, τόνισε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Σημείωσε δε πως η Ελλάδα διατηρεί τη βούλησή της να συνδράμει όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν στις πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση της ελεύθερης διέλευσης από τα στενά του Ορμούς. Η Ρωσία εξαπέλυσε παρατεταμένη αεροπορική επίθεση εναντίον ζωτικής σημασίας εγκαταστάσεων των υποδομών της Ουκρανίας, ανακοίνωσε σήμερα η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών του Κιέβου. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι προειδοποίησε νωρίτερα για πιθανά κύματα επιθέσεων ρωσικών drones κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σε καραντίνα έχουν τεθεί 1.700 άτομα σε κρουαζιερόπλοιο που κατέπλευσε στο λιμάνι του Μπορτό της Γαλλίας μετά το θάνατο ενός επιβάτη, ενώ υπάρχουν υπόνοιες για οξία γαστρεντερική λίμωξη. Ο επιβάτης που έχασε τη ζωή του ήταν ηλικίας περίπου 90 ετών, ενώ περίπου 50 άτομα έχουν εμφανίσει συμπτώματα όπως εμετό και διάρρεια. Περίπου 20 Βρετανοί που απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο MV Hodius, το οποίο επλήγει από την επιδημία του Χανταϊού, θα αρχίσουν να παίρνουν εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου βρίσκονταν σε καραντίνα για να απομονωθούν στα σπίτια τους από σήμερα το βράδυ, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας. Επιστροφή στα δικά μας, συναγερμό σήμανε νωρίτερα στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στο ρεύμα προς Πατησίων λόγω ύποπτου σακηδίου στο ύψος της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Στο σημείο έσπευσαν πυροτεχνουργοί, ωστόσο έπειτα από έλεγχο διαπιστώθηκε πως το σακίδιο δεν περιείχε κάτι ύποπτο. Στην Κομωτινή συνελήφθη αλλοδαπός, καθώς σε έλεγχο που έγινε στο φορτηγό που οδηγούσε εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα αναβολικά, η αξία των οποίων εκτιμάται ότι φτάνει τα 160.000 ευρώ. Στην παράνομη διακίνηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων δραστηριοποιούνταν δύο εγκληματικές ομάδες που εξαρθρώθηκαν από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν περισσότεροι από 14 τόνοι λιπασμάτων και βιοδιεργετών, καθώς και μεγάλες ποσότητες παράνομων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ενώ συνελήφθησαν 4 άτομα σε ευρύ αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Σημαθίας και της Ξάνθης. Στην Ιγουμενίτσα εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη τηλεφωνικών απατών. Οι 4 συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον 96 υποθέσεις, ενώ η ηλία τους ξεπερνά τα 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Προσποιούμενοι κατά περίπτωση λογιστές, υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, τραπεζών ή του ΔΔΕ και με διάφορα προσχήματα όπως της καταβολής επιδόματος ή αποφυγής επιβολής προστίμων ή διαρροής ηλεκτρικής ενέργειας, ζητούσαν από τους ανυποψίαστους πολίτες να συγκεντρώσουν και τη μαλφή που διατηρούσαν στο σπίτι και να τους τα παραδώσουν προκειμένου να γίνει δίθεν καταγραφή τους ή για να τα ασφαλίσουν. Την προσωρινή κράτηση του 30χρονου για τον βαρύτατο τραυματισμό της 28χρονης συζύγου του το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στην περιοχή της Πεντάνασσας του Δήμου Αλεβιζίου αποφάσισαν σήμερα ανακρίτρια και εισαγγελέας. Ο 30χρονος, σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, σε βάρος της νεαρής γυναίκας, απολογήθηκε σήμερα στην ανακρίτρια Ηρακλείου και σύμφωνα με τον συνήγορό του επέμεινε ότι ο τραυματισμός της συζύγου του ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος. Εκτός συνόρων και πάλι στην Τσεχία, ένας άνδρας ντυμένος στα μαύρα άρπαξε μία κάρο 800 ετών που πιστεύεται ότι ανήκει στην Αγία Σβισλάβα από προθήκη σε εκκλησία βόρεια της Πράγας και φύγε τρέχοντας με το λείψανο. Η Αγία Σβισλάβα του Λέμπερκ έζησε από το 1220 έως το 1252 και ήταν γνωστή για τη γενεοδορία της και το έργο της για τους φτωχούς. Αγιοποιήθηκε από τον Πάπα Ιωάννη Παύλο τον Δεύτερο το 1995. Στο ποδόσφαιρο τώρα ξεκινά σήμερα η πέμπτη και προτελευταία αγωνιστική των play-off στη Super League με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 7.30 και την ίδια ώρα τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί την ΑΕΚ στην Τούμπα. Ο Παναθηναϊκός στις 10 φιλοξενείται από τη Βαλένθια για τα play-off της EuroLeague. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις και κυρίως στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρο, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
2: Πόσο ελεύθεροι είμαστε, όταν όλοι ξέρουν ποιο είναι το σωστό. Εκτός από εμάς.
3: Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος. Μια γλυκόπικρη κωμωδία του Νικόλα Δημητρόπουλου με τη Μαρία Αποστολακέα, τη Μαντό Γιαννίκου και τον Ακύλα Καραζήση. 29 και 30 Μαΐου στο Σινέβα Κούρα στη Θεσσαλονίκη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Μαθητές και δάσκαλοι, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συνεχίζει τον αγαπημένο κύκλο συναυλιών της με διάσημα έργα των Σούμαν, Dvorak και Brahms. Βιολί Ιόνιαν Ηλίας Καντέσα. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Η δική σας ορχήστρα.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. ΕΡΤ3.
6: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
7: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
8: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
6: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
10: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102.
9: Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
11: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

birthday to you, διότι ο Steve Lanthardaway Maurice, γνωστός ως Stevie Wonder, Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός, παραγωγός δίσκων και ακτιβιστής, έχει γενέθλια σήμερα, γεννήθηκε στις 13 του Μάη του 1950, γίνεται 76 ετών. Ο Stevie Wonder γεννήθηκε τυφλός, άρχισε να ασχολείται με τη μουσική από πολύ μικρή ηλικία, υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο με δισκογραφική εταιρεία σε ηλικία μόλις 11 ετών, θεωρείται μία από τις πιο διακεκριμένες προσωπικότητες στην ιστορία της μουσικής, έχει πάνω από 30 τραγούδια επιτυχίες, έχει κερδίσει συνολικά ο Stevie Wonder 22 βραβεία Grammy, τα περισσότερα μάλιστα που έχει κερδίσει μέχρι σήμερα σόλο καλλιτέχνης. Το 1983 το όνομά του γράφτηκε στο Songwriters Hall of Fame, το 1989 στο Rock and Roll Hall of Fame και το 2009 τιμήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη με τον τίτλο Messenger of Peace. Μεγάλες του επιτυχίες, πάρα πολλά τραγούδια, αλλά φυσικά επειδή αυτό το τραγούδι ήθιστε να λέμε σε κάποιον που έχει γενέθλια σήμερα, του το αφιερώνουμε όπως το αφιερώνουμε και σε όλους εσάς όσοι σήμερα έχετε γενέθλια. Είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι στον 102.3. Κωνσταντίνος Αβίδης στην τεχνική υποστήριξη. Να στείλω την καλησπέρα μου και στην Ατάσα και στη Στέλλα, είναι το Fan Club. Είναι η εκπομπή Ακουναδής. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα, 13 του Μάη, 13 λεπτά μετά τις 5, 24 βαθμοί Κελσίου, εκεί που είχε χαρά Θεού να σου και η μαυρίλα, να σου και η ψυχάλα. Και τώρα φυσικά φέραμε τον ήλιο, τώρα που βγήκαμε εμείς, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Έχει υπέροχο ήλιο στο κέντρο της πόλης και λίγο κινησούλα εκεί στην Ίωνος Δραγούμη και λίγο γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Σήμερα, εκτός από το Stevie Wonder που έχει γενέθλια, γιορτάζει και η Γλυκερία. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν και σε όσους είπαμε έχουν γενέθλια. Διεθνή ημέρα χούμους, αλλά κυρίως Εθνική ημέρα μιλόπιτας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η οποία ταιριάζει πάρα πολύ με τον καφέ. Στην υγειά σας, ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε μας ακούτε. Συνεχίζουμε με ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι αυτής της εκπομπής και δι' αγαπημένο εδώ του. Και εσύ έχεις γιορτούλα σε λίγο, την άλλη εβδομάδα είναι. Νομίζω Πέμπτη είναι 21, κάπου εκεί. 2-3-13-3-3-8-4-20, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228 και αυτή είναι η Tears for Fears.

Αυτό το χειροκρότημα είναι για όλους εσάς. Να στείλω ήδη την πρώτη καλησπέρα της εκπομπής. Καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Απόγευμα Τετάρτης, 13 του Μάη. Θέλουμε έτσι να σας ομορφύνουμε αυτό το απόγευμα της Τετάρτης. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στο φίλο μας τον Κώστα, τον οποίο τον ευχαριστώ πάντα θερμά και για τη συμμετοχή και για την παραγγελιά. Εννοείται ότι θα παίξει το τραγούδι που μου ζήτησες. Θέλουμε τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας. Πού είστε, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στην εργασία, στο τρέξιμο, στη βόλτα ακόμα καλύτερα, γιατί ιδιαίτερα όταν το πρωί που έκανα μία βόλτα με το σκυλί μου και έβλεπα αυτόν τον καιρό, λέω αυτός ο καιρός πραγματικά είναι να πας στη Σάτη Χαλκιδική, δεν έχει και όχι μόνο, έχουμε και στην Πιερία και παντού, να κάνεις και μια βουτιά στη θάλασσα. Στο Viber τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, οτιδήποτε θελήσετε από τραγούδια και όχι μόνο, 6930-078-228 και εκεί που λέγαμε ότι έχει λίγο κινησούλα στο κέντρο, λίγο πύκνωσε και στην Εγνατία και γύρω από τα δικαστήρια και γενικότερα το κέντρο φαίνεται ότι αρχίζει και πυκνώνει κίνηση. Όταν φτιάχνει ο καιρός, νομίζω θέλουμε να βγούμε ακόμα περισσότερο. Οπότε εξού και η κίνηση αυξάνεται. Κατά τα άλλα, στα του καιρού μας, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός παρουσιάζει αλλαγές, το έχουμε καταλάβει. Επικρατεί συννεφιά. Η θερμοκρασία σημείωσε μικρή πτώση, ιδιαίτερα στα βόρεια της χώρας, όπου και αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Συγκεκριμένα σήμερα στη Θεσσαλονίκη, τοπικές βροχές αναμένονται και το απόγευμα, να ξέρετε, να γνωρίζετε, με τα φαινόμενα όμως να εξασθενούν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου και γενικότερα αυτή η σημερινή αλλαγή του καιρού μας δείχνει ότι είσαι άστατος πολύ, αναφέρομαι στον καιρό, είναι ότι να είναι λίγο, είναι ρόκο καιρός όπως η μπλούζα που φοράω σήμερα και η βροχή όμως από την άλλη σου λέει μπορεί να είναι γιατί εμείς θέλουμε πάντα να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Η βροχή αυτή που έρχεται λίγο σε ανακουφίζει από τη ζέστη που έχει προηγηθεί. Άσε που λένε οι μετεωρολόγοι ότι η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες υποδηλώνει ότι οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε φυσιολογικά επίπεδα, γεγονός που μπορεί να ενισχύσει, να είπαμε, όταν έχει ωραίο καιρό, θέλουμε να κάνουμε περισσότερες δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους. Οπότε να ξέρετε να γνωρίσετε τις επόμενες μέρες. Αύριο Πέμπτη θα είναι όμοιος ο καιρός όπως σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη Τετάρτη. Παρασκευούλα όμως βλέπω έναν ήλιο, να, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, επίσης επειδή μιλάμε για κίνηση, από τη Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη αύριο, 14 Μαΐου, κατά τις ώρες 10 και 4 έως και 5 το πρωί θα εφαρμοστούν, της Παρασκευής 5 το πρωί, θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων, K6 Μετεώρων δηλαδή, και K5 Ευκαρπίας. Αυτά για να ξέρετε, να γνωρίζετε. Λοιπόν, έχουμε την παραγγελιά, αγαπημένη Κωνσταντίνε. Do I do? Θες να το βάλουμε σε λίγο? Σε λίγο. Πάμε να συνεχίσουμε με Deep Purple, γιατί και αυτό σας το χρωστάμε. Αυτό το τραγούδι μας το ζήτησε φίλος ακροατής που μας ακούει εκεί στη Λάρισα. Φυσικά να στείλουμε και την καλησπέρα μας και στην Καβάλα και στη Δράμα και οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας και στο εξωτερικό, στη Σουηδία. Δεν πειράζει, θα ακούσουμε την Purple και θα το παίξουμε μετά το τραγούδι που μας ζήτησε ο φίλος ο Κωνσταντίνος, διότι ξεκίνησαν οι συναυλίες του καλοκαιριού. Εντάξει, φυσικά το έναυσμα έγινε με τους Metallica, θεωρείται ήδη η συναυλία της χρονιάς. Και φυσικά σας είπαμε και για τους Foreigner που έρχονται Σάββατο 27 Ιουνίου στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ στην Αθήνα και είπαμε support, Κώστας Τουρνάς. Αλλά και οι Deep Purple, αγαπημένες φίλες και φίλοι, έρχονται 13 του Οκτώβρη στο Telecom Center Athens και η προπόληση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει ήδη εδώ και καιρό και οι τιμές είναι πάρα πολύ ωραίες, πολύ τίμιες, από 45 ευρώ. Μια χαρά. Deep Purple και Burn για την συνέχεια.

Deep Purple έρχονται φυσικά στην Ελλάδα 13 Οκτώβρη στο Telecom Centers Athens, στο ΟΑΚΑ. Και πόσο μα πόσο σε ευχαριστώ, φίλε Δημήτρη, για αυτό που μου έστειλες για το βιντεάκι στο Viber. Πάρα πολύ χαίρομαι, γιατί είμαι και εγώ σκυλομάνα. Όταν βλέπω βιντεάκια, αγαπημένο Κωνσταντίνε, έτσι με σκυλιά, ξέρεις πόσο μ' αρέσει. Λοιπόν, χθες φυσικά είχαμε πρώτο ημιτελικό Eurovision. Εννοείται θα μιλήσουμε σε αυτή την εκπομπή και στη συνέχεια. Και φυσικά πόσο πολύ χαρήκαμε με την εμφάνιση του Ακύλα και με το γεγονός ότι δεν χρειάστηκε να αγχωθούμε καθόλου, διότι κατευθείαν μάθαμε ότι πέρασε στον τελικό. Και φυσικά ο Γλυκύτατος εδώ στα 17 του ο Κένζι, με μία πρόβα μόνο, μιλάμε, χορεύει Ακύλα και φέρτο, πρέπει να το δείτε όλοι αυτό το βιντεάκι, είναι απίστευτος. Να τα χιλιάζει ο Κένζι σου, Δημήτρη, πάρα πολύ μου αρέσουνε. Έχω κι εγώ έτσι τη δικιά μου, είναι υπέροχη. Μπράβο. Να στείλουμε και την καλησπέρα μας στη φίλη μας τη Λία, η οποία στέλνει την αγάπη της φυσικά στο φίλο μας το Στάθη και την ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Εννοείται ότι θα παίξουμε σε λίγο μετά τους τίτλους ειδήσεων το τραγούδι που μας ζήτησες. Αλλά ήδη παίζει ο Stevie Wonder, ο εορτάζων σήμερα για τον φίλο μας τον Κώστα. Και με αυτό το τραγούδι οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Θέλουμε τα μηνύματάκια σας, τις φωτογραφίες, τη συμμετοχή σας, τις καλησπέρες σας, τα χαμόγελα σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε στο Viber στο 6930 078 228. Φίλε Δημήτρη, μου φτιάξες την ημέρα με τον Κένζι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο Τραμπ έφτασε στο Πεκίνο για τη συνάντηση με τον Κινέζο ηγέτη Xi Jinping στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή. Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες κουρασγερόπλοιου στον Πορτογαλίας μετά το θάνατο επιβάτη. Υπάρχουν υπόνοιες για οξία γαστρεντερική λίμωξη. 20 επιβάτες του κρασγερόπλοιου Χόντιους θα πάρουν εξιτήριο από το νοσοκομείο για να απομονωθούν επί 45 ημέρες στα σπίτια τους. Αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Μαθία και Ξάνθη. Εξαρθρώθηκαν 2 εγκληματικές οργανώσεις, κατασχέθηκαν 14 τόνοι λιπασμάτων και βιοδεργετών. Στην Κομωτινή συνελήφθη αλλοδαπός καθώς μετέφερε σε ειδικές κρύπτες φορτηγού αναβολικά, η αξία των οποίων εκτιμάται ότι φτάνει τα 160.000 ευρώ. Προφυλακιστέως ο 30χρονος για τον τραυματισμό της 28χρονη σύζυγου του στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στη Θεσσαλονίκη σε κάθριξη 16 ετών καταδικάστηκε ο 44χρονος για την σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης με νοητική στέρηση. Τουλάχιστον 12 τραυματίες στην Τουρκία που πλημμύρες σε περιοχές κατά μήκος των ακτών της Μαύρης Θάλασσας. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με Δελτίο Ειδήσεων.
2: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
3: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
2: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
3: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων.
2: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
3: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι, Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

problem without knowing me. Αυτό το τραγούδι μας το ζητήσατε. Η Λία το αφιερώνει με πάρα πολύ αγάπη στον αγαπημένο της το Στάθη και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και νωρίτερα ακούσαμε Stevie Wonder, Do I Do. Το τραγούδι το ζήτησε ο φίλος μου ο Κώστας, ο οποίος μάλιστα μου γράφει ότι στην τρομπέτα απολαμβάνουμε τον Dizzy Gillespie και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Και πάντα τα τραγούδια που μου ζητάει ο Κώστας είναι ένα και ένα. Και φυσικά ο Δημήτρης με το υπέροχο βιντεάκι του με την Kenzie. Όχι, ο Κέντζι, συγγνώμη, στα 17 του που κάνει πρόβα το φέρτο του Ακύλα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας θέλουμε όλους εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα Τετάρτης, 13 του Μάη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Είμαστε στα 36 λεπτά μετά τις 5. Καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους της πόλης, 23 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή. Όμοιος θα είναι και ο καιρός αύριο, δηλαδή πάρτε και μια ομπρέλιτσα μαζί σας, γιατί ξέρεις, εκεί που βλέπεις έναν υπέροχο ήλιο, παίρνεις βιταμίνη D, ξαφνικά έρχεται η μαυρίλα. Βέβαια αυτό είναι σαν καλοκαιρινή μπόρα. Δεν είναι δηλαδή, δεν είναι από αυτές τις μπόρες και τις βροχές που κρατάνε πάρα πολύ ώρα. Και μοσχοβολά είναι, μυρίζεις και τη βροχή. Αυτό, αχ, αυτό Κώστα το έχω κι εγώ. Καταλαβαίνω τη βροχή πριν βρέξει από τη μυρωδιά, το πιστεύεις? Η μόνη μου αίσθηση που λειτουργεί καλά είναι η μυρωδιά, τίποτα άλλο, η όσφρηση. Ένα Παρίσι, λέει ο φίλος μου, θα το περπάταγα τώρα ήρεμα. Κι εγώ μαζί σου, φίλε μου. Λοιπόν, 2-3-13-3-3-8-4-20, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι το οποίο το ακούτε σε πρώτη αποκλειστική μετάδοση εδώ στον 102.1 Ριφ, το οποίο αυτό. Είναι πασίγνωστο. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1966 κυκλοφορούν οι Rolling Stones αυτό το σιγκλάκι, το Paint It Black. Το τραγούδι είναι μέρος του τέταρτου στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος με τίτλο Aftermath, μια δημιουργία του Mick Jagger και του Keith Richards. Και φυσικά αυτό το χαρακτηριστικό riff στην εισαγωγή του τραγουδιού ανήκει στον κιθαρίστα τον Brian Jones. Θα ανέβει μέχρι την πρώτη θέση των Βρετανικών και Αμερικανικών charts.

Είπαμε σε πρώτη αποκλειστική ραδιοφωνική μετάδοση. Εδώ στο Άκου να δεις, ήταν 102.3. Ακούσαμε για πρώτη φορά αυτό το ριφ και Painted Black. Δεν τα βάφουμε μαύρα, παρότι έχω ντυθεί στα μαύρα σήμερα, είναι η αλήθεια. Ίσα-ίσα σας στέλνουμε χαμόγελα, ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε μας ακούτε. Το γεγονός ότι το κινητό μου με ενημερώνει αυτή τη στιγμή ότι λεβαδιακός όφι είναι 02, δηλαδή πραγματικά με τρελαίνει. Για όσους έτσι θέλετε να μάθετε την εξέλιξη αυτού του αγώνα. Λεβαδιακός όφι 02. Κρίμα για το λεβαδιακό βασικά. Μου είπε, λέει, ο γιατρός ότι πρέπει να αλλάξω διατροφικές συνήθειες και να τρώω ό,τι κολυμπάει. Άντε, λέει, να μάθω τώρα στις πανσέτες κολύμπι. Σωστό και αυτό. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Στο Viber τα μηνύματά σας 6-9-30-078-228. Και πάμε σε κάτι που ναι, μεν είναι τον επόμενο μήνα, δηλαδή τον Ιούνιο, αλλά είναι για καλό σκοπό. Και πάμε να χορέψουμε ζεμπέκικο. Θα χορέψουμε ζεμπέκικο για καλό σκοπό στην Αριστοτέλους. Η συγκεκριμένη εκδήλωση θα λάβει χώρα Κυριακή 14 Ιούνιου, υπάρχει λόγος που σας το λέω από τώρα, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αριστοτέλους, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ, αλλά και την προώθηση της συμμετοχής, της κίνησης και της ψυχικής ευεξίας. Παράλληλα, μέσα από αυτή τη μεγάλη γιορτή, οι διοργανωτές επιδιώκουν να αναδείξουν την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά μέσα από έναν από τους πιο εμβληματικούς ελληνικούς χορούς, το ζεμπέκικο, που όταν έτσι βλέπεις έναν άντρα να χορεύει ζεμπέκικο, εντάξει, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και νομίζω ότι πρέπει να ξέρεις και να το χορεύεις κιόλας αυτό το συγκεκριμένο χορό. Και γυναίκα βέβαια, να μην είμαστε έτσι τέτοιοι, και γυναίκες ωραία χορεύουν το ζεμπέκικο, μια χαρά. Αλλά νομίζω ότι το έχουμε συνδυάσει, που εγώ δεν είμαι αυτών των χωρών, το τσιφτετέλι με τις γυναίκες και το ζεμπέκικο με τον άντρα, αλλά τώρα αυτά δεν χρειάζονται τικέτες και τίτλοι και στερεότυπα, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, η συμμετοχή είναι ανοιχτή σε όλους και σας το λέμε από τώρα, διότι ήδη μπορείτε να στείλετε την συμμετοχή σας σε αυτή την εκδήλωση στο info@alzheimer.gr. Θα λάβει, είπαμε, χώρα την Κυριακή 14 του Ιούνιου στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αριστοτέλους. Θα χορέψουμε ζεμπέκικο και φυσικά στόχος είναι ένα παγκόσμιο ρεκόρ Guinness. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα θα συνεχίσω με Smiths και Big Mouth Strikes Again, το οποίο μας έρχεται εννοείται από την αγαπημένη δεκαετία των 80's, από το 1986 για την ακρίβεια, διότι σαν σήμερα το 1983, λίγο νωρίτερα, το βρετανικό συγκρότημα των Smiths κυκλοφορεί το πρώτο του συγκλάκι με τίτλο Hand in Glove. Yeah.

Πού είσαι εσύ, αναφέρομαι στη φίλη μου την Αθηνά. Μας έλειψες, έχεις καιρό να μας στείλεις μήνυμα και ανησυχούμε. Αν δεν μας στέλνετε μηνύματα, δεν ξέρω. Αρχίζω και σας ψάχνω. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στην φίλη μου την Αθηνά που μας ακούει εκεί ανατολικά. Καλησπέρα, λέει, στην παρέα. Βάλε, λέει, και ένα Boy George που είναι επίκυρος, Eurovisionικός. Εννοείται ότι θα μιλήσουμε για Eurovision μετά τις 6. Ο καημένος όμως χθες πήρε μία στεναχώρια γιατί συμμετείχε, για όσους δεν το γνωρίζετε, με το San Marino και μία υπέροχη τραγουδίστρια που αυτή τη στιγμή δεν μου έρχεται το όνομά της, αλλά είναι υπέροχη και θα το πω μετά τις 6 ποια ήταν. Και τελικά δεν πέρασε χθες στον πρώτο ημιτελικό, δυστυχώς, στο San Marino, που μεταξύ μας ήταν πολύ πιο ωραίο το τραγούδι από άλλα που περάσανε. Αλλά αυτά και πολλά άλλα θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και ευελπιστώ να έρθει και στην παρέα μου ο Χρήστος ο Χατζημίσης για να λίγο σχολιάσουμε μαζί τη χθεσινή τη βραδιά που εννοείται ότι έπαιξε πίτσα, δεν το συζητάω. Και εντωμεταξύ όχι τίποτα άλλο, έχεις αύριο και δεύτερο ημιτελικό Πέμπτη και Σάββατο έχεις μεγάλο τελικό. Μετά απορώ γιατί δεν μπαίνω στα ρούχα μου. Τέλος πάντων, λοιπόν, επειδή μου ζήτησε η φίλη μου η Αθηνά Boy George και εγώ χατήρι δεν χαλάω, εννοείται ότι θα μεταδώσουμε και Boy George, αλλά θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής που πέρασε ο Σαν Νεράκη με Red Hot Chili Peppers, διότι σαν σήμερα το 1993. Οι Red Hot Chili Peppers, η Betty Midler και η Barry White δανείζουν τις φωνές τους, πολύ θέλω να το κάνω αυτό, στο 22ο και τελευταίο επεισόδιο του 4ου κύκλου της τηλεοπτικής σειράς κινουμένων σχεδίων The Simpsons. Τους έβλεπες τους Simpsons? Εννοείται, με τίτλο Krusty Gets Cancelled. Νομίζω ότι είναι από τα πιο έξυπνα shows ever. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν θέλω να σου χαλάσω, Κώστα, αλλά ο Δημήτρης Μακρινιώτης στην κουζίνα του Studio 4 μας φτιάχνει πρωτεϊνική γαλατόπιτα. Λοιπόν, Boy George, Red Hot Chili Peppers, οδεύουμε σε ειδήσεις στις 6 ώρα ακριβώς. Και μετά τις 6 εννοείται ότι σχολιάζουμε Eurovision, διότι έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Διότι σύμφωνα με τις μετρήσεις, πολύ την είδατε χθες και την παρακολουθήσατε. Να τα λέμε αυτά.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε σήμερα στην Κίνα για μια σύνοδο κορυφής με τον ομολογό του Σι Τζινπίνγκ. Όπως δηλούσε, αναμένει μακρά συζήτηση με τον Σι για τον πόλεμο με το Ιράν, ενώ στην ατζέντα βρίσκονται επίσης οι δασμοί, οι εξαγωγές σπάνιων γεών και οι αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη Προέδρου των ΗΠΑ από τότε που ο ίδιος ο Τραμπ πραγματοποίησε το ταξίδι αυτό τον Νοέμβρη του 2017. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Παράλληλα, αυξανιστό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης, εφόσον χρειαστεί, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Πολιτική αντιπαράθεση στο μεταξύ πυροδότησε η υπόθεση του πόθεν έσχες του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τον κατηγορεί ότι ζητά φορολόγηση των ελληνικών τραπεζών, ενώ όπως είπε στέλνει χρήματα στο εξωτερικό. Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για τοξικό λόγο και εχθροπάθεια, κατηγορώντας την κυβέρνηση για συμψηφισμούς και υποστηρίζοντας ότι επιχείρει να αποπροσανατολίσει από τις υποθέσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμύρια ευρώ προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Ο Υπουργός Μαργαρίτης Χινάς έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων, ενώ ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα και θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Συνολικά 237 τόνοι όριμων τυριών διακινήθηκαν από τη Λέσβο προς την εγχώρια αγορά της χώρας κατά την πρώτη εβδομάδα της μερικής άρσης των περιορισμών λόγω του αυθόδους πυρετού και σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές και προϋποθέσεις της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε καραντίνα έχουν τεθεί 1.700 άτομα σε κρουαζιερόπλοιο που κατέπλευσε στο λιμάνι του Πορτό της Γαλλίας μετά το θάνατο ενός επιβάτη και υπόνοιες για οξία γαστρεντερική λίμωξη. Ο επιβάτης που έχασε τη ζωή του ήταν ηλικίας περίπου 90 ετών, ενώ περίπου 50 άτομα έχουν εμφανίσει συμπτώματα όπως έμετο και διάρρεια. Στην παράνομη διακίνηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων δραστηριοποιούνταν δύο εγκληματικές ομάδες που εξαρθρώθηκαν από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Μεταξύ άλλων κατασχέθηκαν περισσότεροι από 14 τόνοι λιπασμάτων και βιοδεργετών, καθώς και μεγάλες ποσότητες παράνομων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ενώ συνελήφθησαν 4 άτομα σε ευρύ αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες σε Θεσσαλονίκη, Ιμαθία και Ξάνθη. Στην Ιγουμενίτσα εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη τηλεφωνικών απατών. Οι 4 συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον 96 υποθέσεις, ενώ η λία τους ξεπερνά τα 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Προσποιούμενοι κατά περίπτωση λογιστές υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, τραπεζών ή του ΔΔΕ και με διάφορα προσχήματα, όπως της καταβολής επιδόματος ή αποφυγής επιβολής προστίμων ή διαρροής ηλεκτρικής ενέργειας, ζητούσαν από τους ανυποψίαστους πολίτες να συγκεντρώσουν χρήματα και τη μαλφή που διατηρούσαν στο σπίτι τους και να τους τα παραδέσουν προκειμένου να γίνει δήθεν καταγραφή τους ή για να τα ασφαλίσουν. Την προσωρινή κράτηση του 30χρονου για τον βαρύτατο τραυματισμό της 28χρονης σύζυγου του το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασας του Δήμου Αλεβιζή αποφάσισαν σήμερα ανακρίτρια και εισαγγελέας. Ο 30χρονος, σε βάρος του οποίου είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, σε βάρος της νεαρής γυναίκας, απολογήθηκε σήμερα στον ανακριτή Ηρακλείου και σύμφωνα με τον συνήγορό του επέμεινε ότι ο τραυματισμός της σύζυγου του ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος. Το Ursa Major, το ρωσικό φορτηγό πλοίο που βυθίστηκε στα νυχτά της Ισπανίας τον Δεκέμβρη του 2024, μετέφερε εξαρτήματα πυρηνικών αντιδραστήρων, παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιούνται στα υποβρύχια, σύμφωνα με ισπανικό κυβερνητικό έγγραφο που έφτασε στο γαλλικό πρακτορείο. Το πλοίο βυθίστηκε κατά από μυστηριώδεις συνθήκες σε διεθνή ύδατα στη Μεσόγειο, στη Νότια Ισπανία. Από τους 16 ναυτικούς που επέβαιναν σε αυτό, οι δύο αγνοούνται μέχρι και σήμερα. Στο ποδόσφαιρο ξεκινά σήμερα η πέμπτη και πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-off στη Super League, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 7.30 και την ίδια ώρα τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί την ΑΕΚ στην Τούμπα. Ο Παναθηναϊκός στις 10 το βράδυ φιλοξενείται από τη Βαλένθια για τα play-off της EuroLeague. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις. Και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις και κυρίως στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Επειδή υπάρχουν θέματα που δεν χωράνε σε τίτλους ειδήσεων.
7: Εντός κάδρου. Κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ.
6: Με τη Χριστίνα Καλημέρη.
7: Και τον Βασίλη Κατσάρα.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
9: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: στέλνεις και μου λες, αγαπημένε φίλε Δημήτρη, που ο Κέντζι χόρεψε τον Ακύλα και το Φέρτο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Νομίζω όλα τα εύσημα στον Κέντζι, ο οποίος στα νιάτα του λέει ήταν σκύλος έρευνας και διάσωσης. Αργότερα έκανε διαφημίσεις στην τηλεόραση, στο θέατρο, ταινίες μικρού μήκους, ενηπιαγωγία με παιδάκια με μαθησιακές δυσκολίες. Είπαμε να τα εκατοστήσει ο Κέντζι. Πάρα πολύ μου αρέσουν αυτά, γιατί έχω ξαναπεί, έχω κι εγώ μία σκυλίτσα και την λατρεύω. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις τον 102.3, απόγευμα Τετάρτης, 13 του Μάη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Κωνσταντίνος Αβίδης στην τεχνική υποστήριξη. Είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 6, 23 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αλλά μέσα στο στούντιο η θερμοκρασία έχει ανέβει κι άλλο, διότι δεν είμαι μόνη. Έχω στην παρέα μου τον φίλο μου, τον Χρήστο, τον Χατζημίση. Κανονικά εδώ θέλω χειροκρότημα, η αλήθεια.
1: Δεν έχουμε χειροκρότημα.
0: Δεν έχουμε χειροκρότημα.
1: Έπρεπε να είχαμε. Καλησπέρα, Τόνια. Καλησπέρα σε όλους.
0: Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ που μου κάνεις την τιμή και τη χαρά.
1: Είπες για ηλιόλου τη μέρα, πριν είχαμε και βροχή.
0: Ξέρω, ναι, τα είπα και
1: όλα σήμερα.
0: Ναι, αλλά
1: μόλις
0: βγήκα στον αέρα, ήρθε ο ήλιος ξανά.
1: Έτσι πρέπει.
0: Λοιπόν, όλοι ξέρουμε την ιστορία με την Άνοιξη και τη Σοφία Βόσου και το σαξοφωνίστα που αρρώστησε ο δικός μας και κάπως εκεί ρίχνουμε τη 13η θέση που λάβαμε στη Eurovision. Και όπως λέει και η φίλη μου η Αθηνά, χθες φάγαμε πιτσούλα, οπότε λέει σήμερα ριζοκοφρέτες.
1: Γιατί έρχεται και δεύτερη βραδιά.
0: Γιατί έρχεται και αύριο, Πέμπτη και το Σάββατο έχουμε.
1: Και το Σάββατο, φυσικά. Το Σάββατο, εκεί πια είναι η υπερπαραγωγή.
0: Εκεί, ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι χθες τα πήγε πάρα πολύ καλά. Αυτονόητο είναι ότι η ΕΡΤ έκοψε πρώτη το νήμα στον πίνακα τηλεθέασης. Μέχρι και 70% έφτασε σε κάποια φάση. Και μάλιστα το τρίλεπτο που ο Ακύλας ανέβηκε στη σκηνή, διαβάζω ότι το μέσο μερίδιο τηλεθέασης έφτασε το 43%. Ενώ γενικότερα η τηλεθέαση ξεπέρασε το 44%. Αναφέρομαι στον πρώτο φυσικά ημιτελικό που παρακολουθήσαμε χθες το βράδυ από την ΕΡΤ 1. Εννοείται ότι τον είδες, γι' αυτό σε θέλω εδώ.
1: Τον είδα φυσικά. Ήταν ωραία τραγουδιά, ακούσαμε χθες. Άλλωστε η χθεσινή βραδιά, ο πρώτος ημιτελικός δηλαδή, ήταν μάλλον μαζεμένα όλα τα φαβορί.
0: Μπράβο, αυτό.
1: Οπότε αυτό καθιστά
0: ακριβώς
1: τον δεύτερο αύριο, κάπως αδιάφορο.
0: Αυτό θα έλεγα.
1: Ωστόσο,
0: καλά, εννοείται,
1: θα δούμε φυσικά και την Κύπρο που διαγωνίζεται αύριο, αλλά και τη Βουλγαρία που επιστρέφει με ένα τραγούδι το οποίο έχει αξιώσεις. Η Ρουμανία που είναι πολύ επίσης
0: δυνατή
1: φέτος, και άλλες χώρες, φυσικά Τσεχία, Αρμενία, είναι η Λετωνία, η Δανία που είναι επίσης από τα φαβορί, Αυστραλία ακόμη ένα φαβορί, η Ουκρανία. Ωστόσο όμως τα περισσότερα ήταν στον χθεσινό ημιτελικό και ήταν πολύ μεγάλη μάχη η χθεσινή.
0: Και το καλό ξέρεις ποιο είναι, ότι κατευθείαν χωρίς άγχος, χωρίς στεναχώρια, χωρίς να αναμονή, πρώτη-πρώτη Γκρίς. Δηλαδή και δεύτερη Φιλανδία. Τα δύο φαβορί.
1: Που έκανε και την Μαρία Κοζάκου να πει: εδώ τελειώσαμε. Καληνύχτα σας. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο.
0: Είχε δίκιο.
1: Υπήρξαν χώρες που μείναν απ' έξω που δεν το περιμέναμε.
0: Το
1: Σαν Μαρίνο, μάλιστα με guest star τον Boy George.
0: Πολλοί με στεναχώρησαν αυτό.
1: Αυτό είπαν πάρα πολλοί.
0: Αλήθεια στεναχωρήθηκα, γιατί χάρηκα από τη μία που είδα τον Μπράβο. Πες μου ρε εσύ πώς τη λένε την τραγουδίστρια, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή ξεχνάω.
1: Συν κάτι.
0: Τέλος πάντων, είναι πολύ γνωστή η τραγουδίστρια.
1: Θα το βρούμε. Νομίζω, ναι. Αλλά δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Και ήταν ωραίο το Superstar, το τραγούδι του Σαν Μαρίνο, εννοώ. Ήταν από τα ωραία τραγούδια. Για
1: ήταν
0: μένα
1: ένα δίσκο τραγούδι,
0: δίσκο
1: όπως
0: κομμάτι,
1: το είδαμε.
0: Ναι.
1: Συνηθισμένο για τη Eurovision.
0: Ναι, Eurovision είναι
1: Σενίτ η τραγουδίστρια.
0: Μπράβο. Γνωστή η τραγουδίστρια είναι αυτή.
1: Έχει πάει πολλές φορές. Άλλωστε το Σαν Μαρίνο μας έχει συνηθίσει στις επαναλαμβανόμενες συμμετοχές του. Okay. Δεν περιμέναμε το Βέλγιο να περάσει. Ήταν η πολύ μεγάλη έκπληξη χθες σε τις χώρες που πέρασαν. Και από εκεί και πέρα βεβαίως έβλεπες εκεί όλους με τις σημεούλες να τις κρατάνε και να τις κουνάνε.
0: Εννοείται.
1: Περιμένουν να ακούσουν τη χώρα τους. Δεν ξέρω πώς είναι αυτή η διαδικασία, αλλά πρέπει να είναι πάρα πολύ.
0: Είναι μαγική
1: και δύσκολη και. Ο Ακύλας πέρασε πάντως. Ήταν μια πολύ καλή παρουσία, νομίζω, αυτό που είδαμε.
0: Ήθελα να μου σχολιάσεις τελικά πώς σου φάνηκε και η επιστροφή της Λύρας μετά από 21 χρόνια. Πολύ ευρηματικό, κατά εμέ, από άποψη.
1: Την πρώτη φορά που το είδαμε, ναι, με την Έλληνα Παπαρίζου.
0: Με την Έλληνα Παπαρίζου και είδες πώς το χρησιμοποίησε τόσο ωραίο Φωκάς Ευαγγελινός.
1: Τόσο όσο, νομίζω.
0: Τόσο όσο, μπράβο αυτό.
1: Βέβαια, σχολιάστηκε και αρνητικά πολύ αυτό
0: καλά,
1: στα social. Αλλά
0: εμείς,
1: εντάξει, εννοείται αυτό είναι. Άλλωστε κάποιοι είδαν μόνο και μόνο για να σχολιάσουν. Μην ξεχνάς.
0: Αρνητικά.
1: Αρνητικά εννοείται.
0: Έτσι. Eurovision χωρίς γκρίνια δεν γίνεται.
1: Ναι, αυτό είναι
0: η
1: Eurovision.
0: Μα και να κερδίσουμε πάλι θα γκρινιάξουμε.
1: Μα αυτό είναι
0: η
1: Eurovision.
0: Γιατί μετά θα λέμε πώς θα την
1: πώς θα την διοργανώσουμε.
0: Πώς θα την αντέξουμε.
1: Πού θα βρούμε τα λεφτά.
0: Οικονομικά.
1: Πού θα γίνει. Θα μαλώνουν Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Θα γίνει στην Αθήνα, θα γίνει στη Θεσσαλονίκη.
0: Ας γίνει στις Αίρες, ας πούμε. Γιατί όχι.
1: Αν υπάρχει χώρος.

0: είναι η γενέτειρα.
1: Ναι,
0: μάλιστα, το Σάββατο το βράδυ στις Σέρες θα υπάρχει γιγαντοθόνη. Εννοείται. Στον κεντρικό πεζόδρομο. Έτσι. Ο Δήμος το έχει διοργανώσει έτσι ώστε να παρακολουθήσουν οι συντοπίτες του Ακύλα την προσπάθειά του για τον τελικό.
1: Ο οποίος είπε: πάμε να τα σκίσουμε το Σάββατο. Λέει, να τους δείξουμε πώς γίνεται. Πολύ μ' άρεσε.
0: Βλέποντας βέβαια τα τραγούδια χθες. Και συγκεκριμένα της Φινλανδίας που είναι ο αντιπαλός μας, ο βασικός.
1: Δεν μ' αρέσει το τραγούδι της Φινλανδίας. Γιατί? Μόνο το βιολί μ' αρέσει.
0: Γιατί δεν σ' αρέσει?
1: Δεν μ' αρέσει, γιατί δεν σου μένει.
0: Δεν μπορείς να το τραγουδήσεις.
1: Δεν έχεις κάτι να πεις μετά.
0: Δεν μπορείς να το τραγουδήσεις.
1: Σου κολλάει από το πρώτο δευτερόλεπτο, όχι καν λεπτό. Από το πρώτο δευτερόλεπτο την πάτησες, γιατί μετά λες όλη σου την ημέρα φέρτο κτλ. Ενώ της Φινλανδίας. Εντάξει, κούκλα, καταπληκτική.
0: Είδες τι τρέξιμο έκανε για να πάει από το ένα μέρος στο άλλο της σκηνής, το έχεις δει? Υπάρχουν βίντεο που δείχνουν την ώρα που εμείς βλέπαμε κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Τρέχει με το βιολί, ναι, και να τη φτιάχνουν και το φόρεμα για να μπορέσει να φτάσει.
1: Όχι,
0: στο
1: αυτό
0: σημείο.
1: Είναι ωραίο. Αλλά όχι, το δικό μας είναι καλύτερο. Και δεν το λέω γιατί.
0: Ενώ
1: εμείς
0: είχαμε
1: μας.
0: Ένα σωσία στη σκηνή.
1: Είχαμε σωσία, ναι.
0: Ναι.
1: Ήθελα επίσης να μου σχολιάσεις τώρα που ξεκινήσαμε πέραν της Λύρας, πώς σου φάνηκαν και οι συμμετοχές των υπολείπων, της Παρθένας, της Χοροζίδου, που τελικά η μαμά δεν ήταν η Παρθένα.
0: Όχι,
1: γιατί το κατάλαβα,
0: ήταν
1: έτσι.
0: Μια γιαγιά τελικά που έπλεκε το σκουφάκι.
1: Α, αυτό ήταν.
0: Η γιαγιά που πλέκει το σκουφάκι.
1: Για τον εγγονό.
0: Το άγαλμα,
1: ναι,
0: αναφορά
1: άγαλμα
0: στην αρχαία,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Ελλάδα και το χρυσό. Στο χρυσό που ούτως ή άλλως μιλάει το τραγούδι.
1: Για τον υπερκαταναλωτισμό και την απληστία κτλ.
0: Εκεί,
1: ναι,
0: λοιπόν σε εκείνο το σημείο υπήρξε ένα σωσία στο Ακύλα.
1: Ναι.
0: Για να ανέβει ο Ακύλα σε πάνω ψηλά.
1: Μπράβο,
0: και να
1: γιατί...
0: πει τη γέφυρα του κομματιού. Οι άλλες συμμετοχές πώς σου φάνηκαν όμως?
1: Λοιπόν, μου έκανε, επειδή ξεκίνησε και τη βραδιά η Μολδαβία, μου φάνηκε πάρα πολύ δυνατή και η Μολδαβία. Αστειεύοντας.
0: Συνηθισμένο
1: τραγούδι. Ναι, αλλά ήταν Eurovisioniακό κι αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ ωραία λέξη αυτή που λέω, δεν το συζητάω. Η Φιλανδία, όπως ανέφερα, δεν μου πολύ άρεσε. Δηλαδή, πέραν του βιολιού, δεν θεωρώ ότι, αν και μετά τον πρώτο ημιτελικό, εξακολουθεί να είναι στην πρώτη θέση στοιχηματικά και στη δεύτερη ο δικός μας, ο Ακύλας.
0: Ναι, και επίσης μην ξεχνάς ότι δεν ψηφίζει μόνο ο κόσμος, ψηφίζουν οι επιτροπές.
1: Αυτό λέει,
0: Σάββατο,
1: δεν είναι καλό για μας ενδεχομένως.
0: Όμως το Σάββατο είναι κάτι διαφορετικό. Το Σάββατο είναι μια καινούργια Eurovision.
1: Ναι, σωστό.
0: Ξεχνάμε τους δύο ημιτελικούς και το Σάββατο είναι κάτι καινούριο.
1: Να πάρουμε μία ανάσα με ένα τραγούδι το οποίο νομίζω ότι σου αρέσει εσένα ιδιαίτερα και στο αφιερώνω, Χρήστο, γιατί μου κάνεις αυτή την τιμή και τη χαρά. Πάμε να ακούσουμε Eurovision και επιστρέφουμε. Ήδη χορεύει.

0: Εδώ είμαστε, σχολιάζουμε μετά τις Eurovision, διότι χθες είδαμε τον πρώτο ημιτελικό και αύριο φυσικά αναμένουμε το ραντεβού, πάλι δίνεται αύριο 5η 14 του Μάη στον δεύτερο ημιτελικό. Βέβαια λέγαμε ότι είχε μεγάλη απήχηση ο πρώτος ημιτελικός, αλλά επίσης ήταν μεγάλη και η δυναμική της εκπομπής, δεν ξέρω αν την είδες μετά, Eurovision Night, που παρουσίασαν η Μπέτι Μαγκύρα, η Κατερίνα Βρανά και ο Μιχάλης Μαρίνος. Καλά, την Κατερίνα την Βρανά την αγαπώ, δεν το συζητάω. Και νομίζω ότι δέσανε πάρα πολύ καλά και τα παιδιά και τα τρία. Και σημείωσε και αυτή έτσι καλό μερίδιο τηλεθέασης γενικότερα, γιατί υπήρχε ενδιαφέρον.
1: Και το pre-show ήταν.
0: Και το pre-show. Ναι. Για πες μου λίγο για τη διοργάνωση τη γνωστή οικογένεια Βαρόφσκι, ας πούμε, η παρουσιάστρια. Εντάξει, κούκλα.
1: Κούκλα. Έχω να πω όμως τη γνωστή οικογένεια δεν μπορούσε να βάλει κάτι πιο εντυπωσιακό. Εκτός αν τα κρατάει για.
0: Για μετά, καλέ. Είπε να το ξεκινήσει. Ίσως θέλει να ξέρει.
1: Ο παρουσιαστής πώς σου φάνηκε.
0: Ο παρουσιαστής, αν μη τι άλλο, νομίζω ενδυματολογικά, μας έχει μείνει χαραγμένος στη μνήμη τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη.
1: Κοίταξε να δεις ποιο είναι το θέμα. Επειδή σε αυτές τις χώρες, Αυστρία, Γερμανία, Ελβετία, συνηθίζονται τέτοιοι παρουσιαστές, έχουν πολλούς παρουσιαστές με αυτό το παρουσιαστικό που είδαμε τον χθεσινό. Δεν είναι περίεργο για αυτούς. Για μας είναι κάπως. Δεν θα είχαμε έναν τέτοιο παρουσιαστή ενδεχομένως.
0: Εμένα μου άρεσε, δεν με ξένησε δηλαδή.
1: Ενδεχομένως.
0: Ναι, όχι, εμένα μου άρεσε.
1: Έτσι,
0: μου άρεσε.
1: Και να κάνει μια τέτοια.
0: Ήταν σαν περσόνα, ρε παιδί μου.
1: Αυτό.
0: Ωραία περσόνα όμως.
1: Αλλά...
0: Και η της γνωστής οικογένειας υπέροχη ήταν, υπέρλαμπρη με την κόκκινη την τουαλέτα.
1: Αλλά θα μπορούσε να είναι ακόμα πιο υπέρλαμπρη, έχω την εντύπωση.
0: Τι περίμενε, θα βάλει όλα τα Σβαρόφσκι πάνω.
1: Ίσως θα βάλει το Σάββατο.
0: Και μια τιάρα και δεν ξέρω τι και ένα σωρό.
1: Η Σερτά Μπερενέλ που ακούσαμε πριν από λίγο ήταν. Προσκεκλημένη, μάλλον την προσκάλεσαν να εμφανιστεί στο μεγάλο τελικό το Σάββατο, ωστόσο δεν μπορεί γιατί έχει μια υποχρέωση, μια δικιά της συναυλία στην ουσία, το ανακοίνωσε από το Instagram, την είδα πριν από λίγο και επίσης είπε ότι δεν συμμετέχει λόγω και της πολιτικής κατάστασης. Διότι μετά πρέπει να γυρίσει και στην Τουρκία.
0: Ναι, ναι, είναι σωστό και αυτό. Α, και ο Στάθης ο Βουλγαρίδης εδώ κάτι μας λέει, θα το διαβάσουμε σε λίγο. Λέγαμε λοιπόν και σχολιάζαμε και τα τραγούδια. Έχουμε εδώ λίγο μία διαφορετική άποψη και γι' αυτό μας αρέσει αυτό με τον Χρήστο. Διότι μου έλεγε πριν για τα τραγούδια, ας πούμε, εγώ σου έλεγα για τη Φιλανδία ότι μου έμεινε το βιόλι. Βέλγιο μου άρεσε, Σουηδία μου άρεσε, αν και με κνεύρισε λίγο αυτό με τη μάσκα. Δηλαδή, τάχα μου, δεν θέλω να με αναγνωρίζει ο κόσμος. Μην πα στη Eurovision, αν δεν θε να σε αναγνωρίζει ο κόσμος, καλή μου.
1: Τι να φέρεσαι όμως. Στη μάσκα της, δεν τη
0: μα
1: φορούσε.
0: Και τις προάλλες που την είδα να δίνει μια συνέντευξη πάλι με μάσκα. Ό,τι να είναι. Μολδαβία εντάξει είχε πλάκα. Ισραήλ εμένα δεν μου άρεσε, εσένα σου άρεσε.
1: Εμένα μου άρεσε.
0: Πάρα πολύ σου άρεσε. Βέβαια υπήρξε αρκετά. Και ένα κλίμα αντίστοιχο. Όταν...
1: Και αυτή τη φορά ακούστηκαν όλα όσα έγιναν μέσα στο στάδιο εκείνη την ώρα. Όχι όπως τις προηγούμενες φορές που υπήρχαν
0: ναι. Όχι όπως πέρυσι τουλάχιστον.
1: Χειροκροτήματα. Ναι. Πάνω στις διαμαρτυρίες.
0: Ο Στάθης λέει να στείλουμε σένα του χρόνου στη Eurovision με την μπάντα της R3. Η πρώτη τριάδα θα είναι στανταράκι.
1: Θα είναι στην μπάντα και ο Στάθης, φαντάζομαι.
0: Σερβία, Κροατία, επίσης Λιθουανία και Πολωνία, να σου πω την αλήθεια μου, ούτε ενθουσιάστηκα, αδιάφορα και αυτά μου φάνηκαν.
1: Όχι, και αυτό που σχολιάζαμε χθες ήταν με το κτέλ και πίσω.
0: Τι καλοί που είμαστε, τι γλυκοί άνθρωποι. Και όπως λέγαμε επίσης, επειδή είμαστε πολύ γλυκοί, λέγαμε ότι αύριο Πέμπτη δεν έχει πολύ ενδιαφέρον, πέραν φυσικά της συμμετοχής της Κύπρου, που φυσικά ευχόμαστε καλή επιτυχία στην Αντιγόνη, η οποία έχει πολύ δυναμική έτσι, εμφάνιση. Δηλαδή είναι τόχη η κοπέλα.
1: Ωστόσο, αυτό που ακούγεται είναι ότι πρέπει να βελτιώσει τα φωνητικά της, γιατί και αυτό που είδαμε.
0: Την εμφάνιση την έχει. Ναι.
1: Σαν αυτά τα 30 δευτερόλεπτα, εν πάση περιπτώσει, από τις πρόβες που είδαμε, φαίνεται ότι δυσκολεύεται κάπως να τραγουδήσει. Ναι. Μεγάλο πρόβλημα, όπως καταλαβαίνεις.
0: Καλά, ναι, άμα είναι δεν δυσκολεύεται να τραγουδήσει. Πήγαινε σε άλλο.
1: Τι έπαθε μια άλλη συμμετοχή της Κύπρου.
0: Ναι. Καταλαβαίνω. Πάντως για τον Ακύλα και για το τραγούδι του Φέρτο, εννοείται, διαβάζω αποθέωση και από τον BBC, διότι σου λέει άλλο επίπεδου κομματάρα και πολύ φιλόδοξη σκηνική παρουσία. Ο Φωκάς Ευαγγελινός νομίζω ότι φέτος τα έδωσε όλα. Και μάλιστα το είχε πει και ο ίδιος ότι είναι η πρώτη φορά που είχε και. Καλά, κάθε φορά έχει όρεξη και κέφι και μας το αποδεικνύει. Αλλά είναι η πρώτη φορά. Πρέπει να πεις και τίτλους ειδήσεως σε λίγο, έτσι. Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά, λέει, που ασχολήθηκε έτσι πραγματικά και έχει δει τόση απήχηση από τον κόσμο που το λέγαν και τα παιδιά και η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καμπουτζίδης ότι πρώτη φορά λέει, γίνεται αυτό το πράγμα. Στα 10 χρόνια παρουσίας που έχουν στην Eurovision με τον Ακύλα. Υπάρχει δηλαδή όλο αυτό το θετικό κλίμα και η απήχηση. Πέραν από τις γκρίνιες, το ξέρουμε.
1: Φαντάζομαι θα είδες και τον κόσμο που φορούσε σκουφάκια.
0: Ναι, εννοείται. Μα και ήδη πριν ξεκινήσει να τραγουδάει ο Ακύλας, ένιωθες μία ενέργεια φοβερή. Εσύ που την έβλεπες με την πίτσα από το σπίτι. Περιττό να σου πω ότι έφαγα 4 κομμάτια
1: σούσι
0: πίτσα.
1: Θες,
0: εσύ έφαγε σούσι. Ναι. Α, γιατί θες να φας, να το κρατάς την πίτσα
1: ναι,
0: για τον
1: ναι,
0: τελικό.
1: Είπαμε, ναι,
0: αύριο.
1: Αύριο σουβλάκια. Δεν ξέρω. Μάλλον για σουβλάκια.
0: Είδες που το είπα.
1: Λοιπόν, αλλά είπαμε, μην φάμε πίτσα από την πρώτη.
0: Εγώ έφαγα βράδια πίτσα χθες και 4 κομμάτια από την αγωνία μου. Και μην σου πω ότι τα περισσότερα τα έφαγα όταν τραγουδούσε ο Ακύλας. Λοιπόν, πάμε με το επόμενο τραγούδι που πάλι είναι φυσικά. Γιατί η Ρουσλάνα θα δώσει το παρόν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Μας έφαγε βέβαια το Σάκη Ρουβά τότε, αλλά τη συμπαθούμε, την αγαπάμε τη Ρουσλάνα. Και το Wild Dances.
1: Μας πήρε τη,
0: μας πήρε τη θέση, ναι, ναι, ναι. Αλλά εντάξει, τη το δίνουμε. Και πάμε σε τίτλους ειδήσεων με ποιον? Με τον Χρήστο τον Χατσιμίση. Και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο Πεκίνο για τη συνάντηση με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπινγκ στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή. Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες κολασγερόπλοιου στο Μπορντό Γαλλίας μετά το θάνατο επιβάτη υπάρχουν υπόνοιες για οξία, γαστρεντερική λίμωξη. Στους 237 τόνους ανέρχεται η διακίνηση όριμων τυριών από τη Λέσβο την πρώτη εβδομάδα μερικής άρσης των περιορισμών λόγω αυθόδους πυρετού. Αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Μαθία και Ξάνθη εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις, κατασχέθηκαν 14 τόνοι λιπασμάτων και βιοδιαγερτών. Προφυλακιστέως ο 30χρονος για τον τραυματισμό της 28χρονης συζύγου του στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στη Θεσσαλονίκη κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε στον 37χρονο που βιντεοσκόπησε κρυφά γυναίκα σε τουαλέτες κλειστού γυμναστηρίου. Επιβάτες εγκλωβίστηκαν στα σανσέρ του μετρό Θεσσαλονίκης λόγω πτώσης στην τάση του ρεύματος, απεγκλωβίστηκαν άμεσα από υπαλλήλους του μετρό. Μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο βιοδίζελ στη νότια Τουρκία, νεκρός ένας εργαζόμενος. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
3: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
4: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
5: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
2: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρει στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
6: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο αγκαλιά.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: Πανόραμα. Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show. Με την Τόνια Σουφλέρη.

Αχ, ωραία, περνάμε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στο φίλο μας, τον Σταύρο, που μας ακούει στα Λαγκαδίκια με τις ακακίες, με τις φλαμουριές, με τις ωραίες μυρωδιές. Σε ζηλεύω, φίλε Σταύρο, να ξέρεις γενικότερα, γιατί λέμε κάτι τα δικά μας. Λοιπόν, αφήνουμε για λίγο την Eurovision, για λίγο, διότι είπαμε είναι εβδομάδα αυτή που διανύουμε Eurovisionική. Και πάμε στο μακιγιάζ της Μαντόνα, γιατί αυτά είναι τα προβλήματα του πρώτου κόσμου, στο Met Gala, το οποίο σου λέει, τώρα το μάθαμε, είναι εκεί που εμφανίστηκε η Μαντόνα με ένα καράβι πάνω στο κεφάλι της, αυτή την εμφάνιση σχολιά. Τώρα στο Met Gala 2026, που προσωπικά εμένα δεν μου άρεσε καμία εμφάνιση, αλλά εντάξει, αυτό είναι το νόημα του Met Gala, να είναι πολύ extravagant και να μην έχεις και εξήγηση και γενικά να σου είναι κάτι διαφορετικό. Το μακιγιάζ της, ξαναλέω, περιλάμβανε, σου λέει, μία σκιά που κοστίζει μόλις 10 ευρώ, κολακεύει πάρα πολύ όσες έχουμε καστανά μάτια και αποδεικνύει έτσι Μαντόνα πως ένα εντυπωσιακό μακιγιάζ, σου λέει, δεν χρειάζεται απαραίτητα ακριβά προϊόντα για να δείχνει πολυτελές, και παρότι το gothic inspired look της τράβηξε όλα τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί, ιδιαίτερη, σου λέει, εντύπωση έκανε το βλέμμα της, αυτή η σκιά από γνωστή εταιρεία που δεν θα κάνω τώρα διαφήμιση, την οποία οι περισσότερες γυναίκες πλέον τη χρησιμοποιούμε και εδώ στην Ελλάδα, κοστίζει μόνο 10 ευρώ και ήδη φυσικά έχει γίνει μετά τη Μαντόνα viral στα social media. Να υπενθυμίσω ότι η Μαντόνα θα βγάλει φυσικά το καινούριο της άλμπουμ, το Confessions 2, ή αν θέλετε Confessions on a Dance Floor Part 2, 3 Ιουλίου του 2026. Οπότε θα συνεχίσουμε και με Μαντόνα, αλλά και παρέα με τον δικό μου τον αγαπημένο Weekend, διότι είναι populars και οι δύο, και το τραγούδι λέγεται πιο popular. Για λίγα λεπτά ακόμα μαζί σας έως και στις 7. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κινησούλα στη Λεωφόρο Νίκης, Παύλου Μελά, Καρόλου Ντίλ, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς.

Όσο το ακούς, τόσο πιο πολύ το αγαπάς. I only want you when you're gone. Συνήθως έτσι γίνεται. David Guetta, Daddy Swims, στον Σενάι, ανέβηκε μια θέση από την 8η θέση την προηγούμενη εβδομάδα. Πήγε στη θέση νούμερο 7 στο top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε. Πάμε όμως να σας δώσουμε όμορφες προτάσεις για σήμερα. Σήμερα βράδυ, Τετάρτης 13 του Μάη. Πάμε σε μια μουσική πρόταση. Ο Κώστας ο Χατζής, γνωστός, πασίγνωστος, δεν χρειάζεται συστάσεις, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για δύο ξεχωριστές μουσικές βραδιές στη μικρή σκηνή. Ο σπουδαίος τραγουδοποιός με την πολύ χαρακτηριστική του φωνή, τις διαχρονικές του επιτυχίες, παρουσιάζει ένα πρόγραμμα γεμάτο μνήμες, γεμάτο συγκίνηση, σε ένα ταξίδι μέσα από 7 δεκαετίες δημιουργίας. Μαζί του η Δανιέλα και ο κιθαρίστας ο Κώστας ο Ματσίγκος. Σήμερα λοιπόν στις 9.30 και τα εισιτήρια ξεκινάνε στα 20 ευρώ. Επίσης σας έχω και κάτι θεατρικό. Η πολυβραβευμένη παράσταση «Καλά εσύ σκοτώθηκες νωρίς», βασισμένη στο εμβληματικό έργο του Χρόνη Μίσιου, επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για περιορισμένο αριθμό εμφανίσεων εδώ στη γειτονιά μας, στο θέατρο Αυλαία, μετά από συνεχόμενα sold out, σημαντικές διακρίσεις και από κοινό αλλά και από κριτικούς και μια πορεία που ήδη έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα τα τελευταία χρόνια. Έρχεται λοιπόν εδώ στη Θεσσαλονίκη, φέρνοντας ξανά στη σκηνή ένα κείμενο βαθιά πολιτικό, ανθρώπινο και συγκλονιστικά επίκαιρο. Σήμερα λοιπόν στις 9 η ώρα στο θέατρο Αυλαία και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 18 ευρώ. Ο Μόμπι θα έρθει στην Ελλάδα και αυτό, σας τα έχουμε ξαναπεί, στα πλαίσια του Release Athens 2026, 1η του Ιούλη, μαζί του και η Garbage εννοείται, και αυτή τη στιγμή ψάχνει το μωρό του.

Λοιπόν, αυτή είναι το συγκρότημα Katrina and the Waves. Αυτό είναι το Shine a Light. Είχε εκπροσωπήσει το Ηνωμένο Βασίλειο το 1997 και μάντεψε. Είχε βγει πρώτο. Νομίζω έκτοτε το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν ξέρω τι έχει πάθει, και νομίζω σαν να τρολάρει λίγο τον διαγωνισμό, γιατί τα τραγούδια που στέλνει ή πηγαίνουν στην τελευταία θέση. Δηλαδή, ίσως θέλει να βγαίνει πρώτη από το τέλος. Είναι και αυτό μια άποψη. Αλλά το σνομπάρει, αυτό πιστεύεις? Ενδεχομένως και αυτό. Πάντως τα τραγούδια που στέλνει το τελευταίο διάστημα, ακόμα και φέτος που το άκουσα, είναι αστείο. Δηλαδή είναι λες και ξέρεις, τρολάρει το διαγωνισμό. Λοιπόν, διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision. Χθες είχαμε τον πρώτο ημιτελικό, αύριο Πέμπτη έχουμε τον δεύτερο ημιτελικό. Και φυσικά όλοι περιμένουμε το Σάββατο που θα εμφανιστεί στο πρώτο μισό ο Ακύλας. Για να ξέρετε, να γνωρίζετε το Σάββατο, είπαμε, για να κάνετε τις παραγγελιές σας. Οπότε φυσικά καλή επιτυχία Ελλάδα. Και φυσικά θα κλείσω με Βίκυ Λέανδρος. Βίκυ Λέανδρος, γιατί άνοιξε χθες τον πρώτο ημιτελικό. Προλάβουμε να ακούσουμε και Τζόνι Λόγκαν ή όχι? Όχι, αύριο Τζόνι Λόγκαν, δεν πειράζει, τον χρωστάω. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε όλους για την συμμετοχή σε αυτή την εκπομπή. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον φίλο μου τον Κωνσταντίνο τον Σαββίδη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη, και τον φίλο μου τον Χρήστο τον Χατζημίση που θα τον ακούσετε στο Δελτίο Ειδήσεων. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5-7 το απόγευμα, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Πάντα με χαμόγελο, πάντα με καλή διάθεση και πάντα φυσικά ευελπιστούμε, δηλαδή για όλους εσάς, με πολύ και καλή μουσική. Καλά τα πράγματα στους δρόμους της πόλης, 22 βαθμοί Κελσίου, πάρε ομπρέλα αύριο, γιατί έτσι θα είναι ο καιρός λίγο άστατος, αλλά από Παρασκευή θα πάμε να τρέχουμε στα λιβάδια, Κωνσταντίνα, από Παρασκευή. Και Σαββατοκύριακο θα πάμε να κάνουμε και την πρώτη μας βουτιά στη θάλασσα. Χαμός θα γίνει. Έτσι, να πλύνω και το μοτοσακό. Ποιος μου είπε τις προάλλες, οδηγείς μοτοσακό? Ξέρεις πόσο καιρό είχα ακούσει αυτή τη λέξη, μοτοσακό? Ρόδα, τσάντα και κοπάνα. Λοιπόν, να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο. Όλο της ημέρας. Έρχεται ο Θανάσης ο Βικόβουλος. Και γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο Πεκίνο αφιχθεί ο Ντόναλντ Τραμπ για τη βαρισίμαντη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπινγκ σε μια σύνοδο υψηλού ρίσκου με επίκεντρο το Ιράν, το εμπόριο και την Ταϊβάν. Ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει μακρά συζήτηση με τον Σι για το πόλεμο με το Ιράν, ενώ στην ατζέντα βρίσκονται επίσης οι δασμοί, οι εξαγωγές σπάνιων γεών και οι αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδεψαν επίσης ο επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, ο επικεφαλής της Τέσλα, Elon Musk, καθώς και η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης, εφόσον χρειαστεί, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η υπόθεση του πόθεν έσχεσης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τον κατηγορεί ότι ζητά φορολόγηση των ελληνικών τραπεζών, ενώ όπως είπε στέλνει χρήματα στο εξωτερικό. Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για τοξικό λόγο και εχθροπάθεια, κατηγορώντας την κυβέρνηση για συμψηφισμούς και υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να αποπροσανατολίσει από τις υποθέσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Συνολικά 237 τόνοι ώριμων τυριών διακινήθηκαν από τη Λέσβο προς την εγχώρια αγορά κατά την πρώτη εβδομάδα της μερικής άρσης των περιορισμών λόγω του αυθόδους πυρετού και σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές και προϋποθέσεις της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε περιορισμό τέθηκαν περισσότεροι από 1.700 επιβάτες και μέλη πληρώματος κουρασγερόπλοιου στο Μπορντό μετά το θάνατο 90χρονου επιβάτη από νοροϊό που προκαλεί γαστρεντερικά προβλήματα σύμφωνα με γαλλικές αρχές που επικαλείται το AFP. Στο πλοίο της Ambassador Cruise Line, το οποίο μετέφερε κυρίως Βρετανούς και Ιρλανδούς επιβάτες, περίπου 50 άτομα εμφάνισαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Το κρουαζιερόπλοιο είχε αποπλέψει από τα νησιά Σέτλαντ και είχε πραγματοποιήσει στάσεις σε Belfast, Liverpool και Βρέστη πριν καταπλέψει στο Μπορντό, με επόμενο προορισμό την Ισπανία. Στην παράνομη διακίνηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων δραστηριοποιούνταν δύο εγκληματικές ομάδες που εξαρθρώθηκαν από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν περισσότεροι από 14 τόνοι λιπασμάτων και βιδιοεγερτών, καθώς και μεγάλες ποσότητες παράνομων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ενώ συνελήφθησαν 4 άτομα σε ευρεία αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες σε Θεσσαλονίκη, Ιμαθία και Ξάνθη. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές και οι φοιτητρίες όλης της χώρας για την ανάδειξη των νέων εκπροσώπων τους, η ταυτότητα του Ελληνικού Πανεπιστημίου την επόμενη ημέρα, η αναθεώρηση του άρθρου 16, η αναβάθμιση των δημοσίων πανεπιστημίων, ζητήματα ασφαλείας και φοιτητικής μέριμνας είναι μερικά από τα θέματα που οι φοιτητικές παρατάξεις έχουν προτάξει. Οι κάλπες παραμένουν ανοιχτές μέχρι αυτή την ώρα. Ένας οδηγός μοτοσυκλέτας τραυματίστηκε σοβαρά στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Δρυμώτα, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Ο τραυματίας διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Την προσωρινή κράτηση του 30χρονου για το βαρύτατο τραυματισμό της 28χρονης σύζυγου του το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασας του Δήμου Μαλεβιζίου αποφάσισαν σήμερα ανακρίτρια και εισαγγελέας. Στο ποδόσφαιρο ξεκινά σήμερα η πέμπτη και πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-offs της Super League με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 7.30 και την ίδια ώρα τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί την ΑΕΚ στη Τούμπα. Ο Παναθηναϊκός στις 10 φιλοξενείται από την Βαλένθια για τα play-offs της Euro League. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις. Η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
2: Lisa Gerrard, η φωνή των Dead Can Dance και του Hans Zimmer σε ένα ολοκένουργιο project. Voices of the Wind. Η σύγχρονη μουσική και οι αρχαίες φωνητικές παραδόσεις γίνονται ήχος που κινείται σαν τον άνεμο, πέρα από πολιτισμούς και μουσικά είδη. Special guests, οι Italian tenors και η κορυφαία φωνή των Mystery of Bulgarian Voices, συνοδεία της Sofia Chamber Orchestra. Lisa Gerrard, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 23 Μαΐου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ 3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω. Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Αυτό λοιπόν, φίλες και φίλοι, οι άνθρωποι της ιταλικής εφημερίδας Corriere della Sera είχαν κάθε λόγο να κοιτάνε αφιψηλού εκείνους της, κατά κάποιο τρόπο, αντιπάλου στα περίπτερα εφημερίδας Gazzetta dello Sport. Βλέπετε, είχαν στις ράχες τους τα φτερά, αλλά και στις κεφαλές τους τις δάφνες αυτών που στις 27 Απριλίου του 1901 είχαν διοργανώσει με απόλυτη επιτυχία τον πρώτο γύρο Ιταλίας με αυτοκίνητα. Ράλι που λέμε. Κακά τα ψέματα, δεν ήταν καθόλου εύκολο να χαράξεις μία διαδρομή 1.650 χιλιόμετρων σε δρόμους σκληρούς και με αυτοκίνητα που δεν είχαν τις σημερινές δυνατότητες. Να σκεφτείτε πως από τους 72 οδηγούς που δήλωσαν συμμετοχή, εκκίνησαν τελικά 32. Πάντως, οι 30 κατάφεραν να τερματίσουν. Τι διαδρομή και εκείνη, Θεέ μου, Μετά την εκκίνηση στο Τωρίνο, οι οδηγοί πέρασαν από τη Γένοβα, τη Λα Σπέτσια, τη Φλωρεντία, τη Σιένα, τη Ρώμη, το Τέρνι, την Περούζα, το Φάνο, το Ρίμινι, την Τσεζένα, την Μπολόνια, την Πάντοβα, τη Βιτσέντσα και τη Βερόνα, πριν φτάσουν στη γραμμή τερματισμού στο Μιλάνο. Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν μερικά γνωστά ονόματα της εποχής, όπως ο Γιωβάνι Ανιέλη, παππούς του πιο διάσημου Γιάννη και ιδρυτή βέβαια της Fiat, ο Εμμανουέλε Μπριχεράσο, ιδρυτής του Automobile Club Italia, και ο Κάρλο Μπισκαρέτη, ιστορικός, εικονογράφος και σχεδιαστής. Νικητής πάντως αναδείχθηκε ο Φελίσε Ναζάρο με ένα Fiat 8 ύπων.

στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη ο αγαπημένος Κώστας Σαββίδης. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Ο δε τρόπος επικοινωνίας μαζί μας έχει ως εξής: γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160 και θα χαρούμε πάρα μα πάρα πολύ να διαβάσουμε τα νέα σας. Γιούζι Μπεχαρία, φίλες και φίλοι, ο πρώτος καλεσμένος σε ό,τι αφορά τα τραγούδια μας σε ένα από τα ιστορικότερα άσματα της γειτονικής Ιταλίας, το Σούλα Μπίσι Μπισικλέτα, δηλαδή πάνω στο ποδήλατο. Πόσο ωραία τραγουδά ο Γιούζι Μπεχαρία. Είναι πραγματικά να είσαι πάνω στο ποδήλατο και να περνάς από τις διάφορες γωνιές της Ιταλίας. Μια πραγματικά πολύ μεγάλη επιτυχία του 1947. Βέβαια, εσείς εύλογα θα ρωτήσετε για Στάσου. Εδώ, στο ξεκίνημα δηλαδή της εκπομπής, στην εισαγωγή, μίλησες για την διεξαγωγή στις 27 Απριλίου του 1901 του πρώτου γύρου Ιταλίας με αυτοκίνητο. Το ποδήλατο, τι δουλειά έχει στη σημερινή εκπομπή? Α, είναι εκπομπή παραπλάνησης. Μετά τον αγώνα εκείνο, φίλες και φίλοι, η έννοια γύρο, δηλαδή γύρος, είχε πλέον μπει σε μια εντελώς διαφορετική διάσταση. Ένα νέο τοπίο γεννιόταν. Ένα τοπίο, ένας κόσμος που έδινε πολλές αβάντες στο χώρο της περιήγησης ως παράγοντα τουρισμού και κατ' επέκταση οικονομικής ανάπτυξης αλλά και τεχνολογικής. Ναι, λοιπόν, οι άνθρωποι της Corriere della Sera, από την ιδιοκτήτη μέχρι και τον τελευταίο συντάκτη, είχαν κάθε λόγο να είναι υπερήφανοι. Την ίδια ώρα, στα γραφεία της Gazzetta dello Sport, τα στελέχη αντάλλαζαν ελιές από μνημόσυνο και κονιάκ. Άλλα χρόνια. Γιατί το λέω αυτό? Ο συναγωνισμός και όχι ανταγωνισμός γινόταν με όρους δημιουργίας και όχι ψέματος. Δεν υπήρχε λάσπη, δεν υπήρχε κυτρινισμός. Ποιος θα σηκώσει τις πλερέζες που βαριά είχαν πέσει στην εφημερίδα? Μα ποιος άλλος, ο γεννημένος στο Φορλί στις 25 Σεπτέμβρη του 1881, Τούλιο Μοργκάνι. Στις αρχές του 20ου αιώνα, σε ηλικία 18 χρόνων, έχοντας μετακομίσει ήδη στο Μιλάνο με την οικογένειά του, ο Μοργκάνι διέκοψε τις σπουδές του στο γυμνάσιο και μπήκε ως βοηθός δημοσιογράφος στην εφημερίδα L'Italia del Popolo, η οποία εξέφραζε τότε την φιλελεύθερη, θα λέγαμε, ρεπουμπλικανική πολιτική στη Βόρειο Ιταλία. Περίπου την ίδια εποχή ο Μοργκάνι αποκάλυψε και το πάθος του για τους εθέρες. Συγκεκριμένα το 1904 πραγματοποίησε μία πτήση με αραιόστατο. Λοιπόν, σε καλό του βγήκε, καθώς κατά τη διάρκεια της πτήσης εκείνης γνώρισε τον Eugenio Camillo Costamagna, διευθυντή της εφημερίδας La Gazzetta dello Sport. Από αυτούς που κλαίνε δηλαδή, απλά ο διευθυντής. Ο Costamagna αποκόμισε πάρα πολύ καλές εντυπώσεις από τον Μοργκάνι και έτσι τον προσέλαβε. Πολύ γρήγορα θα σας πω πως έγινε και αρχισυντάκτης της εφημερίδας σε ηλικία μόλις 23 χρόνων, παρακαλώ. Εκτός από το έργο του στη δημοσιογραφία, ο Μοργκάνι επρόκειτο να γίνει ένας μεγάλος διοργανωτής αγώνων. Με πρωτοβουλία του η Gazzetta dello Sport διοργάνωσε τον πρώτο ιταλικό αγώνα μοτοσικλέτας, τον θρυλικό αγώνα 1000 χιλιόμετροι a squadre. Αυτός ήταν που διοργάνωσε τον Gran Fondo, έναν αγώνα ποδηλασίας μόλις 600 χιλιόμετρων, το γύρο της Λομβαρδίας του 1907, αλλά και τον αγώνα Μιλάνο Σαν Ρέμο την ίδια χρονιά. Η σκιά όμως του 1901 και του πρώτου γύρου αυτοκινήτων που είχαν διοργανώσει αντίπαλοι δεν έλεγε να φύγει. Κι ας είχε γίνει πλέον ο Μοργκάνι εκδότης πλέον της εφημερίδας. Ο τύπος όμως

φίλες και φίλοι ήταν πολύ πετούμενα. Πήρε λοιπόν πένα και χαρτιά και έγραψε μία επιστολή που την έστειλε τόσο στον ιδιοκτήτη της εφημερίδας, τον οποίο γνωρίσαμε, τον Εμίλιο Κωνσταμάνια, όσο και στον συντάκτη ποδηλασίας, τον Αρμάντο Κουνιέ. Τι τους έλεγε? Και αν αυτοί διοργάνωσαν γύρω της Ιταλίας με αυτοκίνητο, εμείς θα διοργανώσουμε γύρω της Ιταλίας με ποδήλατο. Τσακ, να και τα τραγούδια, ε. Και θα μείνουμε και στην ιστορία. Συν της άλλης ήθελε να προλάβει τα χειρότερα. Ο Μοργκένι είχε τρόπο να μαθαίνει μέχρι και τα οκτασφράγιστα μυστικά. Τα επτασφράγιστα τα είχε πρωινό. Και ήξερε πάρα πολύ καλά πως η αντίπαλη εφημερίδα Corriere della Sera σχεδίαζε να διοργανώσει εκείνη πρώτη έναν δικό της πανιταλικό ποδηλατικό αγώνα και να ζευγαρώσει τις πανιταλικές επιτυχίες της μετά τον αγώνα των αυτοκινήτων.

Αυτή, φίλες και φίλοι, ήταν η Σιλβάνα Παμπανίνη σε ένα τραγούδι του 1950. Ένα τραγούδι που σήμερα δεν υπήρχε περίπτωση να κυκλοφορήσει, διότι ως γνωστόν σήμερα τα σκιάζει όλα το απεχθές και ευνοχιστικό politically correct. Και θα καταλάβετε τι εννοώ για το μπελέτσε in bicicleta. Προσέξτε στίχο. Πού πας ομορφιά μου με το ποδήλατό σου? Βιάζομαι να κάνω πετάλ κι εγώ στο πλευρό σου με θέρμη. Τα λεπτά, τορναρισμένα, όμορφα πόδια σου έχουν ανάψει ένα τεράστιο πάθος στην καρδιά μου. Λοιπόν, καλά τα έλεγε ο φίλος μας ο Τούλιο Μοργκάνι. Αλλά υπήρχε ένα πάρα πολύ βασικό πρόβλημα, φίλες και φίλοι. Η La Gazzetta dello Sport ζούσε δύσκολες οικονομικές στιγμές. Ωστόσο, πολύ γρήγορα επρόκειτο να ακολουθήσει il Giro di Lombardia, τον οποίο προαναφέραμε, και ο αγώνας Μιλάνο San Remo, τους οποίους είχε στήσει ο Μοργκάνι. Ο Παράς, λοιπόν, ξαναγύρισε στα ταμεία της εφημερίδας και ο ιδιοκτήτης Κωνσταμάνια αποφάσισε να βάλει το χέρι στη τσέπη προκειμένου να υλοποιηθεί η ιδέα. Ο εφνιδιασμός, ως γνωστόν, ήταν ανέκαθεν μεγάλο ατού στους πολέμους πάσης φύσεως. Έτσι, λοιπόν, στις 7 Αυγούστου του 1908, στην πρώτη σελίδα της έκδοσης La Gazzetta dello Sport, που πάντοτε κυκλοφορεί με ροζ φύλλο, η ανακοίνωση της διοργάνωσης από την πλευρά της εφημερίδας του ποδηλατικού γύρου της Ιταλίας έπεσε σαν βόμβα. Ραντεβού τον επερχόμενο Μάιο έδινε η εφημερίδα. Οι Γάλλοι είχαν ήδη πετύχει πάρα πολλά με το θρυλικό Tour de France και οι Ιταλοί ομολογουμένως πήραν πάρα πολλές ιδέες από τους Φραντσέζους. Ο νικητής του Giro d'Italia, όπως ονομάστηκε ο γύρος της Ιταλίας, θα λάμβανε το χρηματικό ποσό των 5.325 λιρών, καλά λεφτά για τότε. Χρηματικό έπαθλο θα έπαιρναν όλοι, μέχρι και ο τελευταίος, ναι, 300 λίρες. Να σκεφτείτε ότι 150 λίρες ήταν ο μισθός που θα έπαιρνε ο διευθυντής του αγώνα και ήταν όσο και το έπαθλο του τελευταίου σε ειδική διαδρομή, όχι στο σύνολο. Που λέει ο λόγος, μπορεί να είπε και ο διευθυντής, βρε χίλιες φορές να είχα τρέξει μαζί τους. Βέβαια, καλά είπε ο ιδιοκτήτης εφημερίδας, θα βάλω λεφτά, αλλά τα έξοδα υπολογίστηκαν σε 25.000 λίρες. Και αυτά που είχε στο ταμείο δεν έφταναν. Τότε, λοιπόν, οι άνθρωποι της εφημερίδας συμβουλεύτηκαν τον Πρίμο Μποργκράνι, λογιστή στην τράπεζα Κάσα Ντι Ρισπάρμιο και φίλο των διοργανωτών. Ο Μποργκράνι έφυγε την επομένη σε περιοδία σε όλη την Ιταλία, ζητώντας δωρεές προκειμένου να βοηθήσει στη διεξαγωγή του αγώνα. Οι προσπάθειες του Μποργκράνι στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία. Τα χρήματα που επρόκειτο να δοθούν ως έπαθλα προήλθαν από ένα καζίνο του Σαν Ρέμο, καθώς ο Φραντσέσκο Γκρίλια, πρώην υπάλληλος της Γκατζέτα, έπεισε τους ιδιοκτήτες του καζίνου να ξυλωθούν. Και κάπου εδώ γίνεται κάτι που πραγματικά έκανε πολλούς να δακρύσουν. Διότι, φίλες και φίλοι, άλλο η άμυλα, άλλο ο ευγενής συναγωνισμός του χθες και άλλο η φθήνια και η απανθρωπιά του όρου ανταγωνισμός του σήμερα, που πάνω απ' όλα στηρίζει την ύπαρξή του στην εξαφάνιση του άλλου. Τι συνέβη? Η Corriere della Sera, ναι, η μεγάλη αντίπαλος της La Gazzetta dello Sport, ανοίγει τα συρτάρια της και εκταμιεύει 3.000 λίρες για να βοηθήσει τη διοργάνωση του Giro d'Italia με ποδήλατο. Ο Μάρκο Φεραντίνι που ακολουθεί είναι λίγο πιο ρομαντικός στο στυλ, θα το καταλάβετε. Βέβαια, έχει χαθεί με το ποδήλατό του κάπου σε κάτι λιβάδια της Ιταλίας και να σκεφτείτε ότι ο δίσκος στον οποίο υπάρχει το συγκεκριμένο τραγούδι λέγεται
μια ξανθιά κόλαση, κάπως έτσι, τρομακτικός. Απολαύστε το.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στο Πεκίνο έφτασε ο Ντόναλντ Τραμπ για τη συνάντηση με τον Κινέζο ηγέτη στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή. Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες κουρασγερόπλοιου στο Μπορντό Γαλλίας μετά το θάνατο επιβάτη, υπάρχουν υπόνοιες για νοροϊό. Στους 237 τόνους ανέρχεται η διακίνηση όριμων τυριών από τη Λέσβο την πρώτη εβδομάδα μερικής άρσης των περιορισμών λόγω του αυθόδους πυρετού. Αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Μαθία και Ξάνθη. Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις, κατασχέθηκαν 14 τόνοι λιπασμάτων και βιοδιογερτών. Προφυλακιστέως ο 30χρονος για τον τραυματισμό της 28χρονης συζύγου του στο Ηράκλειο της Κρήτης. Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε στον 37χρονο που βιντεοσκόπησε κρυφά γυναίκα σε τουαλέτες αθλητικού κέντρου στη Θεσσαλονίκη. Επιβάτες εγκλωβίστηκαν στα ασανσέρ του μετρό Θεσσαλονίκης λόγω πτώσης στην τάση του ρεύματος, απεγκλωβίστηκαν άμεσα από υπαλλήλους του μετρό. Μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο βιοντίζελ στη νότια Τουρκία, νεκρός ένας εργαζόμενος. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Εδώ είστε φίλες και φίλοι, συνδεδεμένες και συνδεδεμένοι, και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», η οποία μέχρι στιγμής προσπαθεί να στήσει έναν ποδηλατικό γύρο αυτών της Ιταλίας. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κώστας Σαββίδης είναι συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνείτε μαζί μας, να σας τον υπενθυμίσουμε: γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Λίγο πριν μπει στο γήπεδο Καραϊσκάκη για τον αγώνα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, με τα ακουστικά παρακαλώ στα αυτιά, ο αγαπημένος ο φίλος ο Άκης από την Αθήνα έστειλε την καλησπέρα του και εμείς ανταποδίδουμε μια γλυκιά αγκαλιά στην αγαπημένη μας την Τατιάνα, στο Μάκη με τον οποίο μιλήσαμε νωρίτερα, την Μαρία και τον αγαπημένο τον Δημοσθένη που δεν ακούει σήμερα γιατί πρέπει να διαβάσει, κακά τα ψέματα. Την καλησπέρα στην Πατρίτσια που ποτέ δεν μας ξεχνά, στη Δήμητρα, στην Ειρήνη, μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Αυτός ήταν λοιπόν ο Μάρκο Φερραντίνη, φίλες και φίλοι, στο τραγούδι «Μπισικλέτα». Ένα τραγούδι, μια επιτυχία του 1982 από τον δίσκο. Έριξε και μια ματιά στο εξώφυλλο, μια ξανθιά καταστροφή. Αν αυτό κυκλοφορούσε στα ελληνικά θα παρέπεμπε ξέρετε πού. Δηλαδή η εκπομπή, τι υπόθηκε, προσπαθεί να στήσει ένα ποδηλατικό γύρο και μάλιστα της Ιταλίας. Τον έχει διοργανώσει ήδη, φίλες και φίλοι, διότι να, 13 Μαΐου του 1909, στις 2:53 τα ξημερώματα, το πρώτο Giro d'Italia ξεκινά από το Μιλάνο. Η διαδρομή αποτελούνταν από 8 ειδικές διαδρομές που έδιναν νικητή κάθε φορά, συνβέβαια εκείνον που θα έφτανε και πρώτο στον τελικό τερματισμό. Πάνω από 2.400 χιλιόμετρα παρακαλώ. Μια εντυπωσιακή απόσταση, αν αναλογιστεί κανείς την ποιότητα των δρόμων της εποχής, το βάρος των ποδηλάτων και την απουσία της λεγόμενης τεχνικής βοήθειας. Οι ποδηλάτες επρόκειτον να περάσουν από μερικές από τις πιο σημαντικές πόλεις της Ιταλίας. Είπαμε, κίνηση από το Μιλάνο, μετά Μπολόνια, Κιέτη, φτάνανε μέχρι κάτω την Νάπολη, Ρώμη, Φιωρεντίνα, Γένοβα, Τωρίνο, Κάθε στάδιο ήταν ένας πραγματικός μαραθώνιος. Ως επιτοπλίστων πάνω από 300 χιλιόμετρα, κάθε ειδική διαδρομή δηλαδή. 300 χιλιόμετρα, φίλες και φίλοι, σε χωματόδρομους, σε δρόμους με χαλίκι, με λάσπη, πέτρες, ορεινά τμήματα, μη το συζητάτε. Η Giro d'Italia δεν ήταν απλώς ένας αγώνας, φίλες και φίλοι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν ένα ταξίδι στην Ιταλία στις αρχές του 20ου αιώνα. Κάθε πόλη αντιπροσώπευε και κάτι το διαφορετικό. Κάθε δρόμος είχε τη δικιά του δυσκολία. Κάθε άφηξη ήταν και ένα μικρό επίτευγμα. Στην εκκίνηση του πρώτου Giro d'Italia παρατάχθηκαν 127 αναβάτες. Δεν ήταν όλοι επαγγελματίες. Οι περισσότεροι ήταν ερασιτέχνες, εργάτες, τεχνίτες, ως επιτοπλίστων άνθρωποι του λαού, που έβλεπαν στο πεντάλ μια ευκαιρία για λύτρωση, θέλετε, για φήμη, για κέρδος. Πάντως πήγαν. Και ο άνθρωπος που επρόκειτο να γίνει θρύλος ήταν ο Λουίζι Γκάννα. Γεννημένος το 1883 στο Ιντουνολόνα, κοντά στο Βαρέζε, ο Λουίζι καταγόταν από φτωχή οικογένεια και εργαζόταν ως κτίστης. Θα γραφτεί τότε ότι η σκληρή δουλειά που έκανε βοήθησε στα χρόνια που είχαν προηγηθεί στη διαμόρφωση μιας αθεκτικής, σκληρής σωματικής διάπλασης, αλλά βέβαια και μιας νοοτροπίας που ήξερε να αντέχει στην κούραση. Ο Λουίζι Γκάννα έγινε ένα σύμβολο. Δεν ήταν μόνο ένας δυνατός αθλητής, όπως τα λέγαμε. Ο Γκάννα
ενσάρκωνε το πνεύμα των πρωτοπόρων της ποδηλασίας. Ήταν ένας άνθρωπος αποφασισμένος, όπως είπαμε, ικανός να αντέξει πολλές ώρες στη σέλα του ποδηλάτου, να αντιμετωπίσει βλάβες, τρυπήματα στα λάστιχα, βροχή, θλιβερούς δρόμους, σωματική κόπωση ή τραυματισμούς, χωρίς ποτέ, μα ποτέ, να χάσει τη διάβειά του. Πάμε σε μια άλλη μεγάλη μορφή του ιταλικού πενταγράμμου, φίλες και φίλοι. Και πάμε σε ένα επίσης ιστορικό τραγούδι που έχει στο επίκεντρό του την μπισικλέτα, δηλαδή το ποδήλατο. Ρικάρντο Κοσάντε στο «Ιν μπισικλέτα».

Αυτές οι εκπομπές, οι χαλαρές όπως τις αποκαλώ εγώ, φίλες και φίλοι, δίνουν και τη δυνατότητα για κουσκούσι. Γιατί το λέω αυτό? Ρικάρτο Γοσάντε, μια μεγάλη μορφή, σε μια πολύ μεγάλη επιτυχία του 82, το Εμπισικλέτα. Προσέξτε, η αγαπημένη μου καθηγήτρια και πάρα πολύ καλή φίλη, Ντονατέλα Ρίσιο, τον αγαπούσε και τον αγαπά πάρα πολύ. Να σκεφτείτε ότι στο Ιστιτούτο Ιταλιάνο εδώ στη Θεσσαλονίκη το χρησιμοποιούσε το τραγούδι του Μαργκερίτα ως πρόβατα σκόλτο, όπως λέμε listening στα αγγλικά. Τον αγαπούσε εμένα, αλλά είχε ενστάσει και ο καθηγητής μου στη ΣΕΝΟ, Μαωρίτσιο Γκουασπάρι, μεγάλη μορφή. Όταν θα άκουγε ένα τραγούδι σαν και αυτό, θα έλεγε «Τανάζιο, κόστε κόζε, νόσου σέντον». Δηλαδή, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Γιατί το λέω αυτό? Ο Ρικάρντο Γοσάντε ήταν ικανός να ανακαλύπτει τον έρωτα παντού. Προσέξτε τώρα στίχο, έτσι. Εδώ κοντά είναι ένα μπαρ. Και όσο εσύ φυσάς τη μύτη σου και σχηματίζεις ένα μπαλονάκι με την αναπνοή σου, εγώ σε ερωτεύομαι. Μετά από περισσότερα από 2.400 χιλιόμετρα σκληρής προσπάθειας, η μορφή για την οποία σας μιλήσαμε πριν από το τραγούδι Λουίτζι Γκάνα κέρδισε, φίλες και φίλοι, το πρώτο γύρο d'Italia. Η νίκη του, όπως γράφτηκε, ήταν ο θρίαμβος της αντίστασης και της ικανότητας να αντέχει ο άνθρωπος σε συνθήκες δύσκολες. Και αν το σκεφτείτε, φίλες και φίλοι, σε συνθήκες που είναι πάρα πολύ δύσκολο να φανταστούμε εμείς σήμερα. Ο Γκάνα κέρδισε μπροστά από τους επίσης πάρα πολύ δυνατούς Κάρλο Γκαλέτι και Τζοβάνι Ροσινιόλι. Και η επιτυχία δεν ήταν μόνο αθλητική, ήταν και κοινωνική. Προσέξτε, ένας κτίστης γινόταν εθνικός πρωταθλητής. Βέβαια, σύμβολο μιας Ιταλίας που αγωνίστηκε, έκανε πεντάλ, ονειρεύτηκε και αναζήτησε την δική της δικαίωση. Η φιγούρα του Λουίτζι Γκάνα έμεινε χαραγμένη στη συλλογική μνήμη και για την απλότητα του λόγου του, διότι κάποια στιγμή ο άνθρωπος έπρεπε να κάνει και δηλώσεις, έτσι. Μακριά από ρητορίες και πολύ κοντά βέβαια στη γλώσσα του λαού. Ήταν ένας άνθρωπος έτσι τραχής, αυθεντικός, όπως έγραψαν, ανθρώπινος πρωταθλητής. Ακριβώς λοιπόν γι' αυτό το λόγο τον αγάπησαν πολύ. Ο γύρος του 1909 βέβαια, φίλες και φίλοι, ήταν γεμάτος απρόβλεπτα, φοβερές καταστάσεις έγιναν. Ούκο λίγες φορές σκοπάδια ζωντανών, πρόβατα, γίδια κτλ. Έκοβαν το δρόμο στους ποδηλάτες, ενώ ήταν πάρα πολύ συχνή η εικόνα κάποιου ποδηλάτη που έψαχνε σε κάποιο μαγαζί υλικό για να μπαλώσει ένα τρύπημα στα λάστιχα κτλ. Κτλ. Κάθε αναβάτης κουβαλούσε στο ποδήλατό του εργαλεία και ανταλλακτικά, αλλά πάνω απ' όλα στο μυαλό του κουβαλούσε αυτοσχέδιες λύσεις. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν αρκούσε να κάνεις πένταλ δυνατά. Έπρεπε να ξέρεις πώς να επισκευάζεις, πώς να αντιστέκεσαι στο κρύο, να προσανατολίζεσαι το βράδυ, να τρως τις σωστές ώρες και να παραμένεις ήρεμος ακόμη και όταν όλα πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο. Ο πρώτος γύρος Ιταλίας του 1909 αναμφισβήτητα ήταν κάτι πολύ περισσότερο από ένας ποδηλατικός αγώνας. Ήταν η αρχή μιας αθλητικής παράδοσης. Μιας παράδοσης στην οποία επρόκειτο να ανταμώσουν και ανταμώνουν γενιές και γενιές, μετατρέποντας το συγκεκριμένο αγώνα στο πιο αγαπημένο γεγονός στο ημερόλογιο της ποδηλασίας, μαζί βέβαια με τον γύρο της Γαλλίας. Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, Giro d'Italia μεγάλωσε ως μια ερασιτεχνική περιπέτεια και μετατράπηκε σε έναν επαγγελματικό αγώνα υψηλού επίπεδου. Βλέπετε, τα ποδήλατα, τα υλικά, η εκπαίδευση, η διατροφή, η ασφάλεια, η κάλυψη των μέσων ενημέρωσης έχουν αλλάξει κατά πολύ, έτσι. Παρ' όλα αυτά, το πνεύμα του αγώνα παραμένει το ίδιο αναγνωρίσιμο. Για σκεφτείτε, τα σύγχρονα ποδήλατα είναι ελαφρά, είναι αεροδυναμικά, είναι κατασκευασμένα με προηγμένα υλικά. Τους δρομείς, τώρα πια στο συγκεκριμένο αγώνα, τους ακολουθούν το τεχνικό προσωπικό, τους ακολουθούν οι γιατροί, διατροφολόγοι, αθλητικοί διευθυντές. Τα ρούχα, τα αξεσουάρ έχουν γίνει πλέον ένα ουσιαστικό κομμάτι του αγώνα.
κράνη, γυαλιά, γάντια, παπούτσια, όλα συμβάλλουν στην άνεση, στην ταχύτητα. Το αεροδυναμικό κράνος είναι ειδικά κατασκευασμένο, αλλά βέβαια συμβάλλουν και στην ασφάλεια. Αλλά είπαμε, χωρίς αγώνα, που είναι ο πυρήνας του συγκεκριμένου γύρου, χωρίς δυνατό πεντάλ, μάλια ρόσα δεν βλέπεις. Και τι είναι η μάλια ρόζα, θα σας πούμε τι είναι η μάλια ρόζα αφού ακούσουμε τον Φραντσέσκο Μπασίνι στο ποδηλατικό τραγούδι του 1990, Sotto Questo Sole.

Αυτό ήταν ο Φρανσέσκο Μπασίνι στο Σότο Βεστο Σόλε. Τον Μπασίνι συντρόφευσαν ένα ιστορικό συγκρότημα της δεκαετίας του 80, οι Λάντροι την Μπισικλέτε, φοβερό έτσι, οι Κλέφτες Ποδηλάτων, από το έργο βέβαια εμπνευσμένο του Βιτόριο Ντε Σίκα. Τι είναι η μάλια ρόζα, θα ρωτήσετε. Μέχρι το 1931 ο επικεφαλής της γενικής κατάταξης δεν ξεχώριζε από τους υπόλοιπους ποδηλάτες. Τη χρονιά εκείνη λοιπόν θεσμοθετείται η θρυλική ροζ φανέλα, μάλια ρόζα, η πιο μεγάλη τιμή για έναν ποδηλάτη στην Ιταλία, αλλά και όχι μόνο εκεί. Ο πρώτος αναβάτης που φόρεσε την μάλια ρόζα ήταν ο Λεάκρο Γκουέρα μετά το πρώτο στάδιο του Giro d'Italia της χρονιάς εκείνης, όπως είπαμε, του 1931. Η πρώτη φανέλα ήταν εξ ολοκλήρου ροζ και φτιαγμένη από μαλλί. Είχε γιακά με λαιμόκοψη και μπροστινές τσέπες. Όταν κάποια στιγμή η Ιταλία βρέθηκε υπό φασιστικό καθεστώς, μένει το Μουσολίνι, μπήκε και μια γκρία σπίδα αραμένη προς Θεού, σύμβολο του κόμματος. Αυτή η αρχική, αυτή η πρώτη φανέλα και πολλές από τις επόμενες σχεδιάστηκαν από τον μεγάλο Βιτόριο Γιάννη, ο οποίος είχε σχεδιάσει τις φανέλες τόσο της Μίλαν όσο και της Γιουβέντους. Και δεν έγινε τυχαία ροζ η φανέλα του νικητή στο Giro d'Italia, έγινε ροζ διότι, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, ροζ ήταν, είναι και μάλλον πάντα θα είναι το φύλο της ιστορικής εφημερίδας Gazzetta dello Sport. Οι Ιταλοί κυριαρχούν συντριπτικά στις νίκες με 68 έναντι 7 των Βέλγων και 6 των Γάλλων. Ο αγώνας από ένα σημείο και μετά έγινε διεθνής. Δεν διεξήχθη κατά τη διάρκεια των δύο παγκοσμίων πολέμων. Ο δε πρώτος μη Ιταλός νικητής ήταν αυτός του 1950, ο Ελβετός Ούγκο Κόμπλετ. Ήταν πάντα κάτι περισσότερο από μια κούρσα. Ήταν ένα ταξίδι στη χώρα, στα τοπία της, στις τοπικές διαλόγκτους, στις κοινότητες και στις παραδόσεις. Κάθε ειδική διαδρομή έχει να αφηγηθεί και κάτι διαφορετικό. Περνάς από τις Άλπεις για να φτάσεις στις Ακτές, ιστορικά χωριά, πόλεις πραγματικά πολύ υψηλής τέχνης και ξαφνικά απομακρυσμένες κοιλάδες μέχρι και πανοραμικούς δρόμους. Ένα πάρτι, όπως λένε οι Ιταλοί, που κάθε χρόνο περιμένει αυτούς που αγαπούν το ποδήλατο. Ένα πάρτι που, όπως είδαμε φίλες και φίλοι, και αυτή είναι η ομορφιά, θέλω να πιστεύω, πάρα πολλών αγώνων, στηρίχθηκε στις πολύ ηρωικές προσπάθειες κάποιων ανθρώπων πραγματικά μερακλείδων, πραγματικά ρομαντικών. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με ένα τραγούδι σήμα του συγκεκριμένου γύρου, του Giro d'Italia, το «Un Gran Bel Giro» του 2005. Τραγουδισμένο από τον Πάολο Μπέλι, ο οποίος ήταν κατά το παρελθόν μέλος του συγκροτήματος Λάντροι ντι μπισικλέτε. Γεια και χαρά!

0: ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο Πεκίνο βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ για τη βαρισίματη συνάντησή του με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπινγκ αύριο το πρωί σε μια σύνοδο υψηλού ρίσκου με επίκεντρο το Ιράν, το εμπόριο και την Ταϊβάν. Ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει μακρά συζήτηση με τον Σι για τον πόλεμο με το Ιράν, ενώ στην ατζέντα βρίσκονται οι δασμοί, οι εξαγωγές σπάνιων γεών και οι αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδεψαν οι επικεφαλείς της Nvidia και της Tesla, Jensen Huang και Elon Musk, καθώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα, από χώρα με τις υψηλότερες χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το 2019, βρίσκεται πλέον κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης εφόσον χρειαστεί, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η υπόθεση του πόθεν σχέση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τον κατηγορεί ότι ζητά φορολόγηση των ελληνικών τραπεζών, ενώ, όπως είπε, στέλνει χρήματα στο εξωτερικό. Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για τοξικό λόγο και εχθροπάθεια, κατηγορώντας την κυβέρνηση για συμψηφισμούς και υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να αποπροσανατολίσει από τις υποθέσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Ο Μαργαρίτης Χινάς έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων, ενώ ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα και θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Συνολικά 237 τόνοι όριμων τυριών διακινήθηκαν από τη Λέσβο προς την εγχώρια αγορά της χώρας κατά την πρώτη εβδομάδα της μερικής άρσης των περιορισμών λόγω του αυθόδους πυρετού και σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε περιορισμό έχουν τεθεί περισσότεροι από 1.700 επιβάτες και μέλη πληρώματος κουρασγερόπλοιου στο Μπορντό, μετά από το θάνατο 90χρονου επιβάτη από νοροϊό που προκαλεί γαστρεντερικά προβλήματα, σύμφωνα με γαλλικές αρχές που επικαλείται το AFP. Στο πλοίο της Ambassador Cruise Line, το οποίο μετέφερε κυρίως Βρετανούς και Ιρλανδούς επιβάτες, περίπου 50 άτομα εμφάνισαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Το κρουαζιερόπλοιο είχε αποπλέψει από τα νησιά Σέτλαντ και είχε πραγματοποιήσει στάσεις σε Μπέλφαστ, Λίβερπουλ και Βρέστη πριν καταπλέψει στο Μπορντό, με επόμενο προορισμό την Ισπανία. Εγκληματική οργάνωση πραγματοποιούσε τηλεφωνικές απάτες με έδρα την Κορινθία, εξάρθρωσε οι δίωξη εγκλημάτων Ιγουμενίτσας. Συνελήφθησαν 5 άτομα, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 9 μέλη. Τα μέλη της πείρας προσποιούνταν υπαλλήλους τραπεζών ΕΦΚΑ ή ΔΔΕ και εξαπατούσαν κυρίως ηλικιωμένους, αποσπώντας χρήματα και τη Μαλφή. Η αστυνομία έχει εξιχνιάσει 77 απάτες και 19 απόπειρες, με τη λία να ξεπερνά το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Ένας οδηγός μοτοσυκλέτας τραυματίστηκε σοβαρά σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Δρυμού όταν συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Ο τραυματίας διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Κατηγορίες για 130 σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών απήγγειλες σε παιδίατρο εισαγγελία του Πότσνταμ στο Βραδεμβούργο. Περιλαμβάνονται περιπτώσεις βιασμών και βαριάς σεξουαλικής κακοποίησης, πολλές εκ των οποίων διαπράχθησαν εν ώρα υπηρεσίας. Ο 45χρονος παιδίατρος εργαζόταν στις κλινικές Ράτενάου και Νάουεν στα περίχωρα του Βερολίνου και φέρεται να διέπραξε τους βιασμούς και τις κακοποίησεις μεταξύ του 2013 και του 2025. Επταετή ποινή φυλάξης για τον Νικολά Σαρκοζή. Ζήτησε η εισαγγελία Παρισιού για τη φερόμενη χρηματοδότηση από τη Λιβύη της Νικηφόρας Προεδρικής του Εκστρατείας του 2007. Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο της επιστροφής του στις φυλακές. Και ο καιρός αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις και άνεμοι βόρειο-δυτικοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 13 και 23 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μην χάσετε το δεύτερο ημιτελικό, την 5η στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
8: Ταξίδια στο παρελθόν.
6: Μουσικές του κόσμου.

0: 3 Μαΐου και δεν θα είναι ξανά. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Απέναντί μου έχω Κωνσταντίνο Μανουσάκη, συντεκνική επιμέλεια.
1: Συντεκνέ, λόγω δεν της... κατάλαβα τι θες να πεις με τούτο. Συντεκνέ, δεν κατάλαβα τι θες να πεις με τούτο.
0: Ορίστε, δεν ξέρω, είναι τραγούδι που έχει παίξει στην ταινία με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ και μιλάει για τους σύντεκνους, οπότε ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης εκ της Κρήτης ορμόμενος είναι συντεκνική επιμέλεια και όχι στην τεχνική όπως είναι οι υπόλοιποι. Θα είμαστε μαζί όπως λέγαμε μέχρι τις 10. Περιμένουμε φωτογραφίες, μηνύματα, βίντεο, ό,τι θέλετε για επικοινωνία στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228 και άντε να κάνουμε εκπομπή νυχτιάτικα σχεδόν μετά το Θανάση Βικόπουλο, ο οποίος μας άνοιξε την όρεξη αυτή την ώρα μιλώντας για γύρους. Ποδηλατικούς έλεγε ο Θανάσης βέβαια, αλλά εμείς οι κοιλιόδουλοι και οι λάτρεις της κακής διατροφής το μυαλό μας πήγε στους κανονικούς γύρους με τα πιτόγυρα και τις πατάτες και τις αλυφές που λέμε εδώ πέρα πάνω και τα λοιπά και τα λοιπά. Μας κατέστρεψε νυχτιάτικα ο Θανάσης. Θανάση, άλλη φορά πιο υγιή είναι η διατροφή, μπας και την παλέψουμε. Αυτή την ώρα ΠΑΟΚ ΑΕΚ είναι στο 0-0 λίγο πριν τη λήξη. Νεράιδα και το Πανελκάρι, η ταινία από το τραγούδι που μας έβαλε ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης, λέει ο Θανάσης Βικόπουλος. 0-0 λοιπόν ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ λίγο πριν λήξει το πρώτο ημίχρονο. 1-0 ο Ολυμπιακός πριν από λίγο τον Παναθηναϊκό. Είναι τα δύο ντέρμπι που γίνονται αυτή την ώρα και όποιος από τους δύο, εννοώ Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, νικήσει θα αποκτήσει τον πρώτο λόγο όσον αφορά την πρόκριση στο Champions League. Νωρίτερα ο Άρης έφυγε με το διπλό από το Βόλο, νίκησε με 2-1. Ωστόσο ο Λεβαδιακός που αντιμετώπιζε τον Όφι έκανε πράγματα και θάματα, ενώ έχανε μέχρι το 90 με 2-0. Γύρισε το μάτς και έβαλε 3 γκολ στις καθυστερήσεις. Ωστόσο δεν έχει καμία σημασία ποιος θα βγει πρώτος σε αυτό το γκρουπ 5-8, αφού έχουν κριθεί όλα με την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφι, ο οποίος θα είναι στην Ευρώπη την επόμενη χρονιά. Επίσης, πριν από λίγο, ο Απόλλων Καλαμαριάς από εδώ και λίγη ώρα γιορτάζει, γιατί έχει ανέβει στην δεύτερη κατηγορία και θα τον δούμε λίγο πριν, ένα κλικ πριν τα πολύ μεγάλα σαλόνια.

Τον Ακύλα φαντάζομαι τον είδατε, τον απολαύσατε όλοι. Άνετα στο τελικό που θα δούμε το Σάββατο. Αύριο μάλιστα έχουμε ημιτελικό με συμμετοχή Κύπρου και έχουν βγει ήδη όσον αφορά τα προγνωστικά σε ποια θέση βρίσκεται ο Ακύλας μετά την εμφάνισή του και την πρόκριση του από τον ημιτελικό στον τελικό. Πριν από δύο μέρες η Ελλάδα βρισκόταν στο 13% όσον αφορά την κατάκτηση της πρώτης θέσης. Λίγες ώρες πριν από τον πρώτο ημιτελικό είχε ανέβει μέχρι και το 21. Μετά την παρουσία του Φέρτο στη σκηνή είμαστε στο 14%. Πρώτο φαβορί παραμένει η Φινλανδία. Η Ελλάδα ακολουθεί με 14%. Η Φινλανδία έχει 37%. Η Δανία έχει 11%. Η Γαλλία 7% και το Ισραήλ 5%. Σε διάφορες ιστοσελίδες που βλέπω, οι οποίες έχουν δημιουργήσει ένα γκάλωπ όσον αφορά τις προβλέψεις των Ελλήνων τηλεθεατών για το πού θα φτάσει η Ελλάδα στη Eurovision της Βιέννης, βλέπω ότι 23,5% περίπου υποστηρίζει ότι θα κερδίσει ο Ακύλας στο διαγωνισμό, το 47%

7,3% ότι θα φτάσει στην πρώτη πεντάδα, αλλά δεν θα είναι στην πρώτη θέση. Και 15,9% ότι μεταξύ 6 και 10 θέσεις. Οι υπόλοιπες θέσεις πολύ πιο κάτω, τα ποσοστά είναι αμελητέα. Θα δούμε το Σάββατο βράδυ τι θα κάνει ο Ακύλας, αν επιβεβαιώσει τις προσδοκίες, αν φέρει τελικά την πρώτη θέση στην Ελλάδα. Θα το δούμε το Σάββατο το βράδυ με τις ευχές μας και με το με εγκάρδιες ευχές να είναι στην πρώτη θέση το Σάββατο το βράδυ.

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρέ.

πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μεγαλοπρεπής υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, οι δασμοί, ο ανταγωνισμός για την τεχνολογία, ο πόλεμος στο Ιράν και η Ταϊβάν βρίσκονται στην ατζέντα της συνάντησης των Προέδρων ΗΠΑ και Κίνας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα αν χρειαστεί, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες κολασγερόπλου στον Μπορντό της Γαλλίας μετά το θάνατο επιβάτη από νοροϊό. Νεκρός 27χρονος μετά από σύγκρουση δικύκλου με γιοταχή στη Θεσσαλονίκη. Αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία πολυεθνική εταιρεία ταχυμεταφορών, κλείνει τα γραφεία της στις 31 Μαΐου. Χρειαζόμαστε εφαρμόσιμο σχέδιο, τόνισαν σε σύσκεψη το Επαγγελματικό Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης εκπρόσωποι φορέων του τουρισμού. 7 ετή ποινή φυλάκισης για τον Νικολά Σαρκοζή, ζήτησε εισαγγελία Παρισιού. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλησπέρα στην Αντωνία που μας στέλνει μαγιάτικες ζεστές. Καλησπέρες, αν και πριν από λίγο, έστω και για λίγη ώρα, έβρεχε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αλλά ελπίζουμε ότι είναι ανοιξιάτικη βροχή που απλώς μας πρόχνει λίγο περισσότερο προς το καλοκαίρι. Καλησπέρα και στην Ευτυχία που μας στέλνει επίσης τη δική της καλησπέρα. Εγώ θα πω καλησπέρα και στην Γεωργία από το Ρετζίκι που έστειλε στο Θανάση Βικόπουλο για να του πει πόσο της άρεσε η εισαγωγή με τους γύρους. Ψέματα λέω ρε Γεωργία, δηλαδή ήρθε εδώ να μας πει για γύρους. Εμείς το μυαλό μας είναι εκεί συνέχεια, δηλαδή κάνουμε αγώνα για να μην το σκεφτόμαστε. Και ήρθε να μας πει για γύρους ποδηλατικούς. Εμάς το ποδήλατο πάει το μυαλό μας. Δεν έχουμε μυαλό να πάμε για το ποδήλατο. Εμείς άλλα σκεφτόμαστε. Αλλά επειδή εδώ δεν θα μιλήσουμε μόνο για τόσο πεζά πράγματα, έχουμε να σας πούμε τι θα γίνει το καλοκαίρι στο Θέατρο Δάσους, το Φεστιβάλ Δάσους, το 12ο κατά σειρά ανακοινώθηκε σήμερα και θα γίνει χαμός. Το Μάιος λοιπόν, 20-21-22 Μαΐου είναι η παράσταση Το Ψυγείο και από εκεί και πέρα τον Ιούνιο είναι μήνας συναυλιών. Συγγνώμη. Και ξεκινάμε 2 του μηνός με αφιέρωμα στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι και από εκεί και πέρα έχει Χαρούλης, Κότσιρας, Πικ Σλάξ, Άλκιστη Πρωτοψάλτη και Νίκος Πρωτοκάλογλου, Μίλτος Πασχαλίδης, Τα Δικά Μας Λαϊκά, Βασίλης Παποξαντίνου. Τον Ιούνιο μόνο 2 παραστάσεις, η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη 8 και 9 και η Λυσιστράτη του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία, δραματουργική επεξεργασία και απόδοση του Αστέριου Πελτέκη στο τέλος του μήνα. Και ο Ιούλιος είναι ξεκάθαρα θεατρικός μήνας όσον αφορά το Φεστιβάλ Δάσους με, τι να σας λέω, ο Θέλος, Υπηρέτες Δύο Αφεντάδων, Αντιγόνη, Κατά Φαντασία Ανασθενής, Εκκλησιάζουσες και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Να πάτε, να κλείσετε από τώρα εισιτήρια, να το απολαύσετε. Θα είναι ένας πολύ ωραίος, είναι ένας πολύ ωραίος χώρος και θα είναι 2 πολύ ωραίοι μήνες. Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί και το πρόγραμμα για Αύγουστο και Σεπτέμβριο, έτσι ώστε να ξέρετε τι θα κάνετε και στο βαθύ καλοκαίρι.

Και επειδή εκτός από ποιότητα, από αυτό το μικρόφωνο, είμαστε και χρηστικοί, θα σας πούμε ότι αύριο το βράδυ, όσοι σκοπεύετε να κινηθείτε στον περιφερειακό, θα προσέξετε ή ενδεχομένως και να το ξανασκεφτείτε. Από τις 10 και 4 αύριο βράδυ, 5η 14 Μαΐου, έως και τα ξημερώματα της Παρασκευής στις 5 το πρωί, θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K16 και K5, Μετεώρων και Ευκαρπίας. Στο ρεύμα προς ανατολικά, λοιπόν, στον περιφερειακό, θα κλείσει από το βράδυ αύριο στις 10 και 4 από τα Μετέωρα έως και στην Ευκαρπία. Θα διακοπεί όλη η κυκλοφορία όλων των οχημάτων. Θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οπότε έχετε το νου σας για το αν θέλετε να κινηθείτε προς τα εκεί. Την ίδια στιγμή έχει κυκλοφορήσει ένα βίντεο από Αέρος που δείχνει τα έργα υποδομής όσον αφορά τους σταθμούς στην Καλαμαριά του μετρό, μιας και μιλάμε για έργα στην πόλη, γιατί και η πρώτη κυκλοφοριακή ρύθμιση αφορά το flyover. Η διάνοιξη της πόντου, λοιπόν, που θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα στην Καλαμαριά και συνδέεται και άμεσα με την επέκταση, θα περιλαμβάνει πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομο, 6 κυκλικούς κόμβους και θα παρέχει πρόσβαση στους σταθμούς του μετρό, 5 στον αριθμό, που θα είναι σε λειτουργία όταν θα παραδοθεί και η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Ο δρόμος θα έχει μήκος 2,3 χιλιόμετρα, θα εξυπηρετεί αυτούς τους 5 σταθμούς, ενώνοντάς τους με βασικούς δρόμους Εθνικής Αντίστασης, Γεωργικής Σχολής, αλλά και με το αεροδρόμιο Μακεδονία. Το βίντεο είναι εντυπωσιακό, περιμένουμε να δούμε πότε θα ολοκληρωθεί και αυτή η διάνοιξη, για να πούμε ότι μετρό και flyover έχουν στην ουσία ανακουφίσει το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πόλη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη αυτές τις μέρες το Italian Open, το τουρνουά τέννις.

που διεξάγεται στην Ιταλία και δεν ξέρω πόσοι από εσάς το πήρατε χαμπάρι, ωστόσο υπάρχει ένα βίντεο που έχει κυκλοφορήσει και έχει γίνει viral και εξαιτίας αυτού νομίζω ότι το έμαθαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Αυτό το βίντεο δείχνει διάσημους ταινίστες, ανάμεσά τους και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, να πέφτουν θύμα μιας φάρσας. Οι διοργανωτές του τουρνουά έστειλαν μια κρυφή κάμερα και χρησιμοποιώντας ένα ψεύτικο τερακότα βάζο, το παρουσίαζαν ως αντικείμενο του 3ου αιώνα π.Χ., ως ελληνορωμαϊκό με αξία εκατομμυρίων ευρώ. Στο βίντεο η Βρετανίδα του ταινίστρια Κέιτι Μπούλτερ ξεναγεί τον Τσιτσιπά, εκεί του δείχνει το βάζο. Νομίζει ότι Τσιτσιπάς εκείνη την ώρα ότι έχει δει ένα έντομο πάνω στον βάζο, συζητάνε για αυτό, του λέει να μην το αγγίξει γιατί είναι πανάκριβο. Ο ίδιος λέει ότι δεν θα το αγγίξει και απλώς το παρατηρεί, μέχρι που η Βρετανίδα τουρίστρια, η οποία συμμετείχε στη σκηνοθεσία της φάρσας, κάνει ένα βήμα προς τα πίσω, δίνει μια με τον αγκώνα το βάζο και ο Στέφανος Τσιτσιπάς κοιτά συγκλονισμένος το τι έχει γίνει, νομίζοντας στην αρχή ότι το έκανε ο ίδιος και έχει μείνει παγωτό. Η κρυφή κάμερα κατέγραψε και άλλους κορυφαίους ταινίστες, με μία από αυτές να ξεσπά σε γέλια, με τον Μεντβέντεφ να ξεκαθαρίζει και μάλιστα στα ιταλικά ότι δεν το άγγιξε. Ο Τσιτσιπάς ήταν ο πιο σοκαρισμένος από όλους τους ταινίστες που συμμετείχανε. Εντάξει, ακόμα κι αν το σπάζανε κάποιοι από αυτούς, τα λεφτά για να το πληρώσουν, εφόσον ήταν αληθινό, τα είχαν. Ποιο το πρόβλημα?

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο Πεκίνο βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ για τη βαρισίματη συνάντησή του με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τσιπίνγκ αύριο το πρωί σε μια σύνοδο υψηλού ρίσκου με επίκεντρο το Ιράν, το εμπόριο και την Ταϊβάν. Ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει μακρά συζήτηση με τον Σι για τον πόλεμο με το Ιράν, ενώ στην ατζέντα βρίσκονται οι δασμοί, οι εξαγωγές σπάνιων γεών και οι αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδεψαν οι επικεφαλείς της Nvidia και της Tesla, Τζένσεν Χουάν και Elon Musk, καθώς η τεχνολογία αλλά και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης εφόσον χρειαστεί, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Ο Μαργαρίτης Χινάς έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων, ενώ ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα και θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία η πολυεθνική εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx, κλείνει τα γραφεία της στις 31 Μαΐου. Την ανάγκη οι φορείς της Θεσσαλονίκης να δημιουργήσουν από κοινού ουσιαστικό εφαρμόσιμο και συντεταγμένο σχέδιο, το οποίο θα συμβάλλει στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, επεσήμανε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Κυριάκος Μερελής, στη σύσκεψη που συγκάλεσε με συμμετοχή φορέων του τουριστικού κλάδου, με αφορμή το κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο. Μεταξύ άλλων, επεσήμανε την ανάγκη αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος και καλύτερου μάρκετινγκ. Σε περιορισμό τέθηκαν περισσότεροι από 1.700 επιβάτες και μέλη πληρώματος κουρατζιερόπλιου στο Μπορντό μετά το θάνατο 90χρονο επιβάτη από νοροϊό που προκαλεί γαστρεντερετικά προβλήματα, σύμφωνα με γαλλικές αρχές που επικαλείται το AFP. Στο πλοίο της Αμπάσης

0: Ambassador Cruise Line, το οποίο μετέφερε κυρίως Βρετανούς και Ιρλανδούς επιβάτες, περίπου 50 άτομα εμφάνισαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Το κρουαζιερόπλοιο είχε αποπλέψει από τα νησιά Σέτλαντ και είχε πραγματοποιήσει στάσεις σε Belfast, Liverpool και Βρέστη πριν καταπλέψει στο Μπορντό με επόμενο προορισμό την Ισπανία. Εγκληματική οργάνωση που πραγματοποιούσε τηλεφωνικές απάτες μέτρα την Κορινθία εξάρθρωσε η δίωξη εγκλημάτων Ιγουμενίτσας. Συνελήφθησαν 5 άτομα, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 9 μέλη. Τα μέλη της πείρας προσποιούνταν υπαλλήλους τραπεζών ΕΦΚΑ ή ΔΔΕ και εξαπατούσαν κυρίως ηλικιωμένους, αποσπώντας χρήματα και τη Μαλφή. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 27χρονος οδικός δικύκλου που συγκρούστηκε λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι με γιο ταχύ στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Δρυμού. Ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Κατηγορίες για 130 σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών απήγγειλε σε παιδίατρο η εισαγγελία του Potsdam στο Βραδεμβούργο. Περιλαμβάνονται περιπτώσεις βιασμών και βαριάς σεξουαλικής κακοποίησης, πολλές εκ των οποίων διαπράχθησαν εν ώρα υπηρεσίας. Ο 45χρονος παιδίατρος εργαζόταν στις κλινικές Rathenau και Nauen στα περίχωρα του Βερολίνου και φέρεται να διέπραξε τους βιασμούς και τις κακοποίησεις μεταξύ του 2013 και του 2025. Επταετή ποινή φυλάξης για τον Νικολά Σαρκοζή ζήτησε η εισαγγελία Παρισιού για τη φερόμενη χρηματοδότηση από τη Λιβύη της Νικηφόρας Προεδρικής του Εκστρατείας του 2007. Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο της επιστροφής του στις φυλακές. Ο καιρός αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις, θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι βόρειοι, βόρειο-δυτικοί 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
1: Μαθητές και δάσκαλοι, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συνεχίζει τον αγαπημένο κύκλο συναυλιών της με διάσημα έργα των Σούμαν, Τζβόρζακ και Μπραμς. Βιολί Ιόνιαν Ηλίας Καντέσα. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Η δική σας ορχήστρα.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1.000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
4: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
5: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
6: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
7: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
8: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
9: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
10: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Το σβήσιμο της μέρας.
12: Fade out, fade out.
13: Fade out.
11: Με τον Παναγιώτη Μανή.
12: Fade out, fade out.
11: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
13: ταξίδια στο παρελθόν,
11: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102 με Κωνσταντίνο Μανουσάκη να συνεχίζει να είναι στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα που μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία με τη θάλασσα του Πηλίου, αν θυμάμαι σωστά, μπροστά, εκεί στα ανοιχτά, λίγο πριν νυχτώσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα, για τη φωτογραφία. Μας ταξιδεύει, είναι η αλήθεια. Μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα δικά σας μηνύματα στο Viber, στο 693. Σωστά, λέει η Κωνσταντίνα, που ακούει αυτή την ώρα και μας απαντά. Ευχαριστούμε πολύ. Στο 693, λοιπόν, 0078-228. 693-0078-228. Αν είναι τόσο ωραίες και οι άλλες φωτογραφίες, πώς θα μείνουμε εδώ στο στούντιο εμείς να κάνουμε εκπομπή, δεν ξέρω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ για την συντροφιά και για τα μηνύματα. Λοιπόν, πριν από περίπου ένα χρόνο, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν είχε γίνει viral παγκοσμίως, καθώς υπήρχε ένα βίντεο κατά την άφιξη του προεδρικού ζεύγους της Γαλλίας στο Ανόη του Βιετνάμ, το οποίο έδειχνε την Μπριζίτ Μακρόν να ποθεί στο πρόσωπο τον Γάλλο πρόεδρο τη στιγμή που άνοιγε

Για η πόρτα του προεδρικού αεροσκάφους. Το βίντεο λοιπόν που είχε κάνει το γύρο του κόσμου προκαλώντας εντύπωση, η επίσημη απάντηση από το Ελιζέ ήταν ότι πρόκειτο για μια στιγμή αποφόρτισης ανάμεσα στον πρόεδρο και τη σύζυγό του πριν από την έναρξη της περιοδίας,

και σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, η πρώτη κυρία της Γαλλίας είδε αυτή την ανταλλαγή μηνυμάτων ανάμεσα στον πρόεδρο και την ηθοποιό, με τον Μακρόν να σχολιάζει ότι τη βρίσκει πολύ όμορφη. Πρόκειται για μια Ιρανογαλλίδα ηθοποιό με διεθνή καριέρα. Έχει συμμετάσχει σε ταινίες όπως το Body of Lies, Patterson, Girls on Sun και Extraction. Θεωρείται μια από τις πιο αναγνωρίσιμες Ιρανές ηθοποιούς σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, επιβεβαίωση για αυτή τη φωτιά που ανάβει εκ νέου δεν υπάρχει.

Λοιπόν, τώρα νέο συναγερμό στη Γαλλία, νέο ιός εκεί, πάλι κρουαζιερόπλοιο σε καραντίνα, νέο ιός εκεί, έχει ένα νεκρό, νοροϊός, δεν ξέρω τι είναι καινούργιο αυτό. Το θέμα είναι ότι έχει γίνει ντόρος στο διαδίκτυο για το πώς η διάσημη και πολύ πετυχημένη σειρά Simpsons φαίνεται ότι έχει προβλέψει, κουνάει το χέρι ο Κωνσταντίνος, έχει προβλέψει και αυτές τις νέες ασθένειες, επιδημίες, ιούς, όπως θέλετε πείτε. Λοιπόν, λέει λοιπόν το διαδίκτυο και όλοι οι φαν των Simpsons ότι είχαν προβλέψει ότι θα έχουμε χανταϊό σε κρουαζιερόπλοιο και ήδη οι οπαδοί της σειράς συνδέουν το περιστατικό με τον χανταϊό με παλιότερα επεισόδια που απεικονίζουν ιούς σε απομονωμένα πλοία και σκηνές πανικού, ερμηνεύοντας αυτές τις συμπτώσεις μάλιστα ως προφητείες. Παρόλο που όντως η σύμπτωση, δεν ξέρω αν είναι σύμπτωση, είναι εντυπωσιακή, πολλοί ειδικοί αποδίδουν αυτές τις προβλέψεις σε διάφορους λόγους. Ένα, το τεράστιο όγκο των επεισοδίων, γιατί με πάνω από 30 χρόνια στον αέρα η σειρά αυτή έχει καλύψει σενάρια και σενάρια. Την σατυρική αντανάκλαση της πραγματικότητας, οι σεναριογράφοι βασίζονται σε υπαρκτούς φόβους, πολιτικές τάσεις, επιστημονικά δεδομένα, τα οποία μερικές φορές επαναλαμβάνονται στην ιστορία και φυσικά σύμπτωση. Όπως έχει δηλώσει και μάλιστα ο σεναριογράφος της σειράς, πολλές φορές δεν προβλέπουμε κάτι. Απλώς έχει τύχει να το σκεφτούμε ως σενάριο και να το προβάλλουμε στη σειρά. Είτε πρόκειται πάντως εντός εισαγωγικών για πρόβλεψη του μέλλοντος, είτε για σατυρική παρατήρηση, είτε για σύμπτωση, οι Simpsons ακόμα και τώρα συνεχίζουν να μας καταπλήσουν.

Καλησπέρα στην Ιωάννα που λέει καλά που δεν έχουμε χρόνο και χρήμα για κρουαζιέρες. Ναι, ο Θεός μας φύλαξε. Είναι προτιμότερο να βρισκόμαστε εδώ στην πόλη και να δουλεύουμε από το να γυρνάμε τον κόσμο πάνω σε ένα πλωτό παλάτι. Εγώ θα το προτιμούσα ρισκάροντας έστω και να κολλήσω έναν ιό. Το έπαιζα. Εσύ Κωνσταντίνε? Δεν ξέρει, δεν είναι σίγουρος. Λοιπόν, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση και επιστρέφουμε εδώ στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Θερμή υποδοχή, δρακόντια μέτρα ασφαλείας και δύσκολη ατζέντα συνομιλιών συνθέτουν την εικόνα της ιστορικής επίσκεψης Τραμπ στο Πεκίνο. Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες κουρασγερόπλου στον Μπορντό της Γαλλίας μετά το θάνατο επιβάτη. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα αν χρειαστεί, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νεκρός 27χρονος μετά από σύγκρουση δικύκλου με γεωταχή στη Θεσσαλονίκη. Αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία, Πολυεθνική Εταιρεία Ταχυμεταφορών κλείνει τα γραφεία της στις 31 Μαΐου. Χρειαζόμαστε εφαρμόσιμο σχέδιο, τόνισαν σε σύσκεψη το Επαγγελματικό Επιμελητηρίο Θεσσαλονίκης εκπρόσωποι φορέων του τουρισμού. Επταετή ποινή φυλάξης για τον Νικολά Σαρκοζή ζήτησε η εισαγγελία Παρισιού. Η επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out, fade out.
7: Fade out. Με τον Παναγιώτη Μανή.

πριν από λίγο τελείωσαν τα ντέρμπι και των δύο, και των τεσσάρων δηλαδή, ομάδων. Ο ΠΑΟΚ 1-1 με την ΑΕΚ, με τον Μύθου να είναι αυτός που ισοφάρισε για τον δικέφαλο του Βορρά μετά τον γκολ του Γιώβιτς. 1-0 ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό και έτσι αυτή τη στιγμή η βαθμολογία είναι ΑΕΚ 71, Ολυμπιακός 65, ΠΑΟΚ 63. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτή τη στιγμή στη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League είναι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ για να την πάρει θέλει να νικήσει τον Παναθηναϊκό την επόμενη αγωνιστική, την Κυριακή, και ταυτόχρονα να μην νικήσει ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ, την οποία αντιμετωπίζει εκτός έδρας. Δηλαδή δεν είναι πια στα χέρια του, χρειάζεται και αποτέλεσμα από τον Ολυμπιακό ο ΠΑΟΚ. Και είναι πολυπόθητη αυτή η δεύτερη θέση, και αυτό γιατί η δεύτερη θέση δίνει εισιτήριο στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, το μονοπάτι δηλαδή των μη πρωταθλητών, και έχει τεράστια έσοδα. Πιο συγκεκριμένα, η συμμετοχή στη φάση αυτή εξασφαλίζει σε κάθε ομάδα 18.620.000 ευρώ με περαιτέρω ποσά που συνδέονται με την απόδοση κάθε ομάδας, νίκη, ισοπαλία, κατάταξη κτλ. Ενδεικτικά, από το τελευταίο σκέλος οι ερυθρόλευκοι φέτος που συμμετείχαν εξασφάλιζαν 10.110.000 ευρώ, ενώ ο τρίτος του βαθμολογικού πίνακα θα αναζητήσει την είσοδο του στη League Phase του Europa League. Τα έσοδα είναι πολλά, όμως η διαφορά από το Champions League είναι μεγάλη. Η συμμετοχή θα βάλει στα ταμεία κάθε ομάδας 4.310.000 ευρώ και τα έσοδα απόδοσης είναι χαμηλότερα. Ο ΠΑΟΚ φέτος, ας πούμε, εξασφάλισε 7 εκατομμύρια, ενώ ο Παναθηναϊκός 2.200. Οπότε καταλαβαίνετε πως οι διαφορές είναι μεγάλες. Την Κυριακή λοιπόν θα κριθεί ποιος θα ακολουθήσει το μονοπάτι του Champions League από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.

θα έχω κουραστεί. Απ' τα ξεφτισμένα τα μεγάλα λόγια, ποιος θα με γνωρίσει όταν θα έχω σκεπαστεί, απ' τη

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή. Λοιπόν, υπάρχουν ηθοποιοί και ηθοποιοί, υπάρχουν και ηθοποιοί που έγιναν διάσημοι στην όρημη εντός εισαγωγικών νιώτη τους. Και αυτό γιατί τους είδαμε να ερμηνεύουν μεγάλους ρόλους ενώ είχαν περάσει τα πρώτα ίντα. Ανάμεσά τους ο Κρίστοφ Βάλτς, ο αυτογερμανός ηθοποιός, ήταν 52 ετών όταν έπαιξε την ταινία Inglourious Basterds του Κουέντιν Ταραντίνο και έγινε διάσημος διεθνώς, κέρδισε Όσκαρ για την ερμηνεία του, έπαιξε και μετά και σε άλλες ταινίες του Ταραντίνο και πέρασε από την αφάνεια εντός εισαγωγικών της Γερμανίας, όπου ήταν γνωστός, στον κόσμο της διασημότητας. Μόργαν Φρίμαν, έχει την εντύπωση ότι αυτός ο άνθρωπος έπαιζε πάντα ρόλους μεγάλων σε ηλικία ανθρώπων. Ίσως φταίει το ότι έγινε διάσημος όταν ήταν ήδη 50 ετών και ο ρόλος που τον ανέδειξε ήταν το 1987 στην ταινία Street Smart όταν κέρδισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ. Άντονι Χόπκινς, εμβληματικός ηθοποιός, ήταν καθιερωμένος στη Βρετανία αλλά έγινε στάρ του Hollywood όταν έπαιξε τον εμβληματικό Hannibal Lecter στη σιωπή των αμνών 53 ετών και κέρδισε το πρώτο του Όσκαρ. Επίσης, Μπέ Άρθουρ είχε διανύσει χιλιόμετρα στη θεατρική σκηνή όταν μέσα από την τηλεόραση έγινε διάσημη στη σειρά All in the Family και έπειτα έπαιξε σε δική της σειρά, άγγιξε τις παρυφές, τις κορυφές της διασημότητας στα 63 της χρόνια όταν έπαιξε στη σειρά The Golden Girls. Και Judi Dench, η Judi Dench ενδεχομένως να παραπέμπει στο ήταν πάντα διάσημη, ωστόσο το αμερικανικό κοινό δεν τη γνώριζε μέχρι το 1995 όταν σε ηλικία 63 ετών έπαιξε την M στην ταινία Golden Age της σειράς James Bond και η φήμη της εκτοξεύτηκε και έγινε η παγκόσμια στάρ που είναι τώρα. Οπότε, ποτέ δεν είναι αργά.

Καλοκαίρι έρχεται, και τι έρχεται, έχει φτάσει το κατόφλι, είναι εκεί, και εκτός από τη ζέστη, έστω και τη δύσκολη, τις ωραίες μέρες, την εφορία γενικώς, με εφορία με εψιλον ύψιλον, όχι την εφορία που μας παίρνει τα λεφτά, έρχονται και τα κουνούπια. Υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Αυτοί που πηγαίνουν βόλτα και επιστρέφουν κυρί, και εκείνοι που γυρνάνε πίσω και δεν προλαβαίνουν από το να ξύνονται σε κάθε σημείο του σώματος. Τι είναι λοιπόν αυτό που μας κάνει στα μάτια των κουνουπιών, κυρίως στη μύτη, τόσο δελεαστικούς? Λοιπόν, η επιστήμη λέει ότι τα κουνούπια δεν αντιμετωπίζουν όλους τους ανθρώπους το ίδιο. Η φυσική οσμή του σώματος και η γενετική παίζουν τον καθοριστικότερο ρόλο. Τι μας κάνουν ελκυστικούς για τα κουνούπια? Το διοξίδιο άνθρακα που εκπνέουμε, η μικροχλωρίδα του δέρματος, ακόμη και το ρούχο, το χρώμα των ρούχων, κόκκινο, πορτοκαλί και μαύρο, αποφύγετε τα. Είναι τα αυτά που κάνουν τα κουνούπια να ορμούν. Από εκεί και πέρα, αν τα κουνούπια σας προτιμούν συστηματικά, ο κύριος ρόλος είναι το DNA σας. Και επειδή δεν μπορείτε να αλλάξετε DNA, φροντίστε να πάρετε τα μέτρα σας. Πώς το επιβεβαίωσαν οι επιστήμονες αυτό? Σύμφωνα λοιπόν με μια μελέτη, η γενετική σύσταση ευθύνεται για το σχεδόν 67% της έλξης των κουνουπιών. Οι ερευνητές εξέτασαν μέχρι και μονοζυγωτικές και διζυγωτικές δίδυμες για να το διαπιστώσουν αυτό, και είδαν ότι οι πανομοιότυπες δίδυμες, οι μονοζυγωτικές δηλαδή, που προέρχονται από ένα οάριο και μοιράζονται το ίδιο DNA, είχαν σχεδόν ταυτόσιμα επίπεδα έλξης για τα έντομα. Το συμπέρασμα ήταν ότι τα γονίδια καθορίζουν τη σωματική οσμή, η οποία λειτουργεί ως μαγνήτης είτε ως αποθητικό για το κουνούπια. Οπότε, αν σας τσιμπάν, το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να παίρνετε τα μέτρα σας. Καλησπέρα και στην Κατερίνα. Ευχαριστούμε και σήμερα για την ωραία εκπομπή. Εμείς ευχαριστούμε, Κατερίνα, για τα μηνύματα και την παρέα.

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ Κωνσταντίνο Μανουσάκη που επί 2 ώρες υπέμεινε το fade out της Τετάρτης. Ακολουθεί Χρήστος Χατζημίσης με ειδήσεις και μετά Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια, ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Θερμή υποδοχή, δρακόντια μέτρα ασφαλείας και δύσκολη ατζέντα συνομιλιών συνθέτουν την εικόνα της ιστορικής επίσκεψης Τραμπ στο Πεκίνο. Σε λίγες ώρες, οι πρόεδροι των δύο ισχυρότερων χωρών του πλανήτη βάζουν επιτάπητο στους οικονομικούς τους στόχους, επιδιώκοντας ισορροπίες στις γεωπολιτικές τους προτεραιότητες στη Μέση και από Ανατολή, αλλά και την επισφάλεια στον Περσικό κόλπο και τα στενά του Ορμούς που ταλανίζει την παγκόσμια οικονομία περισσότερο από 2,5 μήνες. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδεψαν οι επικεφαλείς της Nvidia και της Tesla, Jensen Huang και Elon Musk, καθώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Την ίδια ώρα, κινέζικο τάνκερ με 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινό αργό πετρέλαιο διέσχισε σήμερα τα στενά του Ορμούς. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης, εφόσον χρειαστεί, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επισκέφθηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συναντήθηκε με τον πρόεδρό τους κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η μυστική έως σήμερα συνάντηση του Νετανιάχου με τον Σεϊχή Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναγάν οδήγησε σε ιστορική πρόοδο στις σχέσεις των δύο χωρών. Πηγή που έχει γνώση του θέματος είπε ότι οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στην Αλ Άιν, μια όαση κοντά στα σύνορα με το Ομάν, 26 Μαρτίου. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία η πολυεθνική εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx. Κλείνει τα γραφεία της στις 31 Μαΐου. Την ανάγκη οι φορείς της Θεσσαλονίκης να δημιουργήσουν από κοινού ουσιαστικό, εφαρμόσιμο και συντεταγμένο σχέδιο, το οποίο θα συμβάλλει στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, επεσήμανε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Κυριάκος Μερελής, στη σύσκεψη που συγκάλεσε με τη συμμετοχή φορέων του τουριστικού κλάδου, με αφορμή το κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο. Μεταξύ άλλων, επεσήμανε την ανάγκη αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος και καλύτερου marketing. Σε περιορισμό τέθηκαν περισσότεροι από 1.700 επιβάτες και μέλη πληρώματος κουρασγερόπλοιου στο Μπορντό, μετά το θάνατο 90χρονου επιβάτη από νοροϊό που προκαλεί γαστρεντερικά προβλήματα, σύμφωνα με γαλλικές αρχές που επικαλείται το AFP. Στο πλοίο της Ambassador Cruise Line, το οποίο μετέφερε κυρίως Βρετανούς και Ιρλανδούς επιβάτες, περίπου 50 άτομα εμφάνισαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Το κουρασγερόπλοιο είχε αποπλέψει από τα νησιά Σέτλαντ και είχε πραγματοποιήσει στάσεις σε Belfast, Liverpool και Βρέστη πριν καταπλέψει στο Μπορντό, με επόμενο προορισμό την Ισπανία. Ένας άνδρας και μία γυναίκα, μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνται στις τηλεφωνικές απάτες, έχοντας το ρόλο του εισπράκτορα, συνελήφθησαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλόρινας. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 27χρονος οδικός δικύκλου που συγκρούστηκε λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι με γιο ταχύ στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Δρυμού. Ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, που παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Κατηγορίες για 130 σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών απήγγειλε σε παιδίατρο η εισαγγελία του Πότσταμ στο Βραδεμβούργο. Περιλαμβάνονται περιπτώσεις βιασμών και βαριάς σεξουαλικής κακοποίησης, πολλές εκ των οποίων διαπράχθησαν εν ώρα υπηρεσίας. Ο 45χρονος παιδίατρος εργαζόταν στις κλινικές Ράτενάου και Νάουεν στα περίχωρα του Βερολίνου και φέρεται να διέπραξε τους βιασμούς και τις κακοποιήσεις μεταξύ του 2013 και του 2025. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι βόρειο, βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ περίπτερο 15. aristotleforum.out.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ 3.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Στο αναστηρισμό του Ακύλα και της Eurovision η σημερινή ημέρα, όλοι μιλάνε για το Φέρτο, γίνεται ένας χαμός στα social media, όλοι ονειρεύονται πρωτιά. Το ευχόμαστε από καρδιάς, τεράστιο το ενδιαφέρον του κόσμου. Η μετάδοση της ΕΡΤ χθες σημείωσε τηλεθέαση έως και 70%. Το τρίλεπτο που εμφανίστηκε ο Ακύλας, ένας στους δύο Έλληνες και Ελληνίδες έβλεπαν ΕΡΤ, πολύ μεγάλο ποσοστό, 40% έκανε στο νεανικό κοινό και 60% τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό. Ένα ωραίο σοου ήταν γενικά, όλη η διοργάνωση ήταν πάρα πολύ καλή. Ο κόσμος την αγαπάει την Eurovision από ό,τι φαίνεται. Και ας το δούμε επιτέλους και λίγο πιο θετικά. Το λέω για κάτι σχόλια που κυκλοφορούν ήδη. Τύπου το τραγούδι δεν θυμίζει Ελλάδα, μας ντροπιάζει. Τι να στείλουμε δηλαδή, μια καριάτιδα να τραγουδάει? Μια μουσική γιορτή είναι. Στείλτε τη θετική σας ενέργεια σε ένα νέο παιδί, γιατί νέο παιδί είναι ο Ακύλας, που κυνηγάει τα όνειρά του και όλα καλά. Αν θέλετε το βλέπετε, αν δεν θέλετε δεν το βλέπετε. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδόπουλος, σήμερα στον ήχο είναι ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Θέλουμε και τη συμμετοχή σας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 8228. 6930 07 8228. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Εκτός από τα πολύ ωραία τραγούδια που είδαμε χθες μέσα από την ΕΡΤ στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision, αύριο θυμίζουμε 10 η ώρα είναι ο δεύτερος ημιτελικός και ο μεγάλος τελικός το Σάββατο στις 10, αναμένεται ρεκόρ τηλεθέασης. Γιατί το διαφορετικό σε αυτή τη διοργάνωση είναι ότι μπήκανε νεότερες ηλικίες. Έδειξε χθες η μετρήση της τηλεθέασης ότι παρακολούθησαν τη διοργάνωση μέχρι και 12χρονοι, που συνήθως δεν έδιναν σημασία στο μουσικό διαγωνισμό. Άρα ο Ακύλας έφερε καινούργιο κόσμο στον θεσμό. Την παράσταση όμως έκλεψε χθες μια πανέμορφη κυρία. Το είπα και εγώ live χθες, την έβλεπα και είχα εντυπωσιαστεί όντως με ένα κατακόκκινο φόρεμα. Η Βικτόρια Σβαρόφσκι παρουσίασε τον τελικό μαζί με έναν κύριο, τον Μάικλ Οστρόφσκι, αλλά δεν θα μείνουμε στο συγκεκριμένο κύριο, θα μείνουμε στη Βικτόρια Σβαρόφσκι, η οποία όπως είπαμε έκλεψε την παράσταση. Είναι απόγονος του γνωστού Σβαρόφσκι που έφτιαξε το μεγάλο οίκο με τα ρολόγια, τα κοσμήματα. Είναι κληρονόμος πέμπτης γενιάς. Ο πατέρας της μάλιστα δουλεύει ακόμη στην οικογενειακή επιχείρηση. Η ίδια λέει, έδωσε συνέντευξη, είναι 33 ετών. Χρειάστηκε από πολύ νωρίς να χαράξει τη δική της πορεία, γιατί το όνομά της μπορεί κάποιοι να νομίζουν ότι ήταν ευλογία, αλλά είναι κατάρα. Γιατί ναι, μεν ανοίγουν κάποιες πόρτες, αλλά είναι πάρα πολύ διστακτική απέναντί σου. Για όποιον νομίζει ότι οι πλούσιοι δεν δουλεύουν, η Βικτόρια είναι παρουσιάστρια τηλεόρασης, επιχειρηματίας, μοντέλο, σχεδιάστρια και τραγουδίστρια. Είδατε πόσο πολύ δουλεύουν οι πλούσιοι τελικά. Έβγαλε το πρώτο της δίσκο σε ηλικία μόλις 16 ετών. Πώς λέγαμε εμείς, μπαμπά θέλουμε μια και

καινούργια κασετίνα, αυτή είπε: «Μπαμπά, θέλω ένα καινούργιο δίσκο». Και της τον έβγαλαν. Στα 18 της μετακόμισε στο Λος Άντζελες, όπου άρχισε την καριέρα της στο τραγούδι, έβγαλε κάποιους δίσκους, δεν πήγαν και τόσο καλά, και γύρισε στην πατρίδα της για να γίνει παρουσιάστρια στην τηλεόραση. Φαντάζομαι με πολύ κόπο και πολλή δουλειά.

Στη θετική σας ενέργεια, είπα να στείλετε, τον ματιάσατε τον άνθρωπο. Ο Ακύλας πριν από λίγο ανακοίνωσε ότι τραυματίστηκε, έχει μια θλάση στην πλάτη. Έβγαλε και μια ανακοίνωση στα social media. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ήμουν τόσο χαρούμενος, χοροπηδούσα, χόρευα και είχα ένα μικρό ατύχημα. Τραβήχτηκε ένα σμί στην πλάτη μου λίγο. Αναφέρει χαρακτηριστικά λοιπόν ο τραγουδιστής. Μην ανησυχείτε, θα είμαστε μια χαρά μέχρι τον τελικό. Μην ανησυχείτε, αλλά ναι, σήμερα πονάω. Αυτά είπε λοιπόν ο Ακύλας. Του ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση, γιατί όντως το show που δίνει είναι απαιτητικό. Εκεί πάνω στο πατίνι λίγο εγώ φοβήθηκα μην πέσει, μην χάσει τον έλεγχο, αλλά τα κατάφερε. Θα σας πάω στην Ισπανία, που φέτος αναμένεται να σπάσει, είναι σχεδόν σίγουρο δηλαδή, το ιστορικό ρεκόρ των 100 εκατομμυρίων αφίξεων τουριστών μέσα στη χρονιά. Όπως έδειξαν η έρευνα που έγινε στα τουριστικά πρακτορία, οι ακυρώσεις που γίνανε λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι ακυρώσεις δηλαδή στην Αίγυπτο, στην Τουρκία, στην Κύπρο, στο Ντουμπάι και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σχεδόν το 100% κινήθηκαν προς την Ισπανία. Δηλαδή αλλάξαν τα τουριστικά συμβόλαια και κλείσανε στην ισπανική χώρα. Τα έσοδα αναμένεται να εκτοξευθούν, όπως είπαμε. Δεν βρίσκεις δωμάτιο, λέει, ούτε για πλάκα μέχρι και το Σεπτέμβριο. Τώρα τι γίνεται όμως? Μπορεί η Ισπανία να πανηγυρίζει ότι έχει πάρει πάνω της η τουριστική βιομηχανία, αλλά ένας στους τρεις Ισπανούς που μένει στις μεγαλοπόλεις, δηλαδή Βαρκελόνη, Μαδρίτη, Μπιλμπάο, Σεβίλη, δηλώνει ότι έχει δεχθεί πιέσεις από τους ιδιοκτήτες των σπιτιών του για να αφήσει το σπίτι του. 20% αναγκάστηκαν να φύγουνε. Έγινε δηλαδή τετελεσμένο. Φύγαν από τα σπίτια τους, αναγκάστηκαν να μετακομίσουν, γιατί οι ιδιοκτήτες προφανώς το χρησιμοποιούν για βραχυχρόνια μίσθωση. Ήδη από την αρχή της χρονιάς, δεν μιλάω για γενικά, από την αρχή της χρονιάς παρατηρείται αύξηση των ενοικίων κατά 12%, τεινάζοντας στον αέρα πολλούς προϋπολογισμούς πολλών οικογενειών στην Ισπανία. Επίσης, τα προβλήματα που υπάρχουν στις μεγαλοπόλεις είναι φυσικά το νούμερο ένα που το αντιμετωπίζουμε και εμείς, το πάρκινγκ. Το αποχετευτικό σύστημα είναι πράγματα τα οποία δεν τα φανταζόμαστε με την πρώτη αντίληψη που έχουμε. Δηλαδή δεν πάει το μυαλό μας ότι αν έρθουν άλλα 100 εκατομμύρια άνθρωποι στην πόλη μας, ότι θα δημιουργηθεί χάος και στο αποχετευτικό σύστημα. Υπάρχει πρόβλημα με τη λειψιδρία, δηλαδή χρησιμοποιούν πάρα πολύ νερό κάποια ξενοδοχεία. Και επίσης υπάρχει πρόβλημα με την ηχορύπανση στην Ισπανία. Δηλαδή επειδή, φαντάζομαι, ένας μεγάλος αριθμός των τουριστών βγαίνει έξω, ξενυχτάει, μένει αργά το βράδυ έξω, δημιουργείται, λέει, τόση ηχορύπανση που οι κάτοικοι διαμαρτύρονται συνεχώς. Είναι το τρίτο τους μεγαλύτερο πρόβλημα, η ηχορύπανση σε αυτές τις πόλεις. Άρα πάντα ο τουρισμός δεν είναι πανάκια. Δηλαδή δεν λέμε ναι, να έρθείτε οι τουρίστες, να έρθουν, αλλά να υπάρχουν οι υποδομές, να είμαστε δηλαδή εμείς προετοιμασμένοι γι' αυτό και αυτοί να σέβονται τη χώρα που επισκέπτονται. Έρχονται τίτλοι ειδήσεων με τον Χρήστο και εγώ επιστρέφω αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Θερμή υποδοχή, δρακόντια μέτρα ασφαλείας και δύσκολη ατζέντα συνομιλιών συνθέτουν την εικόνα της ιστορικής επίσκεψης Τραμπ στο Πεκίνο. Νεκρός 27χρονος μετά από σύγκρουση δικύκλου με γιο ταχύ στη Θεσσαλονίκη. Αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία η πολυεθνική εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx, κλείνει τα γραφεία της στις 31 Μαΐου. Χρειαζόμαστε εφαρμόσιμο σχέδιο, τόνισαν σε σύσκεψη το Επαγγελματικό Επιμελητηρίο Θεσσαλονίκης εκπρόσωποι φορέων του τουρισμού. Η μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ κατέγραψε η Ελλάδα το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Την κλήτευση σε ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλή Δεμήρη ζητούν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ από τον πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής με βελτιωτικές αλλαγές στο φορολογικό νομοσχέδιο. Υπέρ της αρχής του τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, παρόν δηλώσε το ΠΑΣΟΚ. Όχι, ΣΥΡΙΖΑ μαζί με ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Ο Παναγιώτης, ο φίλος της εκπομπής, έκανε ένα λογοπαίγνιο με τη θλάση που έπαθε ο Ακύλας και μας λέει τι να θλάσει ο Ακύλας. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-07-8228. Σα στέλνουμε μαζί μας. Μπορείτε να μας ζητήσετε τραγούδια, μπορείτε να μας πείτε ό,τι θέλετε. Είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε και να το μεταδώσουμε κιόλας. Λοιπόν, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα, και μιλάω για το αεροδρόμιο Μακεδονία, γιατί όπως έγινε γνωστό σήμερα, η FedEx φεύγει από τη Βόρεια Ελλάδα και το αεροδρόμιο μας από τις 31 Μαΐου. Σήμερα έγινε γνωστό, ο Γιώργος Κοσμίδης, ο πρόεδρος των εκτελονιστών, το αποκάλυψε ότι η εταιρεία ταχυμεταφορών σταματά πλήρως τη δραστηριότητά της στο αεροδρόμιο Μακεδονία, προχωρώντας παράλληλα και σε απολύσεις προσωπικού. Η εξέλιξη φυσικά έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία, σύμφωνα με φορείς αγοράς, το κλίμα στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης είναι ήδη επιβαρημένο μετά και το κλείσιμο της βάσης της Ryanair. Όσοι εμπλέκονται γύρω από τις τουριστικές δραστηριότητες αλλά και τις μεταφορές προϊόντων είναι ανήσυχοι. Πρέπει πραγματικά να ασχοληθεί το κράτος με αυτές τις εξελίξεις. Πρέπει κάτι να γίνει. Αν μπορούν να επέμβουν δηλαδή, γιατί δεν ξέρω αν έχει και πάρα πολλές δυνατότητες πλέον το κράτος να επέμβει στα της ιδιοκτήτριας εταιρείας, της εταιρείας που διαχειρίζεται μάλλον το αεροδρόμιο Μακεδονία. Εγώ είδα πρόσφατα μια λύση σε ανάλογες περιπτώσεις όπου με μεγαλοπόλεις πουλήσαν τα αεροδρόμια τους, μετά φτιάξαν καινούριο και δεν είχαν καμία υποχρέωση απέναντι στην εταιρεία που είχε το κανονικό τους αεροδρόμιο. Δεν είναι άσχημη ιδέα. Έχουμε πάρα πολλά χωράφια γύρω-γύρω από τη Θεσσαλονίκη. Γιατί δεν φτιάχνουμε και ένα δεύτερο αεροδρόμιο ή τουλάχιστον ένα μικρότερο αεροδρόμιο μόνο για τα εμπορεύματα, για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα. Άσχημη εξέλιξη. Ελπίζουμε σε καλύτερα νέα.

13 Μαΐου σήμερα γιορτάζει η Γλυκερία και ο Σέργιος. Να τους ευχηθούμε χρόνια πολλά και ό,τι ποθούν. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. Θα σας πω το 1883. Γεννήθηκε ο διάσημος γιατρός, βιολόγος και ερευνητής, ο πατέρας του τεστ ΠΑΠ, ο Γεώργιος Παπανικολάου. Έσωσε τις ζωές εκατομμυρίων γυναικών με τα αποτελέσματα της έρευνάς του. Κορυφαίος επιστήμονας, θυσίασε την προσωπική του ζωή για να βρει το πολυπόθητο τεστ ΠΑΠ. Το 1767 ο Μότσαρτ, σε ηλικία μόλις 11 ετών, παρουσιάζει την πρώτη του όπερα με τίτλο «Απόλλων και Ιάκυνθος». Το 1880 στη Θεσσαλονίκη γεννιέται ο Εμίλιος Ριάδης, από τους σημαντικότερους συνθέτες της ελληνικής εθνικής σχολής. Λίγοι ξέρουν ότι έχει γράψει τον ύμνο της ομάδας του Άρη Θεσσαλονίκης. Το 1939 γεννιέται ένας από τους πιο εκφραστικούς ηθοποιούς του Hollywood, ο Harvey Keitel, ο ταξιτζής, Pulp Fiction, Thelma και Louise. Έχει πρωταγωνιστήσει και στην ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου, «Το βλέμμα του Οδυσσέα». Γενέθλια έχει σήμερα ο Stevie Wonder, ήρθε στη ζωή το 1950. Σε ηλικία μόλις 11 ετών υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο με τη δισκογραφική εταιρεία Motown, με την οποία συνεργάζεται μέχρι και σήμερα. Τυφλός σχεδόν από τη μέρα που γεννήθηκε, έχει βραβευθεί μόνο 25 φορές με βραβείο Grammy, τα περισσότερα που έχουν δοθεί ποτέ σε καλλιτέχνη. Είναι κάτοχος βραβείου Oscar. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχει ψηφιστεί ο 5ος σπουδαιότερος καλλιτέχνης όλων των εποχών. Είχα δει μια συνέντευξη του Σακίλ Ονίλ, ο οποίος δεν πιστεύει ότι ο Stevie Wonder είναι τυφλός, και δεν το πιστεύει γιατί. Μπήκε ξαφνικά σε ένα μπαρ, πλησίασε τον Stevie Wonder, ο οποίος έπινε μόνος του ποτό στην μπάρα, και ο Stevie Wonder γύρισε και του είπε: «Τι κάνει, Σακ?» Δηλαδή δεν είχαν μιλήσει και κατάλαβε ότι ήταν ο Σακίλ Ονίλ. Και από τότε ο Σακίλ Ονίλ πιστεύει ότι ο Stevie Wonder μας κοροϊδεύει και ότι βλέπει κανονικά. Γενέθλια έχει σήμερα ο Τζόνι Λόγκαν, κλείνει τα 71 έτη και είναι ο μοναδικός άντρας τραγουδιστής που έχει κερδίσει το θεσμό της Eurovision 2 φορές. Το 1970 το ντοκιμαντέρ «Let it be» των Beatles έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη. Η ταινία κέρδισε ένα Όσκαρ καλύτερης πρωτότυπης μουσικής. Και το 1996 ο Oasis πάνε το ρεκόρ εξάντλησης εισιτηρίων σε περιοδία, αφού 330.000 εισιτήρια πουλήθηκαν σε μόλις 9 ώρες.

Λοιπόν, θα σας πάω Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στον αγαπημένο μου τον Ντόναλντ Τραμπ. Καιρό είχε να πει κάτι που να βγάλει τον κόσμο από τα ρούχα του. Δημοσίευσε σήμερα στο Truth Social, το κοινωνικό δίκτυο που έχει φτιάξει για να μπορεί να ανεβάζει ό,τι θέλει ο ίδιος. Παρουσίασε ένα χάρτη όπου δείχνει τη Βενεζουέλα ως την 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής. Δεν ξέρω αν καταλάβατε τι είπα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν 50 πολιτείες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η Βενεζουέλα προστέθηκε στο χάρτη του Τραμπ ως 51η πολιτεία. Εν ολίγης λοιπόν λέει ότι πλέον η Βενεζουέλα δεν έχει καμία δικιά της ελευθερία και ανήκει στον κόσμο των Αμερικανών. Αυτά όλα γίνανε μια μέρα μετά από τις δηλώσεις της υπηρεσιακής ομολόγου στο Καράκας, της Ντέλση Ροδρίγκες, η οποία είπε ότι η χώρα της ουδέποτε εξετάζει να μετατραπεί σε μέρος της Αμερικανικής επικράτειας. Ο Ρεπουμπλικάνος Μεγιστάνας καυχιέται συχνά πως έχει τον πλήρη έλεγχο του κράτους. Η αλήθεια είναι πως τα πετρέλαια της Βενεζουέλας κατευθύνονται προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και μπαίνουν στα αμερικανικά δηληστήρια. Όλα αυτά φυσικά γίνανε μετά από την επιχείρηση εχμαλώτησης του πρώην πρόεδρου της Βενεζουέλας, του Νικολάς Μαδούρο, 3 Ιανουαρίου. Το έχουμε ξεχάσει, αλλά έχει συμβεί και αυτό. Ο πρόεδρος Βενεζουέλας απήχθη από τους Αμερικανούς και κρατείται στις φυλακές του Γκουαντάναμο. Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν, που έχει πει επανελειμμένα ότι θα ήθελε και ο Καναδάς να γίνει μια ακόμη πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, τώρα στρέφει τις βλέψεις του προς τη Βενεζουέλα. Φαίνεται πως με τον Καναδά δεν τα βρήκαν. Να θυμίσουμε βέβαια ότι οι εμπορικές σχέσεις που έχει με τον Καναδά είναι τεράστιες. Σε περίπτωση που διακοπούνε, θα έχουν και οι δύο ζημίες. Όχι μόνο ο Καναδάς, όπως φαντάζεται ο αγαπητός πρόεδρος των ΗΠΑ.

Σας έχω πει ότι τον τελευταίο μήνα η Θεσσαλονίκη βγάζει συνέχεια ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ και μάλιστα έχει μια έφεση στις περίεργες ειδήσεις. Ένας 37χρονος στην Καλαμαριά συνελήφθη σήμερα γιατί βιντεοσκοπούσε ανυποψίαστες γυναίκες σε λεωφορεία, παραλίες, δημόσιες τουαλέτες, γυμναστήρια, πλατείες. Παντού. Πώς τον πιάσανε? Σήμερα πήγε να γυμναστεί. Μία κοπέλα πήγε στα αποδυτήρια, την ακολούθησε, μπήκε στη διπλανή τουαλέτα από αυτήν και επιχείρησε να την καταγράψει με το κινητό του την ώρα που βρισκόταν και αυτή μέσα στην τουαλέτα. Η κοπέλα το αντιλήφθηκε, έβαλε τις φωνές, ήρθανε κάτι γυμναστηριακοί εκεί πέρα, τον ακινητοποίησαν. Ο άνθρωπος σε πανικό προσπάθησε να καταστρέψει το κινητό του, δηλαδή το πετούσε στο πάτωμα, το πατούσε με σκοπό να το διαλύσει και να μην υπάρχουν στοιχεία σχετικά με τη δράση του. Όμως το ήρθε η αστυνομία, μάθανε ποιος είναι, το όνομά του και βγήκε ένταλμα για να ψάξουν το σπίτι του. Στο σπίτι του λοιπόν βρέθηκαν μερικοί υπολογιστές, όταν λέω μερικοί εννοώ πάνω από 5, φορητές συσκευές αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων. Και τι είχαν μέσα αυτά? Είχαν φωτογραφίες και βίντεο που απεικόνιζαν γυναίκες ή μέρη γυναικείων σωμάτων με εσώρουχα, μαγιό, γυμνές, σε παραλίες, σε τουαλέτες, σε μέσα μαζικής μεταφοράς, έξω από σχολεία, μέσα σε γυμναστήρια όπως σας είπα, οπουδήποτε μπορεί να πάει ο νου σας. Ήταν καταγεγραμμένες και από κινητό αλλά και από κρυφές κάμερες. Κατασχέθηκαν τα πάντα, θα σταλούν στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εργαστηριακή εξέταση. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα και ελπίζουμε να το απαγγελθούν βαρύτατες κατηγορίες. Το θέμα που εξετάζουν είναι αν τα είχε για προσωπική χρήση ή αν όλα αυτά έχουν διοχετευθεί στο διαδίκτυο. Δίκτυο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θερμή υποδοχή, δρακόντια μέτρα ασφαλείας και δύσκολη ατζέντα συνομιλιών συθέτουν την εικόνα της ιστορικής επίσκεψης Τραμπ στο Πεκίνο. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδεψαν οι επικεφαλείς της Nvidia και της Tesla, Jensen Huang και Elon Musk, καθώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Την ίδια ώρα, κινέζικο τάνκερ με 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινό αργό πετρέλαιο διέσχισε σήμερα τα στενά του Ορμούζ. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επισκέφθηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συναντήθηκε με τον πρόεδρό τους κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του. Πηγή που έχει γνώση του θέματος είπε ότι οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στην Αλαΐν, μια όαση κοντά στα σύνορα με το Ομάν, στις 26 Μαρτίου. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία η πολυεθνική εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx, κλείνει τα γραφεία της στις 31 Μαΐου. Η ανάγκη φορείς της Θεσσαλονίκης να δημιουργήσουν από κοινού ουσιαστικό εφαρμόσιμο και συντεταγμένο σχέδιο τονίστηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Επαγγελματικό Επιμελητηρίου με αφορμή το κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Μεταξύ άλλων, επισημάνθηκε η ανάγκη αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος και καλύτερου μάρκετινγκ. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια με βελτιωτικές αλλαγές στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Υπέρ της αρχής του τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ παρόν έδωσε το ΠΑΣΟΚ και όχι η ΣΥΡΙΖΑ μαζί με ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη. Ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές εν μέσω αντεκλήσεων μεταξύ των παρατάξεων για μία ακόμη χρονιά για παρατυπίες στη διαδικασία σε ορισμένα τμήματα ή σχολές και θα εκδοθούν ξεχωριστά αποτελέσματα. Μέχρι τις 10 απόψε είχε ανακοινωθεί εκ μέρους της Δάπνου Δουφουκού σε σύνολο 2.197 ψηφισάντων το εξής αποτέλεσμα. Πρώτη η Δάπνου Δουφουκού με ποσοστό 60,75%. Δεύτερη η ΠΚΣ με ποσοστό 26,26%, τρίτη η ΠΑΣΠ με 3,5% και ακολουθούν τα ΕΑΚ με 1,5%. Την ίδια ώρα εκ μέρους της πανσπουδαστικής σε ποσοστό ενσωμάτωσης 18,84% είχε εκδοθεί το εξής αποτέλεσμα. Πρώτη η πανσπουδαστική με ποσοστό 51,8%, δεύτερη η Δάπνου Δουφουκού με ποσοστό 11,13%, τρίτη παράταξη τα ΕΑΚ με ποσοστό 9,05% και τέταρτη η ΠΑΣΠ με 4,06%. Ένας άνδρας και μία γυναίκα μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνται στις τηλεφωνικές απάτες έχοντας το ρόλο του εισπράκτορα συνελήφθησαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλόρινας. Υπέκυψε στα τραύματά του 27χρονος οδηγός δικύκλου που συγκρούστηκε λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι με γιο ταχύ στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Δρυμού. Ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες κουρασγερόπλους στον Μπορντό της Γαλλίας μετά το θάνατο επιβάτη που ήταν περίπου 90 ετών, ενώ περίπου 50 άτομα έχουν εμφανίσει συμπτώματα όπως εμετό και διάρρεια. Στο πλοίο επιβαίνουν 1.233 επιβάτες, στην πλειονότητά τους Βρετανοί και Ιρλανδοί, καθώς και 514 μέλη πληρώματος. Αρχικά εξετάστηκε η πιθανότητα νοροϊού, ωστόσο δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο τροφικής δηλητηρίασης. Ξεσήκωσε και ενθουσίασε το κοινό της Eurovision ο Ακύλας με το Φέρτο, παίρνοντας εύκολα το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Αύριο διεξάγεται ο δεύτερος ημιτελικός, όπου διαγωνίζεται η Κύπρος σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ. Η μεγάλη απήχηση της ελληνικής συμμετοχής είχε αντίκτυπο και στην τηλεθέαση, που σημείωσε η χθεσινή μετάδοση του πρώτου ημιτελικού. Στην πέμπτη αγωνιστική των play-offs στο ποδόσφαιρο, κερδισμένος ο Ολυμπιακός για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Με τη νίκη τους 1-0 επί του Παναθηναϊκού, οι Ερυθρόλευκοι ξέφυγαν 2 βαθμούς από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος στην Τούμπα έμεινε στο 1-1 με την ήδη πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Και ο καιρός αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχοπτώσεις στη θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Σε επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Lisa Gerrard, η φωνή των Dead Can Dance και του Hans Zimmer σε ένα ολοκένουργιο project. Voices of the Wind. Η σύγχρονη μουσική και οι αρχαίες φωνητικές παραδόσεις γίνονται ήχος που κινείται σαν τον άνεμο, πέρα από πολιτισμούς και μουσικά είδη. Special guests, οι Italian tenors και η κορυφαία φωνή των Mystery of Bulgarian Voices, συνοδεία της Sofia Chamber Orchestra. Lisa Gerrard, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 23 Μαΐου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
4: Δύο άνθρωποι, ένα έγκλημα, μία καταδίωξη χωρίς όρια και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτη σωστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤ3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤ3.
5: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε τον χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε να δούμε στα αθλητικά. Σήμερα είχαμε ποδόσφαιρο, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-1. Ο ΠΑΟΚ χάνει έδαφος στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι το ΠΑΟΚ μεταξύ ΑΕΚ. Μπορεί να μπήκαν μόνο 2 γκολ, αλλά υπήρχαν πάρα πολλές ευκαιρίες εκατέρωθεν. Κατά γενική ομολογία ο ΠΑΟΚ ήταν λίγο καλύτερος, η ΑΕΚ είχε όμως ένα δοκάρι. 1-1 το αποτέλεσμα, αυτό μετράει φυσικά. Ο Ολυμπιακός απομακρύνθηκε έστω και λίγο και φαίνεται να είναι αυτός που μάλλον θα καταλάβει τη δεύτερη θέση και ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί στο Europa League. Νωρίτερα Βόλος Άρης 1-2 και Λεβαδιακός Όφη, θα μείνουμε λίγο σε αυτό το παιχνίδι, 3-2. Μέχρι και το 89 ο Όφη κέρδιζε 0-2. Και ο Λεβαδιακός έβαλε στις καθυστερήσεις 3 γκολ. Κάποιοι κακοπροαίρετοι θα λέγανε ότι είναι σενάριο από επιστημονική φαντασία ταινία. Εμείς λέμε ότι αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός νωρίς το απόγευμα κέρδισε χωρίς τη μισή του ομάδα 117-76 τον κολοσσό Ρόδου. Αυτή την ώρα αγωνίζεται η Βαλένθια και ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός κατώτερος των περιστάσεων χάνει με 10 πόντους στην τρίτη περίοδο Ρόδου. Αυτή την ώρα αγωνίζεται.

Λοιπόν, ήρθανε δύο μηνύματα. Η Δάφνη που γιορτάζει την Κυριακή, αλλά εμείς δεν έχουμε εκπομπή, λέει, να κάνουμε μια αφιέρωση, ένα ωραίο τραγούδι από τα 80's. Κάτι θα βρούμε, Δάφνη. Χρόνια σου πολλά να τα κατοστήσεις, ό,τι επιθυμείς. Και η Δέσποινα ζητάει την κυπριακή συμμετοχή από την Eurovision να μεταδώσουμε. Θα τη μεταδώσουμε αν τη βρει ο σύντεχνος, και Αντιγόνη Τζάλα λέγεται το τραγούδι, είναι μέσα στα τραγούδια που είναι για δεκάδα από ό,τι έχω διαβάσει στα προγνωστικά. Είναι μια πολύ ταλαντούχα και πάρα πολύ όμορφη τραγουδίστρια. Θα με ενημερώσει σε λίγο ο ραδιοσκηνοθέτης. Πάμε να δούμε τις καινούργιες ταινίες που βγαίνουν στους κινηματογράφους, παιδιά. Γκρίζα ζώνη, ο Γκάι Ρίτσι επιστρέφει, και όταν επιστρέφει ο Γκάι Ρίτσι στον κινηματογράφο είναι εγγύηση τουλάχιστον για να περάσετε καλά. Είναι μια περιπέτεια με πολύ χιούμορ μέσα, εκρηκτική δράση. Μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων ζει στη σκιά της παγκόσμιας σκηνής, έχοντας την ικανότητα να ασκεί εξουσία και επιρροή, αλλά και να χειρίζεται αυτόματα όπλα και ισχυρά εκρηκτικά. Έρχεται ένας αδίστακτος τύραννος, πάζει μια περιουσία δισεκατομμυρίων και η ομάδα αναλαμβάνει να την πάρει πίσω. Αύριο έχουμε σε κινηματογράφο της πόλης μας την 40η επέτειο από την πρώτη προβολή του Top Gun με τον Tom Cruise, και ξαναπροβάλλεται αποκατεστημένο με καινούρια εφέ μέσα για καλύτερη ποιότητα δηλαδή εικόνας, και αξίζει να το δείτε. Είναι από τις ταινίες που γράψαν ιστορία. Να πούμε ότι η ταινία του Michael Jackson έσπασε το ρεκόρ των 250 εκατομμυρίων δολαρίων εισπράξεων παγκοσμίως, και αν συνεχίσει έτσι, οι ειδικοί λένε ότι θα ξεπεράσει πάρα πολύ σύντομα και τα 400 εκατομμύρια, που είναι ορόσημο για τις ταινίες, δηλαδή φέρνουν πάρα πολλά κέρδη. Στη χώρα μας πάρα πολύ καλά πάει και μια ταινία για μας που ζήσαμε εκεί στα 80's, 90's και παίζαμε ηλεκτρονικές παιχνιδομηχανές, το Mortal Kombat, το 2. Σαρώνησε εισιτήρια, είναι η δεύτερη ταινία μετά το Michael, ξεπέρασε μέχρι και το Διάβολος Φορούσε Πράντα. Αναμενόμενο θα έλεγε κανείς, γιατί η νοσταλγία φέρνει κόσμο στους κινηματογράφους. Το έχουμε και θα το μεταδώσουμε. Κυπριακή συμμετοχή, πάμε να την απολαύσουμε.

κόρη μου.

Αυτή είναι η συμμετοχή της Κύπρου για τη Eurovision. Αύριο αγωνίστε στο δεύτερο ημιτελικό. Από ό,τι μαθαίνουμε στις κριτικές επιτροπές, έχει αρέσει πολύ το τραγούδι. Σε εμάς έτσι και έτσι, εγώ δηλαδή, δεν μου κάνει κάτι. Μου θυμίζει λίγο όπα σε ταβέρνα και μια σεφταλιά δώρο. Παρ' όλα αυτά, από καρδιάς ευχόμαστε να βγουν δεύτεροι και ο Ακύλας πρώτος. Έρχεται ο Χρήστος με τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά. You want more?

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Θερμή υποδοχή, δρακόντια μέτρα ασφαλείας και δύσκολη ατζέντα συνομιλιών συνθέτουν την εικόνα της ιστορικής επίσκεψης Τραμπ στο Πεκίνο. Αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία, πολυεθνική εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx κλείνει τα γραφεία της στις 31 Μαΐου. Χρειαζόμαστε εφαρμόσιμο σχέδιο, τόνισαν σε σύσκεψη το Επαγγελματικό Επιμελητηρίο Θεσσαλονίκης εκπρόσωποι φορέων του τουρισμού. Τη μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα μεταξύ των χωρών του ΟΑΣΑ κατέγραψε η Ελλάδα το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Την κλήτευση σε ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλή Δεμήρη ζητούν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ από τον πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής με βελτιωτικές αλλαγές στο φορολογικό νομοσχέδιο. Υπέρ της αρχής τάχθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, παρόν δήλωσε το ΠΑΣΟΚ και όχι ΣΥΡΙΖΑ μαζί με ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Eurovision 2026, η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο, έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό, την 5η στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
3: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Λοιπόν, η Ευρώπη κουτσομπολεύει και θύμα των κουτσομπολιών έπεσε το ζεύγος Μακρόν, ο Εμμανουέλ Μακρόν. Αν θυμάστε, είχε γίνει ένα περιστατικό σε ένα αεροπλάνο ενώ βρισκόταν στο Βιετνάμ, που πολλοί είδαν σε ένα στιγμιότυπο που κυκλοφόρησε ένα χαστούκι από τη σύζυγό του. Εγώ δεν επιβεβαιώνω, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος από τη γωνία που ήταν τραβηγμένη η εικόνα. Λέγεται λοιπόν, σύμφωνα με το ταμπλόιντ στο Παρίσι, το Paris Match, ότι η αιτία για αυτό το χαστούκι ήταν μηνύματα που έστελνε ο Εμμανουέλ Μακρόν σε μια Ιρανή ηθοποιό και συγκεκριμένα στην Γκολφιτέχ Φαραχανή. Είναι γνωστή ηθοποιός, την ξέρετε, δεν σας λέει κάτι το όνομα, αλλά αν δείτε τη φωτογραφία της θα την αναγνωρίσετε. Είναι πάρα πολύ καλή ηθοποιός, έχει παίξει σε σπουδαίες ταινίες του Ιρανικού κυρίως κινηματογράφου. Όπως αποκαλύπτει λοιπόν ο συντάκτης του περιοδικού, ο Φλωριάν Ταρντίφ, ο Γάλλος πρόεδρος είχε για κάποιους μήνες πλατωνικό έρωτα με την Ιρανή ηθοποιό, γεγονός που του έκανε έξω φρενών τη σύζυγό του, και γι' αυτό είχαμε αυτή την κατάληξη στη συγκεκριμένη πτήση. Προς το παρόν δεν έχει τοποθετηθεί ούτε ο Εμμανουέλ Μακρόν αλλά ούτε η Ιρανή ηθοποιός. Αλλά από την ώρα που κυκλοφόρησε σήμερα νωρίς το μεσημέρι στα δημοσιογραφικά γραφεία, όλο και φουντώνουν οι φήμες. Διαψεύδει, η μόνη που το διέψευσε προς το παρόν είναι η Μπριζίτ Μακρόν μέσα από το περιβάλλον της. Δεν βγήκε η ίδια να το πει. Ήρθαν λοιπόν σε επικοινωνία άνθρωποι του περιβάλλοντος της και είπαν ότι αυτή η χειρονομία που εσείς λέτε χαστούκι δεν συνδέεται με τίποτα, με κάποια απιστία από τον Εμμανουέλ Μακρόν. Εγώ θα πω μόνο ότι το 2026 ελπίζω κάποια στιγμή ερωτικά σκάνδαλα τύπου απιστίες πολιτικών προσώπων να μην είναι αιτία για εκβιασμούς, παραιτήσεις, να κινδυνεύουν κυβερνήσεις. Πρέπει να είναι ξεπερασμένα όλα αυτά και να ανήκουν στο παρελθόν.

Ο Παναθηναϊκός έκανε μια προσπάθεια. Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου έφτασε στους 6 πόντους τη διαφορά. Αυτή τη στιγμή, 3 λεπτά πριν το οριστικό σφύριγμα, χάνει πάλι με 12 πόντους. Όταν είναι τέτοια σημασία στο παιχνίδι, τέτοια χρεία στα λάθη, όπως το να πάρει μια ομάδα 4 επιθετικά rebound σε μια φάση, δεν επιτρέπονται. Λοιπόν, σήμερα όπως θα καταλάβατε, ο καιρός ήταν λίγο αναποφάσιστος. Εγώ ήμουν όλη μέρα κλεισμένο σε ένα γραφείο και τη μία ώρα που βγήκα έξω, μαζέψε τι έγινε. Έβρεξε και έγινα λούτσα που λένε στην αργό. Έτσι θα είναι ο καιρός από την Πέμπτη, από σήμερα το βράδυ. Στις 3 η ώρα περιμένουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη βροχές. Θα κρατήσει η αστάθεια περίπου 10 μέρες, λένε οι μετεωρολόγοι. Πέφτει και η θερμοκρασία από τους 30 και 31 που είχαμε την Κυριακή. Θα κυμαίνεται το ανώτερο μέχρι τους 24 βαθμούς Κελσίου στην πόλη μας. Θα έχουμε αρκετό αέρα μέχρι και 7 μποφόρ, λένε οι μεταρολόγοι. Θα βρέχει αρκετά συχνά με μικρές μπόρες μεγάλης έντασης όμως μέσα στην ημέρα και το βράδυ λένε ότι θα εξασθενούν αυτές οι μπόρες. Όπως και να έχει, μην απλώσετε καλού κακού στο μπαλκόνι ή αν έχετε αυτή τη στιγμή ρούχα έξω, μαζέψτε τα, γιατί σας λέμε 3 η ώρα ξεκινάνε οι βροχές σήμερα.

Μένουν 40 δευτερόλεπτα. Σας ενημερώσω για το Βαλένθια Παναθηναϊκός. Η διαφορά είναι στους 13 πόντους. Οπότε, αν δεν γίνει κάποιο πολύ μεγάλο θαύμα, ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι στο Final Four. Θα έχουμε μοναδικό εκπρόσωπο από τη χώρα μας, τον Ολυμπιακό, του οποίου του ευχόμαστε να σηκώσει και την κούπα. Λοιπόν, διαβάζω εδώ ότι το Λονδίνο αναδείχθηκε η κορυφαία πόλη για το 2026 στον κόσμο όσον αφορά τον πολιτισμό. Σύμφωνα με το Time Out, ψηφίσαν 25.000 τουρίστες, οι οποίοι γύρισαν όλο τον κόσμο, γιατί βγήκε το Λονδίνο χάρη στις θεατρικές του σκηνές που διαθέτει, τις μουσικές σκηνές, τα μουσεία, αλλά και γενικότερα, λέει, τη στήριξη που δείχνει στην τέχνη. Πέρα από τα πολύ ωραία μαγαζιά και τα πολύ ωραία, τους πολύ ωραίους δρόμους στολισμένους κτλ., το Λονδίνο όντως στηρίζει πάρα πολύ την τέχνη και επενδύει. Όλη η πόλη, κάθε πάρκο επιτρέπει ελεύθερα σε νέους δημιουργούς να παίζουν τη μουσική τους, όχι όπως εδώ καρικατούρες όπου ο καθένας παίρνει ένα μικρόφωνο και ένα ηχείο και το μόνο που κάνει είναι να κάνει χορύπανση. Ζητάνε άδεια από το Δήμο, λένε τι στυλ τραγουδιού θα πούνε, τους δίνουν την άδεια για να μην έχει στα 500 μέτρα ένα άλλο γκρουπάκι από νέα παιδιά που παίζουν κάτι εντελώς διαφορετικό και γίνεται χαμός. Γίνονται όλα μελετημένα. Δεύτερη πόλη που αξίζει να επισκεφτείτε για τον πολιτισμό της είναι το Παρίσι, ψηφίστηκε το Παρίσι. Τρίτη, Νέα Υόρκη. Δεν είναι μες στην πρώτη τριάδα λοιπόν η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη, κάποια πόλη από τη χώρα μας. Κακώς, γιατί ο πολιτισμός είναι πάρα πολύ επικερδής όσον αφορά το τουριστικό κομμάτι. Ένα 10% των τουρισμών, λέει, παγκοσμίως ταξιδεύουν και επιλέγουν τον προορισμό τους με μοναδικό κριτήριο τον πολιτισμό μιας χώρας. Και ενώ εμείς θα μπορούσαμε να είμαστε στο νούμερο 1, γιατί δόξα τω Θεώ έχουμε πάρα πολύ πολιτισμό, δεν έχουμε καταφέρει να πείσουμε τους ξένους ότι αξίζουν να μας επισκεφθούν. Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια της Τετάρτης τελείωσε. Εγώ θα είμαι αύριο εδώ, λίγο μετά τις 10 ξεκινάει η εκπομπή. Θα σας κρατήσω και πάλι 2 ώρες παρέα. Μαζί θα βλέπουμε και τον δεύτερο ημιτελικό. Θα σας μεταδίδω τι θα κάνει η κυπριακή συμμετοχή. Εύχομαι να περάσετε και σήμερα καταπληκτικά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα ακόμη καλύτερο πρωινό. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θερμή υποδοχή, δρακόντια μέτρα ασφαλείας και δύσκολη ατζέντα συνομιλιών συνθέτουν την εικόνα της ιστορικής επίσκεψης Τραμπ στο Πεκίνο. Την ίδια ώρα, κινέζικο τάνκερ με 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινό αργό πετρέλαιο διέσχισε τα στενά του Ορμούς. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επισκέφθηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συναντήθηκε με τον πρόεδρό τους κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, ανακοίνωσε το γραφείο του. Πηγή που έχει γνώση του θέματος είπε ότι οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στην Αλ Αϊν, μια όαση κοντά στα σύνορα με το Ομάν, στις 26 Μαρτίου. Ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές εν μέσω αντεγκλήσεων μεταξύ των παρατάξεων για μία ακόμη χρονιά. Για παρατυπίες στη διαδικασία σε ορισμένα τμήματα ή σχολές και θα εκδοθούν ξεχωριστά αποτελέσματα. Μέχρι τις 10 είχε ανακοινωθεί εκ μέρους της Δάπνου του Φουκού σε σύνολο 2.197 ψηφισάντων το εξής αποτέλεσμα. Πρώτη η Δάπνου του Φουκού με ποσοστό 60,75%. Δεύτερη η Πανσπουδαστική με ποσοστό 26,26%. Τρίτη η ΠΑΣΠ με 3,5%. Και ακολουθούν τα ΕΑΚ με 1,5%. Την ίδια ώρα, εκ μέρους της Πανσπουδαστικής, σε ποσοστό ενσωμάτωσης 18,84%, είχε εκδοθεί το εξής αποτέλεσμα. Πρώτη η Πανσπουδαστική με ποσοστό 51,8%, δεύτερη η Δάπνο του Φουκού με ποσοστό 11,13%, τρίτη παράταξη τα ΕΑΚ με ποσοστό 9,05% και τέταρτη η ΠΑΣΠ με 4,06%. Αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία η πολυεθνική εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx και κλείνει τα γραφεία της στις 31 Μαΐου. Εν τω μεταξύ, η ανάγκη φορείς της Θεσσαλονίκης να δημιουργήσουν από κοινού, ουσιαστικό, εφαρμόσιμο και συντεταγμένο σχέδιο τονίστηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με αφορμή το κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Μεταξύ άλλων, επισημάνθηκε η ανάγκη αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος και καλύτερου marketing. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια με βελτιωτικές αλλαγές το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Υπέρ της αρχής του τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ παρόν δήλωσε το ΠΑΣΟΚ. Και όχι ΣΥΡΙΖΑ μαζί με ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη. Υπέκυψε στα τραύματα του 27χρονος οδηγός δικύκλου που συγκρούστηκε λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι με υγιόταχη στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Δρυμού. Ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Ένας άνδρας και μία γυναίκα μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνται στις τηλεφωνικές απάτες έχοντας το ρόλο του εισπράκτορα συνελήφθησαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλόρινας. Ξεσήκωσε και ενθουσίασε το κοινό της Eurovision Ακύλας με το Φέρτο, περνώντας εύκολα το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Σήμερα διεξάγεται ο δεύτερος ημιτελικός, όπου διαγωνίζεται η Κύπρος σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ. Στην πέμπτη αγωνιστική των play-offs στο ποδόσφαιρο, κερδισμένος Ολυμπιακός για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Με τη νίκη τους 1-0 επί του Παναθηναϊκού, οι Ερυθρόλευκοι ξέφυγαν 2 βαθμούς από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος στην Τούμπα έμεινε στο 1-1 με την ήδη πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Και ο καιρός αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.